ζήσα πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

αφήσεις όλα και να έρθεις. Φοβισμένη δε μ' αρέσει να μιλάς. Και αν θέλεις πλάι σου να με έχεις, να τα αφήσεις όλα και να έρθεις. Να τα αφήσεις όλα και να έρθεις. Θα το φτιάξουμε το σπίτι μας ξανά. Μακριά μου λες πως δεν αντέχεις.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

κάθε λεπτό. Δεν ξέρω πού πηγαίνω, ξεχνάω και πως ήρθα. Μυαλό ψηλό χαμένο, δεν ξέρω την αλήθεια. Ψάχνω να βρω.

Λέξεις βρες μου, κάνε κάτι για να ζεσταθώ. Στις σιωπές σου δεν χωράω, ούτε να σταθώ. Μια μακραίνεις και τρομάζω να σ' ονειρευτώ.

πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

0: Ρυθμός.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα ότι τα σχέδιά της για τη δίθεν γαλάζια πατρίδα είναι καταδικασμένα, στέλνει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το αέολο δόγμα. Όλα τα ελληνικά νησιά, ακόμη και τα μικρότερα, έχουν τα αδιαμφισβήτητα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, έκανε σαφές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες στον Πειραιά. Οι αρχές συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Ούτε ως σκέψη δεν υφίσταται η λύση των δύο κρατών, διεμήνυσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Βουλή των Ελλήνων. Ξεκαθάρισε ότι ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου δεν πρόκειται να σταματήσει και χαρακτήρισε την Ελλάδα τον πιο συνεπή σύμμαχο της χώρας του.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lab Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 2-0 η Real Madrid νίκησε την Ουραγό Οβιέδο για την 36η αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Έντονα αποδοκιμάστηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ από τους φιλάθλους της Real όταν πέρασε αλλαγή στο 69ο λεπτό στη χθεσινή αναμέτρηση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: τώρα, Τζιβελεκίδη, μπορούμε να μιλάμε σωστά.
1: Ναι, τώρα
0: διότι τώρα
1: σωστά.
0: I feel good.
1: Ναι.
0: Γιατί η Στεφανία.
1: Γιατί θα καταλαβαίνει τώρα. Ναι. Ξέρω εγώ.
0: So good.
1: Ναι.
0: So good.
1: Δευτέρα να δει που θα σου έρθω καθόλου να δει. Θα μιλάς Δευτέρα να δει που θα σου έρθω καθόλου να δει.
0: Α, εξολοκλήρω τη Δευτέρα.
1: Ναι, ναι, θα μιλάς μόνο σου τρεις ώρες. Δεν θα σε διακόψει κανένας.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν είναι σωστό αυτό το α, το οποίο κάνω. Πρέπει να πάω. Α, αλήθεια. Ωραία, κρίμα. Κρίμα. Για βάλε εδώ το τέλος. Είναι ωραίο. Τσακπίνικο. Πάει πάρα πολύ καλά. Εκεού.
1: Ο καημός με μένα το μεταξύ, δεν τα δείχνω στο διάλειμμα. Είναι.
0: Ναι, γεγονός.
1: Είναι ο πάδι. Το παθαίνω μια φορά το χρόνο εγώ αυτό για το Παναθηναϊκό, μην νομίζεις. Δεν μου φεύγει.
0: Έχει πιάσει τώρα. Σου έχει έρθει ένα δουβρουτζά κάτι.
1: Αυτό που κάνει ο πρόεδρος, το κάνω κι εγώ.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Όλοι μας το κάνουμε. Και εγώ εχθές το έκανα με τα δεσποτάκια μου που έχω εκεί.
1: Ναι, το έλεγα του Σπύρου ότι μιλάει Δημήτρη Γιανακόπουλο στη γάτα του, του λέει τα θέματα. Εντάξει.
0: Και έτυχε η χθεσινή ημέρα, εν πάση περιπτώσει, επειδή ήταν και λίγο τη βαριά, ήμουν και λίγο κουρασμένος, έκατσα εκεί λίγο στην αυλή.
1: Μίλαγες κι εσύ.
0: Και ήρθαν εκεί τα γατάκια, η μία η γατούλα. Εκτιμά τόσο πολύ, δηλαδή, εκτιμά τόσο πολύ το λίγο φαγητούλι, ας πούμε, που έρχεται και τρώει εκεί, που καθόταν με κοιτούσε, της μιλούσα,
1: ναι,
0: εγώ της έλεγα τα δικά μου. Είχα βγει έξω έτσι να κάνω κανένα. Ξέρετε τώρα, ναι, δεν καπνίζω μέσα στο σπίτι. Και. Τούτο εδώ. Νούμερο 3.
1: Τρία.
0: Λοιπόν, και μου απαντούσε και
1: μα αυτό τι είναι καλούνα. Το ωραίο που σου απαντάνε
0: αυτό,
1: και
0: αυτό.
1: Όπως ο πρόεδρος που μιλάει στη γάτα και λέει θα τα λύσουμε όλα, πάμε για την πλήρη ανατροπή, θα τα κάνουμε όλα του, έτσι μιλάω και εγώ στην κοινωνία, εγώ τον καταλαβαίνω τον πρόεδρο.
0: Ερώτηση, ο άγνωστος οδηγός ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένος, πραγματικά μποτιλιαρισμένος στον Κυφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο, εάν έχει γατούλα δίπλα του, μπορεί άλλιστα να της μιλήσει. Εάν όχι, μπορείτε να κάνετε το εξής, AI.
1: AI
0: γάτα.
1: Για να βρούνε γάτα. Ναι.
0: Ναι, ναι. Ή για να βρούνε γάτα, να πάρετε μια γατούλα να την έχετε μαζί σας στο αυτοκίνητο. Για να μιλάτε την ώρα που είσαστε εγκλωβισμένοι. Μποτιλιαρισμένοι, όχι εγκλωβισμένοι τώρα, βαριά λέξη το εγκλωβισμένοι. Που είσαστε μποτιλιαρισμένοι στον Κυφισό. Διότι αυτή τη στιγμή η κίνηση, το μποτιλιάρισμα, ξεκινά από την. Έλα, από την Εθνάρχου Μακαρίου. Mm-hmm. Εκεί σε πόλια.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Και φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι την Αχαρνών, συνεχόμενα. Στην άνοδο, στην κάθοδο. Έχουμε ένα πρώτο μποτιλιάρισμα το οποίο είναι κλασικά μετά την έξοδο της Αττικής Οδού. Μετά ηρεμούν λίγο τα πράγματα και ξαναταλαιπωριέστε εκεί λίγο μετά την Αχαρνών και το μποτιλιάρισμα σας συντροφεύει μέχρι και την Ιερά Οδό.
1: Εξαιρετικά.
0: Είναι Ιερά η Οδός εκεί, θα πείτε όχι. Ουφ, ανάσανα ένα πράγμα. Φοβερή κίνηση και φοβερό ποτηλιάρισμα και στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βοήθειά σας. Έχουμε κινησούλα, έχει πιάσει κινησούλα και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Βλέπω εδώ Αμαλίας, Αρδιτού. Στη Βασιλή της Όλγας δεν βλέπω ακόμα κίνηση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Αρδιτού από το ύψος της Ηλιουπόλεως μέχρι και το φανάρι στο Χίλτον. Βασιλή της Σοφίας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Προφανώς εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας δεν ξέρω αν είναι έτσι ομοειδεάτες σου που έχουν πάει να πανηγυρίσουν.
1: Όχι, είναι πολύ νωρίς.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Τι να πανηγυρίσουν.
0: Να πάμε γενικότερα, ρε παιδί μου, να μην σας πειράξουμε λίγο. Χριστούλης. Βάλε μουσική.
1: Λοιπόν, το προσπερνώ, το πραγματικά.
0: Ναι. Λοιπόν, και αν μου επιτρέπεις να κλείσουμε με την, με την Κατεχάκη από την τελευταία πλατεία, από το τελευταίο roundabout εκεί της Ηλιούπολης. Το ποτηλιάρισμα φτάνει μέχρι και τον Καρέα.
1: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά όλα, μην το συζητάς.
0: Μισό λεπτάκι, γιατί μου κάνανε παράπονα. Μισό λεπτάκι να δω. Μου στέλνανε μηνύματα και λέει: γιατί την Ποσειδώνα την αφήνεις απ' έξω.
1: Ναι, Ποσειδώνα έχει κίνηση συνήθως εκεί κοντά στο θάλασσα.
0: Ωραία. Δεν έχει τώρα αυτή τη στιγμή κίνηση. Μια χαρά είσαστε. Έχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Κόσμος φεύγει, κόσμος έρχεται.
1: Πάντα έχει τέτοια ώρα στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Εκεί που ήταν το ρολόι. Γενικά παντού δεν. Δεν είχε ρολόγια εκεί στον Πειραιά. Και το βγάλανε. Πού είναι ο πύργος, παραμένει ο πύργος. Εκεί όλο γύρω γύρω έχει. Στην ακτή Κουντουριώτη.
1: Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Πρέπει νομίζω να βγάλουμε τα καλοκαιρινά μας όσοι δεν τα έχουμε βγάλει και να είμαστε έτοιμοι. Δεν νομίζω ότι θα έχει άλλη επιστροφή.
0: Έχω μια συνάντηση σήμερα, οπότε τώρα το πρωί.
1: Με μετεωρολόγο.
0: Όχι, δεν έχω συνάντηση με μετεωρολόγο. Ανοίγω, λέω, επειδή είναι ψιλοεπίσημη συνάντηση, λέω να φορέσω πουκάμισο και σακάκι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Καθόμενα και κοιτούσα. Λέω πουκάμισο και σακάκι. Πουκάμισο και σακάκι.
1: Μέχρι 26 θα είναι.
0: Ναι, και,
1: κάτσε να δω.
0: 26 βαθμούς Κελσίου, ξέρεις τι σημαίνει
1: 26,
0: για μένα.
1: 25-26, 56.
0: Λοιπόν, οπότε. Φόρεσα και πάλι κοντομάνικο, λέω εντάξει. Μισή ντροπή δική του, μισή δική μου.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι θα έχει σήμερα, συννεφιά, θα είναι αυξημένες, θα έχει τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες πρωινές ώρες δυτικά και της χώρας και στην κεντρική Μακεδονία και μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρωτικά, κυρίως ορεινά. Κάποιες βροχές. Λοιπόν, άνεμη, δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 εξιστανότητα τοπικά 6 μποφόρ με ξασθένειση το βράδυ, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Ίδια δηλαδή σχεδόν πράγματα. Στα δυτικά και βόρεια θα φτάσει 22-24 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές 24-25. Και τοπικά στα ανατολικά επιρρεωτικά τους 26. Και εδώ στην Αττική 25-26 βαθμούς θα φτάσει. Δεν προβλέπεται βροχή. Νεφώσεις αραιές κατά διαστήματα πιο πυκνές, δηλαδή τέλεια. Και στη Θεσσαλονίκη μέχρι 24. Όλα καλά.
0: Όλα καλά,
1: πρίμα.
0: Όλα καλά.
1: Πάμε
0: όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Για το καλοκαίρι. Τι θα κάνουμε.
0: Πολλές. Για το καλοκαίρι, τι θα κάνουμε.
1: Όχι, αν θα
0: πρώτα απ' όλα, να σου πω κάτι. Ναι, θα κάνουμε την.
1: Ναι.
0: Ρωτούσαν, στέλνανε μηνυματάκια για τον κοινωνικό τουρισμό. Πότε τελικά θα ανακοινωθούν, λέει, πότε θα βγούνε.
1: Μην βγούνε και σήμερα.
0: Α, παίζει και σήμερα.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Εγώ τους είπα κανένα δύο εβδομάδες να είναι.
1: Τα προσωρινά.
0: Προσωρινά σήμερα.
1: Για τα προσωρινά λέμε τώρα. Αλλά.
0: Τα μη προσωρινά. Κάνα δύο εβδομάδες. Λογικά.
1: Κοίτα να σου πω.
0: Λέω εγώ τώρα. Υποθέτω.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θέλει δύο-τρεις μέρες για τις ενστάσεις να θα βγουν. Το στόχος είναι να αρχίσει την. Στις 2018, ναι, για την αρχή στο πρόγραμμα 25.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόγραμμα. Άρα θεωρητικά θα πρέπει να βγουν. Ξέρω εγώ, τις επόμενες ώρες. Να σου πω, ήδη έχουν καθυστερήσει από αυτό που εμένα μου έλεγαν ότι μπορεί να μην δίνανε συγκεκριμένη ημερομηνία. Αλλά μου είχαν περιγράψει, ξέρω εγώ, τη διαδικασία. Δύο μέρες αυτό, δύο μέρες αυτό, δύο μέρες αυτό. Υποτίθεται πρέπει να έχει βγει μέχρι τη Δευτέρα.
0: Για να δούμε.
1: Και είναι Πέμπτη. Τέλος πάντων, παρότι επαναλαμβάνω, δεν έδιναν επίσημες ημερομηνίες. Οι άνθρωποι, εντάξει, γιατί είναι και πολλές οι αιτήσεις και θέλουν επεξεργασία. Να το περιμένουμε, μπορεί και σήμερα. Θα πω. Ναι, θα χρειαστεί μετά, σου λέω, 2-3 μέρες ενστάσεις και μετά θα βγουν οι 3, θα πω εγώ, για να είμαστε σίγουροι.
0: Ναι.
1: Γιατί για τίποτα δεν είμαστε σίγουροι.
0: Ασφαλώς.
1: Αυτό σου λέω. Και μετά θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα. Οπότε έχω την αίσθηση πρώτα θα σήμερα οι ανακοινώσεις.
0: Λοιπόν, στα χρηστικά, επειδή είπαμε για την κινησούλα, πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρη μου, ακούς άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, είμαι 100% σίγουρος και στέλνεις κατά λάθος μηνύματα σε εμάς, διότι
1: με
0: τελείως διαφορετικό.
1: Δεν υπάρχει. Δεν ακούει άλλο σταθμό, αποκλείεται τώρα.
0: Μα ρε Άρη μου, ναι, βάλει το καλά.
1: Ακούει με άλλα αυτιά, όχι με άλλο σταθμό.
0: Εν πάση περιπτώσει, με άλλα αυτιά, με άλλα μάτια. Ακούει με τα μάτια και βλέπει με τα αυτιά.
1: Άρη,
0: καλημέρα, σ' αγαπάμε.
1: Λοιπόν, είδε το βίντεο. Της κυρίας Καριστιανού.
0: Το είδα.
1: 21 Μαΐου, το ξέρω.
0: Το είχαμε πει.
1: Το περιμέναμε,
0: ναι.
1: AI, αυτή η AI παντού έχει μπει.
0: Εννοείται.
1: Ναι, είναι αυτό το AI βίντεο αφήνει ένα περιστέρι με ένα κλαδί ελιάς εκεί στο ράμφος, φέρνει τα χέρια της. Όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή.
0: Ακόμα και η AI το περιστεράκι που θα το κρατούσε, τον κλάδο ελιάς.
1: Σχολίαζαν στα social ότι είναι πολύ τροφαντό το περιστέρι. Δεν το παρατήρησα.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στα χρηστικά.
1: Το έκαναν πολύ οι AI.
0: Κάτσε, δηλαδή. Έβαλε Μαρία και Μπλάντι τώρα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Το δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Του έχετε κάνει κάτι σήμερα του Τζιβελεκίδη γενικότερα?
1: Όχι.
0: Όχι, εντάξει. Με έφαγε στα ερωτικά. Του στέλνε μηνύματα, έτσι. Την ώρα που έκανε ρεπορτάζ εκεί με το Xi Jinping. 100%. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο. Με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα, σε νέα θέση επί τη λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα. Σύμφωνα με ενημέρωση της Στασί.
1: Ωραία.
0: Να τα ξέρετε και αυτά. Βολτίτσα.
1: Πάμε βολτίτσα.
0: Γιατί εμείς δεν θα πάμε από τον Κηφισό, θα κάνουμε παράκαμψη. για να φτάσουμε γρήγορα γρήγορα σε όλες τις εφημερίδες.
1: Πριν πάμε όμως στη Βολτίτσα, θα μου δώσεις πάρα πολύ λίγο χρόνο.
0: Όσο θέλεις.
1: Μην μπερδεύεις από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα. Λοιπόν, επίσης, να σας πω ότι αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον νηπιαγωγείο στο Λύκειο, το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr, ISA. Edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
0: 7:30 θα έχουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στις 8:20, επειδή εμείς είμαστε στη διαχείριση του χρόνου.
1: Εξαιρετική.
0: Τζιβελεκίδη, με λεπτομέρεια δευτερολέπτου. Δεν θα προλάβουμε πάλι τίποτα όπως θα έχουμε σχεδιάσει. Λοιπόν, εκεί γύρω στις 8:20 το Δημήτρη Παπασεργίου.
1: Μόνο τη Δευτέρα έχεις ελπίδα.
0: Ναι, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου θα συζητήσουμε πολλά πραγματάκια με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για τους μικροδορυφόρους και για Κύθυρα, Χίο... Πας από εδώ, πας από εκεί. Mm-hmm. Τα Κύθυρα. Στα Κύθυρα πας, ρε Τζιβελεκίδη.
1: Έχεις πάει στα Κύθυρα.
0: Ποτέ δεν θα τα δούμε τα Κύθυρα.
1: Τα έχεις πάει.
0: Λάκωνας, από τη Νεάπολη τα Κύθυρα είναι.
1: Έχεις πάει εσύ. Λοιπόν,
0: είναι τρεις
1: απλωτές. Σταμάτα, έλα, έλα. Λοιπόν. Δεν έχεις καμία αίσθηση του χρόνου, παιδάκι. Είμαι φοβερό.
0: Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Ξεκινάμε από την Κόντρα.
1: Έχει φτάσει και 20, αλήθεια, δεν μπορεί.
0: Η Κόντρα, τι κατηγορίες είναι αυτές, δεν
1: ξέρω. Άδικες.
0: Κόντρα News, τελείως όμως. Λάσπη στον ανεμιστήρα.
1: Έλα, λάσπη.
0: Καλό. Κόντρα News, δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Είναι ο κεντρικός τίτλος. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το κεντρικό θέμα, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας Κόντρα στο πρωτοσέλιδό της.
1: Λοιπόν.
0: Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη, συναγερμός στις αρχές. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου. Και στέλνει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στρατηγική ευρεία συνεργασία στον προοδευτικό χώρο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Τρεις άξονες της αποψινής ομιλίας Μητσοτάκη, 16ο Τακτικό Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, από σήμερα έως την Κυριακή. Απασφάλισα για το ουκρανικό ντρόνο Δένδιας, αναμένουμε εξηγήσεις, είπε. Άδωνης και το Ανδρουλάκη, μας αμπούκωσε ένα 200 και μας κουνάει το δάχτυλο, διερωτάδε. Μας αμπούκωσε, τα είπε στη Βουλή χθες.
0: Μεταφέρει τα λεγόμενα του κύριου Γεωργιάδη.
1: Άδωνης κατά Ανδρουλάκη, εισαγωγικά. Μας αμπούκωσε ένα 200 και μας κουνάει το δάχτυλο.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Τζιπίνγκ, δεν μπορώ να το πω Τζιπίνγκ. Αν δεν πω το Τζιπίνγκ, δεν μπορώ να πω το όνομά του, να δεν βάλω και το σύμπροστα. Δεν μου βγαίνει. Λοιπόν, λεπτές ισορροπίες με χαμόγελα και καυτά μηνύματα στη συνάντηση με τον Τραμπ.
0: Γιατί Τζιπίνγκ τον έχουν γράψει.
1: Ναι, θέλω και το Σι εγώ μπροστά, αλλιώς δεν μου βγαίνει να το πω σωστά.
0: Ή Σι θα το πει, ή Σι Τζιπίνγκ.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, με όλο το σεβασμό στους συναδέλφους. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Έσχατη προδοσία. Πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Είναι αρκετά τα θεματάκια. Τα αναλύσαμε. Θα τα ξανααναλύσουμε. Κραυγή αγωνίας. Ο επαρχιακός τύπος αντιμετωπίζει οικονομική ασφαξία, θεσμική εγκατάλειψη και αθέμητο ανταγωνισμό. Αναφέρει σε άλλο σημείο στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ συντονίζουν τη μεταφορά μεταναστών από τη Λιβύη στη Νότια Κρήτη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας. Μην γελάτε που ανάβω το φακό, δεν βλέπω, ρε παιδιά.
1: Δεν το ξέρω, γι' αυτό γελάω.
0: Με όνομα του Θεού και της Παναγίας. Είπαμε. Δεν φοράω τα γυαλιά για να μην φαίνεται ότι δεν βλέπω. ναι. Αλλά ουσιαστικά δεν βλέπω.
1: Ελεύθερος τύπος, crash test τιμών για νεόδμητα και παλαιά, έρευνα του ακίνητα. Έρευνα του ελεύθερου τύπου, πίνακες με τις εμπορικές αξίες ακίνητο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, περιφέρεια. Ακόμη ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα, το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα Μέρτς και υπόκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ντράκη. Ερωτήματα για το κρατικό ενίκιο εισαγωγικά του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Ο Τραμπ, ο Σι και ο Φουκυβίδης. Γιατί ο Κινέζος πρόεδρος έκανε αναφορά στον κορυφαίο αρχαίο Έλληνα ιστορικό και τον πόλεμο Αθήνα-Σπάρτης. Παγίδα.
0: Η παγίδα του Φουκυβίδη.
1: Λοιπόν.
0: Όταν τα λέγαμε εμείς εδώ για την παγίδα του Φουκυβίδη.
1: Πάμε, προχωράμε.
0: Ναι. Λοιπόν, η σοφία του Θουκυβίδη εμπνέει την ηγεσία του πλανήτη, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Η σκέψη του διδάσκεται σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι και στην Ελλάδα. Πάντα 5 ημέρες αφιερώνουν οι Ακαδημίες Επιτελών των Ηνωμένων Πολιτειών για την μελέτη του. Πώς αξιοποίησε την παγίδα του, την παγίδα, του Θουκυβίδη ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζιπίνγκ στη συνάντηση με τον Τραμπ για να ζητήσει ειρήνη προς G2 στη θέση των G20. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτά είναι, αυτό είναι το κεντρικό θέμα.
1: Δεν γίνεται αυτό που λες. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, οδικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, οι κόφτες των πανελλαδικών, σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας. Ακόμη η Σύνοδος Κορυφής, είπα, Κίνας, ο Σι δίδαξε τον Τραμπ σε βοήθεια μεταξύ υπερδυνάμεων, Συνέδριο Δημοκρατίας, μεγάλη απόδειξη πρώην πρωθυπουργοί.
0: Και να πούμε βεβαίως ότι την παγίδα του Θουκυβίδη, ένας Αμερικανός τέτοιος, ιστορικός, ο Γκράχαμ είναι αυτός ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, τα έχουμε πει, μην τα αναλύουμε πάλι. Πάμε στην καθημερινή γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Αλλά ήθελες να το πεις, ναι.
0: Αλλά ήθελα να το πω, ναι.
1: Πάμε.
0: Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα, επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον,
1: ναι.
0: Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί, είναι μερικά από τα θέματα και ασφαλώς υπάρχει και θέμα για τη συνάντηση Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ.
1: Το μανιφέστο, βαρισίμαντο άρθρο του Πρωθυπουργού στο μανιφέστο, όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030. Και επίσης κρατικοδίαιτος ο θυμωμένος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη.
0: Λοιπόν, προχωράμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ο Θουκυβίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Μήνυμα από Κίνα σε Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Ελλάδος. Υπολογισμό συντάξεων, τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά. Παρέμβαση Καραμαλής υπέρ Κίνας από τη Θράκη, έχοντας το ακροατήριο τον Κινέζο πρέσβη στην Αθήνα. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Τα Νέα.
1: Λοιπόν, κάλεσμα ριζοσπάστης, κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Αύριο και την Κυριακή και φοιτητικές εκλογές 2026, φοιτητικές πήραν θέση με πασπουδαστική πρώτη ξανά.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Τα μωρά της τεχνητής νοημοσύνης. Τι κατάφεραν να πετύχουν στο κέντρο γονιμότητας του Κολούμπια, είναι το κεντρικό θέμα. Προσβάλλει τους Έλληνες και την Ελλάδα ο Elon Musk, πυροβολεί τη Walk Odyssey του Hollywood. Έχει επιλέξει έγχρωμη ηθοποιό ο Νόλαν για το ρόλο της ωραίας Ελένης. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Musk, ο Νόλαν με την Οδύσσια. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω.
0: Ας πάρτε την εφημερίδα να το διαβάσετε. Ναι.
1: Τον τάφο του Ομήρου. Λοιπόν, και Άνδωνης κατά Ανδρουλάκη για τη Μασαμπούκα. Τι να κάνω, δεν μπορούσα να το. Δεν θέλω να το πω στον αέρα, συγγνώμη.
0: Ναι, παρακαλώ, ελεύθερα, θέλω.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί νομίζεις αφήνω την ελεύθερη ώρα.
1: Πολίτικα, ενωμένοι χτίζουμε την Ελλάδα του 2030. Μεγάλο αφιέρωμα στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που την έχετε στο mail σας. Θα μας δίνει ο κύριος Τζιβελεκίδης.
1: Πάμε.
0: Δικό σας.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα.
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο.
0: Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
12: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
12: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
12: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
12: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
18: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει, το έχω χείλη. Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
19: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
19: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
18: και 6977-8093-89.
19: Εστιατόριο Κοχύλι.
18: Από το Κοχύλι
19: στα χείλη.
16: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
0: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
20: Κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
21: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
22: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος στο Κόσμο, το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών.

0: Τι πανέμορφος πανικός είναι αυτός που γίνεται με τα μηνύματά σας. Δηλαδή σήμερα Παρασκευούλα, που δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου, Στεφανία μου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ με τον Γιάννη που μιλάει, μας άκουσε και μιλάει, λέει, σε μια γάτα από το διπλανό αυτοκίνητο.
0: Α, εντάξει, πολύ ωραία.
1: Άρα υπήρχε... τώρα έχουμε τρεις.
0: Να σου πω.
1: Εμένα. Ναι. Στεφανία Κασίμου, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, ναι. Και είπαμε και εγώ, εχθές καθόμουν σε δεσποτάκια και μιλούσα. Ναι, ναι, ωραία. Η ερώτηση είναι η εξής: μιλάς για γάτα-γάτα ή φλερτάρουμε την ώρα του μποτιλιαρίσματος, Γιάννη? Α, όχι, μιλάει για γάτα.
1: Λέει, για γάτα κανονική.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, νομίζω, Σπύρο.
0: Είμαστε πανέτοιμοι και βάλτε λίγο παραπάνω προσοχή. Λίγο περισσότερο την προσοχή σας σε αυτό το οποίο θα σας πούμε, διότι κάπου αυτή τη στιγμή ένα παιδί κάνει μια ευχή και μαζί της ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι, μια διαδρομή που μπορεί να αλλάξει τα πάντα και να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Η Αβίν είναι μέρος αυτού του ταξιδιού, στηρίζοντας το Make a Wish Ελλάδος και βοηθώντας να γίνουν πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Και επειδή πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν υποθεί, παρακολουθήσαμε και με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προσοχή τη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη στο Action 24 και στους πολύ καλούς εκεί συναδέλφους. Παρόλα τα αυτά, εμείς ζητήσαμε την βοήθεια του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από τον κύριο Τσουκαλά, να μας δώσει κάποιες περαιτέρω απαντήσεις, να πούμε, Στεφανία.
1: Ναι, απαντήσεις.
0: Διότι η κόντρα με τον Άδωνη Γεωργιάδη,
1: και
0: νομίζω.
1: Και τα καλά να μας πει ακριβώς, ναι, τι έχει γίνει με το ακίνητο αυτό.
0: Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γιατί ακούμε και αποσπασματικά πράγματα. Πείτε μας τι ακριβώς ισχύει για το ακίνητο.
2: Τι να σας πω, νομίζω ότι χθες απαντήθηκαν όλα ξεκάθαρα.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ καθαρό το τι ισχύει. Ούτε το ποσό το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρει ότι έχει εισπράξει από ενίκεια. Ισχύει, είναι υπό πολλαπλάσιο αυτού του ποσού.
0: Λέει ψέματα ο κύριος Γεωργιάδης, δηλαδή, και πώς θα το αντιμετωπίσετε?
2: Με είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, θα προσφέρει στη δικαιοσύνη. Ξεκάθαρα, δεν είναι αυτό.
0: Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, κάτι, οτιδήποτε.
1: Το ποσό εννοώ είναι 1,2, λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Ρωτάτε αν λέει ψέματα όταν φαίνεται κανονικά από τα φορολογικά έγγραφα ότι παίρνει 1.000 ευρώ μεταφόρου το μήνα. Αν έχει πάρει 1,2, δηλαδή αυτό πώς μου το ρωτάτε, ας πούμε.
0: Σας το ρωτάμε διότι ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη και ακούσαμε τις απαντήσεις, αλλά από εκεί και έπειτα εξακολουθούν να υπάρχουν απορίες, κύριε.
2: Μπορείτε να ανατρέξετε στα αποφενές, είναι πολύ καθαρά.
0: Ναι.
2: Άρα εννοώ όταν βγαίνει κάποιος και λέει ένα τόσο χοντρό ψέμα.
1: Πάντως, συγγνώμη, κύριε Τσουκαλά,
2: 1,2 ή 1,5,
1: ναι,
2: ενώ προκύπτει από τα ίδια τα έγγραφα ότι το ποσό παίρνει το μήνα είναι ένα ενίκιο που λαμβάνουν πάρα πολλοί Έλληνες, παίρνουν ένα ενίκιο 1.000 ευρώ. Όχι η πλειοψηφία προφανώς, αλλά το παίρνουν κάποιοι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Γεωργιάδης έχει ουσιαστικά. Δεν είναι ότι τα καταγγέλει κάτι, έχει υιοθετήσει ένα δημοσίευμα.
2: Όταν λέει μας αμπούκωσε, τα καταγγέλει.
1: Θέλω να πω ότι ένα δημοσίευμα επικαλείται.
2: Όταν λες μας αμπούκωσε και ένα δημοσίευμα ενός ανύπαρκτου, όπως αποδεικνύει τη δημοσιογράφου, το παίρνεις και το κάνεις. Στην ουσία πολιτική, αυτό λέγεται συκοφαντία. Όταν εν γνώση σου γνωρίζεις ότι κάτι δεν ισχύει, δεν το έχεις στην ουσία τεκμηριώσει και βγαίνεις και λες τρεις φορές σε μία μέρα ένα ψέμα, τότε αυτό, κατά τη γνώμη μου, λέγεται δυσφήμιση και συκοφαντία.
0: Άρα λοιπόν θα προσφύγετε στη δικαιοσύνη, θα προσφύγει ο κύριος Ανδρουλάκης στην.
1: Ναι,
0: ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτό εννοούμε.
1: Είναι προσωπικό του.
0: Θα προσφύγει λοιπόν στη δικαιοσύνη ο κύριος Ανδρουλάκης εναντίον του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ άμεσα, κύριε εκπρόσωπε.
2: Θα γίνει, ναι. Αυτό είναι ένα ιδιωτικό ζήτημα.
0: Ναι.
2: Στο οποίο θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Με την ανακαίνιση τι έχει γίνει?
2: Νομίζω ότι και σε αυτό απάντησε.

0: πουθενά δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα και είναι πάρα πολύ καθαρό.
1: Τι εννοείται δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα?
0: Δεν προκύπτει από κανένα έγγραφο ότι ανακαινίστηκε με κρατικό χρήμα το ακίνητο αυτό. Αν με ρωτάτε, είπε ο πρόεδρος Πασόκ, αν με ρωτάτε αν μπορεί οποιοδήποτε μισθωτής να κάνει αλλαγές μέσα στο μίσθιο, το ξέρατε και εσείς νομίζω.
2: Ναι. Διαβάζουμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα Νιούς, κύριε Τσουκαλά. Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο.
0: Μα δεν είναι προμηθευτής δημοσίου. Mm. Αν δείτε ξεκάθαρα το άρθρο, ναι, το άρθρο 57 του συντάγματος, λέει ακριβώς ποια είναι τα ασυμβίβαστα. Λέει, αν μετέχεις σε εταιρεία, αν δηλαδή συνάπτεις συμβάσεις με το δημόσιο αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα, είναι η μίσθωση ενός ακινήτου ατομική μίσθωση ή είναι σύμβαση αναπτυξιακού χαρακτήρα?
2: Λοιπόν,
1: εντάξει, είναι βέβαια αυτό.
0: Άρα εννοώ όλα αυτά που συζητάμε. Εγώ κάνω ένα ερώτημα. Υπάρχουν βουλευτές ή υπουργοί που μισθώνουν ακίνητα στο δημόσιο?
2: Τώρα, γιατί το κάνετε το ερώτημα αυτό σε εμάς και αν έχετε στοιχεία δεν τα βγάζετε στον αέρα, κύριε
0: δημοσιογράφη?
2: Όχι, όχι, ναι, μισό.
0: Εγώ δεν είμαι Άδωνης Γεωργιάδης να πετάω λάσπη για θέματα που δεν είναι παράνομα. Καταλάβατε.
1: Ναι, είναι.
0: Μισό λεπτό. Πρέπει να γίνει σαφές. Εγώ δεν είμαι Άδωνης Γεωργιάδης. Ούτε η δουλειά μου είναι να λασπολογώ για πράγματα που δεν είναι παράνομα. Δεν είναι παράνομο κάποιος.
1: Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης πάντως στη Βουλή σε σχέση με το παράνομο, αν είναι. Είπε, παράνομο, δεν είναι παράνομο.
0: Είναι.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Είναι τελικά το νόμιμο, ναι, και ηθικό?
0: Πού είναι το ζήτημα, μισό λεπτό. Εδώ απεδείχθη.
1: Το ένα είναι το νόμιμο, το άλλο είναι το ηθικό. Εδώ να απαντήσετε.
0: Εδώ απεδείχθη ότι το 2024 το κτηματολόγιο ασκεί μονομερές δικαίωμα και παρατείνει μονομερώς τη μίσθωση. Λέει δηλαδή στους εκμισθωτές ότι δεν βρίσκουμε άλλο, χωρίς να σας ρωτήσουμε, θα κρατήσουμε το ακίνητο.
2: Ωραία.
0: Και με ρωτάτε και συνεχίζουμε να κάνουμε, εννοώ, την ίδια συζήτηση.
2: Έχετε δίκιο, κύριε Τσουκαλά. Επειδή αφήσαμε μία μικρή εκκρεμότητα, όμως με αυτό το οποίο είπατε όσον αφορά σε υπουργούς. Φαντάζομαι το ερώτημα το θέσατε με καθαρά ρητορικό τρόπο, γιατί δεν περιμένετε απάντηση από μένα και από τη Στεφανία. Αλλά επαναλαμβάνω, αν υπάρχουν στοιχεία, για ποιο λόγο δεν τα βγάζετε στον αέρα?
0: Μα γιατί δεν είναι κάτι παράνομο. Είναι η δουλειά μας να κυλήσουμε στη λάσπη, επειδή θέλει η Νέα Δημοκρατία, την πολιτική ζωή του τόπου. Η δουλειά μου, η δουλειά μας είναι προφανώς να καταγγείλουμε αν ισχύει κάτι παράνομο.
2: Ναι.
0: Όταν εμείς προχωράμε και λέμε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, δεν το λέμε γιατί εμείς έχουμε κάποιο μένος με κάποιον υπουργό. Το λέμε γιατί το ζητάει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Εδώ παρατηρούμε μία επιχείρηση να συμψηφιστεί. Η ανάγκη που προκύπτει για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων υπουργών βάσει των ισχυρισμών της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης με τη λάσπη που πετάει ένας παρακρατικός μηχανισμός.
2: Παρακρατικός μηχανισμός.
0: Ναι.
2: Okay.
1: Παρακρατικός το άκουσα χθες στη Βουλή, ναι, από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Ναι.
1: Τη λέξη αυτή.
0: Ξέρετε να σου πω, ναι. Γιατί μου το λέτε.
2: Δεν
0: απαγορεύεται.
2: Απλά είναι βαριές.
0: Όταν υπάρχει ένας παρακρατικός μηχανισμός, αυτό μπορούν να το διαπιστώσουν στην ίδια συγκυρία παραπάνω άνθρωποι. Όπως το διαπιστώνει σε μεγάλο βαθμό η ίδια η κοινωνία. Αν δείτε τι λέει η κοινωνία στις δημοσκοπήσεις, πάμε για τις υποκλοπές και για την εξεταστική και για τη συγκάλυψη, είναι πλειοψηφική η άποψη ότι υπάρχει συγκάλυψη. Αν βγείτε και ρωτήσετε, το ξέρετε, είμαι σίγουρος, αν θεωρούν η πλειοψηφία των Ελλήνων ότι υπάρχουν λογικές παρακράτους, το πιστεύει. Άρα, γιατί με ρωτάτε, που είναι το παράξενο?
2: Όχι, okay, κύριε Τσουκαλά, σε αυτό το οποίο λέτε, εμείς δεν μένουμε στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων, διότι μπορεί να απαντούν με τον χ, ψ, ω, μέγα τρόπο οι ερωτηθέντες και να βγάζουν, να δίνουν ένα κλίμα. Αλλά ακόμα και όταν είναι χαμηλά τα ποσοστά για τέτοιου είδους υποθέσεις, δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρές. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις αφήσουμε στο απειρόβλητο. Αλλά μπας περιπτώσει. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα η προεκλογική περίοδος από ό,τι περιμέναμε. Ναι.
0: Επιχειρεί η κυβέρνηση να γίνει με λάσπη και να μην μιλήσουμε πολιτικά. Για παράδειγμα, χθες δεν είδα
2: και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Τσουκαλά.
0: Καμία αντίδραση από το Υπουργείο Εργασίας ή από την κυβέρνηση όταν στην παρουσίαση της έκθεσης ΙΟΒΕ ΣΕΒ για την παραγωγικότητα, ο πρόεδρος του ΣΕΒ και ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ διαπιστώνουν ότι η Ελλάδα παραμένει πάρα πολύ χαμηλά στην παραγωγικότητα και μάλιστα είπανε ο κ. Θεοδωρόπουλος ότι αν βρούμε μελέτες που δείχνουν ότι η παραγωγικότητα μπορεί να συνδυαστεί με 35 ώρες ή με τετραήμερη εργασία, το συζητάμε. Άρα ενώ η κυβέρνηση το δαιμονοποιεί, ο κόσμος των επιχειρήσεων στον οποίο απευθύνεται η πρόταση για έναρξη διαλόγου, γιατί δεν αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, αφορά τις μεγάλες που εκπροσωπούν αυτοί οι σύνδεσμοι, λέει εμείς δεν το δαιμονοποιούμε, το συζητάμε υπό όρους. Άρα αποδέχονται ότι μπορεί να ξεκινήσει ένας διάλογος όπως εμείς είπαμε.
1: Ναι, ναι, διάβασα την ανακοίνωση, ναι, με ενδιαφέρον.
0: Σε αυτό,
1: ναι.
0: Σε αυτό δεν, το βασικό δεν είναι τόσο πολύ ανακοίνωση. Μου καλώς κάνατε και τελειώσατε.
1: Όχι, όχι, το λέω
0: είναι
1: γιατί.
0: Είπανε,
1: διάβασα.
0: Είναι τι λέει η έκθεση που έδωσε ο ΣΕΒ και η ΙΟΒΕ στη δημοσιότητα και τι είπαν και οι δύο επικεφαλείς.
1: Ναι, βέβαια.
2: Κύριε Τζοκαλά, σας ευχαριστώ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Απλά πρέπει να σας κλείσουμε, διότι πρέπει να πιάσουμε και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχουν συνέδριο. Δεν πάνε και εκεί καλά.
1: Εμείς
2: τα πράγματα.
1: Εμείς το κρατάμε πάντως αυτό, ναι, που είπε για τους άλλους πολιτικούς.
2: Ασφαλώς, εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζοκαλά. Να είστε καλά.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα κάμια η

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Εδώ είμαστε. Παπαδάκι, μη διανοηθείς και μιλήσεις. Παραπάνω από ό,τι πρέπει.
13: Το μόνο πράγμα το οποίο θα πω είναι ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεκνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr/actions. Και κλείσε τη θέση σου για τα επόμενα εργαστήρια την Κυριακή 24 Μαΐου.
12: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι Nexis Now και Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πάνελ θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση για το πρόγραμμα και τους ομιλητές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
13: Το The Eye of the Tiger έχει τη σημασία του, διότι όπως πρέπει να σου πω, έχω εκμυστηρευτεί στον κύριο Υπουργό και στο σπίτι και στην εκπομπή. Εγώ κάνω κουμάντο.
12: Ωραία, λοιπόν, πάμε.
13: Κύριε Παπασεργίου, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
0: Καλή σας μέρα. Ναι, σχεδόν το αντίθετο. Συμφωνήσαμε νωρίτερα.
13: Ναι, ναι.
0: Ως προς το ποιο κάνει κομμάτι.
13: Χτυπάμε έτσι, το χέρι στο τραπέζι έτσι. Και λέμε ό,τι θες εσύ, αγάπη.
12: Κανονικά, αν είχαμε χρόνο με τον κύριο Παπαστεργίου, θα κάναμε και μουσική συζήτηση, γιατί συνήθως μας κάνει και έτσι επισημάνσεις για την μουσική, γιατί την αγαπά πολύ. Αλλά δεν έχουμε. Οπότε, ερώτηση.
13: Ναι, θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής. Γιατί από αλλού θα ξεκινούσα, αλλά μου έκανε μία ερώτηση η Στεφανία. Δεν ήξερα να της απαντήσω, αλλά είμαι σίγουρος ότι ξέρετε εσείς, κύριε Υπουργέ. Open data.
12: Ναι.
13: Τι είναι αυτό?
12: Το data.
13: Εξηγήστε
12: μας. Και τι σημαίνει για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις?
0: Είναι η αξία των ανοιχτών δεδομένων. Η χώρα μας μέχρι σήμερα δεν είχε καλές επιδόσεις το κατά πόσο άνοιγε δεδομένα της, και δεν μιλάμε για επώνυμα δεδομένα, αλλά για ανώνυμα δεδομένα, τα οποία είναι χρήσιμα για διαφάνεια, για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του, για να μπορέσει μια εταιρεία να βγάλει ένα προϊόν βασιζόμενο σε πραγματικά δεδομένα. Σήμερα λοιπόν, χθες είχαμε ανοίξει περίπου 80 μόλις ομάδες δεδομένων. Από χθες, με την καινούργια σελίδα data.gov.gr, ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, σχεδόν 10.000 ομάδες δεδομένων είναι ανοιχτές. Και τι είναι αυτά τα δεδομένα? Για παράδειγμα, θέλει ένας νέος καλλιεργητής να κάνει ή να στραφεί σε μια νέα καλλιέργεια. Δεν ξέρει σήμερα ποιες είναι οι ποσότητες που η χώρα παράγει. Δεν ξέρει τα κλιματολογικά δεδομένα σε κάποια περιοχή στην οποία ενδιαφέρεται. Από το data.gov.gr μπορεί να πάρει δεδομένα για αυτό το οποίο ψάχνει, να συνδυάσει δεδομένα, και μάλιστα το πολύ σημαντικό είναι ότι σε πάρα πολλές ομάδες δεδομένων τα δεδομένα αυτά είναι σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, θέλω να συνδυάσω κλιματολογικά δεδομένα σε σχέση με στοιχεία που μπορεί να έχει βγάλει το ΙΓΜΕ, που είναι υπεύθυνο, ας πούμε, για γεωλογικές μελέτες, σε μια περιοχή. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία και δεδομένα που δωρεάν μπορεί πλέον ένας Έλληνας πολίτης να πάρει ή να αντλήσει δεδομένα για άλλα δημογραφικά, πληθυσμιακά, τουριστικά στοιχεία που τον ενδιαφέρουν.
12: Σαν εγκυκλοπαίδια, να το πούμε. Μια δεξαμενή με πληροφορίες.
0: Είναι ακριβώς, είναι μια δεξαμενή με πληροφορίες, ο οποίος όμως πλέον μπορεί κάποιος να βρει πολύ εύκολα, είτε απλά κάνοντας αναζήτηση για αυτό που τον ενδιαφέρει και του βγάζει αμέσως τις ομάδες δεδομένων, τις οποίες μπορεί να αντλήσει και με εύκολο ψηφιακό τρόπο, ή να πάει και χωρικά. Δηλαδή, με ενδιαφέρει να δω κάτι για την Κρήτη. Υπάρχει ένας χάρτης, πηγαίνει στην Κρήτη, ναι, και αμέσως μπορεί να δει τι δεδομένα υπάρχουν για την περιοχή που
12: τον ενδιαφέρει. Τα οποία θα συνδέεται αυτό με τις άλλες. Τις σχετικές πλατφόρμες, να το πω έτσι, που ενδεχομένως ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να κάνει αίτηση ένα πρόγραμμα που συνδέεται με αυτές τις πληροφορίες.
0: Αυτή η πλατφόρμα κυρίως έχει να κάνει με ανθρώπους που ψάχνουν δεδομένα για να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά, ερευνητική ή άλλη. Δηλαδή, ένας ερευνητής θέλει να κάνει μια δουλειά σε σχέση με τη μέση θερμοκρασία ή κατά πόσο σε μια πόλη πλέον, ας πούμε, έχουν αλλάξει οι συνθήκες κυκλοφοριακές και θέλει να αντλήσει δεδομένα.
12: Δεν έχει σχέση με τις πλατφόρμες που είναι ενσωματωμένες στον ΚΑΒ.
0: Στην ουσία αντλεί από όλο το δημόσιο πληροφορία, την οποία κάποιος ή δεν θα έβρισκε ή έπρεπε να πάει σε 100
12: σαφές, 100 πράγματα, τα έχετε συγκεντρωμένα, σαφές. Με το ποινικό μητρό.
13: Μπράβο.
12: Και με τα έγγραφα.
0: Ποινικό μητρό είναι...
14: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
15: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
16: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
17: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
18: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
17: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
26: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
27: Ράδιο Σάμος.
28: FM στους 102.
29: €1.400 με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
30: Real FM. Η ώρα είναι 8.
31: Πολιτικές εξελίξεις.
32: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
33: Κοινωνία.
31: Οικονομία.
34: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
35: Διεθνείς ειδήσεις.
31: Αθλητικά.
33: Πολιτισμός.
36: Ηθοποιός σημαίνει φως.
31: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
37: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
38: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο σε Γάλεο και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα εξοντωθεί. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο, ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Την ίδια ώρα φέρεται να απέσπασε τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στη Μελιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διαπρατεί απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες στον Πειραιά. Οι αρχές συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαρία Καριστιανού δημοσιοποίησε ότι στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα της. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπη ως εννέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της στάση.
37: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
38: Με 87-81 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στο Ολυμπιακό Κέντρο των Ανολιοσίων στον πρώτο ή πρώιμη τελικό της Basket League. Η Ένωση προηγείται με 1-0 στις νίκες και θέλει άλλη μία για να περάσει στα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
38: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αματσοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Drill, baby, drill.
1: Και στο παιδί δεν δίνει. Που τρώει μάνα μοναχή. Και στο παιδί δεν δίνει.
0: Kissing my ass.

0: τεφαρίκι φέρνει από το Πεκίνο ο πρόεδρος Τραμπ?
1: Τίποτα, εμπορικές συμφωνίες φέρνει. Πάλι γι' αυτό.
0: Φέρνει διάφορα, πήρε εκεί από το Πεκίνο.
1: Πήρε κάτι σόγιες, κάτι αεροπλάνα, Boeing, διάφορα, εντάξει.
0: Πούλησε, λέει, και αγροτικά προϊόντα.
1: Ναι,
0: πούλησε και μικροτσίπ από την Ιβίντια.
1: Μια χαρά την έκανε τη συμφωνία.
0: Πήγε και στα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, στον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Λοιπόν, είναι αυτό το Ζονγκάν Χάι. Αυτό είναι.
0: Ε?
1: Έτσι λέγεται.
0: Πού να ξέρω εγώ πώς λέγεται.
1: Ζονγκάν Χάι. Παιδιά, δεν είναι αυτή η γλώσσα, έτσι. Για μένα κιόλας που. Εντάξει, έχω μια ροπή. Προς τα Σαρδάμ, καταλαβαίνετε, να αρχίζω να μιλάω κινέζικα.
0: Εσύ είπα, ρε παιδί μου, μάθε λίγο κινέζικα να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
2: Νιχάο πανιό.
1: Νιχάο πανιό.
0: Λέγε, νιχάο πανιό. Θα καταλάβουν όλοι.
3: Σινγκεχάου.
0: Να, κι άλλο.
1: Σινγκεχάου.
0: Σινγκεχάου.
1: Σινγκεχάου.
0: Μάθε εκεί πέρα να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
1: Μα αυτά που έτσι όπως τα λέω εγώ, κινέζικα είναι. Με τα Σαρδάμ που
0: τώρα δεν έχει άδικο.
1: Μην γι' αυτό, έχω το γνώθηση αυτό.
0: Έχουμε τον άνθρωπό μα.
1: Έτσι, μπράβο. Πάντως θέλω να σου πω κάτι. Ο Σι έχει ένα βλέμμα που δεν μπορείς να καταλάβεις ποτέ πώς νιώθει. Ένα παγωμένο βλέμμα, και το, δεν το λέω εγώ, το λέγανε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, και γενικώς θεωρείται από τους, επειδή μου θα το βάλω μέσα σε ένα παίχτης, απίστευτος. Δηλαδή δεν μπορείς να τον πιάσεις πουθενά.
0: Να σου πω κάτι, Αμαλία μου, τώρα που το αναφέρεις. Νομίζω χθες είδες τη διαφορά ανάμεσα σε δύο ηγέτες.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Την πολιτική διαφορά.
1: Και το πολιτικό βάρος.
0: Ακριβώς.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Δηλαδή πόσο σοβαρός, πόσο συγκροτημένος, με ιστορικές αναφορές, μέχρι και για το Θουκυδίδη.
1: Διαβασμένος.
0: Όπως λέγαμε
1: χθες.
0: Για την παγίδα του Θουκυδίδη που υπενθύμησε στον Τραμπ. Ο άλλος ρηχός, επιφανειακός.
1: Να, δηλαδή να πετάξει μια τάκα,
0: ακριβώς,
1: να δημιουργήσει ένα θόρυβο, ότι εγώ είμαι και δεν υπάρχει άλλος. Τώρα μια εγωκεντρική προσωπικότητα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή πραγματικά φάνηκε λίγος μπροστά στο ΣΥ.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Μέχρι εκεί το
0: θα
1: λέω.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Δηλαδή πραγματικά που εντάξει, η Κίνα είναι μια υπερδύναμη οικονομική, δεν είναι τυχαία χώρα. Έτσι και σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο οικονομικά και αλλού. Από την άλλη πλευρά, βλέπει έναν ηγέτη όμως που πατάει στα πόδια του γερά, που είναι πραγματικός ηγέτης.
0: Ο άλλος έμεινε στο YMCA.
1: Ναι,
0: χάρηκε
1: ναι.
0: Εκεί, παιδιά, και με την υποδοχή που είχαν ετοιμάσει οι Κινέζοι, με τα παιδάκια που κουνάγανε τα λουλουδάκια και τις σημεούλες του. Αρέσουν όλα αυτά. Είπε οι σχέσεις Κίνα-Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι οι καλύτερες που υπήρξαν ποτέ στην ιστορία.
1: Είπε ότι λύσαμε με τον ΣΥ πάρα πολλά προβλήματα. Φαίνεται ότι και η Κίνα θα πιέσει λίγο το Ιράν. Καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω να κάνει ένα βήμα πίσω. Και όσον αφορά τα πυρηνικά, συμφώνησε ο ΣΥ. Δηλαδή είπε ότι δεν πρέπει να αποκτήσουν έτσι, αυτό το υπερόπλο το πυρηνικό οι Ιρανοί. Άρα να βάλει ο Θεός το χέρι του και ο ΣΥ μαζί. Μήπως και δούμε αυτό το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχει δημιουργήσει πραγματικά έντονο προβληματισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Από την άλλη, από ό,τι αφήνουν να διαρρεύσει οι Αμερικανοί, πήραν δέσμευση από το Πεκίνο ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Αυτά λένε οι Αμερικανοί.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, λοιπόν, ο Σι Τζιπίνγκ του είπε το παράδειγμα του Θουκυδίδη, της παγίδας του Θουκυδίδη που
1: και
0: λέγαμε και χθες. Αλλά του είπε μεγάλε.
1: Μην την πειράξει.
0: Με την Ταϊβάν.
1: Λίγα.
0: Γιατί ετοιμάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων και του είπε μέχρι εδώ.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι αιτία σύγκρουσης.
1: Ακριβώς. Και το ξεκαθάρισε και μάλιστα λένε οι πληροφορίες. Πολλές φορές αναφέρθηκε στην Ταϊβάν ότι. Καλά, η Ταϊβάν η Κίνα τη θεωρεί δική της, έτσι. Τη θεωρεί και είναι μάλλον. Δεν βάλω το μάλλον, το βάζω μέσα εισαγωγικά. Σου λέει εκεί, φίλοι είμαστε, καλά θα τα πάμε, εμπορικές συμφωνίες θα κάνουμε, αλλά μην μου πειράξει την Ταϊβάν. Και το πήρε το μήνυμα, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Έλαβε το μήνυμα.
0: Σήμερα ολοκληρώνεται λοιπόν η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Σήμερα θα έχουν εκεί πέρα και το γεύμα τους, θα έχουν και το τσάι τους.
1: Τσάι δεν
0: είχαμε. Ναι, θα έχουν και σήμερα εκεί πέρα. Σήμερα ολοκληρώνεται λοιπόν αυτή η επίσκεψη.
1: Έβγαλε το Κρεμλίνο να ανακοινώσει ότι μετά από τον Τραμπ θα πάει ο Πούτιν. Οπότε πάει συχνά πυκνά.
0: Είναι ο πιο στενός σύμμαχος.
1: Βέβαια. Έτσι. Το λέω απλώς για να, έτσι, για να ενημέρωση.
0: Καλύτερα λοιπόν να είμαστε σύμμαχοι και εταίροι παρά να είμαστε αντίπαλοι.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο
1: πολύ
0: έστειλε
1: σωστά
0: η Κίνα στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φαίνεται να το αφουγκράζεται τουλάχιστον σε πρώτη φάση.
1: Ακριβώς. Τώρα, κοιτάξτε, είναι, σήμερα είναι Παρασκευή. Δεν είναι η Πέμπτη. Αλλά ο Πάνος στέλνει ένα μήνυμα και θέλω να το διαβάσω. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Βάζελο, βάζελο. Έχω έναν περιπτερά φίλο που προσφέρεται να σας δώσει κύπελο. Παγωτό φυσικά. Buenos días. Desde Barcelona, δεν ξέρω πώς διαβάζετε. Καλημέρα από την Βαρκελόνη.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην Βαρκελόνη. Καλημέρα, να σε καλά πάνω.
1: Το πείραγμα στον Ιωσήφ Καλαμαρά και καταλαβαίνετε πως συνεχίζεται.
0: Ναι, γιατί ήταν και κάποιοι που λείπανε χθες εδώ στο σταθμό, ήρθανε σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Το μαρτύριό του δεν έχει τέλος. Το μαρτύριό του δεν έχει τέλος.
0: 14 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο. Αυτό.
0: Αυτό, αυτό. Και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Έτσι, ας να μαθαίνουμε γιατί μπορεί να χρειαστεί.
1: Ο παππούς είναι.
0: Πάντα ο παππούς είναι εδώ στην παρέα.
1: Λέω και εγώ, δεν πιστεύω να έφυγε ο παππούς.
0: Όχι, είναι ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στην επιμέλεια του ήχου. Είναι η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και φυσικά μαζί μας.
2: Και ο παππούς.
0: Πριν πάμε παρακάτω και στα θέματα που έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία, γιατί τα έχουμε βάλει όλα σε μια σειρά, θα τις ανατρέψω εγώ σήμερα τη σκαλέτα.
1: Εγώ δεν θα κοκκινήσω σαν μπαρμπούνι, πάντως δεν έχω κανένα θέμα.
0: Πρόβλημά σου. Πρόβλημά σου. Αφού είπαμε λοιπόν τα σοβαρά σχετικά με την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ετοιμάσου Κάτζου να περάσει ένα καλοκαίρι. Όχι απλά πάρα πολύ ζεστό. Όχι απλά πάρα πολύ καυτό.
1: Δεν θα το αντέξω.
0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο κατσαρίδες.
1: Και μαζί και αυτό.
0: Ναι.
1: Και ζεστό και κατσαρίδες. Ναι. Εντάξει. Έχω τελειώσει. Αυτό είναι εμένα. Είναι εξής, να με κλείσει ένα δωμάτιο που να έχει κατσαρίδα. Δηλαδή φεύγω, δεν καταλαβαίνεις. Τρέχω. Μιλάμε ότι τρέχω. Όχι, τις συχαίνομαι και τις φοβάμαι.
0: Πρόσεξε. Δεν το βγάζω από το κεφάλι μου.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Βλέπω πρωτοσέλιδο σήμερα στην Καθημερινή. Οι πολλές βροχές φέρνουν και πολλές κατσαρίδες. Γι' αυτό το λέω. Αυξημένα επίπεδα παρουσίας κατσαρίδων αναμένεται να παρουσιάσει η φετινή χρονιά εξαιτίας των συχνών βροχοπτώσεων.
1: Πραγματικά είναι το κοκτέιλ αυτό, είναι θανατηφόρο, έτσι. Για μένα είναι θανατηφόρο, το ξέρεις. Τώρα ήδη αναγούλιασα με αυτό που είπες. Και ζέστη και κατσαρίδα.
0: Αυτό το είπα.
1: Το ξέρω, είμαι σίγουρη, αλίμονο.
0: Και από ό,τι φαίνεται είναι και ανίκητες. Το ξέραμε αυτό σαν
1: καλά,
0: θεωρία.
1: Το ξέραμε.
0: Αλλά το βεβαιώνουν και οι επιστήμονες.
1: Γιατί είναι
0: ανίκητες τελικά οι κατσαρίδες. Τις νύχτες του καλοκαιριού βγαίνουν από τις κρυψώνες τους.
1: Σταμάτα, ρε παιδιά, δεν μπορεί να κάνεις αυτό. Θα με τεστείλει σήμερα, ναι.
0: Θα σου διαβάσω στη συνέχεια το εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει σήμερα η Καθημερινή για τις κατσαρίδες που είναι ανίκητες και θα γεμίσουν το καλοκαίρι τα βράδια μας. Μόλις είδα την είδηση, εσένα σκέφτηκα.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Ατιμούλικο. Πάει κατσαρίδα. Τερέζα, σύννεφο.
1: Σταμάτα.
0: Και αυτές με τα φτερά.
1: Σταμάτα. Τώρα που λέγεται κατσαρίδες, παιδιά, έχω πάθει αλήθεια. Αγαπημένοι μου ακροατές, είμαι στην Κρήτη. Είναι ο Γιάννης, σε πετούσε Α7 τότε και είμαστε στη Σούδα. Λοιπόν, τέτοιες κατσαρίδες, ενώ σε μέγεθος, δεν έχω ξαναδεί σε κανένα μέρος της χώρας. Ήταν σαν αρουραίοι. Δηλαδή, εγώ έτρεχα. Είχα γίνει μασκότ της μονάδας στη Σούδα. Είχα γίνει μασκότ.
0: Καταλαβαίνετε τι συναγερμό είχαν συνέχεια εκεί στην Πτέρυγα Μάχης.
1: Ουρλιαχτά.
0: Τα ουρλιαχτά της Αμαλίας.
1: Νόμιζα ότι μπήκαν οι Τούρκοι στην Ελλάδα, έτσι πως έκανα.
0: Θα επανέλθουμε στις κατσαρίδες.
1: Αλλή μόνο, μην το ξεχάσεις.
0: Αλλά τώρα που είπες για τους Τούρκους, τι γίνεται εκεί πέρα με τα παλικάρια που ετοιμάζουν να νομοθετήσουν αυτή τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή επί της ουσίας νομοθετούν για το τι πρέπει να γίνεται σε άλλα κράτη. Γιατί αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Αφορά όλες τις γειτονικές χώρες με τις οποίες υπάρχει μεταξύ τους θαλάσσιος χώρος. Και ορίζουν μόνοι τους τα χωρικά τους ύδατα, ορίζουν μόνοι τους την υφαλοκρηπίδα, την ΑΟΣ, τα πάντα.
1: Και μπορεί να είναι, και το είπα εχθές, για εσωτερική κατανάλωση και να αφορά τη χώρα τους. Είναι ένας νόμος που θα περάσει από την Τουρκία στην Ασυνέλευση. Όμως, και ακούγοντας και διάφορους ειδικούς, τι λένε, ότι δεν πάβει, είναι μια προκλητικότατη ενέργεια. Και μάλιστα λένε κάποιοι ότι πρέπει να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο να διαμαρτυρηθούμε και στην Ευρώπη και παντού. Νομίζω ότι αυτό θα κάνουμε. Αλλά το ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή, και κάποιοι, το διάβαζα στην Καθημερινή και αυτό, νομίζω στην Καθημερινή, προβλέπουν θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Και αυτό δεν είναι και ότι καλύτερο. Γιατί παραβιάσεις έχουμε. Όλα αυτά, ρητορική επιθετική έχουμε. Ξανά έχουμε, γιατί δεν την είχετε σταματήσει ποτέ για λίγο. Τώρα γίνεται και αυτό που είπε ο Ιωσήφ με τον νόμο, αυτό που έρχεται που χωρίζει στα δύο το Αιγαίο και μιλάει για και αποστρατικοποίηση νησιών και όχι μόνο. Και γίνεται και νόμος του κράτους. Και βλέπω και την αντιπολίτευση, σύμφωνα με τους εκλεκτούς συναδέλφους που βρίσκονται στην Τουρκία, ανταποκριτές, να λένε ότι δεν υπάρχει και καμία αντίδραση από ότι. Δηλαδή συμφωνεί και η αντιπολίτευση σε όλα αυτά.
0: Ναι, ναι. Ισχύει αυτό.
1: Έτσι, αυτό
0: ισχύει.
1: Σίγουρα δεν δημιουργείται τελεσμένο, όμως κάτι σημαίνει. Και να πούμε λοιπόν ότι ήταν εντάξει, άμεση η αντίδραση της Αθήνας διαμέσου του, μέσω του Υπουργού Εξωτερικών του Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος δήλωσε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει.
0: Χθες επίσης έστειλε μήνυμα στην Τουρκία και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Νίκος Δένδιας, και όχι τυχαία από το Αγαθονήσι.
1: Σωστά.
0: Καθώς το Αγαθονήσι είναι ένα από τα νησιά τα οποία αμφισβητεί την κυριαρχία του η Τουρκία. Εκεί βρέθηκε λοιπόν ο Νίκος Δένδιας για να παραδώσει οικισμούς, στρατιωτικούς οικισμούς σε στρατιωτικούς στο νησί που υπηρετούν εκεί. Και έστειλε λοιπόν το μήνυμα

0: στην Τουρκία.
1: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Κλιμακώνονται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένωμης τάξης, αλλά πρέπει να πω και πολλές φορές ακόμα και της κοινής λογικής. Και από εδώ, από το Αγαθονήσι, θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμα ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας.
2: Ξεκάθαρος ο Υπουργός της Εθνικής Άμυνας, εξάλλου δεν μασάει τα λόγια του σε αυτό το μέτωπο ο Νίκος Δένδιας, στέλνει μήνυμα από το Αγαθονήσι στην Τουρκία και έτσι πρέπει να
0: όλα
2: είναι.
0: Όλα τα νησιά έχουν τα ίδια δικαιώματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
2: Και ο κύριος Γεραπετρίτης έστειλε το μήνυμα. Να δούμε λοιπόν την αντίδραση. Φυσικά η Αθήνα παρακολουθεί τις κινήσεις Άγκυρας από κοντά. Υπάρχει ένας προβληματισμός, δεν μπορεί να μην υπάρχει. Από την άλλη πλευρά περιμένουμε και τις κινήσεις της ελληνικής πλευράς. Πάντως είναι βέβαιο ότι η Τουρκία, βλέποντας να μην έχει τον ενεργό ρόλο που πίστευε ότι θα έχει όταν και ανέλαβε και την ως πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τραμπ, τον έχει βγάλει εκτός. Μάλιστα και έχει έναν βεβαίως ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, είναι υπέρ του Ερντογάν, λέει θα πάρουν F-35, θα πάρουν αυτό. Υπάρχει όμως θέμα, γιατί άλλοι βουλευτές, γερουσιαστές, Αμερικανοί, ζητάνε εξηγήσεις για τις δηλώσεις. Και την είδαμε την είδηση να παίζει τις προηγούμενες μέρες, εξηγήσεις για τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία. Υπάρχει ένα κλίμα και ο Ερντογάν, βλέποντας και την Ελλάδα να έχει μια έντονη διπλωματική δραστηριότητα, να κάνει συμφωνίες, να κάνει συμφωνίες με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, τη συμφωνία με την Γαλλία και τον Μακρόν που ήρθε εδώ και έστειλε μήνυμα και αυτό στην Τουρκία. Όλα αυτά τον έχουν ενοχλήσει. Μένει και εκτός ενεργειακού νυμφώνος, γιατί όλα αυτά με τον κάθετο διάδρομο, να πω για τον κάθετο διάδρομο μόνο, ότι ίσως σήμερα έχουμε ανακοινώσεις για επέκτασή του. Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. Σας το λέω ως πληροφορία. Μάλλον σήμερα θα ανακοινωθεί διαστόματος του Υπουργού, του κύριου Σταύρου Παπασταύρου, του Υπουργού Ενέργειας. Όλα αυτά φυσικά δεν είναι λογικό να την ενοχλούν την Τουρκία.
0: Και δεν μένουν μόνο σε αυτό, παιδιά.
2: Τι κάνω άλλο.
0: Τα τουρκικά λοιπόν μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένα η Milliyet,
2: ναι,
0: κατηγορεί την Ελλάδα ότι προσπαθεί να τους κλέψει το Zeybekiko.
2: Σοβαρά.
0: Βεβαίως.
2: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα λοιπόν
2: Τον Μπακλαβά.
0: Ναι, σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα της Milliyet, οι Έλληνες προσπαθούν να κάνουν το Zeybekiko δικό τους. Το διεκδικούν, λέει, το Zeybekiko μας. Δηλαδή, μας κατηγορούν πέρα από όλα τα άλλα. Είχαμε και τον Μπακλαβά, είχαμε και το Κοκορέτσι.
2: Ναι, μπράβο, και το Κοκορέτσι.
0: Ναι, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Τώρα μας κατηγορούν λοιπόν ότι προσπαθούμε να τους κλέψουμε και το Zeybekiko.
3: Άμα τέτοι μην αρέσει νέο.
0: Τώρα θα σου έλεγα και εσένα
2: πρωί-πρωί. Θα σου έλεγα πρωί-πρωί, αλλά μας κόψε σουρού. Κοίτα να πάρεις κανένα αεροσκάφος πολεμικό, γιατί δεν σε βλέπω για την πολεμική αεροπορία παραπέει στην γειτονική χώρα. Πάρε και καμιά μπελάρα και μιλάμε. Που δεν θα την πάρεις, αλλά λέμε πάρε και βλέπουμε και μιλάμε.
0: Κάτσε τώρα που λες για μπελάρα.
2: Ναι, μου πες μια είδηση και με έχει λίγο.
0: Είδα κάτι το οποίο με ανησύχησε ιδιαίτερα. Γιατί είναι ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη, που ο Χρήστος πάντα έχει το καλύτερο ρεπορτάζ ό,τι έχει να κάνει με θέματα.
2: Βέβαια, εξαιρετικός.
0: Αμυντικά.
2: Εξαιρετικός.
0: Το διαβάζω στο ενικός.gr και βλέπω ότι η αμυντικό μνημόνιο συνεργασίας Τουρκίας-Γαλλίας. Υπάρχει λοιπόν μια γαλλική εταιρεία.
2: Ναι, δεν είναι η Γαλλία όμως, δεν είναι τη Γαλλία που κάνουμε εμείς.
0: Δεν είναι η χώρα.
2: Ναι,
0: όχι,
2: αυτό.
0: Είναι γαλλική εταιρεία.
2: Για να... Μπράβο, σωστά.
0: Είναι μια γαλλική εταιρεία όμως, η οποία κατασκευάζει τα ηλεκτρονικά των Ραφάλ.
2: Ναι.
0: Αυτή η εταιρεία λοιπόν υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με μια τουρκική εταιρεία στον τομέα των μη επανδρομένων αεροσκαφών και έξυπνων συστημάτων. Εξαιρετικό ρεπορτάζ, μπορείτε να το διαβάσετε αυτή την ώρα στο ενικός.gr, το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη.
2: Θα το δούμε.
0: Καθένας τα συμφέροντά του.
2: Φυσικά, ναι, εντάξει, τα συμφέροντά του. Αλλά ο Μακρόν εδώ το έστειλε το μηνυματάκι όταν ήρθε, λέω εγώ τώρα. Τώρα βέβαια πίσω από κλειστές κουρτίνες και πόρτες δεν ξέρω τι γίνεται. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίσει όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη, ο οποίος έχει πάει στην παραλία πρωί-πρωί για να μαζέψει όστρακα και μας ακούει. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Δημήτρη μου, καλημέρα.
0: Να έχεις μια όμορφη βόλτα. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι που έχει αρχίσει και γαργαλιέται πρωί-πρωί
2: ακούγοντας νωρίτερα
0: την ιδέα. Εγώ τα λέω. Καθημερινή τα λέει, σήμερα πρωτοσέλιδο. Να μην ενημερώσουμε τον κόσμο. Καλημέρα και στο Μιλτιάδη. Δεν φοβάμαι, λέει, τις κατσαρίδες. Έχω δύο φωνικές μηχανές μέσα στο σπίτι. Τον Batman και την Ναόμη. Δύο μαυρόγατα. Την καλύτερη δουλειά έχεις κάνει, Μιλτιάδη. Τώρα, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επειδή και εμείς θα βγούμε τώρα από το στούντιο και θέλουμε το νεράκι μας, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κοψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
2: Μόνο να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι μετά τις 9 θα έχουμε μαζί μας τον οικονομικό σύμβουλο, τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα, για τρία θέματα πάρα πολύ που έχουν ενδιαφέρον και είναι χρηστικά. Το ένα έχει να κάνει με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, ποιοι μπαίνουν, πώς μπαίνουν, πότε κτλ. Το άλλο με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, το έκτακτο επίδομα παιδιού, που θα καταβληθεί το καλοκαίρι, πώς, ποιοι θα το πάρουν. Και για τον έναν λογαριασμό δεσμευμένο, πώς μπορεί να ξεμπλοκαριστεί. Μετά τις 9 ο Γιάννης Χατζησαλάτας θα είναι μαζί μας.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Κόκκινο Μήλο σε Γάλλιο και από Ακαδημία Πλάτωνος ως Νέα Φιλαδέλφια. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν συνεχίζεται, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων. Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη, ανέφερε και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω χιλιάδων εικονικών παραπεμπτικών για φυσικοθεραπείες. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Περισσότερα στο real.gr.
6: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
5: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Συγκρού, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Του Μπαλμού, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
4: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στην Αθήνα που μας ακούει στο Λονδίνο. Πάντως εμείς λέει εδώ με τις βροχές αναλογικά έχουμε λιγότερες κατσαρίδες από τη Ελλάδα, ευτυχώς, και σας εύχομαι έτσι να παραμείνετε. Μιας και ανοίξαμε το θέμα όμως με τις κατσαρίδες, λόγω του δημοσιεύματος σήμερα στην Καθημερινή ότι περιμένουμε πάρα πολλές λόγω των συχνών βροχοπτώσεων. Έχει έρθει ομαλία ένα εξαιρετικό μήνυμα από τον συνάδελφο τον Νίκο τον Μποζιονέλο. Καλημέρα Νικόλα. Και υπενθυμίζει το ακόλουθο. Δεν θα ήμουν ούτε 25 όταν διάβασα το πρόβες θανάτου του Κώστα Μαρδά. Όπου παρουσιάζει την ιστορία του Αλέξ

0: γιατί έχασε την παρέα του. Και συμπληρώνει ο Νίκος, από τότε που διάβασα το βιβλίο, έχω να σκοτώσω κατσαρίδα. Καλημέρα Νικόλα, να είσαι καλά, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Πάμε παρακάτω, γιατί αναφερθήκαμε φυσικά στο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και τη συνάντηση με το Σι Τζιπίνγκ. Αναφερθήκαμε στις τουρκικές προκλήσεις με το νομοθέτημα, αυτό το φιάσκο που ετοιμάζει εκεί ο Ερντογάν για να κάνει νόμο του κράτους στη γαλάζια πατρίδα, αλλά έχουμε και την υπόθεση με τον ντρόουν.
1: Ναι.
0: Για την οποία οι Ουκρανοί σφυρίζουν αδιάφορα.
1: Ναι, κάνουν τους Κινέζους.
0: Κάνουν τους Κινέζους, που είναι και επίκαιρο.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Πάρα πολύ καλά. Και ο Νίκος Δένδιας λοιπόν χθες από το Αγαθονήσι έστειλε μήνυμα για άλλη μια φορά προς την Ουκρανική πλευρά.
2: Και αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόουν.
0: Επιμένουμε, αλλά κάποια στιγμή να τις δώσουν τις εξηγήσεις οι Ουκρανοί, γιατί τις οφείλουν. Είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν και να δώσουν εξηγήσεις για ποιον λόγο βρέθηκε αυτό το ντρόουν εκεί στη Λευκάδα, πώς βρέθηκε, ποιος ήταν ο στόχος.
1: Ακριβώς.
0: Και αν τυχόν υπάρχουν και άλλα.
1: Βέβαια.
0: Στον ευρύτερο χώρο. Είτε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, είτε γενικότερα στη Μεσόγειο. Είναι, λέει, μια περίφημη μονάδα 13, η οποία εδρεύει στην Λιβύη, όπου έχουν μια βάση εκεί οι Ουκρανοί και από εκεί στέλνουν και καθοδηγούν τα συγκεκριμένα drones. Μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Χθες είχαμε και πολιτική κόντρα. Με αφορμή ένα δημοσίευμα που υπήρξε από το Μόνο News, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, διαθέτει ένα ακίνητο το οποίο έχει νοικιαστεί στο κτηματολόγιο και σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα του αποφέρει εισοδήματα περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονα ότι αυτό το κτίριο ανακαινίστηκε σύμφωνα με το δημοσίευμα με χρήματα του δημοσίου.
1: Ναι, βγήκε πάντως χθες ο κ. Ανδρουλάκης, αφού είχαμε μία πραγματικά σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, που ανέβασε πολύ το θέμα, μίλησε και στη Βουλή. Είχαμε και την αντίδραση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε χθες στο Άξιον, στους αγαπητούς συναδέλφους, το βράδυ, και έδωσε απαντήσεις.
0: Αρχικά να ακούσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη από τη Βουλή. Mm-hmm. Επικαλούμενος λοιπόν το συγκεκριμένο δημοσίευμα, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι την ώρα που το ΠΑΣΟΚ έκοβε μισθούς και συντάξεις με το πρώτο μνημόνιο, επί Γιώργου Παπανδρέου δηλαδή, ο Νίκος Ανδρουλάκης πέρασε ζάχαρη με τα χρήματα του κράτους και συμπλήρωσε.
3: Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρος ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο. Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη ΣΕΡΑ να τον κλείσουμε φυλακή, κύριε Ανδρουλάκη, τον κοινοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και θέλω να πάει φυλακή, γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει το δάχτυλο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η εποχή που θα ξαναμπεί σε αυτή τη Βουλή αυτός ο αρχηγός και θα κουνήσει το δάχτυλο ως ο μεγάλος και πάνλευκος κήρυκας πικέρων της ειδικής έχει πάει από σήμερα περίπατο.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη χθες στη Βουλή. Όπως είπε πολύ σωστά η Αμαλία, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε τη δική του απάντηση χθες το βράδυ στο Action 24, όπου ήταν καλεσμένος, και θα ακούσουμε τώρα κάποια από τα αποσπάσματα. Τι είπε λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης? Ότι το ενίκιο το οποίο λαμβάνει από το συγκεκριμένο ακίνητο είναι 1.000 ευρώ
1: ναι.
0: το μήνα περίπου. Ότι δεν έχει βγάλει ποτέ χρήματα στο εξωτερικό, ότι έχει φέρει μόνο χρήματα και δεν έχει βγάλει ποτέ από την χώρα. Ότι το κτηματολόγιο έκανε επέκταση του συμβολαίου επί Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή πρόσφατα το 2022 και το 2024. Ότι ο πρώτος διαγωνισμός για αυτό το ακίνητο έγινε το 2004 επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή, όταν τότε το είχε πάρει η τουριστική αστυνομία. Εν συνεχεία έγινε δεύτερος διαγωνισμός, πάλι επί κυβερνήσεως Καραμαλή, όπου κέρδισε, λέει, αυτό το διαγωνισμό, όχι επειδή ευνοήθηκε,

0: αλλά επειδή είχε κάνει την καλύτερη προσφορά, μία άλλη λέει προσφορά που υπήρχε, η οποία ήταν μικρότερη, είχε νομικά ζητήματα και γι' αυτό δεν επελέγει το συγκεκριμένο ακίνητο. Και απλά ο διαγωνισμός στον οποίο επιλέχθηκε το συγκεκριμένο ακίνητο υλοποιήθηκε μετά τις εκλογές, όταν έγινε κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο Παπανδρέου. Και κατέληξε ότι προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική του εξόντωση.
1: Είναι πάλι η γνωστή επίθεση όπως έγινε και με τις υποκλοπές. Δηλαδή, από τη μια ο Πρωθυπουργός το παίζει καλό, ζητάει συγγνώμη, λέει δεν είναι κάτι παράνομο. Και από την άλλη, υπάρχει ένας μηντιακός μηχανισμός που συμμετέχουν και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και η ομάδα Αλήθειας και διάφορα φιλικά site, τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση. Ό,τι έγινε στις υποκλοπές. Άλλη μια και τότε πάλι διαρροές, υπονοούμενα, γιατί για μένα δεν υπάρχει ηθική και νομιμότητα, υπάρχουν και τα δύο. Εγώ είμαι και ηθικός και νόμιμος. Τι λένε σήμερα, ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου? Είναι απολύτως οικοφάντες, ακόμη και αυτά που λένε για 1,2-1,5 εκατομμύριο δεν έχω εισπράξει ποτέ αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα που μπαίνουν στο λογαριασμό είναι 1.000 ευρώ καθαρά το μήνα. Άρα να σταματήσουν τα ψέματα και τις κουφαντίες.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στο Action 24. Νομίζω ότι θα υπάρξει και συνέχεια.
2: Θα υπάρξει συνέχεια και είναι και αυτό το 1 εκατομμύριο που δεν δηλώθηκε στο Ποθενέσκες. Πάρα πολλοί λένε ότι εντάξει, δεν μπορεί να ξεχαστεί 1 εκατομμύριο. Ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης αμέσως απάντησε γι' αυτό και θα κάνει ό,τι πρέπει και θα δηλωθούν τα χρήματα. Άλλοι λένε γιατί τα έχει τα χρήματά του στο εξωτερικό και δεν τα φέρνει εδώ και αυτό πόσο είναι, κατά πόσο είναι ηθικό. Έχει ξεκινήσει μία κουβέντα, νομίζω είναι μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη και των εκλογών. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν, το φθινόπωρο, την άνοιξη. Πάντως φαίνεται ότι όλα αυτά θα τα βλέπουμε, τέτοιες επιθέσεις.
0: Άμα αρχίσαμε από τόσο νωρίς.
2: Είναι το κλίμα, το έχω ξαναπεί, το κλίμα πλέον είναι τοξικό σε πολλά επίπεδα. Καταλαβαίνουμε ότι έρχονται και το κόμμα της κυρίας Καρισιάνου, το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό το σκηνικό πλέον. Θα τα βλέπουμε.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, αυτό σημαίνει ότι μετράμε αντίστροφα μέχρι την επόμενη. Δηλαδή, νομίζω καταλάβαμε όλοι. Πάμε να δούμε στην κίνηση.
2: Την επόμενη, γιατί λες την επόμενη, είσαι και την επόμενη λόγω Final Four.
3: Ακριβώς.
2: Έτσι, ναι. Παρασκευή, Κυριακή. Ναι. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη μου?
3: Το λέω γιατί είναι πολλά και τα μηνύματα και μπράβο, τώρα μπαίνουμε στην κρίσιμη καμπή.
2: Ωραία.
3: Εδώ για το γειτονικό Glass Floor αναφέρομαι, αλλά κάποια απουσιάζουν.
2: Ναι.
3: Ουρές χιλιομέτρων στο Κηφισό, στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Μπλοκαρισμένες στο κέντρο της Αθήνας η Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, από Δυσίο μέχρι Ομόνια. Και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο η άνοδο της Σαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου και από τη Ζήφια.
4: Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
11: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
10: και 6976 55 73 49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM. Στους 102.
15: Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Και εκεί.
19: Και εκεί.
20: Και εκεί. Okay.
21: Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
22: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας. Και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο, Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Όπως ήδη σας έχει πει η Αμαλία, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, λίγο μετά τις 9, θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Χατζησαλάτας να μας δώσει πληροφορίες σχετικά με το επίδομα του παιδιού.
1: Με τις 72 δόσεις ρύθμιση προσωφελές για οφειλώσεις στο δημόσιο, που είναι πολύ σημαντικό και αφορά πάρα πολύ κόσμο. Για το έκτακτο επίδομα παιδιού που θα δοθεί τέλος Ιουνίου, ποιοι θα είναι και ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα το λάβουν. Και βεβαίως πώς μπορεί να ξεμπλοκάρουμε έναν δεσμευμένο λογαριασμό.
0: Οπότε, αν έχετε ερωτήματα, μπορείτε να τα στείλετε στο studio3lfm.gr για να τα μεταφέρουμε κι εμείς στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Προς το παρόν, έχουμε κάτι άλλο χρηστικό.
1: Εγώ, επειδή έχουν έρθει μηνύματα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, και είπα ότι ήθελα να πω κάτι για τις βαφτίσεις και τους γάμους, αλλά θα πω σε αυτό το κομμάτι. Θα μπω στο κομμάτι Τουρισμού για Όλους, το προγράμματος, γιατί στέλνουν οι ακροατές και δεν απαντώ γιατί δεν έχω πληροφόρηση. Και δεν έχω πληροφόρηση, ενώ έχω ρωτήσει, γιατί δεν έχει ακόμα υπάρξει πληροφόρηση. Κανονικά το πρόγραμμα έπρεπε να έχει ξεκινήσει. Είμαστε πια μέσα Μαΐου και βεβαίως πλησιάζει το καλοκαίρι. Ενώ λοιπόν κάποιοι έλεγαν θα ανοίξει νωρίτερα, δεν έχει ανοίξει στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026. Είναι δικαιούχοι που μπορούν να λάβουν βάουτσερ διακοπών από 200 έως 600 ευρώ. Δεν ξέρω την ημερομηνία έναρξης πραγματικά. Νομίζω ότι το αρμόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Τουρισμού. Θα πρέπει να μας ενημερώσει, να βγάλει μια ανακοίνωση. Ρωτάει ο κόσμος, ενδιαφέρει τον κόσμο. Και με αυτήν την ακρίβεια που υπάρχει και τον πληθωρισμό και τα 200 και τα 600 και τα 400 ευρώ είναι σημαντικά. Δεν μπορώ να σας πω. Λένε ότι θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε και την κοινή υπουργική απόφαση, γι' αυτό και δεν έχω απαντήσει. Βεβαίως, όταν ανοίξει το πρόγραμμα, θα μπορεί να κάνετε την αίτησή σας τουρισμός για όλους, vouchers.gov.gr. Έτσι, και από εκεί πέρα, ανάλογα με το σε ποια κατηγορία ανήκει ο καθένας, παίρνει ένα voucher από 200 και τα 600 ευρώ είναι για άτομα με αναπηρία πάνω από 87%. Όμως, δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση.

0: Καλημέρα σε όλους. Παρασκευούλα σήμερα. Όλοι την περιμένουμε πώς και πώς. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ λέω το σουκού να πάω μια εκδρομούλα. Και το καλύτερο, θα έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Πολύ απλά μπαίνω στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκω το κουπόνι και παίρνω 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Fairy Scanner. Και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα για να έχεις και εσύ το κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Τώρα, αυτή την εβδομάδα η ανανέωση της γκαρδαρόμπας του ύπνου και των λευκών ειδών γίνεται εύκολη υπόθεση. Επισκέψου ένα κατάστημα Lidl και βρες τα πάντα. Από σετ σεντόνια και παπλωματοθήκες Λιβάρνο, από πολυτελές βαβανκερό σατέν, μέχρι άνετες κοντές πιτζάμες Εσμαρά για άνδρες και γυναίκες σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών. Διάλεξε ανάμεσα σε υπέροχα χρώματα όπως το ροζ, το γκρι και το μπλε ή προτίμησε τα μοντέρνα prints και τα καλοκαιρινά μηνύματα. Κάνε ποιοτικό ύπνο με ποιοτικά είδη σπιτιού και υπνοδωματίου μόνο στα Lidl. Lidl γιατί αξίζει. Χθες είχαμε και την κυρία Καριστιανού να κάνει ανάρτηση με ένα βίντεο ολονόημα ανακοινώνοντας επί της ουσίας ότι στις 21 Μαΐου θα γίνει η ανακοίνωση της ίδρωσης του νέου κόμματος. Με ένα βίντεο λοιπόν στα social media, η ίδια βρίσκεται εκεί στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, εκεί θα γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις, αφήνει ένα περιστέρι ελεύθερο να πετάξει. Η μουσική είναι και πάλι η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη από το Δρόμι Παλί που έχει ντύσει αυτό το βίντεο όπως και την πρώτη φορά με την Κλεψίδρα και ανακοινώνει λοιπόν ότι 21 Μαΐου θα είναι και η ημερομηνία της δημιουργίας του νέου κόμματος. Μάιος λοιπόν με πολλές εξελίξεις και κόμμα Καριστιανού, ενδεχομένως και κόμμα Σαμαρά, σύμφωνα με τα τελευταία που βλέπουμε να συμβαίνουν και στο χώρο της δεξιάς, αλλά ταυτόχρονα περιμένουμε και τον Θεριστή, τον μήνα Ιούνιο δηλαδή, εκεί όπου θα γίνουν και οι ανακοινώσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Νομίζω ότι επιταχύνουν τις κινήσεις τους και η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας με το βλέμμα στις εκλογές, γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο εκλογών τον Οκτώβριο, οπότε πρέπει και οι δύο να είναι έτοιμοι. Άρα ξεκινάει, κάνει την αρχή η κυρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη, να δούμε και τα πρόσωπα, γιατί λέει ότι θα υπάρχουν πρόσωπα εκεί καινούργια που θα τα δούμε, ποιοι θα πλαισιώνουν το νέο εγχείρημα, και από εκεί και πέρα τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου και ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του πολιτικό φορέα.
1: Η ώρα πλησιάζει 9, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αλλά πριν από αυτό να σας πω ότι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Water συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον και επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
2: Real FM.
3: Κώστας Μακεδόνας στον Real FM 97,8.
4: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε, γιατί το δάκρυζουνε.
3: Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο ερμηνευτή στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons, coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
8: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
7: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Real FM.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείο, Ομαλίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Συγκρού, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση, Πλακεντίας και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα εξοντωθεί. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο, ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Την ίδια ώρα φέρεται να απέσπασε τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες στον Πειραιά. Οι αρχές συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ.
15: με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της στάση.
3: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
19: Γιατρέ μου.
20: Πείτε μου.
19: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
20: Μάλιστα.
19: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
21: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
22: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ο Ιταλός διαιτητής Ανδρέα Κολόμπο θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικασεϊσβίλη θα είναι στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
24: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά ηπειρωτικά. Ανεμινοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έθριος ο καιρός. Εντάξει, έχει μερικά συννεφάκια. Έτσι προβλέπεται να κυλήσει η ημέρα. Η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο μέχρι και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Παιδιά, είναι και κάποιοι που είχαν καθυστερήσει ή δεν πρόλαβαν χθες την εκπομπή και έρχονται σήμερα να μου υπενθυμίσουν τα πεπραγμένα.
1: Α.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την περιποίηση, για
1: άλλο.
0: Την αγάπη,
1: καθόλου,
0: για το ενδιαφέρον.
1: Να είστε καλά. Του.
0: Καλημέρα και στο φίλο τον Παράσκο. Σχωράτε με, λέει, για τη χθεσινή απουσία. Είχε καθυστερήσει το κτέλ από τη Βαλένθια. Να σε καλά. Καλά, φίλε. Την αγάπη μου σε όλους. Γεώργιος Τζιβελεκίδης στην επιμέλεια του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα και ιδιαίτερα σε αυτή τη δεύτερη ώρα και για τα μηνύματα σχετικά με το επίδομα παιδιού και για τα μηνύματα σχετικά με τις 72 δόσεις.
1: Ακριβώς, και θα πούμε και με τον κύριο Χατζησαλάτα, με τον Γιάννη, θα πούμε βεβαίως και για τον, για το δεσμευμένο λογαριασμό, πώς μπορεί να ξεμπλοκάρει. Και τον έχουμε μαζί μας, νομίζω, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, τον Γιάννη μας, τον οικονομικό σύμβουλο. Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μαλία. Καλημέρα, Ιωσήφ. Καλημέρα σε όλους και όλες. Σας άκουγα προηγουμένως για το θέμα για το τουρισμός για όλους.
1: Ναι,
2: το
1: πρόγραμμα, γιατί είχαμε μηνύματα και έχουμε μηνύματα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και έτσι είναι. Είναι το πρόγραμμα τουρισμός για όλους του Υπουργείου Τουρισμού. Mm. Το μπερδεύουμε με τη ΣΔΙΠΑ, αυτό το οποίο ξεκίνησε και είχαμε την παράταση της παράτασης στο παράταση, γιατί η πλατφόρμα δεν άντεξε. Mm. Αν πάμε στην πλατφόρμα για το τουρισμός για όλους, βλέπουμε ότι παρόλο που είχαν πει ότι θα ξεκινήσει από το Μάρτιο, ακόμη η πλατφόρμα έχει μείνει στα δεδομένα του 2025.
1: Μάλιστα. Ωραία, τα είπα εγώ ότι δεν έχουμε ενημέρωση, γιατί ο κόσμος δεν νομίζει ότι δεν θέλουμε να τον ενημερώσουμε. Λοιπόν, Γιάννη μου, να ξεκινήσουμε από το έκτακτο επίδομα παιδιού. Γιατί στο λέω, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Και όλοι ρωτάνε αν θα τα πάρουν όλοι όσοι παίρνουν το επίδομα παιδιού γενικότερα, το Α21, και αν θα τα λαμβάνουν αυτά τα χρήματα, ξεκινούν από 150 ευρώ, κάθε χρόνο.
2: Από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι οποίοι παίρνουν το Α21 θα πάρουν και το επίδομα αυτό των 150 ευρώ ανά παιδί. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο. Γιατί τα εισοδηματικά κριτήρια για το Α21 είναι πολύ πιο σφιχτά. Άρα, εάν δικαιούσε από το Α21, καταλαβαίνουμε ότι συνεπάγεται ότι από τη στιγμή που το δικαιούσε για το Α21, σίγουρα θα το δικαιούσε και το 150. Αφορά 975.000 περίπου οικογένειες. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι πολύ διευρυμένα, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 39 ετών και έχουν ένα τέκνο, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Το πρόβλημα που εντοπίζεται όμως, αυτά είναι για τους άγαμους. Στις οικογένειες που έχουν πάνω από 6 παιδιά, είναι πολύ λίγες αυτές οι οικογένειες. Και αντί η πολιτεία να σκύψει από πάνω και να τους δώσει εξτρά βοήθεια, έρχεται και τους λέει ότι το εισοδηματικό κριτήριο είναι στις 65.000 ευρώ για 6 παιδιά και από εκεί και πάνω όσα παιδιά και να έχεις, το όριο παραμένει στα 65.000. Ούτε καν κλιμακωτά πάνω από τα 6 παιδιά. Επαναλαμβάνω, πολύ λίγες οικογένειες πρέπει να τις θυμίσει η πολιτεία με έξτρα επιδότηση, όμως δυστυχώς τους βάζει κόφτη.
1: Ποια εισόδηματα όμως θα ληφθούν υπόψη, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι δηλώσεις του περασμένου έτους.
2: Γι' αυτό έχει το DNA το οικονομικό, το ρεπορτάζ στο αίμα σου. Θα ληφθούν τα εισοδήματα του 2024. Mm. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε υποβάλει δηλώσεις το 2025 με τα εισοδήματα του 2024. Οι δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2025 ακόμα είναι σε εξέλιξη διαδικασία, άρα δεν μπορεί να δει τι εισόδημα έχει η οικογένεια και αν δικαιούται να πάρει τα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Γιατί τα 150 ευρώ είναι για κάθε παιδί. Η οικογένεια που έχει τρία παιδιά θα πάρει 450 ευρώ.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στο θέμα των δόσεων, των 72 δόσεων που πάρα πολύ κόσμο αφορά αυτή η ρυθμίση. Πότε έρχεται, από πότε μπορεί να γίνει, πώς θα γίνονται οι αιτήσεις, ποιους αφορά και ποιοι μένουν εκτός.
2: Εδώ υπάρχουν τρεις εξαγγελίες. Η μία έχει να κάνει με τον εξεδικαστικό, που μειώνεται το όριο και ξεκινάμε τις 5.000 ευρώ. Το δεύτερο έχει να κάνει με την άρση κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού. Εδώ φυσικά δεν μπόρεσε να καταλάβω αυτός ο οποίος έκανε το σχεδιασμό και έγινε η εξαγγελία, αν όντως έχει επαφή με την πραγματικότητα, και το λέω για ποιο λόγο. Γιατί σου λέει το 25% αν το πληρώσεις εφάπαξ, τότε πλέον θα ξεμπλοκάρει ο τραπεζικός λογαριασμός που είναι κατασχεμένος. Μα αν έχω κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό, όλα μου τα εισοδήματα που μπαίνουν μέσω τραπέζης κατάσχονται.
1: Σωστά.
2: Και μου μένουν 1.250 για να ζήσω εγώ, η οικογένειά μου και η επιχείρησή μου. Πώς είναι δυνατόν εγώ λοιπόν από τη στιγμή που έχω κατασχεμένους λογαριασμούς να έχω να πληρώσω το 25%? Από πού θα το βρω?
1: Σωστό. Σωστό. Πολύ σωστή επισήμανση.
2: Εδώ λοιπόν θα μπορούσε να γίνει, γιατί καλό είναι να καταγγέλουμε αλλά να λέμε και τις λύσεις. Κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντα. Θα μπορούσε κάλλιστα να πει ότι όταν κάποιος έχει χρέη και μέσω ρυθμίσεων έχει πλέον εξοφλήσει το 25% της οφειλής, να ξεπλοκάρει ο τραπεζικός λογαριασμός. Έτσι λοιπόν θα ήταν και ένα κίνητρο να είμαστε συνεπείς στις ρυθμίσεις τις οποίες έχουμε φτιάξει.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά μετρητά 25% από
1: είναι
2: πού?
1: Ναι. Είναι απίθανο. Τώρα με τις 72 δόσεις, Γιάννη.
2: 72 δόσεις. Το διαβάσαμε στην αρχή και λέμε επιτέλους έρχονται περισσότερες δόσεις για να μπορέσει να μπει ο πολίτης. Και εδώ πάλι αυτός, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω, έβαλε όριο, αν είναι δυνατόν.
1: Τι όριο?
2: Όριο 31/12/2023 και λέει ότι αυτή η ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία έχει ένα υψηλό επιτόκιο, 5,84, δεν είναι άτοκη.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτή λοιπόν η ρύθμιση των 72 δόσεων θα ισχύει για τις οφειλές οι οποίες ήταν αρρύθμιστες 31/12/2023.
1: Α, είναι τώρα για χρέη μέχρι 31/12/2023 λοιπόν.
2: Αρρύθμιστα όμως.
1: Αρρύθμιστα, ναι.
2: Δηλαδή, εγώ που είμαι συνεπής πολίτης, δεν μου τα φέρει καλά η ζωή και χρωστάω. Και κάνω λοιπόν την ανάγκη φιλοτιμία, μαζεύω χρήματα και έχω μπει σε μια ρύθμιση και προσπαθώ να ρίξω την οφειλή μου. Είναι δυνατόν να εξαιρούμε γιατί προνόησα να είμαι συνεπής απέναντι στο κράτος?
0: Εννοείς, Γιάννη, για οφειλές δηλαδή που είναι μετά το 2023, δηλαδή 24-25.
2: Και για αυτές οι οποίες είναι μέχρι 23.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, εγώ χρωστάω το 21, το 22 και το 23 και το έχω ρυθμίσει.
0: Το έχεις ρυθμίσει, ναι.
2: Και το έχω ρυθμίσει 24-48 δόσεις ανάλογα με το που είναι η οφειλή. Εγώ λοιπόν που το έχω ρυθμίσει και το έχω ρυθμίσει πριν από ένα χρόνο, γιατί με εξαιρείς και με βγάζεις εκτός? Επειδή είχα τη συνέπεια να πάω στην πολιτεία και να πω θα πληρώσω τα χρωστούμενα. Να σας θυμίσω στον κορονοϊό, όταν φτιάχτηκε η ρύθμιση των 72 δόσεων, είχε το δικαίωμα ο πολίτης να μεταπηδήσει από τις 24-48 στις 72. Εδώ γιατί το στερείς το δικαίωμα? Σε αυτόν ο οποίος είναι συνεπής, πληρώνει και να του πεις εφόσον πληρώνεις και έχεις μπει στη ρύθμιση, μεταπηδές στην 72 δόσεων, στο κάτω-κάτω έχει το επιτόκιο το 584. Γιατί να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός?
0: Και να υπάρχει και μια επιβράβευση, έτσι, για τη συνέπεια.
2: Αυτό λέω.
1: Και οι άνθρωποι δηλαδή που τους έφερε έτσι η ζωή, δεν είναι ότι δεν θέλουν να πληρώσουν αυτό. Και να σου πω, το λένε και οι ακροατές μας αυτό. Ότι και το επιτόκιο είναι πάρα πολύ ψηλό, αλλά και ότι
2: 584.
1: Είναι 5,84, κοντά 6%. Αλλά από την άλλη πλευρά, ότι είναι μόνο μέχρι αυτά τα χρέη μέχρι το 23, τέλος του 23, και μάλιστα αρρύθμιστα, και αυτό πετάει πάρα πολλούς εκτός.
2: Βεβαίως. Και αυτοί οι οποίοι δεν μπορούσαν να ρυθμίσουν, κανείς δεν θέλει να χρωστάει και να κινδυνεύει να πάει στη στιγμή και ώρα με αναγκαστικά μέτρα έκπραξη.
1: Σωστά.
2: Είναι δυνατόν ποτέ να εξαιρείς αυτούς που ήταν συνεπείς και δεύτερον να λες ότι κοίταξε να δεις, μπαίνεις σε μια ρύθμιση. Αλλά προσοχή. Εάν δημιουργήσεις νέο ληξιπρόθεσμο, θα χάσεις την προηγούμενη ρύθμιση ή αν δεν υποβάλεις φορολογική δήλωση είτε για εισόδημα είτε για ΦΠΑ, μετά από 3 μήνες χάνεις τη ρύθμιση. Δηλαδή, ανοίγω την πόρτα να μπει κάποιος να δώσει χρήματα στο δημόσιο για οφειλές και το την κλείνω γιατί δεν υπέβαλε μια φορολογική δήλωση.
1: Μάλιστα.
0: Γιάννη, να πάμε και σε κάποια από τα ερωτήματα που έχουν στείλει οι ακροατές. Ρωτάει εδώ για παράδειγμα ο Λουκάς, αν χρωστάω 50.000 στο ΤΕΒΕ, έχω συμπληρώσει όμως τα ένσημα, τι μπορώ να κάνω? Τι απάντηση μπορούμε να του δώσουμε?
2: Εκεί λοιπόν πάνω από τις 30.000 ευρώ θα πρέπει να πληρωθούν εφάπαξ και από τις 30.000 μέχρι τις 20 να μπει σε μία ρύθμιση και από τις 20 και κάτω θα παρακαρτίζεται πλέον από την σύνταξη την οποία θα πάρει. Έχει το περιθώριο μέχρι 30.000 ευρώ στις οφειλές να τις ρυθμίσει.
0: Μάλιστα.
2: Από 30 και πάνω πρέπει να πληρώσει εφάπαξ το ποσό για να έχει τη διαδικασία να μπει σε αυτή.
1: Ωραία. Ο κύριος Πέτρος ρωτά αν πρέπει να κάνει κάποια αίτηση για το έκτακτο επίδομα παιδιού και επειδή παίρνει το Α21, αυτομάτως τα στοιχεία του θα τα έχει ΑΔΕ, άρα θα πάρει και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση.
2: Όχι, χωρίς αιτήση θα γίνει η διαδικασία, έτσι τουλάχιστον γνωρίζουμε. Τον Ιούνιο είναι που θα πληρωθεί ούτως ή άλλως. Θα περιμένουμε και κάποια διερμηνευτική, ίσως κατά πάσα πιθανότητα κάποια διερμηνευτική εγκύκλιο, αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν κάνουμε απολύτως τίποτα, όπως και το επίδομα ενοικίου στο τέλος της χρονιάς, στο Νοέμβρη, στο 5ο. Από εξαγγελία λοιπόν μειώνεται και πάει στο 60ο έτος για τις χείρες, αλλά και για τους χείρους, γιατί είναι εύλογο το ερώτημα, λέει, μιλάτε για τις χείρες, οι χείροι εξαιρούνται? Όχι,
1: δεν εξαιρούνται.
2: Φυσικά είναι σε αυτή τη διαδικασία, αλλά παραμένει μεγάλη αδικία για όλους τους άλλους που η πολιτεία τους έδωσε τη σύνταξη γιατί είχαν πληρώσει τα ένσημα οι άνθρωποι, βγήκαν νόμιμα σε μια ηλικία 62 ετών ή 60 ανάλογα σε ευνοϊκές διατάξεις που μπορεί να έχουν, νόμιμη σύνταξη, χαμηλή σύνταξη και τους λέει για να πάρετε το βοήθημα, θα πρέπει να πάτε 65 χρονών. Γιατί?
0: Γιάννη, και ένα τελευταίο από τα ερωτήματα που έχουν έρθει. Είναι ακροατής εδώ που λέει το εξής. Είμαι έγκαμος με ένα παιδί 3 ετών και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι 26.488. Άρα δεν είμαστε δικαιούχοι του επιδόματος τέχνου για ούτε 250 ευρώ. Ακούγοντας, λέει όμως, το προηγούμενο διάστημα τις εξαγγελίες για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, τη δικαιούται.
1: Το έκτακτο, ναι, το επίδομα, παιδί, βέβαια. Το έκτακτο επίδομα.
2: Εφόσον είναι έγκαμος, γιατί μπορεί παραδείγματος χάρη να μην είναι έγκαμος, να έχει την επιμέλεια του παιδιού. Αν είναι έγκαμος, το οικογενειακό εισόδημα είναι 40.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που 26.000 ευρώ και το όριο είναι 40, δικαιούται φυσικά το επίδομα.
1: Θα πάρει τον τέλος Ιουνίου 150 ευρώ με ένα παιδί.
2: Ναι, αν έχει ένα παιδί. Έχει δύο παιδιά.
1: Θα πάρει 300.
0: Άρα, αγαπητέ Μάκη, άκουσες την απάντηση. Γιατί έχει στείλει ένα μεγάλο μήνυμα, είναι η αλήθεια. Δεν προλαβαίνουμε να το διαβάσουμε ολόκληρο. Αλλά Μάκη, άκουσε την απάντηση από το Γιάννη Χατζησαλάτα.
2: Ναι, και... μα τα εισοδηματικά κριτήρια είναι 39.000 με ένα τέκνο ο άγαμος, 40.000 ο έγκαμος. Και αυτό φτάνει μέχρι 65.000.
1: Ακριβώς. Είναι διευρυμένα τα εισοδηματικά κριτήρια για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Γιάννη, θες να διαβάσει κι άλλο.
0: Άλλο ένα ερώτημα. Αν αυτό το επίδομα των 150 ευρώ για τα παιδιά θα είναι μόνιμο, δηλαδή κάθε χρόνο ή μία φορά το χρόνο σε κάθε πληρωμή του Α21.
1: Είναι έκτακτη οικονομική ενίσχυση, δεν νομίζω ότι είναι μόνιμη.
2: Είναι έκτακτη ενίσχυση, όπως πολύ σωστά λέει η Αμαλία. Επειδή όμως έχει μπει στις εξαγγελίες που είναι τα μόνιμα μέτρα, το ενίκιο της επιστροφής του Νοέμβρη, είναι το 300 που είναι του Νοέμβρη, ίσως ακούσουμε πλέον ότι θα έχουν και αυτό έναν μόνιμο χαρακτήρα. Και μιας και μιλάμε για το ενίκιο, καταχράζουμε το χρόνο σας.
1: Ναι, και να έτσι να ολοκληρώσουμε, Γιάννη μου.
2: Ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στην περιφέρεια και είναι υγειονομικοί, δηλαδή νοσοκομιακοί, νοσηλευτικό προσωπικό, γιατροί ή εκπαιδευτικοί, θα δικαιούνται πλέον 2 ενίκια το χρόνο επιστροφή.
1: Καλό είναι αυτό. Θετικό
2: και
1: είναι.
2: Θα πάρουν αναδρομικά άλλο ένα ενίκιο το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν 3 φέτος, γιατί θα είναι 2 στο Νοέμβρη και ένα το περσινό.
1: Ευχαριστούμε
2: μόνο
1: πολύ.
2: Για αυτές τις κατηγορίες που είναι εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο. Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
0: Καλημέρα.
2: Καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εντάξει, χρηστικά, ναι, από ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο. Νομίζω ότι ο κύριος Χατζησαλάτης απάντησε στα ερωτήματα. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το μέλλον δεν έρχεται. Είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Conte Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί, φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
0: Αυτή την ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάζεται στο προεδρικό αεροσκάφος για να αναχωρήσει από το Πεκίνο. Οι τελευταίες εκεί συνομιλίες με τους Κινέζους αξιωματούχους. Ολοκληρώνεται λοιπόν το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο. Αναχωρεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημεούλες εκεί, τα παιδάκια, Κίνα, Ηνωμένων Πολιτειών. Πανηγυρικό το κλίμα. Χαρές εκεί. Εμείς να δω. Εμείς θα πληρώσουμε το λογαριασμό στο τέλος. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Γεμάτοι δρόμοι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη. Ουρέ σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλός Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασίας και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον
0: Παναγιώτη. Να σε καλά.
1: Πολλά μηνύματα για το έκτακτο επίδομα παιδιού και στο Messenger το δικό μου. Γιατί ρωτάνε οι άνθρωποι ότι αν δεν λαμβάνουν το Α21, το επίδομα παιδιού που δίνεται, θα πάρουν. Ναι, ναι, δεν έχει σχέση. Είναι πιο διευρυμένα τα κριτήρια, τα εισοδηματικά σε σχέση με το Α21. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αυτή που είναι έκτακτη, θα δούμε αν γίνει μόνιμη τέλος Ιουνίου, 150 ευρώ για κάθε παιδί. δεν έχει τα ίδια κριτήρια με το Α21, ούτε πρέπει να κάνετε κάτι ακόμα και αν δεν λαμβάνετε το Α21, το επίδομα παιδιού, και έχετε τα ισοδηματικά κριτήρια για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, θα το λάβετε χωρίς να κάνετε καμία αίτηση, καθώς η ΑΔΕ έχει τα στοιχεία σας φυσικά τα φορολογικά, άρα αν είστε δικαιούχοι θα το λάβετε. Λέω όμως ότι είναι διευρυμένα πάρα πολύ τα ισοδηματικά κριτήρια για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, το 150 ευρώ που θα δοθεί τέλος Ιουνίου.
0: Και δυστυχώς υπάρχουν και άλλα ερωτήματα, ναι, τα οποία δεν προλάβαμε να μεταφέρουμε. Όπως για παράδειγμα ο Θεόφιλος που ρωτάει: έχω κάνει αίτηση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Μπορώ να κάνω αίτηση και για το πρόγραμμα Χίος Κύθυρα?
1: Δεν το ξέρω. Πάση, για το οποίο να ρωτήσουμε και να το απαντήσουμε. Το
0: είναι το άλλο πρόγραμμα το οποίο άνοιξε χθες, έτσι, για τη Χίο και για τα Κύθυρα.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ο Ανδρέας, αν χρωστάω μόνο στον ΕΦΚΑ 13.000, λέει, αλλά από το 2022 πληρώνω κανονικά. Μπαίνω κάθε μήνα. Μπαίνω στις 72. Είναι το ερώτημα.
1: Αρρύθμιστα, αν είναι αρρύθμιστα μόνο. Αν είναι αρρυθμισμένα, δεν μπορείς να πεις. Το είπε ο Γιάννης ο Χατζησαλάτας. Αν είναι αρρύθμιστα μέχρι τέλος του 23, αρρύθμιστα χρέη, μπαίνει στις 72 δόσεις.
0: Και ο Ηλίας αντιμετωπίζει άλλο πρόβλημα. Σε ακατάσχετο λογαριασμό, ο Δήμος της πόλης μου χρέωσε 10.000. Καλημέρα, Ηλία. Δυστυχώς τώρα ήρθαν τα μηνύματα. Λέγαμε για το ταξίδι του Τραμπ, ναι, το οποίο τελείωσε, αναχωρεί για να επιστρέψει λοιπόν από την Κίνα, και μαζί του είχε και πάρα πολλούς επιχειρηματίες, κυρίως από το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Ένας από αυτούς ήταν ο Elon Musk, ο οποίος τα πήρε στο κρανίο, Αμαλία μου.
1: Ναι, για την ωραία Ελένη.
0: Για την ωραία Ελένη.
1: Ναι.
0: Για την καινούργια ταινία του Christopher Nolan, την Οδύσσια. Και την πολύ πιθανή επιλογή μιας ηθοποιού μαύρης για το ρόλο της ωραίας Ελένης. Επειδή λοιπόν προφανώς θα υπάρξει αυτή η επιλογή της μαύρης ωραίας Ελένης,
1: ναι,
0: στην Οδύσσια, τα πήρε στο κρανίο ο Elon Musk, και όπως έγραψε στο προσωπικό του λογαριασμό, ο Christopher Nolan κατουράει τον Όμηρο και ντροπιάζει τους Έλληνες. Αυτό έγραψε λοιπόν ο Elon Musk τώρα για τη συγκεκριμένη επιλογή.
1: Τώρα θες να σχολιάσω.
0: Κοίταξε,
1: το χρώμα κάνει την ωραία Ελένη. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα.
0: Είδα την συγκεκριμένη ηθοποιία.
1: Πρώτα απ' όλα πανέμορφη.
0: Πανέμορφη, έτσι.
1: Άρα και τι σχέση έχει το χρώμα, δεν το καταλαβαίνω.
0: Απλά από την άλλη, παιδί μου, και εσύ τώρα, τι ανάγκη έχεις, ας πούμε, να παρουσιάσεις την ωραία Ελένη μαύρη, ας πούμε. Από πού και ως πού.
1: Αλλά γιατί, τι σε ενοχλεί? Εμένα δεν με ενοχλεί.
0: Ρε παιδί μου, ούτε εμένα με ενοχλεί. Μια χαρά είναι η γυναίκα και είναι και πανέμορφη. Δεν το συζητάω.
1: Το Μάσκα έχει άποψη και γι' αυτό.
0: Αλλά τώρα ιστορικά και να το πάρει. Δηλαδή, τι σχέση μπορεί να έχει.
1: Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά θέλει, βρήκε.
0: Αλλά ότι ο Elon Musk τώρα
1: αυτό
0: είναι περιπτωσάρα.
1: Ακριβώς, και γιατί το λέει, ξέρουμε γιατί το λέει και κάνει και το λέει αυτό. Αλλά θα συμφωνήσω και μαζί σου. Αλλά δεν έχω και θέμα. Βρήκε μία ηθοποιία που θεωρεί ότι ταιριάζει σε αυτό το ρόλο και είναι μαύρη. Οκ. Εντάξει, τώρα το κάνουμε ολόκληρο θέμα αυτό.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Επειδή είπες, λέει, ότι εμείς θα πληρώσουμε το λογαριασμό, σε συνέχεια της χθεσινής επικοινωνίας, μπορείς να βάλεις τη Λιόλιο το «Μπορώ να έχω το λογαριασμό» και για την ομάδα σου? Άσε, μου είπαν άλλο τραγούδι, Γιώργο, δεν το ήξερα, το έμαθα κι εγώ. Το σπίτι μας νοικιάστηκε.
1: Το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε.
0: Το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Το έμαθα κι αυτό, παιδιά. Θα γίνω φαν της κυρίας Λιόλιου. Γιατί μια χαρά είναι η κοπέλα.
1: Μια χαρά!
0: Και δεν είναι απλά όμορφη. Είναι και ψαγμένη. Εγώ μπήκα δηλαδή μετά την όθηση που πήρα χθες από τα μηνύματα.
1: Έχει. Ναι.
0: Δεν είναι τυχαία.
1: Όχι, και ωραία φωνή έχει.
0: Ναι, δεν είναι τυχαία.
1: Οι Next της Now και η Dumb Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026, την Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Ενοχής και της Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: 8 συμμετοχές σε τελικούς του Champions League έχουν οι γαλλικές ομάδες, εκ των οποίων μόνο 2 φορές έχουν καταφέρει να κατακτήσουν το τρόπαιο, με την Marseille το 1993 και την Paris Saint-Germain το 2025. Οι δύο τους μετράνε και από έναν χαμένο. Στη λίστα προστίθεται η Reims με 2 παρουσίες, χωρίς να μπορέσει να το πάρει, η Saint-Étienne και η Μονακό.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας.
9: Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
13: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
12: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
14: βαψίματα,
15: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
16: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπολείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
0: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
17: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
0: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
18: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
0: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
17: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
19: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
20: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
21: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια Ελιά, Ισπάλα 12,90. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Μπύρα Αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Activia 1,99. Haribo 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Fairy 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ.
16: Ράδιο Σάμος
10: FM στους 102.
22: Άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Τι έχεις σήμερα, δεν είσαι πολύ καλά. Τι έχεις.
1: Πονάει το κεφάλι μου.
0: Έχεις πονοκέφαλο. Έχεις πονοκέφαλο, δεν περνάει με τίποτα.
1: Okay.
0: Σου έχω λύσει. Σου έχω λύσει.
1: Σου
0: έχω
1: σου...
0: τρόπο ναι. για να σου περάσει ο πονοκέφαλος.
1: Ναι.
0: Μία και καλή.
1: Αλήθεια.
0: Δεν θα ξαναπονέσεις ποτέ.
1: Για να ακούσω.
0: Άκου λοιπόν εδώ την κυρία.
2: Έχεις πονοκέφαλο. Βάλε μανταλάκια. Τα έχεις στο σπίτι σου. Μία μέθοδος ρεφλεξιολογία για τον πονοκέφαλο. 10 λεπτά. 10 λεπτά τα αφήνεις και αρχίζουν και μειώνονται τα συμπτώματα του πόνου. Τοποθετήστε τα για 10 λεπτά και γράψτε τα αποτελέσματα. Περιμένω.
0: Περιμένει. Περιμένει τα αποτελέσματα.
1: Τι τα μανταλάκια. Στο κεφάλι σου πάρω στην τρίχα.
0: Μασχάλες. Πού τα βάζεις τα μανταλάκια.
1: Στο κεφάλι πάρω στην τρίχα, τα πιάνεις.
0: Ναι, εκεί βάλτε εσύ. Μπράβο, σαν πικουτί βάλτα.
1: Πού να τα βάλω.
0: Μανταλάκια.
1: Στο κεφάλι πάρω στην τρίχα, τα πιάνεις.
0: Ναι, εκεί βάλτε εσύ. Μπράβο, σαν πικουτί βάλτα.
1: Πού να

0: Νόμιζα να, φταίω, τα, βάλω, να τα βάλω στα, στα μυαλά.
1: Στα μυαλά. Εκεί σίγουρα θα σου περάσει 100%.
0: Στα μαλλιά.
1: Χρειάζεται
0: νόμιζα.
1: Σίγουρα.
0: Λέει, στα μανταλάκια που λέει, έτσι κι εγώ. Εγώ νόμιζα να τα βάλω στα μαλλιά μου. 10 λεπτά να τα αφήσω και μετά μου πέρασε πάνω κέφαλο.
1: Για να τα βάλει μανταλάκια στα μυαλά. Να σε καλά, ρε Αμαλία, να σε καλά. Ναι, κόψτο, Γιώργο, κόψτο. Μανταλάκια στα μυαλά.
0: Ναι. Μια χαρά. Μανταλάκια στα μυαλιά. Μυαλά.
1: Όλο και καλύτερο. Αυτό κόψω, το δεύτερο.
0: Εγώ φταίω. Πού με μπερδεύει.
1: Εγώ σε μόνη σου μπερδεύει.
0: Καλά, αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν έχω και δεν θέλω και πολύ για να μπερδευτώ.
1: Παιδιά, βρήκαμε θέμα για να τσακωθούμε. Τη μαύρη, ωραία Ελένη. Πολύ χαίρομαι. Πέφτει εδώ πέρα πολύ ξύλο στα μηνύματα, κυρίως προς τον Elon Musk. Εντάξει, παιδιά, ο Elon Musk είναι γνωστός, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι γνωστός για τις ιδέες του, τις απόψεις του, τις κινήσεις του.
0: Ξέρουμε, ξέρουμε.
1: Κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ εκείνο το χαιρετισμό το φασιστικό που είχε κάνει. Είναι γνωστός σε αυτό. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα, Τόρπη. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, φίλε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να, ο Χρήστος θέλει να σου βάλω και το δημοτικό το τραγούδι με τα μανταλάκια. Να, έχεις και αφιέρωση τη χερούλα. Κάντο πάντως και θα με θυμηθείς. Θα με ευγνωμονείς.
0: Καλά, άσε να μην το κάνω καλύτερα. Άστο. Άστο.
1: Μπορείς να το κάνεις και να ανεβάσεις μια φωτογραφία σε
0: όχι. Όταν θα έρθει στο γυμναστήριο και θα ανεβάσουμε το βίντεο και αυτά.
1: Έλα ρε Αμαλία τώρα.
0: Όχι, δεν κάνε. Τα κάνω. Θα θες να με κάνεις ρεζίλι.
1: Ναι, αυτό θέλω.
0: Πού να τα βάλω. Στα μυαλά.
1: Εκεί. Λοιπόν, στα σοβαρά τώρα. Είσαι γονιός. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως η φιλοδοξίωση σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410.
0: Ιωσήφ μου, σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι σου συμβαίνει?
1: Περνάει η ώρα και δεν ξέρω τι να παραγγείλω.
0: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
1: Αυτά θέλω. Αυτά θέλω, περιμένω να μου πεις.
0: Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
1: Τώρα που το λες, έχω αρχίσει να πεινάω περισσότερο.
0: Καλά, δεν θες και πολύ. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Το γούστο, λέει, του Μάσκ φαίνεται συχνά να επηρεάζεται έντονα από τις ιδεολογικές ή πολιτικές του αιμονές. Και αυτό αρχίζει να γίνεται όλο και πιο εμφανές δημόσια. Από τα πιο ευγενικά μηνύματα που θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε σχετικά με τον Elon Musk. Καλημέρα και στο Σωτήρη Συναμοργό. Πείτε, λέει, του Elon ότι αγγλικά μίλαγαν οι ήρωες του Ομήρου. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλημέρα και στον Χρήστο που μας ακούει στην ορεινή Βιτίνα. Τι ωραία.
0: Πανέμορφη Βιτίνα. Πολύ όμορφο μέρος. Όλο το μέρος εκεί είναι πανέμορφο.
1: Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στο Σωτήρη και στη Λένα. Μετά την ωραία μαύρη Ελένη, ο Τσάκι Τσάν, λέει, θα γυρίσει τον Παπαφλέσσα στο Μανιάκι και στο ρόλο του Κολοκοτρώνη ο Τάκι Τσάν. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε.
0: Συνεχίζεται η κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με το Πασόκ, με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Γεωργιάδης πριν από λίγο, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Άξιον, είπε ότι λέει ψέματα ο κύριος Ανδρουλάκης ότι εισπράττει 1000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η νοικίαση αποφασίστηκε επί καραμαλή. Και ζητά ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να δώσει ο κύριος Ανδρουλάκης το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται ο πρόεδρος του Πασόκ. Βλέπω ανεβαίνουν οι τόνοι για αυτό το θέμα.
1: Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι θα έχει συνέχεια το θέμα. Ναι. Πάντως, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ο κύριος Ανδρουλάκης.

0: Τοποθετήθηκε χθες το βράδυ. Βέβαια. Στο Action 24 και είπε αυτά τα οποία μεταδώσαμε και στην πρώτη ώρα, ότι το 2004 μισθώθηκε για πρώτη φορά το ακίνητο από την τουριστική αστυνομία τότε επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας, όπως επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας πήρε και το μίσθωμα στο διαγωνισμό στα τέλη και του 2009 πριν από τις εκλογές. Απλά υλοποιήθηκε αυτή η απόφαση μετά τις εκλογές, ναι, όταν σχηματίστηκε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου.
1: Πάντως ζητάει να δώσει δημοσιότητα το μίσθωμα. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα δούμε και την αντίδρασή του, γιατί το συνεχίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Νομίζω θα υπάρξει απάντηση και από την πλευρά του Πασόκ και του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.

0: Έχουμε και Eurovision το Σάββατο.
1: Ναι, το Σάββατο. Πέρασε και η Κύπρος.
0: Κύπρος πέρασε, ναι.
1: Είναι στον τελικό.
0: Στην τρίτη θέση στα στοιχήματα η Ελλάδα, ο Κύλας, με το Φέρτο. Η Αυστραλία με μια μπαλάντα λέει, έχει περάσει πλασαριστή στη δεύτερη θέση.
1: Ακούω πολύ καλά Ισλανδία. Λόγια για τη Φιλανδία.
0: Ναι, και εγώ.
1: Επίσης, πάρα πολύ καλά λόγια.
0: Θα δούμε. Πάντως είναι πολύ ψηλά.
1: Στα στοιχήματα είναι πολύ ψηλά ο Ακύλας.
0: Με το Φέρτο.
1: Η ελληνική συμμετοχή, μακάρι το παλικάρι να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Καλή επιτυχία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Να ανταλλάξουμε εκεί τα δωδεκάρια μας και να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Μιας και λέω για την Κύπρο, χθες είχαμε και την ομιλία του Κύπριου Προέδρου στην Ελληνική Βουλή, του Νίκου Χριστοδουλίδη. Είναι μια ιστορική στιγμή. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το βήμα της Ελληνικής Βουλής που έστειλε ένα μήνυμα για τη σχέση των δύο χωρών.
2: Η απελευθέρωση και η επανένωση της Κύπρου είναι το τάμα που ενώνει όλους μας. Με τον πλέον επίσημο τρόπο από αυτό το ιστορικό βήμα να τονίσω ότι για εμάς η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ, κυρίες και κύριοι, δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Η επανένωση λοιπόν και η απελευθέρωση είναι το τάμα που ενώνει την Ελλάδα με την Κύπρο. Αυτά ήταν τα λόγια του Νίκου Χριστοδουλίδη χθες στην Βουλή των Ελλήνων.
0: Τώρα διαβάζω μια είδηση, αλλά είναι ανάρτηση. Ανακοίνωσε και ανακοίνωση ο συνάδελφός μας, ο Θανάσης Αυγερινός, μέσω των social media, ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Ο ίδιος χαρακτήρισε την κίνηση ως ιστορική στιγμή και προσπάθεια πολιτικής υπέρβασης που προέκυψε από την τραγωδία των Ντεμπών. Ο κύριος Αυγερινός, ο Θανάσης, τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης της διαφθοράς, ενίσχυσης της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης και βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου. Άρα, ο συνάδελφός μας, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, κατεβαίνει με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ο Θανάσης Αυγερινός που είναι ανταποκριτής στην Μόσχα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Που και συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια με το Open.
0: Ακριβώς,
1: και είναι ανταποκριτής στη Μόσχα.
0: Ακριβώς. Και το λέω γιατί το ανακοίνωσε ο ίδιος επίσημα, έτσι, στους οργανισμούς, στους social media.
1: Και πολύ καλά κάνεις. Τρέχουν λοιπόν οι πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε και αυτή την επιστολή των 10 στελεχών ή κάποιων πρώην στελεχών από τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι έχουν αποχωρήσει.
0: Ακριβώς. Δεν είναι ενεργά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν τυχαία αυτή η επιστολή. Η επιστολή δεν είναι που δημοσιεύτηκε και στη Δημοκρατία. Γιατί ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα.
1: Έτσι,
0: και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Φυσικά ξεκινάει με την ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, αλλά περιμένω να δω. Θα πει κάποιος και θα αμφισβητήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν το νομίζω. Τώρα, το να ακούσουμε διαφορετικές απόψεις για κάποια θέματα ή κάποια κριτική, ναι, θεωρώ ότι είναι πιθανό. Όμως να αμφισβητηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν το νομίζω. Γιατί θυμάμαι κάτι. Κάποιοι που έλεγαν για την κοινοβουλευτική ομάδα που έγινε, που θυμάσαι που έγινε, ότι εκεί θα πέσουν κορμιά και θα γίνει αυτό και θα γίνει κούκι. Δεν έγινε τίποτα. Άρα περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αυτό το τι θα γίνει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στο οποίο συνέδριο δεν θα δώσει το παρόν ο πρώην Πρωθυπουργός, ναι, ο Κώστας Καραμαλής. Μίλησε χθες σε εκδήλωση του συνεταιρισμού Κάπνου Παραγωγών, εκεί όπου έδωσε το παρόν και ο πρεσβευτής της Κίνας, και ο Κώστας Καναμαλής έκανε λόγο για μια ανάγκη που υπάρχει για πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική, όπως είχε γίνει και με τη δική του κυβέρνηση. Αυτά είπε χθες λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καναμαλής, ο οποίος δεν θα δώσει το παρόν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
3: Real FM. Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό? Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμο. Μακτήρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tentopana Protection. Προστασία με ουσία.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Τα βάλες τα μανταλάκια.
1: Όχι, δεν έχω μανταλάκια, παιδί μου.
0: Δεν βρήκες.
1: Δεν βρήκα.
0: Μετά στο σπίτι.
1: Μετά στο σπίτι.
0: Η πρώτη δουλειά που θα κάνεις με το που
1: θα
0: μπεις.
1: Δεν θα το ξέρω. Ναι, οπωσδήποτε.
0: Θα πας στο πλυσταριό και θα πάρεις μανταλάκια.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και θα μου στείλεις φωτογραφία.
1: Ναι, αλίμονο.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Να μου το πιστοποιήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ θα την κρατήσω για μένα.
1: Το κυριότερο είναι να μου φύγει ο πονοκέφαλος.
0: Ναι. Και θα μου τη στείλεις και εγώ θα την κρατήσω.
1: Και μόνο να μου φύγει ο πονοκέφαλος. Θα σου πω εγώ τη Δευτέρα. Άμα τη στείλω σε εσένα, θα μάθω το Πανελλήνιο.
0: Όχι,
1: τι εννοείς.
0: Όχι, σου δίνω το λόγο.
1: Ναι, αυτά δεν σε πιστέψαμε τώρα.
0: Καλημέρα στη Διονυσία. Επανέρχεται στο θέμα της ωραίας Ελένης. Και λέει: ο σοφός νους δεν περιέγραψε την Ελένη. Γι' αυτό θα έλεγα στις ταινίες ότι καλύτερα θα ήταν να μην εμφανίζεται, να παίζει πλάτη. Έχεις δίκιο, Διονυσία. Καλημέρα. Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρώτο πρωιακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο, πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Σήμερα είναι Παρασκευή, την Κυριακή βεβαίως έχουμε Real News και αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνια, ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα από τη βραβευμένη συγγραφέα Emily Sullivan. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με το αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Καλημέρα και στην Ελεάνα. Είδες το θέμα το οποίο έκανε περισσότερο γκέλ ήταν η μαύρη ωραία Ελένη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το είδες.
1: Όντως.
0: Καλημέρα, λέει. Δεν έχω καμία συμπάθεια προς τον Μάσκ και γενικά θεωρώ ότι είναι απαράδεκτος για άλλη μια φορά στις τοποθετήσεις του. Αλλά η πολιτική ορθότητα μας κάνει να μην μπορούμε να πούμε ούτε την άποψή μας κάποιες φορές. Το να βάλεις, λέει, την ωραία Ελένη να την υποδηθεί μια μαύρη πανέμορφη ηθοποιός είναι από μόνο του θέμα για συζήτηση και κριτική. Έπεσε και ο ουρανός με τα αστέρια. Σαν σήμερα έφυγε ο σπουδαίος Γιάννης Βογιατζής.
1: Φοβερός.
0: Και τραγουδιστής και ηθοποιός. Έχει πει τόσο όμορφα τραγούδια όπως αυτό.

0: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Α, πήγα από ο Νίκος Χατζηνικολάου. Όχι, είναι η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος και Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Τα μανταλάκια μην ξεχάσεις.
1: Αλίμονο.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει. Διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping.
7: Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό το πιο αγνό αποτέλεσμα χάρη στο σύγχρονο λεοτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμου, περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελεουργική Σάμου, Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
10: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
11: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
11: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
13: Σαρώνεις την άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
13: στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαριών, μόνο 2 και 49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαριών, μόνο 3 και 19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου, μας ακούτε στους 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr. Μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3100-570, 227-3100-571. Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε ενημερωθεί είτε με τις ανακοινώσεις της Λαϊκής Συσπήρωσης του Δήμου Ανατολικής Σάμου, είτε με παρεμβάσεις που έχουν γίνει στα Δημοτικά Συμβούλια από την παράταξη ΑΝΑΣΑ σχετικά με την διακοπή εργασιών βελτίωσης του περιφερειακού δρόμου, με την αιτιολογία ότι δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες μελέτες, αδειοδοτήσεις κτλ. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Μετά το θανατηφόρο δυστύχημα που είχαμε στο Ηραίον, τρέχουν τώρα όλοι και δεν φτάνουν. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί έρχεται ένα έγγραφο από την περιφέρεια και λίγο πολύ μας λέει ότι, λέει μάλλον στους αρμοδίους, ότι εγώ δεν έχω ευθύνη γι' αυτά, δεν δίνω βεβαίως οι ασφαλείες και την ευθύνη φέρνει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου φέρνει και την ευθύνη εν μέρη και του τραγικού συμβάντος στο Ηραίον. Και φαίνεται ότι όταν τους τα λένε, αυτοί δεν έχουν ούτε μυαλό ούτε να δουν πόσο επικίνδυνο είναι ένα θέμα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα έγγραφο όπου σύμφωνα το έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το οποίο απαντά σε αναφορές και καταγγελίες για την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου οδικού τμήματος, η Περιφέρεια ξεκαθαρίζει ότι δεν διαθέτει αρμοδιότητα πιστοποίησης της βατότητας κοινωνικών δρόμων και ότι ο υπεύθυνος για τη διασφάλιση της καταγγελότητας και της ασφάλειας του δημοτικού, του δημοτικού οδικού δικτύου είναι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου. Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το τελευταίο διάστημα η τοπική κοινωνία της Σάμου παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τα ζητήματα οδικής ασφάλειας μετά και το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Ηραίον. Οι εξελίξεις αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων για την κατάσταση του οδικού δικτύου και την ασφαλή μετακίνηση πολιτών και μαθητών. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι η μεταφορά των μαθητών προς το σχολείο Παγόνδα πραγματοποιείται μέσω συμβάσεων της περιφέρειας με την ανάδοχο Χριστενίδης ΑΕ, ενώ υπογραμμίζεται πως ουδέποτε δόθηκε από την περιφέρεια γραπτή ή προφορική εντολή ή έγκριση χρήσης του επίμαχου τμήματος δρόμου. Παράλληλα γίνεται εκτενής αναφορά σε καταγγελίες κατοίκων, υπηρεσιακή αλληλογραφία, αποφάσεις υπηρεσιών και έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Σάμου σχετικά με τη διαμόρφωση του δρόμου και την ασφάλεια πρόσβασης στην περιοχή. Οι εξελίξεις έρχονται μετά το θανατηφόρο δυστύχημα που έχει προκαλέσει έντονα ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο επιχειρηματίας Δημήτρης Χριστινίδης έχει ζητήσει επίσημη διαβεβαίωση ότι ο δρόμος είναι ασφαλής για την συνέχιση των μαθητικών δρομολογίων. Καθώς τέτοια πιστοποίηση δεν φαίνεται να μπορεί να δοθεί από την περιφέρεια, αυξάνεται η πιθανότητα διακοπής των δρομολογίων προς το σχολείο Παγόνδα από την ερχόμενη εβδομάδα, με το θέμα να έχει φτάσει και στη Βουλή και να βρίσκεται στο επίκεντρο αλληλογραφίας μεταξύ πολλών εμπλεκομένων υπηρεσιών. Εδώ τους έχουν ειδοποιήσει εδώ και καιρό μέσω των αναφέρομαι στις θέσεις της λαϊκής συσπήρωσης, όπου από το 24 είχε δει ότι υπήρχε πρόβλημα και είχε πει ότι η λαϊκή συσπήρωση υπογραμμίζει πως εδώ και πάνω από 15 χρόνια προβάλλει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ασφαλής μεταφορά των μαθητών, και ανταυτού λέει εκείνοι που σήμερα στοχοποιούν τη λαϊκή συσπήρωση έχοντας πάσα ως δόγμα το δόμα πάμε και οπουργή, επιλέγουν, ακούστε, πρόχειρες και επικίνδυνες λύσεις, όπως το ρέμα που έγινε δρόμος, και με το ρέμα σήμερα υπάρχει συνεδρίαση στην Δημοτική Ενότητα Παγόνδα. Αναζητούμε τον κύριο Λεβισχενό, αλλά δεν μπορούμε να τον βρούμε πουθενά τον άνθρωπο, να μας πει τι γίνεται. Με συνέπεια τόσα χρόνια να βρισκόμαστε πάντα στο σημείο και τα παιδιά να βρίσκονται ανά πάσα στιγμή σε κίνδυνο. Σας τάπανε. Σας τάπανε. Καλούσε η λαϊκή συσπήρωση και το Δήμο και την Περιφερειακή Διοίκηση Σάμου να προχωρήσουν άμεσα το έργο με την αυτονόητη εγγύηση ότι είναι απόλυτα ασφαλές το έργο. Λοιπόν, τώρα σχετικά και με το ρέμα, μην τα ξεχνάμε, είχε καταγγελθεί με το πιο κατηγορηματικό τρόπο σε αυτούς που προέβησαν και στον βάναυσο ξυλιδαρμό συμπολίτη μας στο σπίτι του την ώρα που κοιμόταν μετά τα μεσάνυχτα, με αποτέλεσμα τον επικίνδυνο για τη ζωή του πολυτραυματισμό. Εδώ δείχνει ότι είχαν ενημερωθεί, είχαν συζητηθεί όλα αυτά, αλλά δεν έγινε το παραμικρό. Μέχρι που σκάει η ιστορία της, του εγγράφου, της αποκεντρωμένης διοίκησης, που λίγο πολύ λέει ότι, ξέρετε, η περιφέρεια δεν διαθέτει αρμοδιότητα πιστοποίησης βατότητας δρόμων και ο Δήμος Ανατολικής Σάμου έχει την ευθύνη για τη διαπίστωση και διασφάλιση της βατότητας του Δημοτικού Οδικού Δικτύου και του συγκεκριμένου τμήματος δρόμου εντός του οικισμού Παγόνδα. Και στο έγγραφο αναφέρεται και η παρουσία του επιχειρηματία του κυρίου Δημήτρη Χριστινίδη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί η περιφέρεια Βόρειο Αιγαίο, έχοντας αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχει εγκρίνει με σύνομες αποφάσεις την μεταφορά των μαθητών Ηραίου Σάμου προς το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα. Έχουμε την υπαρίθμη 1149 κατοκύρωση της σύμβασης μεταφοράς και τροποποιητική, και με βάση στις συμβάσεις αυτές την μεταφορά μαθητών της γραμμής Ηραίων Παγόνδα Σάμου πραγματοποιεί η ανάδοχος Χριστινίδης ΑΕ μέσω του οδικού δικτύου της τοπικής κοινότητας Παγόνδα. Α, λοιπόν, μπαίνει ζήτημα και έχουμε παρακαλέσει τον κύριο Χριστινίδη να μας δώσει το δικό του σχόλιο γύρω από αυτό το θέμα. Κύριε Χριστινίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Χριστινίδη. Μετά, λοιπόν,
1: παρακαλώ, κύριε Μέτρη.
0: Λοιπόν, μετά και το τελευταίο έγγραφο, έχετε κινηθεί και έχετε ενημερώσει τις αρχές ότι θα πρέπει να σας δοθεί ένα έγγραφο στα χέρια σας για την ασφάλεια πρόσβαση στην περιοχή.
1: Ναι, φυσικά, μετά από κάποια ενημέρωση και κάποια έγγραφα που έχουν απαντηθεί σε κάποιον κύριο Πιστοδουλάκη, αν δεν κάνω λάθος, που έχει
0: απαντηθεί στην περιφέρεια. Δεν μας νοιάζει πώς έχει γίνει, δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ συζητάμε ένα έγγραφο της περιφέρειας.
1: Έχω ενημερώσει τη διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδα, όπου παράλληλα έχει ενημερώσει και το Σύλλογο Νέων και Κηδεμόνων, ότι τα παιδιά τους, ως γράφει και η σύμβαση, και μεταφέρονται καθημερινά, θα μεταφέρονται έως την πλατεία του Παγόνδα, όπου από εκεί πέρα πρέπει να βρεθεί μια λύση που είναι εσωτερικό θέμα, μάλλον δεν αφορά εμένα αυτό το θέμα.
0: Όχι,
1: από την πλατεία του Παγόνδα, πώς θα φτάσουν στο σχολείο του Παγόνδα, που είναι ανηφορικός ο δρόμος, περίπου στα 200 μέτρα, 150 μέτρα.
0: Τι είναι τώρα για τα παιδάκια ένας ανηφορικός δρόμος? Τίποτα δεν είναι, μην τρελαθούμε. Γενιές και γενιές μεγάλωσαν περπατώντας. Εμείς τώρα έχουμε το πρόβλημα και πρόβλημα και καλά να πάμε μπροστά από το σχολείο. Κύριε, το λέω για εσάς, κύριε Χριστίνη.
1: Κοιτάξτε, κύριε Νεγρίδη, αν υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει διαβεβαίωση εγγράφων από το Δήμο που ή η Δήμο, η Περιφέρεια, δεν ξέρω πού ανήκει.
0: Όχι. Το θέμα είναι. Δύο λεπτά, κύριε Χριστίνη. Το θέμα
1: είναι στο σχολείο, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχουν όλα αυτά τα έγγραφα, τα επίσημα για να μην. Να διασφαλίζουν καταρχήν την σταθερότητα και την ασφαλή μεταφορά. Παραμένουμε στην πλατεία. Έτσι κι αλλιώς αυτό γράφει η σύμβασή μας. Αυτό κάνουμε. Σε πολλές περιπτώσεις προσπαθούμε να βοηθήσουμε, φυσικά όταν έχουμε όλες τις διαδικασίες τις νόμιμες γύρω από αυτό.
0: Λοιπόν, δύο λεπτά για να ξεκαθαριστεί. Κύριε Χριστινίδη, για να ξεκαθαριστεί η αμφιβολία περί εμπλοκής ή της περιφέρειας ή του Δήμου. Σύμφωνα με το έγγραφο εδώ, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, λέει ο κύριος Μουτζούρης, έχει την ευθύνη και για την διαπίστωση και διασφάλιση της βατότητας του Δημοτικού Οδικού Δικτύου και του συγκεκριμένου τμήματος δρόμου εντός του οικισμού Παγόνδα. Πώς λοιπόν φέρει την ευθύνη η περιφέρεια? Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου είναι.
1: Όποιος τη φέρει, κύριε Νέγρη, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου. Έχει τεχνικές υπηρεσίες ο Δήμος Ανατολικής Σάμου που μπορεί να εξετάσει το θέμα και να κάνει τις διαδικασίες αυτές που πρέπει να κάνει που αφορούν την νομοθεσία. Περί δρόμων, περί βατότητων, περί. Δεν έχω δουλειά εγώ με αυτό. Εγώ εκτελώ κανονικά το δρομολόγιο όπως και σήμερα και χθες, όπως και από Δευτέρα. Απλά τα παιδάκια, λέω, θα πρέπει να περπατάνε ή να βρεθεί ένας τρόπος, γιατί υπάρχουν γονείς, επειδή αυτά τα παιδάκια πηγαίνουν από την ευρύτερη περιοχή του Ηραίων.
0: Δεν είναι δικό σας θέμα, κύριε Χριστινίδη, ακούστε κάτι. Αλλά φαντάζομαι ότι έχετε ανησυχεί. Κύριε Χριστινίδη, φαντάζομαι για να υπάρχει αυτή η κινητοποίηση ότι έχετε ανησυχήσει κι εσείς με το θανατηφόρο συμβάν στο Ηραίον και όλα είναι πιθανά να γίνονται σε αυτή τη ζωή και αυτό και σήμερα παίρνετε αυτή τη θέση.
1: Καταρχήν, κύριε Νέγρη, εντάξει, να το ξεχνάμε αυτό το κακό που μας βρήκε όλο το νησί με
0: το Ηραίον. Πώς το ξεχνάμε, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
1: Να το ξεχνάμε, καταλαβαίνετε, λέμε να μην το φέρουμε κάθε μέρα στη μνήμη μας. Είναι πολύ λυπηρό και υπάρχουν συγγενείς και τα λοιπά γύρω-γύρω και όλος ο κόσμος αγαπούσε αυτό το συνάνθρωπό μας. Αν μη τι άλλο ήταν και συνάδελφος, οδηγός και αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή εγώ ξέρετε ότι μεταφέρω και παιδιά στο οδικό σχολείο, βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται. Πρέπει κάποια πράγματα πλέον και πάντοτε, όπως και πριν, όπως και τώρα, όπως και αύριο, δηλαδή παρελθόν, παρόν, μέλλον, να κινούνται σύνομα με νομοθεσίες, με ασφάλεια, γιατί αν μη τι άλλο μεταφέρουμε μικρά παιδιά, άρα μεταφέρουμε θησαυρούς οικογενειών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο θησαυρός από τα παιδιά μας. Είμαι πατέρας και πιστεύω το καταλαβαίνετε πώς θέλω να το ερμηνεύσω.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Χριστίνη.
1: Θέλουμε ασφάλεια και τίποτα άλλο.
0: Κύριε Χριστίνη, καλά είναι αυτά που λέτε και μεταφέρετε παιδιά και καλά κάνετε και ανησυχείτε, αλλά ο μόνος που δεν ανησυχεί είναι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου. Γι' αυτό και ανέφερα.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Πιστεύω ότι.
0: Πώς, αφού έχει αρμοδιότητα, πώς δεν το γνωρίζετε?
1: Πιστεύω ότι ήδη πρέπει να γίνονται. Εγώ πιστεύω, εντάξει, μισό λεπτά, και εγώ πιστεύω, γιατί μίλαγα με το Προεδρείο του Σύλλογου Νέων και Κεδεμόνων, με τη Διευθύντρια, με ρώτησα, παιδιά, είναι θέμα του Δήμου για να δώσει έγγραφο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάμε τα παιδιά κοντά στο σχολείο. Πηγαίνετε, λέτε, πηγαίνετε στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι γι' αυτό. Αυτή ήταν η άποψή μου και η κουβέντα που κάναμε και η πρόταση που έκανα. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι έχει γίνει, έχουν πάει οι άνθρωποι και πιστεύω ότι και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου έχουν πέσει όλες πάνω για ένα τόσο σημαντικό θέμα.
0: Από πού το πιστεύετε αυτό ότι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου έχουν πέσει όλες πάνω?
1: Εγώ σαν άνθρωπο που μόλις έφτασε στα χέρια μου το έγγραφο, η απάντηση της περιφέρειας με υπογραφή του κυρίου Μουτζούρη, αμέσως έλαβα δραστικά μέτρα και λέμε όπα εκεί αυτό το άλλο. Εννοείται ο Δήμος που είναι Γιατί δουλεύει, λειτουργεί για το σύνολο των πολιτών. Δεν πρέπει να έχει ήδη ξεκινήσει.
0: Τι
1: αυτό
0: λέτε?
1: Λέω εγώ, δεν γνωρίζω.
0: Τι λέτε?
1: Αυτό θα έκανα εγώ μάλλον, όπως το
0: μάλιστα,
1: έκανα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χριστινίδη, φαντάζομαι ότι αν δεν πάρετε βεβαίωση ασφαλείας, είναι η τελευταία μέρα σήμερα και σταματάνε τα δρομολόγια, έτσι?
1: Τα δρομολόγια θα γίνονται κανονικά μέχρι την πλατεία. Όπως και γίνονται. Από εκεί πέρα στο σχολείο για να πάνε τα παιδιά, θα πρέπει να πάνε με τα πόδια.
0: Μάλιστα.
1: Από την πλατεία στο σχολείο, μια απόσταση περίπου, ας πούμε, 200 μέτρων ανηφορική.
0: Δεν παθαίνει εκεί τίποτα.
1: Ξέρουν πως είναι τα χωριά, είναι ορεινά,
0: ναι.
1: Υπάρχει μια ανάβαση. Και τα παιδιά του σχολείου, τα εσωτερικά του παγόντα, αυτά που κατοικούν στο παγόντα, με τα πόδια πάνε στο σχολείο. Εντάξει, όμως αυτά τα παιδιά από το Ιρέον, καταλαβαίνετε, σηκώνονται και από τις 7 η ώρα, 7.30 τα παίρνουμε, να πάνε εκεί, τα αφήνουμε. Η πρώτη Δευτέρα δημοτικού είναι λίγο πιο δύσκολο, τα παιδάκια πιο μικρά. Εντάξει, να ανεβούν την ανηφόρα, ίσως να θέλουν κάποια συνοδεία από κάποιο ανάνθρωπο που φυσικά δεν ευθύνομαι εγώ να τον βάλω, δεν γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Κύριε Χριστινίδη.
1: Ο Δήμος νομίζω είναι ευθύνη του Δήμου σχολικός τροχονόμος, αν λέω.
0: Μάλιστα.
1: Σε σαν την ειδικότητα.
0: Κύριε Χριστινίδη, να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Και μην έχετε.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα, κύριε Χριστινίδη. Ήταν και ο κύριος Χριστινίδης. Στις 15 Οκτωβρίου του 24. Έχουμε τώρα 26. Η Λαϊκή Συσπήρωση είχε ενημερώσει και το Δήμο και την κοινή γνώμη με ένα δελτίο τύπου που έλεγε τα εξής. Είμαστε αναγκασμένοι να επανέλθουμε εκ νέων στη διατύπωση της θέσης μας για την κατασκευή του δρόμου που συνδέει το Δημοτικό Σχολείο του Παγόνδα με το δρόμο Παγόνδας Παθαραίων. Στο συγκεκριμένο έργο διακόπησαν πρόσφατα εργασίες με την νοτιολογία, δεν υπήρξαν μελέτες και αδειοδοτήσεις για την κατασκευή του. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Και φέρνει ο Δήμος ευθύνη. Γιατί είναι ευθύνη? Προκειμένου οι μαθητές να μετακινούνται με ασφάλεια στη σχολική μονάδα και αφετέρου η κατασκευή του να ορίζεται μόλις τις ενδεικνυόμενες μελέτες. Τίποτα δεν γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Δεν πάνε να τα λες. Σου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Ήδη βρίσκονται υπό έρευνα πολλά θέματα της ΣΑΜΟ. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και αυτό. Δεν υπάρχει άδεια. Δεν έχετε δώσει άδεια πουθενά. Και έχετε βάλει το κεφάλι του επιχειρηματία στον τρουβά για να σκάσει καμιά ιστορία όπως έσκασε στο Ιρέον και να τρέχετε και να μην φτάνετε. Τι δεν μπορείτε να καταλάβετε εσείς στη Δημοτική Αρχή και εσείς ειδικά κύριε Παπαγεωργίου, που έρχεται το έγγραφο στις περιφέρειες και που το έγγραφο της περιφέρειας λέει ξεκάθαρα ο Δήμος Ανατολικής ΣΑΜΟ έχει την ευθύνη για την διαπίστωση και διασφάλιση της βατότητας του Δημοτικού Οδικού Δικτύου και του συγκεκριμένου τμήματος δρόμου εντός του οικισμού Παγόνδα. Σας ρωτώ λοιπόν, γιατί δεν δίνετε άδεια αν τα πράγματα είναι έτσι όπως πρέπει να είναι? Λέει ο κύριος Μουτζούρης, καμία εντολή ή έγκριση γραπτή ή προφορική χρήσης του επίμαχου τμήματος δρόμου δεν έχει δοθεί εκ μέρους μου. Ούτε βεβαίως ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης ΣΑΜΟ κτλ. Κτλ. Δεν θέλω τώρα να μπω στην άλλη ιστορία. Έτσι. Στην άλλη ιστορία εννοώ τα συγχαρήκια που δίνονταν εκείνη την περίοδο από τον αντιπεριφερειάρχη για τον δρόμο. Δεν θέλω να πω σε αυτά. Αλλά από όλη αυτή την ιστορία και από όλο αυτό το που γίνεται είχαμε προέκυψη και ένας ξυλοδαρμός και παραλίγο φόνος. Το ήταν απόπειρα δολοφονίες. Η απόπειρα δολοφονίες έχει να κάνει και με το ρέμα και με την απορροή των ουβρίων δειλάτων λόγω της διαπλάτησης, της τσιμετόστοσης, και εκεί δεν υπήρχαν άδειες. Η εισαγγελική ανάκριση έστειλε κάποιον, είναι ακόμη μέσα στη φυλακή, και περιμένουμε να δούμε και την δικαστική εξέλιξη του θέματος. Και εσείς το Δήμο δεν αντιλαμβάνεστε τι έχει συμβεί. Έρχεται ένα μήνυμα από τον Γιώργο τον Αβραμίδη. Συγχαρητήρια στον κύριο Χριστινίδη, ο οποίος είναι από τους σοβαρούς επιχειρηματίες του νησιού, που πάντοτε είναι δίπλα στους πολίτες της ΣΑΜΟ. Πέρα από τον Γιώργο τον Αβραμίδη, το διαπιστώνουν και αρκετοί κοινωνικοί φορείς, όπου μέσα από δελτία τύπου και ευχαριστήρια προς τον κύριο Χριστινίδη επισημαίνουν αυτό που επισήμανε και πριν από λίγο ο κύριος Γιώργος Αβραμίδης. Θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή, με την κατάσταση όπως εξελίσσεται, να είχε ελέγξει όλα αυτά τα θέματα για το όμοι γέννητο. Έτσι λέγανε και στο Ιερέον. Σου λέει 29.000 έργο είναι, σιγά, μετά θα ρίξουνε. Τι θα γίνει? Θα γίνει τίποτα? Τίποτα δεν θα γίνει. Και δεν πήρε κανείς μέτρα. Και το αποτέλεσμα το ξέρετε. Όσο θλιβερό και αν είναι. Εδώ λοιπόν που έχουμε παιδάκια, κύριε Παπαγεωργίου, τι θα κάνετε? Κυρία Καζάκου, τι θα κάνετε? Κύριοι της Επιτροπής των Επιτροπών και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, τι θα κάνετε? Γιατί αν εκεί ήταν μία φορά, εδώ είναι 100. Το σκέφτεστε το ομιγέννητο της τραβής? Ρωτώ. Άμα θέλετε, απλώστε το χεράκι σας στο τηλέφωνο, στο καντράν, και πείτε την άποψή σας. Άμα δεν θέλετε, κακό του κεφαλιού σας κάνετε. Περνάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ιρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
3: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι
4: στα χείλη.
5: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside, με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ιρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
10: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
12: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-73-0-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
13: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα Supermarket Κρητικός. Λουμίδης Παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ Σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν Σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο Υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
0: Λοιπόν, πριν συνδεθούμε με τον επόμενο καλεσμένο, ένα λεπτό μόνο, για την ιστορία και για το θέμα που έχει προκύψει με τον Παγόντα του Τμήμου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Σάμμο και συγκεκριμένα ο τότε προϊστάμενος ο κύριος Αλέξανδρος Τατούρης, είχε πει το εξής: λήψη μέτρων και δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από τη μεταφορά μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο Παγόντα. Πότε τα είχε πει? 4 Δεκεμβρίου του 23. Και ήταν ερμηνευμένοι όλοι. Ήταν η Διεύθυνση Διοικητικού της Περιφέρειας Σάμμο, είχε ενημερωθεί η κυρία Σουλτάνα Ανδρεάδη και έλεγε τα εξής, τα οποία παραμένουν μέχρι σήμερα. Μετά από αυτή αυτοψία που πραγματοποιήσαμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, στο ρέμα πλαγάκι της κοινότητας Παγόντα, διαπιστώσαμε ότι το εν λόγω ρέμα έχει ασφαλτοστρωθεί και μετατραπεί σε δρόμο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μαθητών στο εν λόγω σχολείο. Ζητούσε να του γνωρίσουν αν μετά την καταγγελία που κατατέθηκε στις 15/9/23 στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχετε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελέγξετε την νομιμότητα των παρεμβάσεων. Αν έχετε δώσει την απαραίτητη άδεια προσβασιμότητας για τη μεταφορά των μαθητών στο σχολείο, παγόντα, από τον εν λόγω δρόμο, αφού διαπιστώσαμε οι ίδιοι ότι το λεωφορείο που μεταφέρει τα παιδιά στο σχολείο διασχίζει το δρόμο κατά διαμή και άξονα, πράγμα που είναι αδύνατο όταν το ρέμα έχει νερά και άκρως επικίνδυνο σε περιπτώσεις παγιτού, και ζητούσε στοιχεία. Δεν ξέρω. Απαντήσεις έλαβε ποτέ ο κύριος Τατούρης ως πολιτικός προϊστάμενος πολιτικής προστασίας? Έτσι έχουν τα θέματα. Η εμπλοκή και η ευθύνη είναι η αρμοδιότητα του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Και δεν το λέω εγώ. Το λέει η Περιφέρεια. Αν η Δημοτική Αρχή πει σε μια ώρα ότι εγώ φέρω την ευθύνη, θα δώσει και τη σχετική βεβαίωση ασφαλείας. Αν δεν πει δεν έχω την ευθύνη ή δεν ξέρω τι άλλο, θα σταματήσουν τα δρομολόγια. Αλλά είχαν υποθεί όλα. Όλα αυτά που σήμερα γίνονται επίκαιρα λόγω του δυστυχήματος, πολύ επίκαιρα. Αντιλαμβάνεστε τι έθνε, πόσο επίκαιρα θα είναι και πόσο πάλι θα γίνουμε δημοσιογραφική είδηση για κάτι ανάλογα μας συμβεί. Εσείς του Δήμου δεν αντιλαμβάνεστε την επικινδυνότητα? Για πείτε, για να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, στην... γίνεται. Λοιπόν, στην

0: Θερμοκρασία Βορείου Αιγαίου είναι μία θέση πολύ νευραλγική και αναγκάστηκε χθες ο κύριος Ελευθερίου να υποβάλει παραίτηση. Οι πληροφορίες μας λένε ότι η παραίτηση αρχικά δεν έγινε αποδεκτή από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη, ωστόσο ο κύριος Ελευθερίου φαίνεται να επιμένει στην απόφασή του επικαλούμενος λόγους της προσωπικής κόπωσης. Τώρα ξέρετε ότι δεν, κύριος Ελευθερίου δεν καταλαβαίνει και από πολλά, γνώστης της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμαρχος Καλονής αν δεν κάνω λάθος, και στην τελευταία του δημόσια ανάρτηση ο κύριος Ελευθερίου αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα του αυθόδους πυρετού και στις κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων. Όμως εδώ προέκυψε κάτι που φαντάζομαι μπορεί να έφερε και αυτό την παραίτησή του. Τι προέκυψε? Ότι το 1 εκατομμύριο που δόθηκε για να πάνε τα χρήματα αυτά στους κτηνοτρόφους, δεν ξέρει κανείς που πήγαν. Ξαφανίστηκαν. Ρωτάει ο κύριος Βαρσαμίδης, πού πήγε το 1 εκατομμύριο για τις ζωοτροφές? Έχουμε μια νέα εξέλιξη. Ακούστε τώρα τι δικαιολογία δώσανε στον επικεφαλή της παράταξης Νέα Δυναμική, Θεόδωρο Βαλσαμίδη, ο οποίος αποκάλυψε ότι το ποσό του 1 εκατομμύριο ευρώ που είχε διατεθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την δωρεάν διάθεση ζωοτροφών, τελικά όπως υποστηρίζει, προτείνεται να κατευθυνθεί σε άλλες δαπάνες της έκτακτης κατάστασης. Μάλιστα, αφήνει σαφείς αιχμές κατά της Περιφερειακής Αρχής, τονίζοντας πως όταν δίνονταν δημόσιες δεσμεύσεις προς τους κοινοτρόφους, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί έλεγχος για το αν αυτές μπορούν να υλοποιηθούν. Ακούστε τώρα τι απάντηση δίνει η Περιφέρεια στον κύριο Βαλσαμίδη. Όταν ρωτήθηκε η Περιφέρεια από τον κύριο Βαλσαμίδη πού πήγαν τα λεφτά, ξέρετε τι απάντηση έλαβε? Ότι δεν το επιτρέπει η νομοθεσία να σας πούμε πού πήγαν τα λεφτά. Είναι σαν και αυτά που επικαλούνται στο Δήμο Ανατολικής Σάμο, όταν τους λες πού πήγαν τα 500 χιλιάρικα, δεν ξέρει κανείς αν και αυτοί υπέγραψαν για να φύγουν τα λεφτά. Όταν τους λες πού πήγανε τα άλλα 700 χιλιάρικα που ήταν για τους δρόμους του Τσιό, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ήδη ο κύριος Ελευθερίου υπέβαλε παραίτηση. Πάμε λοιπόν τώρα να συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Βέτα, τον πολιτευτή της Ελληνικής Λύσης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Βέτα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νέγρη, στάσεις ακροατές σας.
0: Βλέπετε τις εξελίξεις. Είχαν υποσχεθεί ότι θα δώσουν στους κτηνοτρόφους 1 εκατομμύριο και τελικά το 1 εκατομμύριο δεν ξέρει κανείς που πήγε, κύριε Βέτα.
1: Όπου πήγαν τα χρήματα, κύριε Νέγρη, το ΠΚΠΕ, όπου πήγαν οι επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων, των αγριτών, των αλλιέων, εκεί πήγαν και αυτά. Δεν χορταίνουν κλέψιμο, κύριε Νέγρη. Κοιτάνε να αρπάξουν όσα μπορούν. Αυτοί οι άνθρωποι όχι πολίτη δεν κοιτάζουν, όχι πατρίδα δεν κοιτάζουν, για το χρήμα θα δώσουν και τα χαλίκια από τις παραλίες. Εκεί έχουμε φτάσει και το πιστεύουμε, κύριε Νέγρη. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία στη Λέσβο, οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν κανένα εισόδημα και να τους φάνε τα χρήματα που δεν ήταν για τους κτηνοτρόφους, ήταν για τα ζώα, να συντηρηθούν τα ζώα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί εδώ και 2 μήνες δεν έχουν κανένα εισόδημα. Και τα έφαγαν κάποιοι νηστικοί, κάποιοι πεινασμένοι κλέφτες. Έτσι αποδεικνύεται. Πεινασμένοι, δεν χορταίνουν.
0: Τώρα, έχουν κλείσει κοντά 2 μήνες από αυτή την ιστορία. Η όλη Λέσβος είναι σε καραντίνα για αόριστο χρόνο. Κλείνουν τα σφαγεία για αόριστο χρόνο. Απαγόρευση εξαγωγών τυροκομικών και γαλακτοπικών προϊόντων αρχικά. Έχουμε σφαγές δεκάδων χιλιάδων ζώων παρά τις οργισμένες αντιδράσεις, κτηνιά

0: ερευνητών, καθηγητών, υπάρχει μια εγκλησιασμένη άρνηση να προσληφθούν κτηνίατοι και να δημιουργηθεί στη Λέσβο εργαστήριο για τον γρήγορο έλεγχο των κοπαδιών. Υπάρχει ένας εξαιρετικά μικρός αριθμός κτηνιάτρων που κάνει ελέγχους, και εδώ φαίνεται, κύριε Βέτα, ότι δεν ενδιαφέρεται κανείς για όλα αυτά.
1: Κύριε Νέγρη, η εύκολη λύση για αυτούς τους ανθρώπους είναι σφάζομαι, θανατώνομαι, διαλύουμε την κτηνοτροφία και τελείωσε. Δεν θέλουν να δώσουν τις λύσεις. Υπήρχαν λύσεις, κύριε Νέγρη, τις έχουμε ξανακουβεντιάσει. Θα μπορούσαν να είχαν σωθεί όλα αυτά τα κοπάδια, να μην είχαν θανατωθεί και να μην έφτανε η Λέσβος σε αυτή την κατάσταση. Γιατί η Λέσβος ζει από την κτηνοτροφία. Είναι μια μεγάλη αλυσίδα που ζει από την κτηνοτροφία. Δυστυχώς θυσιάζουν όλο το νησί της Λέσβου για να σωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυσιάζουν και το θυσιάζουν για μένα άδικα. Άδικα θυσιάζει, δεν είναι τα ζώα τόσο τραγικά όσο λένε. Δεν μπορεί σε ένα κοπάδι 100 ζώα να βρίσκουν ένα-δύο που έχουν πρόβλημα και να θανατώνουν όλο το κοπάδι. Πάντως, αυτά είναι εγκλήματα, κύριε Νέγρη.
0: Ακούστε κάτι. Ακόμα και ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος κατακρίνει την κυβέρνηση για την αντιεπιστημονική τακτική που εφαρμόζει, και ακούγονται πολλά, κύριε Βέτα, πάρα πολλά. Εδώ όμως υπάρχουν καθημερινές σφαγές χιλιάδων ζώων, ξεδιάντροπη ομολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των κτηνιάτρων πως θα συνεχίσουν να καταστρέφουν τα κοπάδια του νησιού χωρίς ποτέ να παρουσιάζουν ένα σχεδιασμό. Είναι μηδενικές οι πληρωμές για το χαμένο εισόδημα και μάλιστα ψίχουλα σε μόλις 21 κτηνοτρόφους για τα κοπάδια που έχασαν, ενώ από την άλλη πλευρά εκατοντάδες κτηνοτρόφοι καταστρέφονται, οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα επιστρέψουν ποτέ στο επάγγελμα, πολλά μικρά τυροκομεία θα κλείσουν, καθώς και ο ανταγωνισμός είναι αδυσόπιτος, κύριε Βέτα.
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Νέγρη. Όπως τα λέτε είναι... δεν θα μείνει κτηνοτροφία, δεν θα μείνει τίποτα, και ξέρετε κάτι, τη στιγμή που δεν ακούν τους επιστήμονες, τους κτηνιάτρους για αυτό το θέμα που το γνωρίζουν καλά, και αποφασίζουν τα υπουργεία και οι υπουργοί, όλοι οι ανεύθυνοι, όλοι οι ανίκανοι αποφασίζουν για μας που δεν γνωρίζουν το θέμα, δεν ακούν τους κτηνιάτρους, δεν ακούν το κτηνοτρόφο. Δεν ακούν τα ζώα που θανατώνονται και κλαίνε μέσα στους λάκους και πολλά θάβονται ζωντανά. Και ακούμε αυτούς τους ανίκανους που έχουν βουλιάξει όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι. Εγώ αν ήμουν μέσα σε ένα υπουργείο θα άφηνα τους κτηνοτρόφους, τους κτηνιάτρους, συνεργασία με τους κτηνοτρόφους να λύσουν το πρόβλημα. Εγώ τι θα έκανα. Θα προσπαθούσα να βρω χρηματοδοτήσεις, να στηριχτεί η κτηνοτροφία και να βρεθούν και κουντήλια να πάνε ακόμα περισσότεροι κτηνίατροι.
0: Κύριε Βέτα, οι αρχές είναι απαράδεικτες. Με πρώτη η απόλυτη αρχή, την περιφερειακή αρχή, δεν είναι ξεκρέμαστη η παρέτηση του κυρίου Ελευθερίου, ο οποίος δεν έπεισε τους κτηνοτρόφους. Δεν πέρασε απαρατήρητο ότι είχαν ενημερωθεί οι ίδιοι πολύ πιο μπροστά για τον αυθόδη πυρετό που υπήρχε απέναντι στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να βγει ένα δελτίο εκείνη την εποχή, να ενημερώνει η περιφέρεια ότι ξέρετε υπάρχει ένα αυτό το θέμα, αλλά κανείς δεν πήρε τα μέτρα. Και ποια ήταν εκείνα τα μέτρα? Να ο έλεγχος των φορτηγών που κουβαλούσαν το τροφές με φορτηγάκια από την Τουρκία στη Μυτιλίνη.
1: Είναι αυτό που λέμε, κύριε Νέγρη, το λέει πάρα πολύ. Ω, δεν βαριέσαι, τι θα μας τύχει εμάς,
0: ναι,
1: να το κακό.
0: Λέμε, δεν βαριέσαι.
1: Δεν βαριέσαι.
0: Δεν βαριέσαι.
1: Αυτό λέμε, δεν βαριέσαι.
0: Σιγά, θα πες
1: θα
0: το πετό λίγο
1: πετό.
0: Και τι θα γίνει, θα πες λίγο πετό, δεν βαριέσαι.
1: Αυτό είναι. Δεν βαριέσαι, θα καθαρίσουμε δρόμους, τα βουνά, θα φτιάξουμε δεξαμενές για πυρασφάλεια. Δεν βαριέσαι. Όταν θα σκάσει καμία φωτιά, τότε θα τρέχουμε και θα φτάνουμε. Αυτό είναι. Δεν βαριέσαι. Ω, αδερφέ μου, τώρα εγώ θα πάω να στρώσω δρόμο στα βουνά, θα φτιάξω δεξαμενές.
0: Αυτοί που διεκδικούν αυτές τις θέσεις είναι και υποχρεωμένοι να γνωρίζουν και τις αρμοδιότητες και την ευθύνη απέναντι στον νόμο.
1: Ξέρετε κύριε Νέγρη, αυτοί που είναι στις μεγάλες κεφαλές, μόλις ξυπνήσουν τι σκέφτονται. Πώς θα κλέψουν χρήματα, πώς θα βάλουν περισσότερα χρήματα, πώς θα εμφανιστούν σε περισσότερα κανάλια, πώς θα φτιάξουν το μαλλί τους. Και δεν τους νοιάζει ο τόπος και τους, να υποστηρίξουν τους ανθρώπους που τους έχουν στείλει σε αυτή τη θέση. Δυστυχώς. Είδατε τα τελευταία χρόνια και τώρα το τελευταίο καιρό φαγώνονται να μην χάσουν τις θέσεις, τις καρέκλες. Και δεν κουβεντιάζουν κανένα πρόβλημα εδώ για την πατρίδα μας. Εδώ η Τουρκία κάποια στιγμή θα φτάσει να μας πάρει και τα σόβρακα και αυτοί θα λένε δεν συμβαίνει τίποτα. Βγαίνουν οι υπουργοί και λένε ένα σωρό αερολογίες. Ντρόουν μέσα στις θάλασσες από άλλα κράτη. Οι Τούρκοι αλωνίζουν, μας απειλούν, χωρίζουν το Αιγαίο στη μέση αυτή τη στιγμή και εμείς δεν κάνουμε μια διαμαρτυρία. Αυτή είναι η Ελλάδα, όχι η Ελλάδα, αυτοί που μας κυβερνούν. Η Ελλάδα καλά είναι. Δυστυχώς έχουμε μπλέξει με αυτούς τους ανθρώπους και τώρα δηλαδή κουβεντιά το θέμα της Λέσβου, θα το διαλύσουν, καμαρώναμε για αυτό το νησί, διάλυση, θα πεινάσουν άνθρωποι, θα διαλύσουν οικογένειες, θα χαθεί αυτή η ομορφιά και θα την πληρώσει όλο το νησί. Φέρω το νησί καταστράφηκε, τελείωσε.
0: Τώρα κύριε Βέτα, να περάσω σε ένα άλλο θέμα, γιατί μετά το επεισόδιο στην Αστυπάλαια και λίγο πριν οι Τούρκοι κάνουν νόμο της διεκδικήσεως στο ΕΔΙΟ, κατέβασαν δεκάδες χιλιάδες προσωπικού και δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι εκτελούν αυτή τη στιγμή διακλαδική άσκηση εδώ, απέναντι από τη Σάμο, απέναντι από το Καρλόβαση, στην περιοχή Σεφερή Χισάρ, με σενάριο κατάληψης των νησιών του Αιγαίου. Και όλα αυτά, μισό λεπτό, και όλα αυτά εν μέσω της κρίσης που προκάλεσε η απόφαση της Άγκυρας να κάνει νόμο της διεκδικήσεως στο Αιγαίο και αναρωτιόμαστε, αλήθεια, γιατί η Αθήνα δεν κάνει νόμο την ελληνικότητα της Ύμβρου, της Τενέδου και της Κωνσταντινούπολης, κύριε Βέτα?
1: Και αυτοί οι υπουργοί που έχουμε, αυτοί οι ψυχοπαθείς θα κοιτάξουν για την πατρίδα, αυτοί σας είπα θα τα δώσουν όλα. Και ξέρετε κύριε Νέγρη, αυτοί που λέτε, αυτός ο κόσμος που είναι απέναντι στη Σάμο, δεν το κάνουν τώρα κύριε Νέγρη, το κάνουν εδώ και χρόνια, είναι πεζοναύτες.
0: Ακούστε όμως κάτι, τι γίνεται φέτος. Ακούστε κάτι.
1: Τελειώσω, ναι, θα τελειώσω μετά πέστη μου, που εκπαιδεύονται εδώ και χρόνια το πώς θα πάρουν τα νησιά. Και εμείς τι κάνουμε? Διώχνουμε τα πυρομαχικά, τα στέλνουμε στην Ουκρανία, φεύγουν όπλα, ενώ θα έπρεπε να γεμίζουμε τα νησιά με όπλα και με κόσμο, κάνουμε το αντίθετο. Και άλλοι εκπαιδεύονται απέναντι το πώς θα πάρουν τα νησιά.
0: Ακούστε Έχουμε. Κάτι. Yeah. Φέτος παίρνουν μέρος στρατιωτικά τμήματα και από άλλες σύμμαχες προς την Τουρκία χώρες, Μογγολία, Αζερμπαϊζάν, Συρία, Νίγερας, Πακιστάν. Ειδικά οι Πακιστανοί έχουν εξαιρετική και ανεβαθμισμένη παρουσία και εντύπωση κάνει στους ειδικούς η εκτεταμένη χρήση ελικοπτέρων στην άσκηση και στην άσκηση συμμετέχει σχεδόν όλος ο τουρκικός αποβατικός στόλος, εκατοντάδες ντρόν και 6 μοίρες μαχητικών αεροσκαφών και χιλιάδες κομάντο, κύριε Βέτα.
1: Κύριε Νέγρη, οργανώνται και ξέρετε είναι το πιο επικίνδυνο. Έχουμε μαζέψει μέσα στην Ελλάδα χιλιάδες Πακιστανούς. Αυτοί τι θα κάνουν κύριε Νέγρη κάποια στιγμή? Ούμε γέννητο αν θα δημιουργηθεί ένα θερμό επεισόδιο στην Τουρκία. Δυστυχώς δεν κοιτάνε να δυναμώσουν την Ελλάδα, να φυλαχτούν τα σύνορα, να φυλαχτούν τα γυναικόπαιδα, να φυλαχτεί η πατρίδα μας. Δεν τους νοιάζει κύριε Νέγρη. Δεν τους αφορά. Έχουμε ανθρώπους ανίκανος. Και ξέρετε, όσο πιέζει η Τουρκία, τόσο θα πιέζει την Ελλάδα. Και έχουμε εδώ και πολλά χρόνια ανοιχτούς λογαριασμούς στην Τουρκία και κάποια στιγμή θα κλείσουν. Μην λέμε εντάξει, απειλούν, κάνουν, δείχνουν. Αυτοί οργανώνονται, ετοιμάζονται και εμείς δεν κάνουμε τίποτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παρακολουθούμε όσο γίνεται το θέμα και με αυτές τις ενέργειες της Τουρκίας, όπου πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό. Αντί η Ελλάδα να κινηθεί στην επέκταση των δικών της ναυτικών μιλίων, Βλέπουμε να το κάνουν σύντομα οι Τούρκοι αυτό και να βάζουν μέχρι τον στο μέσον σχεδόν του Αιγαίου, να λένε ότι εμείς αυτά είναι δικά μας, δεν είναι δικά σας, και πάει λέγοντας και κάνουμε τίποτα. Εδώ η Άγκυρα θέλει να εκμεταλλευτεί την υπεροπλία της Σεντρών, ναυτικό και χερσαίες δυνάμεις, εκβιάζει de facto κατάληψη του μικρού μισού Αιγαίου. Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το σχέδιο νόμου για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, με τον οποίο η Άγκυρα δυνατείνεται ότι θα στισπίσει νομικά τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας στο Αιγαίο Πέλαγος, τη θάλασσα του Μαρμαρά και τη Μεσόγειο θάλασσα, και εμείς τα αφήνουμε αυτά και δεν κάνουμε το παραμικρό. Ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης, δηλώνει για την τουρκική επεκτατικότητα: εάν η Τουρκία πράγματι προσαρτήσει δια νόμου νησιά, βραχονησίδες, γκρίζες ζώνες, αντιμετωπίζουμε προσπάθεια μονομερούς επιβολής νέων ελληνοτουρκικών συνόρων. Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται τι πάει, γιατί η Τουρκία δημοσίευσε και ετοιμάζεται να ανακηρύξει κυριαρχία επί των 152 νησιών του Αιγαίου, τα οποία ποτέ δεν παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα βάσει της συνθήκης της Λοζάνης, μόνο βάσει νόμου που είχε θεσπιστεί με τον Ίτσα Τσαρχνά. Και εδώ αυτά θα γίνουν στις 26 Μαΐου, την μεθαύριο, κύριε Βέτα.
1: Κύριε, τελειώσατε, κύριε Νέγρη?
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάστε πριν χρόνια που έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές που σας είχα πει επί Τσίπρα ότι ο Τσίπρας έδωσε τη Μακεδονία και ο Μητσοτάκης θα δώσει το Ανατολικό Αιγαίο. Να τα ήρθαν, κύριε Νέγρη. Και όλοι οι νεκροθάφτες αυτοί που έχουν θάψει την Ελλάδα θέλουν να είναι πάλι πάνω στα πράγματα. Όπως βλέπουμε, ξανά ο Τσίπρας θέλει να ξανασχοληθεί να γίνει πρωθυπουργός. Όλη η γυροσία, όπως Σαμαράς, θέλουν να είναι πρωθυπουργοί. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν περάσει και έχουν δικάσει την Ελλάδα θέλουν να ξαναείναι πάλι πάνω. Και δεν φταίει η Τουρκία, κύριε Νέγρη. Η Τουρκία κάνει τη δουλειά της. Η Ελλάδα τι κάνει να προστατέψει τα σύνορά της? Εγώ δεν έχω δει κάτι να κάνει. Συνέχεια υποκύψεις στα τέσσερα και μας κάνουν ό,τι θέλουν οι Τούρκοι. Το καλό είναι, κύριε Νέγρη, και αυτό κάπως με τσιχάζει, ότι έχουμε καλούς αξιωματικούς, έχουμε ανθρώπους με ψυχή, έχουμε και αυτοί οι λίγοι που είναι εδώ στη Σάμο, έχουν ψυχή, έχουν εμπειρία, αλλά είναι λίγοι και δεν έχουν καμία στήριξη από την κυβέρνηση. Εδώ τους κόβουν τα χρήματα και δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να σταθούν στα πόδια τους. Ήδη πάρα πολλοί, κύριε Νέγρη, κουβεντιάζουμε στρατηγούς, άλλοι έχουν παραιτηθεί και άλλοι θα παραιτηθούν. Δεν υπάρχει καμία στήριξη στις ένοπλες δυνάμεις. Έχουμε μείνει πάρα πολύ λίγοι και είναι πολύ δύσκολα εδώ στα νησιά μας να κρατήσουμε αυτή τη δύναμη, εάν θα γίνει μία απόβαση. Και μην ακούτε αυτά που λένε ότι θα έρθουν άλλες δυνάμεις, θα έρθει Ζήτα ΜΑΚ, θα προλάβει. Δεν θα προλάβει, κύριε Νέγρη, να έρθει κανείς. Τα νησιά θα αποκοπούν αμέσως. Αυτά που λένε αυτοί ότι θα έρθει Ζήτα ΜΑΚ, θα έρθουν άλλες δυνάμεις που δεν χρειάζεται να τις πω αυτή τη στιγμή, δεν θα προλάβει. Γιατί αυτοί σε 15 λεπτά με τα αποβατικά που έχουν φτάσει στη Σάμο. Εμείς θέλουμε πάνω από μία ώρα, κύριε Νέγρη, από Αθήνα να φτάσουν οι δυνάμεις εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε πως σε τι δύσκολη θέση είμαστε εμείς, τι έπρεπε. Και το τονίζω για τελευταία φορά. Να ξαναγεμίσουν τα νησιά τον οπλισμό που είχαν και να υπάρχουν δυνάμεις. Να έχει κόσμο. Γιατί όταν θα δει ο Τούρκος ότι τα νησιά οπλίζονται και έχει κόσμο, δεν θα κάνουν καμία κίνηση. Γιατί τον Έλληνα το στρατιωτικό το φοβούνται, κύριε Νέγρη. Αυτό εμένα με κρατάει λίγο, ότι έχουμε καλούς αξιωματικούς, έχουμε ανθρώπους με ψυχή. Και ο Έλληνας, κύριε Νέγρη, την τελευταία στιγμή στέκει στο ύψος του. ο τελευταίος γέρος θα κρατήσει όπλο. Αλλά τι είναι, μας προδίνουν αυτοί που μας κυβερνούν. Όπως γινόταν πάντα και στην Κύπρο.
0: Κύριε Βέτα, έχετε αντιληφθεί καμία κίνηση σχετικά με την πυροπροστασία του νησιού
1: από την επερχόμενη... Αυτό σας είπα, εάν θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι μία ζημιά...
0: Δεν είπα, δεν μιλώ για τους Τούρκους τώρα. Αν έχετε αντιληφθεί μέτρα πυροπροστασίας για το νησί, άλλο θέμα έχω περάσει.
1: Με αυτό που σας είπα πιο πριν, κανένα μέτρο, κύριε Νέγρη, κανένα. Να το, έχουν μπει σε αντιπυρική περίοδο. Το νησί εδώ που κυκλοφοράω είναι πυγμένο, το που καλώ πάντα μία μπαροτοποθήκη. Έχουν κλείσει δρόμοι. Τα χόρτα είναι 1,5 μέτρο.
0: Για να πω, κύριε Βέτα, μισό λεπτό. Ναι. Προϊστάμενος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, αυτή τη στιγμή είναι ο ίδιος ο αντιπεριφερειάρχης ο Λυσένης ο Μαυρατζώτης, ο οποίος δεν του φτάναν όλα τα άλλα, ήθελε να απομακρύνει και τον κύριο Τατούρη και να αναλάβει ο ίδιος την θέση. Μάλιστα, μεθαύριο έρχεται και να γίνει ένας γενικός γραμματέας και θα του θέλει υπόψη αυτό.
1: Και αν έρθει, κύριε Νέγρη, ο γενικός γραμματέας, τι θα γυρίσει στα βουνά, θα πάει να δει τα προβλήματα. Τα προβλήματα, κύριε Νέγρη, τα ξέρουν οι ντόπιοι. Αυτοί που ζουν εδώ, ο γραμματέας δεν θα έρθει. Θα βγει 2-3 φωτογραφίες, θα πάνε, θα φάνε και τελείωσε η ιστορία. Τι πρέπει να κάνω, κύριε Νέγρη, τους τα λέω χρόνια. Δεν πηγαίνω πια ούτε στις συγκεντρώσεις, γιατί αυτά που τους λέω, τους τα λέω χρόνια, δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Τι θέλει Σάμο, κύριε Νέγρη, θέλει ανοιχτούς δρόμους, να έχει γρήγορη πρόσβαση, να υπάρχουν κάποιες δεξαμενές που είναι άχρηστες και τι τους είχα πει. Κύριε Νέγρη, φέτο έχουμε αρκετά νερά στη ποτάμια. Δεν χρειάζεται δεξαμενές, κύριε Νέγρη. Μέσα στα ποτάμια ένας λάκκος με μία τσάπα του Δήμου να μπορούν ανά πάσα στιγμή να παίρνουν τα πυροσβεστικά νερό. Ούτε αυτό. Να υπάρχει σήμανση για διέξοδους δρόμους. Δεν υπάρχει ούτε αυτό. Θα καεί κόσμος. Αν έρθουν δυνάμεις από άλλα μέρη της Ελλάδος και δεν γνωρίζουν αυτούς τους αδιέξοδους δρόμους, θα γίνει ζημιά. Γιατί, ξέρετε κάτι, η φωτιά εδώ στο νησί, εύχομαι να μην ξεκινήσει κάτι τέτοιο και φυσικά θα κάνει άλματα, κύριε Νέγρη.
0: Κύριε Βέτα, επειδή την Τρίτη 19 Μαΐου ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Παπαευσταθίου έρχεται στη Σάμο, θα γίνει μια ευρεία συντονιστική σύσκεψη με εκπροσώπους όλων των εμπλεκομένων φορέων και φαντάζομαι ότι θα παρευρεθείτε κι εσείς και να πείτε τις απόψεις εκεί.
1: Κύριε Νέγρη, αν μου το πούν, θα πάω για τελευταία φορά. Θα πάω γιατί αν δεν μου το πούν, θα πει ότι δεν καταδέχονται να ακούσουν προτάσεις από ανθρώπους που γνωρίζουν τα προβλήματα. Άχι. Και ξέρετε κάτι, κύριε Νέγρη, τη γλιτώση δεν έχουμε γλιτώσει τώρα 4-5 χρόνια. Τη γλιτώσαμε μία. Να τη γλιτώσουμε και φέτος. Να μας αγαπάει ο Θεός, να τη γλιτώσει. Να τη γλιτώσουμε. Κάποια στιγμή, κύριε Νέγρη, και όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο γίνεται πιο πυκνή η βλάστηση. Κάποια στιγμή θα γίνει το λάθος. Και δεν λέω ότι θα γίνει από εμπρισμό, ένα τυχαίο περιστατικό. Μία κολόνα της ΔΕΗ, ένα τροχαίο, ένα γυαλί, ένα τσιγάρο και θα καεί όλο το νησί. Κινδυνεύει το νησί, κύριε Νέγρη. Εδώ και 2-3 χρόνια δεν έχουν πάρει κανένα, μα κανένα μέτρο. Ας ξυπνήσουν και να μην λένε μετά θέλουμε χρήματα για τα ποκαίδια, εάν να στέλνουν χρήματα να αποζημιώσουν τα καμένα, να δώσουν χρήματα, κύριε Νέγρη, για πρόληψη. Και όχι να δώσουν χρήματα για καταστολή, να έρχονται μετά αεροπλάνα που θέλουν εκατομμύρια για να πετάξουν, να στέλνουν δυνάμεις. Με τα μισά χρήματα που είναι για καταστολή, τα μισά χρήματα μπορούμε να... για πρόληψη. Αυτά είναι, κύριε Νέγρη.
0: Κύριε Βέτα, σας ευχαριστώ
1: θερμά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric Αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν Γκούντα Τυρί για τόστ. Μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω Χοιρινή Ομοπλάτη. Μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα Κρουασάν 55 γραμμαρίων. Μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
13: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
14: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
15: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
14: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
16: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα Supermarket Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
17: Σαρώνει στην άσφαλτο.
18: Σκίζει τα κύματα.
17: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
17: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
18: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
17: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
17: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
18: Για Μότο και Μαρίν,
17: στο Μένεγα θα έρθεις.
19: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοβαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
0: Ράδιο Σάμος 102. Εδώ και καιρό η νέα δυναμική, η παράταξη που ηγείται ο κύριος Θεόδωρος Βαλσαμίδης, ζητάει συνεδρίες, έκτακτες συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου, ζητάει στοιχεία γύρω, όχι ζητάει, θέτει ζήτημα διαφάνειας στις δαπάνες της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και με αιχμές για τη διαχείριση της κρίσης του αυτόδους πυρητού, ερωτήματα για τις δαπάνες εκατομμυρίων ευρώ και σαφείς αιτιάσεις για προβληματικές υγειονομικές ταφές ζώων, η Περιφερειακή Παράταξη Νέα Δυναμική παρενέβη δυναμικά στην χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, κατατέθοντας σειρά προτάσεων για την επόμενη ημέρα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Η παράταξη του κ. Θεόδωρου Βαλσαμίδη υποστηρίζει πως η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο νησί δεν αφορά μόνο τη διαχείριση της ζωονόσο, αλλά αγγίζει συνολικά το μέλλον της λεσβιακής υπαίθρου, της παραγωγής και της τοπικής οικονομίας, κάνοντας λόγο για ένα πλήγμα που ήδη έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Ο επικεφαλής της παράταξης, ο κ. Θεόδωρος Βαλσαμίδης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής. Κύριε Βαλσαμίδη, καλή σας μέρα.
20: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Νέγκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Βαλσαμίδη, από την πρώτη στιγμή, πριν από 2 μήνες, είχατε ζητήσει να γίνει σύσκεψη, να δίνουν τι μέτρα πρέπει να λάβει η πολιτεία και 1000 άλλα πράγματα. Και εδώ μετά από 2 μήνες, ο απολογισμός που γίνεται μέχρι σήμερα είναι πολύ άσχημος.
20: Και κοιτάξτε να δείτε, το έχουμε ξανασυζητήσει. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση εδώ στο νησί και μακάρι το πρόβλημα να μην μεταφερθεί και στα υπόλοιπα. Δηλαδή με βάση τα χτεσινά στοιχεία που μας έδωσαν από την υπηρεσία, μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί ή οδηγούνται προς θανάτωση συνολικά γύρω στα 42.500 ζώα από τα 460 περίπου που είναι στο νησί. Mm-hmm. Άρα ένα ποσοστό που αγγίζει το 10%. Και οι έλεγχοι προφανώς συνεχίζονται και δεν ξέρουμε ποια θα είναι και η τελική αποτύπωση της κατάστασης. Αυτό λοιπόν μας έχει προβληματίσει όλους πάρα πολύ. Είναι το τελευταίο δίμηνο, θα έλεγα, από τα βασικότερα θέματα που απασχολούν εδώ γενικότερα την τοπική κοινωνία. Διότι όπως καταλαβαίνετε, η κτηνοτροφία, εκτός από τους ανθρώπους τους ίδιους που ασχολούνται, πειράζει άμεσα και την τοπική οικονομία και την αγορά και τα καταστήματα και τους πάντες. Mm-hmm. Οπότε ο προβληματισμός είναι πολύ μεγάλος. Εμείς πριν από 25 μέρες περίπου, γύρω στις 20 Απριλίου, είχαμε στείλει αίτημα και οι υπόλοιπες παρατάξεις αντιπολίτευσης να γίνει μια ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου μόνο για αυτό το θέμα, στην οποία εκτός από την υπηρεσία που ήταν χτες και που δεν ήταν θέμα συζήτησης χθες, εμείς το διαμορφώσαμε ως θέμα συζήτησης, mm-hmm. υπήρχε μόνο στην αρχή μία ενημέρωση από την αρμόδια του Περιφερειακού. Θα έπρεπε να κληθούν οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων, των αγροτικών συνεταιρισμών, των μεγάλων τυροκομείων, οι άνθρωποι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί πολλές φορές παίζεται ένα, με συγχωρείτε, μπαλάκι. Δεν φταίω εγώ, φταίς εσύ. η εικόνα που παρουσιάζεται από την περιφέρεια είναι ότι για όλα φταίει το Υπουργείο. Την εικόνα από την πλευρά του Υπουργείου για ποια θέματα έχει ευθύνη η περιφέρεια ή όχι, την έχουμε μόνο από τις ανακοινώσεις ή από ό,τι λέει τέλος πάντων νομοθεσία. Επίσης, έχουμε ζητήσει να έρθουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι διακεκριμένοι επιστήμονες που γνωρίζουν το αντικείμενο και τους οποίους έχουμε δει να φιλοξενούνται στα τοπικά εδώ πέρα μέσα διάφορα άρθρα και υπάρχουν αυτή τη στιγμή ορισμένα έτσι κέρια ερωτήματα που προβληματίζουν τους πάντες. Παραδείγματος χάρη, όταν ένα ζώο βρίσκεται με αντισώματα, σημαίνει ότι έχει νοσήσει και ότι έχει μόνο του ας πούμε κλείσει το κύκλο αυτό και δεν πρέπει να οδηγείται σε θανάτωση. Άρα γιατί οδηγούνται όλα τα ζώα σε θανάτωση ενός κοπαδιού που βρέθηκε να νοσεί, ξέρω εγώ, ένα-δύο ζώα. Αυτό είναι ένα ερώτημα πολύ βασικό. Όπως επίσης και η διαδικασία του εμβολιασμού. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές απόψεις. Ο εμβολιασμός είναι κάτι που στην Κύπρο, ας πούμε, έχει ξεκινήσει και γίνεται παράλληλα με τους ελέγχους και τις φαγές. Αυτά λοιπόν όλα τα ζητήματα θα πρέπει, για όλα αυτά θα πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη συζήτηση η οποία θα καταλήξει σε συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις προς το Υπουργείο και μέτρα που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση, η περιφέρεια και όποιος άλλος είναι αρμόδιος και εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία.
0: Κύριε Βαλσαμίδη, διαπιστώθηκε σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις στους ελέγχους ότι η στελέχωση της κοινιατρικής υπηρεσίας 2 μήνες μετά την έναρξη της κρίσης δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις με ιδιώτες κτηνιάτρους. Ήδη έχει περάσει τόσο καιρός.
20: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι που είναι στο πεδίο αυτή τη στιγμή της κτηνιατρικής υπηρεσίας είναι 5 κτηνιάτροι. Λοιπόν, έχει ενισχυθεί αυτή η ομάδα με, αν θυμάμαι καλά, 29 περίπου, οι οποίοι έχουν έρθει είτε από το στρατό, είτε από το Υπουργείο, είτε το ΕΛΓΟ, Δήμητρα κτλ. Λοιπόν, άρα το σύνολο είναι γύρω στους 34 που αυτή τη στιγμή επιχειρούν. Στα τέλη Μαρτίου υπήρχε μια πρόσκληση που είχε βγει από την αρμόδια την Περιφερειάρχη και καλούσε τους ιδιώτες κτηνιάτρους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μια και από τις 19 Μαρτίου το νησί βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη, άρα η νομοθεσία επιτρέπει να υπογραφούν συμβάσεις με ιδιώτες κτηνιάτρους να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Γνωρίζω ότι άτυπα εδώ και σχεδόν 2 μήνες υπάρχουν γύρω στους 5 κτηνιάτρους ιδιώτες οι οποίοι απασχολούνται. Αυτά είναι όλα από πληροφόρηση, γιατί δεν πήρα κάποια οριστική, τέλος πάντων, επίσημη απάντηση από την Περιφερειακή Αρχή εχθές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μέχρι σήμερα, στο διάβια, δεν είχε αναπτυχθεί κάποια σύμβασή τους. Μου είπε χθες η κυρία Αντωνέλια, βγάλαμε καινούργια πρόσκληση τέλος Απριλίου, γιατί έπρεπε να γίνει κάπως αλλιώς η διαδικασία. Εγώ λέω ότι 2 μήνες έχουν περάσει, θα έπρεπε να έχουμε σε εισαγωγικά επιστρατεύσει το σύνολο των ιδιωτών εδώ κτηνιάτρων, οι οποίοι είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι να μείνει ζωντανή η κτηνοτροφία και εμπλεκόμενοι και έχουν έτσι στο αντικείμενό τους αυτά τα θέματα αυτά, να βοηθήσουν να τελειώσουν οι έλεγχοι.
0: Μάλιστα. Τώρα τέθηκε ζήτημα κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η αποκάλυψη που έγινε ότι έχει δοθεί 1 εκατομμύριο που θα έπρεπε να κατευθυνθεί προς τους κτηνοτρόφους, όμως αυτά τα χρήματα πήγαν κάπου αλλού, κύριε Βαλσαμίδη.
20: Στην προχθεσινή συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής ήρθε η τροποποίηση του προϋπολογισμού, όπου εκεί φαίνεται λοιπόν στην τροποποίηση του προϋπολογισμού ότι υπάρχει 1 εκατομμύριο επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, την οποία είχαμε ζητήσει εμείς με απόφαση που πήραμε στις 24 Απριλίου στην Περιφερειακή Επιτροπή μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη, η οποία έλεγε ότι ζητάμε από το Υπουργείο Εσωτερικών να μας επιχορηγήσει προκειμένου να προμηθευτούμε ζωοτροφές. Γι' αυτό το σκοπό.
0: Είχε βγάλει και ένα ευχαριστήριο, αν θυμάμαι.
20: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Και δημόσια ευχαρίστησε ο Περιφερειάρχης στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι. Για αυτή τη χρηματοδότηση. Έρχεται λοιπόν προχτές στην Περιφερειακή Επιτροπή και η αιτιολόγηση ήταν ότι, ξέρετε, δεν είναι εφικτό, δεν μας το επιτρέπει το Υπουργείο να κάνουμε τη διαδικασία με τις ζωοτροφές, γιατί σκοντάφτησε κάποιες τέλος πάντων ευρωπαϊκές νομοθεσίες και de minimis και δεν ξέρω τέλος πάντων μια αιτιολόγηση συγκεκριμένη. Άρα θα το κάνουμε κάτι άλλο, δηλαδή σε σχέση με τον Αφόδη.
0: Δύο λεπτά. Όταν ο Υπουργός έκανε δεκτό το αίτημα για να δώσει το 1 εκατομμύριο, δεν είχε και την αιτιολογία, γιατί το δίνει το 1 εκατομμύριο. Ένα αυτό. Δύο. Όταν με δελτίο τύπου ο Περιφερειάρχης ευχαριστεί τον Υπουργό για το 1 εκατομμύριο που του έδωσε, δεν γνώριζε το αίτημα το δικό του, δηλαδή πάει για αυτό το σκοπό. Τώρα εκ των υστέρων διαπιστώνεται ότι δεν μπορούμε να το δώσουμε για πολλούς και διαφόρους λόγους.
20: Δεν ισχύουν αυτοί οι λόγοι, θα σας απαντήσω. Ναι. Επειδή το έχω διερευνήσει το θέμα. Λοιπόν, καταρχήν η απόφαση του Υπουργού μνημονεύει στα έχοντας υπόψη τη δικιά μας απόφαση και το δικό μας αίτημα. Άρα το λαμβάνει υπόψη και γι' αυτό το λόγο χρηματοδοτεί. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό που άκουσα, μόλις τελείωσε η συνεδρία της Επιτροπής, τηλεφώνησα στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο τηλέφωνο που υπάρχει, που αναφέρει η απόφαση. Και με παρέπεμψε υπάλληλος στον αρμόδιο τμηματάρχη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις επιχορηγήσεις των ΟΤΑ και λέγεται κύριος Κουτσιανάς, με τον οποίο μίλησα. Ο οποίος λοιπόν μου είπε ξεκάθαρα ότι εμείς δεν είπαμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει με ένα τέτοιο τρόπο η όλη διαδικασία που θα διατεθούν, πώς θα τεκμηριωθεί κτλ. Έτσι ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη και χωρίς κάπου να σκοντάφτει τέλος πάντων η όλη διαδικασία. Όμως να τεκμηριωθεί, υπάρχει έκτακτη ανάγκη από το 19 Μαρτίου στο νησί. Για ποιο λόγο λέμε ότι δίνονται αυτά τα χρήματα, κύριε Νέγρη? Δεν δίνονται ως επιδότηση προς τους κτηνοτρόφους λόγω της κατάστασης. Αυτά δίνονται γιατί τα ζώα σε συγκεκριμένες περιοχές που είναι ζώνες επιτήρησης και ελέγχου κλπ. Δεν επιτρέπεται να βγουν ελεύθερα σε βόσκηση. Άρα δίνονται αυτά για να μην βγουν, επειδή τα ζώα δεν μπορούν να βγουν ελεύθερα. Είναι δηλαδή λόγω του περιορισμού της έκτακτης ανάγκης που υπάρχει. Γι' αυτό δίνονται σε αυτούς τους κτηνοτρόφους. Η περιφέρεια λοιπόν οφείλει να αναπτύξει ένα μηχανισμό τέτοιον ώστε να προμηθευτεί τις ζωοτροφές και να τις δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους. Αν το θέλετε θα σας πω και το εξής. Ας ψάξουν να δουν πώς η διαδικασία αυτή έχει γίνει σε άλλες περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, όταν υπήρξε φωτιά στην Πυρκαγιά, σε κάποιες περιοχές, στοιχείο, στη Ρόδο, και έγινε κάτι αντίστοιχο. Προμηθεύτηκαν ζωοτροφές να τις δώσουν στους ανθρώπους που είχαν πληγεί.
0: Τώρα, υπάρχει και ένα ζήτημα, και το ζήτημα αυτό, κύριε Βαλσαμίδη, έχει να γίνει με το τεράστιο υγειονομικό σκάνδαλο σχετικά με τις ανεξέλεγκτες ταφές σφαγιαστέν των προβάτων εγών και βοηδών. Σήμερα το νησί φέρνει στη δημοσιότητα αυτό το σκάνδαλο. Τα όσα γίνονται, λέει, στο Σκαλοχώρι είναι απλώς μόνο ένα δείγμα για το τι πραγματιμένει συχνά στην Βόρειο και Δυτική Λέσβο εδώ και 2 μήνες, και οι φωτογραφίες που βγαίνουν είναι συγκλονιστικές, κύριε Βαλσαμίδη.
20: Κύριε Νέγρη, και εγώ τις προηγούμενες μέρες είδα διάφορες καταγγελίες, βίντεο, φωτογραφίες που κυκλοφορούν εδώ στα τοπικά μέσα. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, δεν είναι μόνο στους Σκαλοχώρι, είναι και σε άλλες περιοχές καταγγελίες, ναι, αλλά επειδή τυχαίνει να γνωρίζω ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο Σκαλοχώρι και επικοινώνησαν μαζί τους, μου περιέγραψαν μια τραγική κατάσταση. Αυτό λοιπόν το θέμα έθεσα εχθές στο Συμβουλίο, ζητώντας να ενημερωθώ με ποια διαδικασία γίνεται η επιλογή των θέσεων που θα γίνει ταφή, γιατί με βάση την ενημέρωση που έχουμε από την αρμόδια Γενική Διευθύντρια εδώ της Υπηρεσίας, πρέπει να γίνεται με βάση την νομοθεσία εντός της μονάδας, σταθεί αυτή. Επομένως, ποιος υποδεικνύει το χώρο, ποιος είναι εκείνος που βρίσκεται εκεί και πιστοποιεί ότι έχει γίνει ό,τι προβλέπει η νομοθεσία, δηλαδή να μπει ασβέστης, να πώς θα γίνει ταφή τους. Όλα αυτά προβλέπονται με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Ποιος θα πιστοποιεί αυτά, ότι όντως έχουν γίνει σωστά? Γιατί αν είχαν γίνει σωστά, δεν θα υπήρχαν αυτές οι καταγγελίες και αυτό το υλικό. Mm-hmm. Το οποίο μάλιστα αντίγραφο των καταγγελιών, το είχα εκτυπώσει έτσι κάποια ενδεικτικά από τα άρθρα τα οποία υπάρχουν και κυκλοφορούν στα τοπικά μέσα, τα έθεσα στη γραμματεία του Συμβουλίου και ζήτησα να ενημερωθούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας, η υγεία, θέλετε, περιβάλλον λέγεται, κτηνιατρική λέγεται, και να ελεγχθεί η διαδικασία.
0: Κύριε Βαλσαμίδη, μετά από 2 μήνες αντιλαμβάνομαι και με την ανάγνωση πολλών δημοσιευμάτων ότι σαν να έχει χαθεί ο έλεγχος της διαχείρισης αυτού του σοβαρού προβλήματος. Ενώ, ας πούμε, για την ο μόνος χώρος ταφής των νεκρών ζώων που έχει εγκριθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου είναι αυτός του ΧΙΤΑ, εδώ βλέπουμε να δημιουργούνται αυτοσχέδιοι χώροι ταφής, μια ανάσα όχι μόνο από το σκαλοχώρι, αλλά και πολλά άλλα μέρη. Δεν δείχνει να υπάρχει ένας έλεγχος που πάει όλη αυτή η ιστορία.
20: Νομίζω ότι η απόφαση αυτή της αποκεντρωμένης που είναι πρόσφατη έρχεται ουσιαστικά να λύσει ένα θέμα, από ό,τι κατάλαβα κύριε Νέγρη, για περιοχές οι οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει ταφή εντός της μονάδας και επειδή εκκρεμεί ουσιαστικά η θανάτωση 12.000 ζώων.
0: Για το σκαροχώρο λένε 4.500 περίπου.
20: Ναι, όχι, στο νησί. Μας είπε χτες ο αρμόδιος εκεί διευθυντής κτηνιατρικής ότι υπάρχουν 12.000 που ακόμα πρέπει να σφαγιαστούν και να ταφούν. Δεν υπάρχουν χώροι αυτή τη στιγμή κατάλληλοι, τέλος πάντων, ή υπάρχουν αντιδράσεις, αν θέλετε. Επομένως, γι' αυτό η αποκεντρωμένη προφανώς βρήκε αυτή τη λύση με το χώρο του ΧΙΤΑ, εφόσον κρίνει ότι αυτός είναι κατάλληλος χώρος με βάση προϋποθέσεις. Όμως, εγώ, κύριε Νέγρη, θα σας πάω την εκκίνηση της διαδικασίας πριν από 2 μήνες, θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο θα έλεγε τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Δηλαδή, η περιφέρεια πρέπει να κάνει αυτά. Οι δήμοι πρέπει να κάνουν αυτά. Το Υπουργείο, από το Υπουργείο ζητάμε να κάνουν αυτά. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μία, επιτρέψτε μου, σε μεγάλο βαθμό επικοινωνιακή διαχείριση των πραγμάτων πέρα από την μάχη που γίνεται στο πεδίο, η οποία προσπαθεί ο ένας να ρίξει τις ευθύνες στον άλλον. Δεν βοηθά αυτό. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε, κύριε Νέγρη, αφανισμό της κτηνοτροφίας. Και είναι τόσο σύνθετο όλο αυτό το θέμα, που αναγκαστικά θα έπρεπε να έχουν όλοι συνεργαστεί, να έχουν ανοιχτά αυτιά, όχι τα ξέρουμε όλα, η μεν ή δε. Είναι ένα θέμα πρωτόγνωρο που βλέπετε ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αλλάξει νομοθεσίες, να αλλάξει, να διερευνήσει πράγματα. Διαβάζουμε κάθε μέρα έτσι διάφορα που διαδραματίζονται. Άρα λοιπόν, γι' αυτό ζητάμε να γίνει ένας τέτοιος ουσιαστικός διάλογος εδώ και 1 μήνα, ο οποίος, αν το θέλετε, εγώ το είπα χθες και στον συντοπίτησα στον κύριο Μάρκου, ότι εφόσον το ζητάει περισσότερο από το 1/3 των συμβούλων του Περιφερειακού Συμβουλίου, ήταν και υποχρεωμένος να το έχει.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Βαλσαμίδη, την Δευτέρα που μας πέρασε, ο εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που υπέβαλε χθες την παραίτησή του κέρδης Άρης Ελευθερίου, βρέθηκε απέναντι στους συγκεντρωμένους κτηνοτρόφους έξω από το κτίριο της περιφέρειας, καθώς ο περιφερειάρχης απουσίαζε στην Λίμνο. Εκεί υπήρχε μια φορτηγημένη στιγμή, υπήρξε μια ένταση, η οποία χθες ανακοίνωσε ο κύριος Ελευθερίου την παραίτησή του. Και επειδή ο ρόλος αυτός θεωρείται κομβικός για τη λειτουργία της περιφερειακής αρχής, θα ήθελα ένα σχολιασμό για το θέμα αυτό.
20: Κοιτάξτε κύριε Νέγρη, και εγώ από τα τοπικά μέσα το πληροφορήθηκα εχθές το απόγευμα. Δεν γνωρίζω ποιος ήταν ο λόγος της παραίτησης.
0: Δεν έχει πει για προσωπικούς λόγους, λέει.
20: Κάποια δήλωσή του. Κοιτάξτε, ο εκτελεστικός γραμματέας της περιφέρειας, κύριε Νέγρη, εγώ θα σας πω με την εμπειρία που έχω 20 χρόνια σε αυτό το θεσμό, το δεύτερο βαθμό δηλαδή της αυτοδιοίκησης, ο εκτελεστικός γραμματέας έχει συγκεκριμένο ρόλο. Έχει τον συντονισμό των υπηρεσιών της περιφέρειας. Δεν είναι ανταυτού του περιφερειάρχη για να διαχειρίζεται όλα τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Άρα για το θέμα της εκτινοτροφίας, του πρωτογενή τομέα, υπάρχει αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Αντωνέλη, η οποία οφείλει να διαχειριστεί τα θέματα αυτά. Υπάρχει και χωρικός αντιπεριφερειάρχης εδώ Λέσβου, ο οποίος επίσης έχει μια γενικότερη ευθύνη για το τι συμβαίνει εδώ στο νησί και στο νομό. Άρα νομίζω ότι είναι η δική τους ευθύνη αυτά τα θέματα να τα διαχειριστούν. Δηλαδή δεν είναι κάτι να το πάρω προσωπικά, γιατί όλοι μας έχουμε το ενδιαφέρον. Ο καθένας όμως έχει ένα ρόλο.
0: Το ρόλο του. Ναι. Λοιπόν, κύριε Βαλσαμίδη, δεν έχει τέλος αυτή η ιστορία. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε πάλι μαζί. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και με την κοινή αυτή θέση. Και φαντάζομαι ότι θα σας δώσουν και σε εσάς τα στοιχεία εκείνα τα οποία ζητάτε εδώ και καιρό.
20: Εγώ, κύριε Νέγρη, κλείνοντας, θέλω να βάλω και ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό και τον έβαλα και χθες στο Συμβούλιο σε σχέση με τις δαπάνες. Οι δαπάνες που κληθήκαμε να ψηφίσουμε στην πιο πρόσφατη συνεδρία της Επιτροπής Περιφερειακής για αυτό το σκοπό και αφορούσαν τις πρώτες 11 μέρες του Μαρτίου, δηλαδή από 19 που ξεκίνησαν τα μέτρα μέχρι τις 30, ήταν 270.000 ευρώ. Λοιπόν, σε αυτές μέσα τις δαπάνες υπάρχουν δαπάνη για την απολύμανση, δηλαδή υπάρχει κάποιο συνεργείο που σε κάποια περίπτωση μπορεί να μην συνεργεί ένας άνθρωπος με ένα αυτοκίνητο και ένα υλικό ο οποίος ψεκάζει όσα αυτοκίνητα περνάνε. Αυτό λοιπόν τιμολογείται με βάση αυτά που μας παρουσίασαν, δηλαδή και ζήτησαν να ψηφίσουμε, με 1.000 ευρώ την ημέρα ανά συνεργείο. Εν τω μεταξύ τα συνεργεία κάθε μέρα πολλαπλασιάζονται, γιατί αλλάζουν οι ζώνες στο νησί ανάλογα με τα κρούσματα που βρίσκονται. Άρα μιλάμε, ούτε ξέρω κι εγώ πόσα συνεργεία υπάρχουν την ημέρα. Είναι δυνατόν η δαπάνη για έναν άνθρωπο που βρίσκεται με ένα αυτοκίνητο και ψεκάζει την ημέρα να είναι 1.000 ευρώ, κύριε Νέγρη? Κύριε Νέγρη, το δημόσιο χρήμα οφείλουμε να το διαχειριστούμε με σεβασμό, είναι των συμπολιτών μας. Δεν είναι χρήματα που πέσαν από τον ουρανό και άντε να τα σκορπίσουμε επειδή είμαστε σε έκτακτη ανάγκη. Εχθές, χωρίς να υπάρχει έτσι ερώτηση, κάποια στιγμή ακούστηκε από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής ότι μέχρι τέλος Απριλίου οι δαπάνες αντίστοιχες αυτές που συζητάμε τώρα είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή όταν τελειώσει η κρίση πόσο θα είναι?
0: Πόσο θα είναι?
20: Για ποιο πράγμα ακριβώς? Εμείς ζητάμε αναλυτική ενημέρωση και η Περιφερειακή Αρχή να αναλάβει τις ευθύνες που έχει για να γίνει ένα νοικοκυρεμένο, μια νοικοκυρεμένη δουλειά από όλες τις απόψεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Βαλσαμίδη, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
20: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα και καλή δύναμη να έχετε.
20: Εγώ.
0: Να είστε καλά, περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Σάμος. FM στους 102.
21: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
25: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
26: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιοργικής Σάμου. Ελαιοργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιοργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιοργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
27: Στην Ελαιοργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
28: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273033166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
29: Ράδιο Σάμος.
30: FM στους 102.

Λοιπόν, έχει γεμίσει σε σύγχρονους οραματιστές το Καρλόβαση. Πριν από λίγο ήρθε ένα δελτίο τύπου από το Δήμο Δυτικής Σάμου. Η περιφέρεια, λέει, Βορείου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση για υποβολή τεχνικού δελτίου ένταξης του έργου με τίτλο «Προσθήκη προβλήτων εντός λιμένα Καρλοβάσου προϋπολογισμού 2,5 εκατομμύρια το περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης, το άξονα 2-2, που αφορά λιμενικές υποδομές. Πρόκειται για την κατασκευή 2 προβλητών με πλάτους 5 μέτρα και μήκους 90 μέτρα και 95 κάθε μία, σε συνεχόμενη διάταξη στο νότιο κρεπίδωμα της υφιστάμενης λιμενολεκάνης, όπου δημιουργούνται 2 επιμέρους λιμενολεκάνες με δυνατότητα ελιμενισμού συνολικά 74 σκαφών έως 15 μέτρα. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη. Υπάρχουν αρκετοί οραματιστές, όπως λέει το δελτίο τύπου, και που θα δούμε και στην πορεία, γιατί αυτά τα έργα, ξέρετε, δεν είναι κάτι που γίνονται έτσι από την μια στην μια στην ή στην άλλη. Θέλει χρόνο, θέλει δουλειά και θέλει και υπομονή. Όπως και το φράγμα του καρβούνι. Μπορεί να γίνονται ανακοινώσεις, εξαγγελίες. Το ζητούμενο είναι η γρήγορη ένταξη, η εξασφάλιση χρηματοδότησης και κυρίως η έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, χωρίς καθυστερήσεις. Γιατί οι πολίτες έχουν ανάγκη από έργα που δεν μένουν στα σχέδια, αλλά παραδίδονται, λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας και της ανάπτυξης του τόπου. Φαντάζομαι ότι ο Δήμος Καρλοβάσο, Δήμος Δυτικής Σάμου,

0: θα ενδιαφερθεί φέτος για να δει τι θα γίνει με την πύλη εισόδου που είναι το Καρλόβαση και που δεν φαίνεται να έχει φέτος, δεν το βλέπω εγώ, προγραμματιστεί κάτι. Σε ό,τι αφορά, θα το δούμε αυτό, σε ό,τι αφορά το έργο που ανέφερα πριν από λίγο, γι' αυτό η προσθήκη προβλητών εντός λιμένα Καρλοβάσο με υπερυπολογισμό 2,5 εκατομμύρια, ο συνολικός χρόνος από την ένταξη μέχρι την ολοκλήρωση συνήθως κυμαίνεται από 2 έως 4 χρόνια. Έχουμε την έγκριση της ένταξης χρηματοδότησης από 3 έως 8 μήνες, τσοριστικές μελέτες αδειοδοτήσεις διαγωνισμός 18 μήνες, την ανάδειξη του αναδόχου και την υπογραφή της σύμβασης 3 έως 6 μήνες και η κατασκευή του έργου 12 έως 24 μήνες. Τα λιμενικά έργα, να ξέρετε ότι καθυστερούν πολλές φορές από την έλλειψη περιβαλλοντικών εγκρίσεων, ενστάσεων, καιρικών συνθήκων και αρχαιολογικών και τεχνικών ζητημάτων. Και άλλο να κινηθούν γρήγορα και υπάρχουν όρεμες μελέτες, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε περίπου 2 χρόνια. Στην ελληνική πραγματικότητα όμως, πιο ρεαλιστικό θεωρείται ένα διάστημα κοντά στα 3 χρόνια. Στην προκειμένη περίπτωση περιμένουμε. Όμως έχουμε την τιμή και τη χαρά, μετά από αρκετό καιρό, να φιλοξενούμε στο ράδιο Σάμος 102 τον άνθρωπο, τον αγαπητό κύριο Φενέκο Στέλιο, τον πρόεδρο της Κοινωνίας Αξιών. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πού το πάει η Τουρκία με όλα αυτά που σκαρφίζεται να περάσει από την Βουλή, μου φαίνεται, στις 16 Μαΐου ή 26 νόμο που λίγο πολύ θα καθορίζει νέα σύνορα, νέα ελληνοτουρκικά σύνορα, κύριε πρόεδρε.
1: Κοιτάξτε, το είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν ότι η διολυσιτική πολιτική της Τουρκίας βασίζεται στη διεύρυνση των πεδίων δικαιοδοσίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, πάρουμε τις αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί για την έρευνα, τη διάσωση, για το FIR, για την ασφάλεια της αερονοψυπλοείας και τέτοια, έχουν ένα κομμάτι δικαιοδοσίας στη χώρα που ενασχεί την αρμοδιότητα. Αυτά όλα είχαν εκχωρηθεί στην Ελλάδα τους διεθνείς οργανισμούς. Τα έχει δει η Τουρκία και το αμφισβητεί. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα ήταν τα ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων και δικαιοδοσίας που ενασκείται επί τη βάση της αλληλείας, του βυθού και της εκμετάλλευσής του, της διέλευσης των καλωδίων, όλα αυτά, τα οποία και αυτά ενασκούνται από την Ελλάδα στο κομμάτι της υφαλοκρηπίδας της και της δυνητικής ΑΟΖ, αν την είχαμε κηρύξει. Έρχεται λοιπόν και αυτά και τα αμφισβητεί. Και τι κάνει, αμφισβητώντας τις δικαιοδοσίες αυτές και αναλαμβάνοντας αυτή υποτίθεται αυτή τη δικαιοδοσία, εκχωρώντας τις αρχές της, την ακτοφυλακή, στο λιμενικό της κλπ. Την ενάσκηση της αστυνόμευσης και της δικαιοδοσίας, στην ουσία χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Και τώρα έρχεται και με ένα νομοθέτημα, τα ενωπεί όλα αυτά που μέχρι τώρα ήταν σταδιακά, αποκλείει τα νησιά, την νησιωτική Ελλάδα του Ανατολικού Αιγαίου από την υπόλοιπη χώρα και είναι το επόμενο βήμα για να εκφράσει και τα ζητήματα κυριαρχίας στα νησιά που αυτή θεωρεί ότι...
0: Πάντως είναι ξεκάθαροι, δεν υπάρχουν περιθώρια παρερμηνίες για τις προθέσεις της Άγκυρας, κύριε Ναύαρχε.
1: Καμία παρερμηνία. Είναι σαφέστατη και ήταν ο λόγος που από την αρχή και μαζί που είχα μιλήσει στο παρελθόν που διαφωνούσα με τη διμερή προσέγγιση Ελλάδος-Τουρκίας, όχι σαν ένα πρόσκαιρο αποτέλεσμα μιας μείωσης της έντασης, αλλά μακροπρόθεσμα τι παρήγε. Γιατί διέδωσε τη δικαίωμα στην Τουρκία αυτή τη διολυστική τακτική της διεύρυνσης της δικαιοδοσίας να το κάνει χωρίς καμία αντίδραση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε λίγο θα χρειαζόμαστε διαβατήριο για να ταξιδέψουν οι Αθηναίοι στη Σάμο. Τώρα, κύριε Ναύαρχε, διαβάζω ότι το σχέδιο νόμου ορίζει τα τουρκικά χωρικά ύδατα σε 12 ναυτικά μίλια στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, διατηρώντας τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, όπου η Άγκυρα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ελληνική επέκταση πέραν του ισχύοντος ορίου. Δώσαμε εμείς την αφορμή, δίνουμε εμείς τις αφορμές για να κάνει αυτά που κάνει η Άγκυρα.
1: Βεβαίως και τα δίνουμε, τις δίνουμε τις αφορμές και το κυριότερο, δεν έχουμε κάνει τα σταδιακά βήματα για να προετοιμάσουμε την επέκταση στα 12 μίλια. Δηλαδή, το πρώτο, όχι μόνο στα 12 και για την ΑΟΣ. Το πρώτο και σημαντικό βήμα είναι να κάναμε γραμμές βάσεως. Οι γραμμές βάσεως σημαίνει ότι κλείνεις όλους τους κόλπους και όπως προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο και όλες οι χώρες το έχουν κάνει, κλείνεις όλους τους κόλπους που έχουν εύρος μέχρι 24 ναυτικά μίλια και μετράς από εκεί και πέρα και τη χωρική σου θάλασσα τη σημερινή ή τη δυνητική ή οποιαδήποτε άλλη ζώνη. Που σημαίνει ότι αν το κάναμε σήμερα αυτό, θα αυξάναμε την κυριαρχία μας στο Αιγαίο κατά 5%. Και δεν το έχουμε κάνει καν, με τα 6 μίλια χωρίς τα 12 ακόμα. Και δεν το έχουμε κάνει τίποτα γι' αυτό.
0: Πάντως, σταδιακά και μεθοδικά, ακούγοντας και εσάς προσωπικά, κύριε Ναύαρχε, στις κατά καιρούς κουβέντες μας, φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε των ανακοινώσεων από την πλευρά της Τουρκίας και εμένα πραγματικά με δεν με εκπλήσει όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα. Εδώ υπάρχει ειδική αναφορά για το Καστελοεζό που το ξαναβάλει στο επίκεντρο και η αναφορά στα μικρά νησιά και ειδικά στο Καλετζόρεζο δεν είναι τυχαία στο τουρκικό αφήγημα. Η Αθήνα υποστηρίζει ότι τα νησιά της συμπεριλαμβανομένου του Καστελόριζου που βρίσκεται περίπου 570 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της ελληνικής υπηρετικής χώρας ακριβώς έξω από τις νότιες της Τουρκίας δικαιούνται χωρικά ύδατα και η τουρκική πλευρά λέει το αντίθετο. Το νομοσχέδιο ενσωματώνει τη θέση ότι τα μικρά νησιά που κόβουν την προβολή των τουρκικών υπηρετικών ακτών δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδα ούτε ΑΟΣ. Μια ερμηνεία βέβαια ριζικά από την διεθνή νομολογία, δηλαδή στο μέσον του Αιγαίου. Νέα σύνορα από την αρχή.
1: Ναι. Κοιτάξτε, το 2011 έγινε ο νόμος Μανιάτη 4001. Ο νόμος Μανιάτη τι έκανε. Μέχρι το νότιο-ανατολικό άκρο της Κρήτης αναχείριται ΑΟΣ, η οποία στη συνέχεια οριοθετήθηκε με την πλευρά της Ιταλίας, μέχρι τη μέση απόσταση σε σχέση με τη Λιβύη και με την Αίγυπτο από κάτω. Και έλεγε ότι σε όλο το άλλο, σε όλη την άλλη ελλαδική επικράτεια, έχουμε την αρχή της μέσης γραμμής. Έκανε όμως κάτι που δεν έπρεπε να το κάνει. Είχε μια παράγραφο που έλεγε αφήσα να κηρυχθεί. Αυτό, κατά την άποψή μου, ήταν λάθος. Όπως είναι λάθος ότι δεν ανακηρύσουμε και σήμερα ΑΟΣ, διότι είναι άλλο πράγμα η ανακήρυξη, άλλο η οριοθέτηση. Η ανακήρυξη δηλώνεις διεθνώς και δημόσια ποιο εσύ θεωρείς ότι είναι η ΑΟΣ σου και οι θαλάσσιες ζώνες που διεκδικείς, ενώ η οριοθέτηση είναι όταν συμπέσουν και από την άλλη πλευρά τι λέει η άλλη πλευρά και εκεί είναι η ανάγκη οριοθέτησης. Η Τουρκία λοιπόν στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ανακηρύξει ΑΟΣ εις βάρος της ελληνικής του Καστελορίζου και της Κύπρου. Και τώρα έρχεται να το κάνει έμεσα, δεν ξέρω αν θα αναφέρεται σε ΑΟΣ, αλλά έρχεται να το κάνει έμεσα και στο Αιγαίο. Και εμείς φοβόμαστε να ανακηρύξουμε ΑΟΣ, αλλά και συνορεύουσα ζώνη που στο παρελθόν το έχουμε συζητήσει γιατί ήταν αναγκαίο να κάνουμε.
0: Πόσο στέκεται το επιχείρημα εκείνο ότι όταν η Τουρκία προχωρήσει σε αυτήν την πράξη της, θα δώσει τη δυνατότητα, ο νόμος πια, θα ισχυροποιήσει την στρατιωτική παρουσία της χώρας σε αμφισβητούμενα ύδατα και θα παρουσιάζεται τα πολεμικά σκάφη και θα λένε ότι εμείς βάσει του νόμου είμαστε στα τουρκικά σύνορα μέσα.
1: Είναι γεγονός ότι και ήδη το έχει κάνει τώρα. Για τα ζητήματα έρευνας και διάσωσης και αλίας κλπ. Έχει εκχωρήσει στην ακτοφυλακή της τη δυνατότητα να δρά μέχρι τη μέση γραμμή του Αιγαίου. Και το έχει κάνει ήδη, είναι διανόμου. Τώρα το διευρύνει αυτό. Και τι θα λέει, ότι έχουμε δικαιοδοσία. Άρα, καλώδια, αλληλεία, παρουσίες, αυτά κλπ. Επιστημονικά έρευνα κλπ. Δεν πρόκειται να τα κάνεις γιατί βρίσκεσαι σε περιοχή δικαιοδοσίας τουρκικής.
0: Μα ήδη τα κάνει και τώρα. που ακόμα δεν έχει ψηφιστεί.
1: Ναι, αλλά αυτό πλέον το νομιμοποιεί στο εσωτερικό της. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι οποιοδήποτε δημόσιος λειτουργός της Τουρκίας αύριο θα δρά αυτοβούλος επί τη βάση του νόμου. Δεν θα χρειάζεται μια ανωτέρα αρχή να του λέει τι να κάνει. Άρα θα το βρίσκουμε μπροστά μας καθημερινά αυτό.
0: Η Ελλάδα τι μπορεί να κάνει σε αυτό, κύριε Ναύαρχε?
1: Έχω υποβάλει ολόκληρο υπόμνημα και στην κυβέρνηση και παντού. Το πρώτο και σίγουρο που έπρεπε να κάνουμε, εφόσον δεν θέλουμε να ανακηρύξουμε ΑΟΖΑ που θα έπρεπε, είναι να εγκαθιδρύσουμε συνορεύουσα ζώνη. Το γεγονός με τον ντρόουν στη Λευκάδα και οι ηλεκτρομετανάστες, όλα αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν στο Αιγαίο παρανομίας, μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε συνορεύουσα ζώνη με 24 μίλια από τις γραμμές βάσεως, που δεν είναι κυριαρχικό δικαίωμα, αλλά είναι δικαίωμα δικαιοδοσίας για αυτές τις παράνομες πράξεις. Θα πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε. Το δεύτερο, θα πρέπει να κάνουμε έναν άτλαντα όπου να καταγράψουμε μέσα όλες τις θέσεις μας, να είναι όλες, να φαίνεται ποια είναι η ΑΟΣ που θεωρούμε, ποια είναι η θαλοκρηπίδα μας, ποια είναι η νομοθεσία μας, τι θεωρούμε για την συνορεύουσα ζώνη, ποια είναι η επικράτειά μας. Όλο αυτό τον άτλαντα όλων αυτών θα πρέπει να, η νομοθεσία μας κλπ, να τον στείλουμε σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, στον ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού, έτσι ώστε να είναι όλες μαζί καταγεγραμμένες οι θέσεις και να μην προσπαθεί ο καθένας να βρει τι λέμε. Το τρίτο, θα έπρεπε να έχουμε ένα διευθυντικό όργανο που να ενοποιεί λειτουργικά και διοικητικά όλο το Αιγαίο και να μην είναι διάσπαρτες οι αρμοδιότητες. Γιατί τώρα αλλιώς σκέφτεται το Ινστιτούτο της Πολιτικής, αλλιώς το Υπουργείο Ιστορικών, αλλιώς το Άμυνα, αλλιώς το ένα, αλλιώς το άλλο. Δεν μπορεί το Αιγαίο να τα αντιμετωπίζουμε έτσι αποσπασματικά. Και τρίτον, να ενοποιήσουμε τις λειτουργίες του Αιγαίου που είναι αναγκαίες, που είναι η σύνδεση του νησιωτικού χώρου με την ναυτιλία, με το εμπόριο, με την οικονομία, με τις τράπεζες, με την υγεία, με τις διοικητικές και δημόσιες υπηρεσίες, με τα πανεπιστήμια. Όλα αυτά θα πρέπει να έχουν βασική αρχή ότι πρέπει να ενοποιήσουν τον νησιωτικό χώρο με την ευρωπαϊκή Ελλάδα. Δεν τα έχουμε κάνει. Αν δεν τα κάνουμε αυτά, πολύ φοβάμαι ότι θα είμαστε αύριο σε χειρότερη θέση.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Φινέκο, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Εγώ επίσης.
0: Λοιπόν, τα πράγματα δεν πάνε καλά με τους Τούρκους, αλλά εμείς δεν βαριέσαι, περνάμε μια χαρά. Θα έρθουν οι Τούρκοι, χιλιάδες, θα χαιρόμαστε, θα μαζεύουμε λεφτά, αλλά το ότι σε λίγο θα ζητάει ο Αθηναίος κάρτα εισόδου στη Σάμμο, δεν το σκέφτεται κανείς, δεν βατήριο. Έρχεται η Τουρκία και σου λέει, όπα εδώ, το μισό Αιγαίο ανοίξει σε μένα. Τ' άλλο πάρτο δεν το χρειάζομαι. Και η ελληνική κυβέρνηση λέει το διεθνές δίκαιο. Ποιο διεθνές δίκαιο? Αυτό που έχει γραμμένο στα παλαιά των υποδημάτων της η Τουρκία. Σοβαρολογούμε τώρα? Δεν ξυπνάτε εκεί στην Αθήνα, γιατί σε λίγο θα χάσετε και τα νησιά. Παραδίδουμε τη σκητάλη στον Νίκο τον Μιχαήλ. Από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβα Σισάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθισάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλας.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
12: Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
2: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
14: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret society, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.

face the facts, join our hands, make a stand. Καλή σας ημέρα. Take the chance till there is no one left. Stay correct to the death. They can't ever break a freedom. We will never. Τι να ανακοινώσει ο Μητσοτάκης εκλογές όταν έχουμε πάει κανονικά και όπως παρατηρείτε όσοι παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα τα οποία συμβαίνουν στα πολιτικά κόμματα τα οποία έχουν σηκώσει τους τόνους. Να το πω καλύτερα, έχουν σηκώσει τόνους σε μορφή κοκορομαχίας. Ψάχνει ο ένας να βρει του αλουνού τα παθητικά σημεία για να τα κάνει σημαία. Τώρα, αν αυτά είναι τώρα ή αν είναι μετά πριν από 15 χρόνια, δεν έχει καμία σημασία. Όλα αυτά εντάσσονται κατά την έννοια την οποία έχει αφήσει ο Πρωθυπουργός στον αέρα να αιωρείται παθογένειες του παρελθόντος, τις οποίες βέβαια οι ίδιοι μπαίνουν στην ίδια κατάσταση για να τις ανακυκλώνουν και να μας αποπροσανατολίζουν από τα σημερινά τα οποία συμβαίνουν και είναι πάρα πολλά. Ετοιμαστείτε λοιπόν να ακούσετε διάφορα εκεί πέρα μεταξύ πλασματικής πραγματικότητας, δηλαδή εικονικής πραγματικότητας, να ακούσετε ψέματα, να διωγγώνονται θέματα τα οποία κάποτε πέρασαν απαρατήρητα. Γιατί πρέπει ξανά να διατηρήσουν οι βουλευτές τις θεσούλες τους.

Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

0: Για να ξεκινήσουμε έτσι και να δούμε και να κάνουμε κάποιες συγκρίσεις. Συγκρίσεις μεταξύ αλλοκρατών που έχουν συμβεί. Όχι, θα πάω σε πολλές, δεν θα σας κουράσω, δεν θα πάω για παραιτήσεις υπουργών που είχαν εμπλοκή εκεί σε δημοσκοπικές και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά εδώ στην Ελλάδα είναι απλώς Σαββατοκύριακο και δεν τρέχει και τίποτα βέβαια. Θα σας πάω απλώς σε κάτι που έγινε τώρα. Όχι, και μάλιστα συνέπεσε με τον drone το οποίο κατά το δένδια αλλιεύτηκε από διεθνή ύδατα, δηλαδή η Λευκάδα ξαφνικά τη σύρανε, δεν ξέρω με τι τη σύρανε, και την πήγαν σε διεθνή ύδατα, έτσι για να αποπροσανατολίσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας όλους εμάς και να μας πει εντάξει ρε παιδιά δεν τρέχει τίποτα και μπουρουμπούρου και τα λοιπά, μετά ανασκεύασε, μετά τα μαγείρεψε, μετά έτσι για να μπαίνουμε σε ένα ωραίο δούλεμα. Λες και εμείς δεν ζούμε εδώ, δεν βλέπουμε, δεν παρακολουθούμε και δεν ξέρουμε και τίποτα κατά αυτούς. Λοιπόν, Λετωνία, έτσι για να δούμε και τι γίνεται. Δύο ουκρανικά drones παραβίασαν τον εθνικό τους εναέριο χώρο. Υπτάμενα drone ήταν αυτά, όχι θαλάσσια, δεν κολυμπούσαν. Και μάλιστα έφτασαν μέχρι την πόλη Ρέζεκνε, μάλιστα, εντάξει, δεν πηγαίνω καλά με τις ρώσικες ονομασίες, αυτές τις ανατολικές, εκεί πάνω ανατολικές και τα λοιπά, η οποία είναι στην Ανατολική Λετωνία. Αυτό, παρακαλώ, έγινε στις 7 Μαΐου. Και την ίδια στιγμή που έγινε αυτό, παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας, ο Αντρίς Σπρούνς, μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος των Προοδευτικών, στις 10 Μαΐου. Και στη συνέχεια, επειδή είναι ντόρος εκεί στη δική τους βουλή και τα λοιπά για την παραβίαση από τα δύο ντρόν, η Πρωθυπουργός της Λετωνίας, Εύικα Σιλίνια, απειλούμενη και με μία πρόταση μορφής στο Κοινοβούλιο, ανακοίνωσε με τη σειρά της την παραίτησή της την Πέμπτη, δηλαδή χθες, 14 Μαΐου, προκαλώντας την πτώση της κυβέρνησης. Όχι, για να καταλάβουμε δηλαδή το ήθος, το ύφος, την αξιοπρέπεια κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν κυβερνικές θέσεις. Εδώ, σε αυτή τη χώρα, την Ελλάδα, εντάξει. Μπήκε το ντρόν, βρέθηκε το ντρόν στη Λευκάδα, σε εγχώρια, παρακαλώ, ύδατα, αλλά για τον Δέδια και για την κυβέρνηση είναι απλώς Δευτέρα. Και πάνω σε αυτό ακούμε και τα διάφορα παράξενα. Οι Ουκρανοί λένε απ' τη μία ζητάνε τον ντρόν πίσω για να μην αντιγραφούν τα σχέδια του πώς λειτουργούν τα ντρόν και τα λοιπά. Ναι, εδώ μας νομίζουν και λιγάκι ότι είμαστε τριτοκοσμικοί και θα κοιτάμε τα συστήματα GPS και θα δα, ξέρουμε και τι είναι. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρισκόμαστε βέβαια πάνω σε αυτό το τομέα, αλλά νομίζω ότι δεν είμαστε και τόσο χαμηλά. Από την άλλη λένε ότι θα καλέσουμε εμείς Ουκρανούς, λέει, πραγματογνώμονες να αναλύσουν, λέει, τον ντρόν. Τι ακούω, ρε παιδιά. Τι πράγμα είναι αυτό το οποίο γίνεται σε αυτή τη χώρα. Βέβαια, περιμένουμε με αυτές τις κινήσεις, όχι μόνο αυτή, και τις άλλες, να μας αντιμετωπίζουν με αξιοπιστία, έτσι, σαν χώρα. Κυβέρνηση οπερέτα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Βέβαια, εντάξει, είχαμε και μια δήλωση του Γεραπετρίτη, ο οποίος, λέει, θα ζητήσει ευθύνες, ξύπνησε έτσι, θα ζητήσει εξηγήσεις από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν, και η Ουκρανία βέβαια, εντάξει δεν ξέρω, αλλά μάλλον μας έχει γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων, παρόλο τα οπλικά συστήματα, τα πυρομαχικά, τα 2.800 εκατομμύρια που έχουμε δώσει, ενώ εδώ στην Ελλάδα έχει καταρρεύσει έχουν καταρρεύσει όλες οι δομές, δεν έχει καμία σημασία να στηρίξουμε τον Ζελένσκι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε έτσι να ακούσουμε και λίγο δένδια να τον ευχαριστηθούμε και αυτόν που στέκεται στο ύψος των περιστάσεων που και μόνο για τη δήλωσή του θα έπρεπε να έχει πάρει δρόμο. Θα έπρεπε να έχει φύγει. Ότι γιατί σημαίνει ή ο άνθρωπος είναι απληροφόρητος, δηλαδή το βουίζαν οι εφημερίδες και τα κανάλια, αυτός δεν ήξερε τίποτα και είπε ότι τον τρόν αλλιεύτηκε, λέει, από τα διεθνή ύδατα. Και από την άλλη βέβαια, ζητάει, λέει, θα ζητήσει, ζητάει ευθύνες και τα λοιπά. Έχει περάσει περίπου πόσες, 6 μέρες, 5 μέρες, που θα έπρεπε αμέσως να έχουν, να γίνει το έλα να δεις σε αυτή τη χώρα. Για πάμε να τον ακούσουμε. Για πάμε.
1: Θα ήθελα επίσης να πω, για να μην θεωρηθεί καθιονδήποτε τρόπο ότι έχει ξεχαστεί, ότι αναμένω ακόμη. Και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόουν. Κατά συνέπεια η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα βεβαίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που...
0: Θα πράξει, λέει, αυτό που... Τι θα πράξεις, ρε, δεν διαμαζουλεύεις τώρα. Εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται, βέβαια δεν ανέφερε πάλι τη Λευκά, δεν ανέφερε Λευκάδα καν, έτσι ούτε τη Εθνίδα, τα είπε στο Ιόνιο τώρα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που καταλαμβάνουν αυτές τις νευραλγικές θέσεις, ξέρουν τι τους γίνεται. Γιατί το θέμα με τον ντρόν δεν είναι θέμα εσωτερικής κατανάλωσης, μπλα μπλα μπλα μπλα, για να κοροϊδέψεις εδώ τους πολίτες αυτής της χώρας. Δεν είναι. Είναι θέμα το οποίο άπτεται της εξωτερικής πολιτικής. Και δεν είδαμε βέβαια ούτε την επιστολή που έστειλε ο Δένδιας, που θα έπρεπε να την τουλάχιστον δημοσιοποιήσει. Ναι, για εσωτερική κατανάλωση, ότι τουλάχιστον δουλεύει, ρε παιδί μου, ο θεσμός αυτός της εξωτερικής πολιτικής, ότι υπάρχει. Περιμένει, λέει, από τον Υπουργό τον αντίστοιχο, λέει, τώρα της άμυνας της Ουκρανίας. Εντάξει, αν ξεπλέξουν εκεί με τις κόκκες και τα... Δεν τα λέω εγώ για τις κοκαίνες ή τους Ζελένσκι και το τι γίνεται και το... τις αγορές των χρημάτων που αυγαταίνουν τις περιουσίες τους αντί να το ρίξουν στον πόλεμο κτλ. Όχι, δεν τα λέω εγώ, τα είπε η γραμματέας του Ζελένσκι, έτσι, για ότι είναι θυσμένο στην κοκαίνη και τρέχα γύρευε. Εντάξει, λίγο μας νοιάζει το τι κάνει. Θα μου πείτε, όταν στέλνεις χρήματα, όταν στέλνεις οπλικά συστήματα, όταν στέλνεις πυρομαχικά σε μια τέτοια είδους κυβέρνηση της Ουκρανίας, τότε καταλαβαίνουμε όλοι το επίπεδο, έτσι, και τι μπορούμε να περιμένουμε από την Ουκρανία, η οποία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα άλλα τα οποία γνωρίζουμε, γιατί τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές σε αυτή την εκπομπή. Τώρα τι να πει κανείς. Και τώρα έχουμε κι άλλο. Έχουμε άλλα αγκάθια εδώ πέρα. Χθες, μετά το προχθεσινό επεισόδιο που για την πόντιση οπτικών ινών που πήγε μια ακτεωρός, δεν ξέρω, αντιτορπιλικό ήταν εκείνο. Τώρα πήγε μια ακτεωρός χθες, ανοιχτά των ημείων, σε ελληνικά ύδατα και με σιρήνες, με διάφορα άλλα και μάλιστα και με την απειλή πυροβόλου όπλου. Το λένε οι ίδιοι ψαράδες, είπαν να φύγουν από το συγκεκριμένο σημείο. Τώρα μιλάμε για ελληνικά ύδατα, έτσι. Δεν μιλάμε ούτε αμφισβητούμενα, ούτε τίποτα άλλο. Βέβαια, οι ψαράδες δεν έφυγαν, γιατί πίστεψαν ότι οι Τούρκοι δεν θα τους ρίξουν, αλλά μετά από λίγο οι Τούρκοι, που έκαναν τις μαγκές τους εκεί πέρα, έφυγαν εκείνοι. Διάδημα έχει γίνει. Διάδημα. Δηλαδή, καμιά κίνηση έστω που να δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για την εθνική κυριαρχία. Εντάξει, μην γελάτε, γιατί έχουμε δει και τα προηγούμενα. Αλλά το θέμα είναι, το σημαντικότερο, ότι τέλος Μάη, αρχές Ιούνι, ψηφίζουν την Γαλάζια Πατρίδα. Το έχουμε πει 4-5 φορές από αυτή την εκπομπή. Υπήρξε καμία με νόμο, έτσι. Και αν περάσει και ο νόμος αυτός, μετά η Άγκυρα θα πει, εμείς περάσαμε το νόμο, το γνωρίζουν και οι γείτονές μας, αλλά δεν είδαμε καμία αντίδραση, οπότε μπορούμε να εφαρμόσουμε και το νόμο. Και ερχόμαστε τώρα εδώ στα λόγια του Μανώλη του Καλλιγιάννη, ότι θα κάνουν και νιοψία στα πλοία τα οποία έρχονται από τον Πειραιά, στη Χίο, στη Σάμο, στη Μυτιλίνη ή και στα άλλα νησάκια γύρω μας, στο Αγκαθονήσι, Πάτμο κτλ. Τι γίνεται, παιδιά, εδώ πέρα? Θα μου πείτε, ο Μητσοτάκης είναι στριμωγμένος στη γωνία με τα σκάνδαλα, με όλα αυτά τα οποία γίνονται, που διαλύεται η κυβέρνησή του. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που ενδιαφέρει και είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση, γιατί βλέπω την σημερινή δημοκρατία, η οποία βέβαια μιλάει για προδοσία, έτσι, μιλάει για προδοσία. Και δεν είναι ότι, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Εδώ είναι πράγματα τα οποία ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει. Η Δημοκρατία λοιπόν γράφει με τεράστια γράμματα, πηχαίο τίτλο δηλαδή, στην πρώτη σελίδα, «Εσχάτη προδοσία, πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας». Το πολυνομοσχέδιο που στέλνει προς κύρωση ο Ερντογάν κωδικοποιεί όλες τις παράνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας και αποτελεί, λέει, θανάσιμο κίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία. Και μάλιστα τονίζει η εφημερίδα, και πολύ σωστά, απαιτείται, λέει, ισχυρή αντίδραση και όχι δειλές υπεκφυγές περί εσωτερικού τους δικαίου. Δηλαδή, όταν μια δεξιά εφημερίδα, που είναι η Δημοκρατία, ταχώνει με αυτό το στυλ στην κυβέρνηση, εδώ διαπιστώνεται ένα μεγάλο κενό λειτουργίας, θα μου πείτε, επιτελικό κράτος και πρασινάλογα. Ποιο επιτελικό κράτος? Το επιτελικό κράτος ήταν για να πέσει η μάσα και να περάσει όλα αυτά τα οποία ήθελε ο Μητσοτάκης, για να ταϊστούν οι γαλάζιες ακρίδες και όλα τα άλλα σκάνδαλα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευτυχώς που υπάρχει δηλαδή και μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία και αυτή δεν είναι η καθαρή, για να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί και εκεί μέσα έχουν πολύ πράγμα από σκάνδαλα. Αλλά βλέπουν και εδώ τη χώρα ότι σου λέει, εντάξει, εσείς το παρατραβήξατε το σκηνή, είπαμε να φάμε. Αλλά όχι και να... καταλαβαίνετε. Και ξεκινήσει λοιπόν αυτή η διαδικασία. Και έχουμε ένα σωρό καταστάσεις να μένουν άλυτες και να έχουμε μια κυβέρνηση να σου πουλάει σανό, έτσι, να σου λέει το οτιδήποτε, να μην τρέχει και τίποτα και να προσπαθεί να λιώσει αυτά τα οποία γίνονται έξω. Τι θα κάνετε, κύριε Μητσοτάκη, για αυτό το νόμο που περνάει η φίλη μας Τουρκία, όπως έχεις πει, και για την ειρήνη με κλάδους ελέας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τι γίνεται εδώ πέρα, Μητσοτάκη? Δεν ξέρω. Τα αφήνω σε εσάς, στη δική σας σκέψη, γιατί είναι πράγματα τα οποία... Μάλιστα, να το βγήκε ο Καραμαλής και τάχωσε στο Μητσοτάκη και του είπε ότι εμείς είχαμε μια πολυδιάστατη, λέει, εξωτερική πολιτική. Και το έκανε, ας πούμε, και με τους Ρώσους τα είχε πάει καλά και τα λοιπά. Εντάξει. Θα μου πείτε, και σκάνδαλα έγιναν και τότε. Εντάξει. Αλλά τουλάχιστον σε έναν τομέα το οποίο άπτεται της εθνικής κυριαρχίας, απέδειξε ότι, εντάξει, στάθηκε σε ένα επίπεδο το οποίο δεν έγινε και κάτι. Από την ημέρα που ανέλαβε ο Μητσοτάκης Και από την ημέρα που άρχισε να λέει περί Ισταμπούλ, ο μόνος πρωθυπουργός, για να καταλάβετε, την Κωνσταντινούπολη, έχουν γίνει πράγματα και θάματα. Και βέβαια, για κοιτάξτε, και το διαπιστώνετε κι εσείς, γιατί είμαστε νησιώτες, βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται, που έχει αλωθεί όλο το Αιγαίο. Τώρα αλώνεται και το Ιόνιο. Εντάξει. Είναι κυβέρνηση αυτή. Συγγνώμη, ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Θα μου πείτε, εδώ δεν ενδιαφέρεται για τον κόσμο. Τον έχει καταδικάσει σε μια πείνα, σε μια ανέχεια, με όλες τις υποδομές του κράτους να σέρνονται και να μην μπορούν να κάνουν και τη δουλειά τους. Περιμένετε δηλαδή να κοιτάξει την εθνική κυριαρχία? Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δικά σας τα σκέψεις και τα σχόλια. Με έχετε πλακώσει τα μηνύματα, βλέπω ακόμη και σήμερα μου λέτε, για την χθεσινή συνέντευξη με τον Βασίλη Παυλίδη από το κόμμα Δημοκράτες του Κασελάκη. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τα μηνύματα συμπαράστασης τα οποία μου στείλατε. Και μου λέτε να συνεχίσω σε αυτό το στυλ που ενοχλεί τους πολιτικάντιδες. Ναι, αυτό κάνω, όπως ακούτε. Δεν έχω σκύψει το κεφάλι, ούτε πρόκειται να το κάνω αυτό. Και ούτε θα κουβαλήσω λιβανιστήρι για τον καθέναν, έτσι να πουλάει φρούδες, παραμύθια και παραπλάνηση όλων εν μας. Αν και πολλοί, και εγώ πιστεύω ότι καταλαβαίνετε πού είναι η παραπλάνηση, τα παραμυθάκια και όλα αυτά. Το καταλαβαίνω. Εγώ προσπαθώ να βγάλω κάτι λιγάκι παραπάνω για να δώσουμε μια μεγαλύτερη διάσταση στο δούλευμα και στην αποπροσανατόλιση της κοινής γνώμης. Αυτό κάνω, δεν κάνω τίποτα άλλο. Λοιπόν, να πάμε. Τι να, εδώ γίνεται ένας χαμός με όλα τα θέματα. Βλέπω ότι σήμερα ξεκίνησε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς Σαμαρά και Καραμαλή. Πάντως αυτό το οποίο φαίνεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία, και σας το έχω πει εδώ και μήνες, γιατί εδώ και μήνες έχουν ξεκινήσει αυτά, τώρα τα εξωτερικεύουν, δεν αντέχουν κάποιοι και σου λένε εντάξει ρε Μητσοτάκη, σαν να το παρατράβηξες στο σκηνή, έτσι με το επιτελικό σου κράτος, εσύ αποφασίζεις και το επιτελικό σου κράτος και εμείς οι βουλευτές είμαστε στην απέξω, αλλά ταυτόχρονα τρέχουμε να σε στηρίξουμε, να σε χειροκροτήσουμε, να πάρουμε θέσεις στις οποίες εσύ δίνεις, οι γραμμές κτλ. Αλλά μας έχει γράψει τα παλαιότερα των υποδημάτων σου. Και έρχονται και τα μηνύματα, ειδικότερα στους βουλευτές της περιφέρειας, που λέει δεν πρόκειται να ξαναδείτε καρεκλίτσα εκεί στη Βουλή, και σηκώσαν οι άνθρωποι τη σημαία της Επανάστασης. Λοιπόν, αυτό το οποίο διαφαίνεται είναι ότι παρόλο την μεγάλη επικοινωνιακή προσπάθεια από το Μέγαρο Μαξίμου, του Κυριάκου Μητσοτάκη δηλαδή, να παρουσιάσει, το είδαμε την περασμένη Πέμπτη αυτό, να παρουσιάσει μια εικόνα συσπήρωσης και κομματικής κυριαρχίας, στο παρασκήνιο αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να καταγράφεται ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός και το ρήγμα να γίνεται πολύ βαθύ και να διαμορφώνεται στη Νέα Δημοκρατία. Στελέχη με μεγάλη διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία μιλούν πλέον ανοιχτά για αποξένωση της βάσης, ιδεολογική μετάλλαξη του κόμματος και συγκέντρωση μάλιστα εξουσίας, λέει, γύρω από ένα στενό πυρήνα του επιτελικού κράτους. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε εδώ και καιρό. Μάλιστα προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση η περιορισμένη έως και ανύπαρκτη παρουσία σημαντικών, λέει, καραμαλικών στελεχών από τη Μακεδονία και τη Θράκη, περιοχές που παραδοσιακά αποτελούσαν το σκληρό κομματικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, με πολιτικά πρόσωπα που είχαν αναφορά στην περίοδο Καραμαλή, αυτοδιοικητικοί, πρώην βουλευτές, κομματικοί παράγοντες, οι οποίοι επέλεξαν είτε να κρατήσουν αποστάσεις, είτε να εμφανίσουν διακριτικά και να αποφύγουν τη δημόσια πολιτική ταύτιση σαν ένα σημερινό μοντέλο διοίκησης του κόμματος. Ναι, έτσι είναι. Και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, η δυσαρέσκεια δεν αφορά μόνο τις προσωπικές πικρίες ή ζητήματα εσωκομματικών ισορροπιών. Στον πυρήνα βρίσκεται η αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία απομακρύνεται από τις ιστορικές, από ό,τι λένε, πολιτικές και κοινωνικές αναφορές. Ενώ τα συνεχή σκάνδαλα, οι υποθέσεις παρακολουθήσεων, οι καταγγελίες για ευρωπαϊκά κονδύλια και η εικόνα λαζονίας της εξουσίας προκαλούν μια έντονη φθορά ακόμη και σε παραδοσιακούς ψηφοφόρους της παράταξης. Αυτά λένε μέσα στο εσωτερικό δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα η δημόσια παρέμβαση των 10 στελεχών, γαλάζιων στελεχών που μίλησαν για διάχυτη διαφθορά στο επιτελικό κράτος, λειτουργήσε μία σαν σπίθα μέσα σε ένα ήδη εκρηκτικό εσωκομματικό περιβάλλον και το γεγονός ότι τέτοιες διατυπώσεις προέρχονται πλέον από ανθρώπους που υπηρέτησαν τη Νέα Δημοκρατία επί δεκαετίες και εδώ προκαλεί μια έντονη αμηχανία στο Μητσοτάκη και στο επιτελικό του κράτος. Στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ο καραμαλισμός διατηρεί μια ισχυρή πολιτικά συνοχή, η εικόνα του συνεδρίου σχολιάστηκε έντονα από κομματικά στελέχη. Και δεν είναι απλώς οι απουσίες, είναι αλλά και τα πολιτικά μηνύματα. Την ίδια ώρα που βουλευτές και κομματικά στελέχη εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για την φθορά που καταγράφεται στην εγκοινωνία λόγω της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και της πίεσης που ασκείται στη μεσαία τάξη, πολλοί εκτιμούν ότι η κυβέρνηση χάνει σταδιακά, λέει, την επαφή με την καθημερινότητα, ενώ η πολιτική διαχείριση των αλλεπάλληλων υποθέσεων διαφάνειας ενισχύει, λέει, το αίσθημα της απαξίωσης. Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις περί ενότητας που περνάει προς τα έξω, στο παρασκήνιο όλο και περισσότεροι μιλούν για μια Νέα Δημοκρατία πολλών ταχυτήτων, από τη μία το στενό πρωθυπουργικό περιβάλλον, από την άλλη οι ιστορικές κομματικές δεξαμενές που νιώθουν ότι είτε αγνοούνται ή αντιμετωπίζονται ως πολιτικά βαρύδια, και εδώ το ερώτημα πλέον δεν είναι αν υπάρχει εσωκομματική κρίση. Το ερώτημα είναι πόσο βαθιά είναι και αν μπορεί να ελεγχθεί πριν μετατραπεί σε ανοιχτό πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση. Τώρα, έτσι για να δούμε, επειδή ρωτήσατε εχθές ή σήμερα είδα ορισμένα μηνύματα, οι 10 λέει που υπογράφουν, ποιοι είναι ρωτάτε, και επειδή τα ανέφερα ως πρώην στελέχη, πρώην υπουργοί κτλ. Εντάξει, να πάμε λοιπόν ακριβώς να μάθετε και τις ιδιότητες των 10 που έχουν σηκώσει τη σημαία της επανάστασης, του διαχωρισμού της Νέας Δημοκρατίας. Τι διαχωρισμού, ποια επανάσταση, νέο κόμμα πάνε να κάνουν οι άνθρωποι μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά. Θα το δείτε στη συνέχεια. Αλλά τέλος πάντων, είναι ο Μανώλης Αγγέλακας, πρώην Ευρωβουλευτής και πρώην γραμματέας του οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Βερναδάκης, πρώην διοικητής Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και πρώην αναπληρωτής γραμματέας εργασίας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο Χρήστος Ζώης, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής Λάρισας. Ο Θανάσης Νταυλούρας, πρώην βουλευτής Αχαΐας. Ο Αργύρης Δινόπουλος, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής της Β' Αθηνών. Δημήτρης Πάνος Ζάχος, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου και πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Νέας Δημοκρατίας. Φευρονία Πατριανάκου, πρώην βουλευτής Λακωνίας και πρώην Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Θανάσης Κόρδας, πρώην Υφυπουργός και Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Τσίφτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και πρώην Γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Ο Σεραφείμ Τσόκας, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και δεν είναι μόνο αυτοί, έπονται και άλλοι και θα το δείτε τις επόμενες μέρες. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ήταν και η κυρία που παραιτήθηκε και η άλλη της Νέας Δημοκρατίας, όπου εδώ είχαμε καταγγελίες περί εκβιασμών, λέει, απειλών και ένα σωρό άλλων. Τέλος πάντων, πάμε για διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
2: Σάμος.
3: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάντια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως

Είμαστε εδώ πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102. Μου στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης και μου λέει το 1821 οι Έλληνες κατέστρεψαν την αυαρχίδα του τουρκικού στόλου, πήγαν με βρακούλες και τον ανατινάξανε. Μήπως θα πρέπει να εξοπλιστούν οι ψαράδες μας να φυλάνε τα σύνορα στα κρυφά, γιατί δεν περιμένουμε τίποτα από τη στρατιωτική ηγεσία. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, εδώ πιο πολύ πάει σε χιουμοριστικό βέβαια το μήνυμά σου. Κάνεις χιούμορ. Γιατί και αυτό συνεπάγεται με ένα πράγμα. Ένα σύγχρονο ελληνικό υποβρύχιο, ένα σύγχρονο ελληνικό υποβρύχιο της τάξης 214, τύπου 214, τα γερμανικά ξέρετε, μπλέχτηκε, λέει, στα δίχτυα μίας στράτας. Μάλιστα. Εδώ βέβαια υπήρξαν αρκετά σχόλια, όχι τόσο ευχάριστα για την ηγεσία του στόλου. Και επειδή συνέβησαν δύο γεγονότα, δηλαδή το ένα, ο ψαράς, ο οποίος βρήκε, οι ψαράδες μάλλον, δύο αδέρφια, βρήκαν και μετέφεραν το ντρόν, το ουκρανικό, από την Λευκάδα στο λιμάνι, στον κόλπο της Βασιλικής. Έγινε και αυτό με το υποβρύχιο, έδεσε το γλυκό. Δεν ξέρω, αλλά επειδή είχα και ένα διάλογο με κάποιους οι οποίοι είχαν υπηρετήσει στο υποβρύχιο, αυτό που μου είπαν ότι, λέει, αυτό μπορεί να συμβεί πολύ τακτικά κτλ. Κτλ. Άσχετα αν τα υποβρύχια έχουν το σόναρ, έχουν προηγμένα συστήματα για να βλέπουν και εμπόδια και οτιδήποτε άλλο, εντάξει. Εντάξει, ευτυχώς το υποβρύχιο δεν έπαθε ζημιά, ούτε η τράτα, γιατί μιλάμε για κάτι τόνους τώρα, έτσι, και με μια ταχύτητα δεν ξέρω πόσο πήγαινε το υποβρύχιο. Το γεγονός έληξε, πέρασε έτσι αυτά. Αλλά δεν έχω ακούσει για ξένα υποβρύχια, δηλαδή, ας πούμε, άλλων κρατών να μπλέκονται μέσα σε δίχτυα. Τι είναι, ρε παιδιά, ψαράκι? Θα μου πείτε, τα δίχτυα είναι μεταλλικά της στράτας. Και συμφωνώ, ναι. Αλλά εδώ κάτι άλλο δείχνει. Και να μην τα βάζουμε με τους ανθρώπους, Δημήτρη μου, αυτοί οι οποίοι υπηρετούν. Όπως και στη δικαιοσύνη, έτσι και στις ένοπλες δυνάμεις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πολύ σωστά τη δουλειά τους. Αρκεί να τους αφήσουν. Το ίδιο συμβαίνει και με τη δικαιοσύνη. Είδαμε, έχουμε δει τα χάλια της δικαιοσύνης ποια είναι και αυτή φταίει το κεφάλι. Φταίει αυτή που τους διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση και στην προκειμένη περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφταετία του να έχουμε μια δικαιοσύνη που έχει κλονιστεί ο κόσμος απέναντι σε αυτό το θεσμό. Το ίδιο έχουν κάνει και με τα σώματα

0: πάρουν τις σωστές εντολές, αυτό θα κάνουν. Όταν είναι μια κυβέρνηση, η οποία είναι κυβέρνηση οπερέτα, δεν ξέρει τι της γίνεται. Το μόνο που τη νοιάζει είναι να κοροϊδεύει τον κόσμο και να θέλει να παραμένει σε μια καρέκλα εξουσίας με χιλιάδες ψέματα και κοροϊδίες, εντάξει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ποιος είναι ο βασικός υπεύθυνος. Για να τα βάζουμε, τα λέω αυτά, τα πράγματα στη θέση τους και πιστεύω να συμφωνείτε. Εντάξει, στέλνεις και ξανά το μήνυμα του χιούμορ, κάνω καλά, το κατάλαβα. Εντάξει, γιατί κάποια πράγματα θα πρέπει εμείς ως πολίτες να είμαστε δίπλα. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι αυτό το κράτος δικαίου, είναι να δουλεύει το σύστημα του κράτους, δηλαδή οι θεσμοί να δουλεύουν με διαφάνεια. Αυτό ζητάμε, δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Να μην υπάρχουν κρυφές εντολές, κάντε αυτό, δηλαδή πέρασε τον ντρόν, να στο βάλω σε μια έτσι αυτή, πέρασε τον ντρόν, θα πήγαινε να χτυπήσει, δεν ξέρω τι θα έκανε, είχε βλάβει, δεν είχε βλάβει, λίγο μας νοιάζει. Το θέμα είναι ότι ήταν μέσα στα ελληνικά ύδατα. Από την άλλη όμως βλέπω το λιμενικό και γενικότερα να έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στους μετανάστες. Δηλαδή το καταλαβαίνουμε τώρα το ένα μετάλλο. Μια βαρκούλα πλαστική τη βλέπεις. Ένα σύστημα, και αυτό πλαστικό είναι το ντρόν, δεν είναι, δεν ξέρω αν έχει μέταλλα πάνω, έχει πάντως. Και αυτό δεν το είδανε. Δηλαδή, εδώ σημαίνει κάτι. Ότι δίνεται εντολή για κάποιες συγκεκριμένες αποστολές. Για να το βάζουμε έτσι πολύ πιο απλά και πολύ γενικά το θέμα. Πάντως, η κατάσταση, όχι, δεν είναι καθόλου καλή. Έτσι, για να ξέρουμε και τι γίνεται με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και από ό,τι μου στέλνει εδώ πέρα και η Κέτη, και μου λέει αυτό το ασφάλεια, λέει, εγώ δεν νιώθω, λέει, καθόλου ασφάλεια. Είμαστε, λέει, σε ένα νησί που φυλάμε θερμοπύλες, Βλέπω, λέει, και χαιρετάω, λέει, τα τουρκικά λιευτικά ή τις φρεγάτες και τίποτα άλλο. Δεν βλέπω, λέει, ελληνικά πλοία. Μάλιστα. Γιατί ποιος τα βλέπει. Βλέπουμε, ναι, που και που περνάνε, εντάξει. Αλλά όταν πρέπει να περάσουν τη στιγμή που είναι τα τουρκικά ή οτιδήποτε άλλο, δεν υπάρχουν. Εδώ τι σημαίνει. Κάνουμε την πάπια σαν κυβέρνηση για να μπορούμε να κάνουμε εδώ μέσα τις λοβιτούρες, δηλαδή να μην έχουμε και άλλα ανοιχτά μέτωπα, αφήνουμε τους άλλους να χορεύουν όπως θέλουν γύρω μας, για να κάνουμε εδώ τις λοβιτούρες, τις μάσες και τα διάφορα άλλα. Αυτό είναι. Αυτό έχει φανεί ξεκάθαρα πλέον. Λοιπόν, να πάμε έτσι λίγο, να πάμε και σε ένα καραγκούνι. Καραγκώστας Καραγκούνης, υφυπουργός Εργασίας. Ακούστε εδώ, έτσι σαν ομπόλικο, να δείτε πώς παρουσιάζει τα πράγματα. Λες και παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν ξέρω, σε κανένα Xbox είμαστε μπροστά και φτιάχνω μια εικονική πραγματικότητα, να μας δουλεύουν. Εντάξει, πάμε.
1: Σας πω εγώ αμέσως λοιπόν τώρα. Ο πολίτης είδε 40% αύξηση στο μισθό του, είδε αύξηση στις συντάξεις του,
2: και 50% αύξηση στα καύσιμα. Και 40% αύξηση στο κρέας.
1: Το ίδιο βλέπει και η Γαλλία που παίρνει 50 δις. Ναι, το ίδιο βλέπει. Το ίδιο βλέπει και η Γαλλία που παίρνει 50 δισεκατομμύρια. Ακριβώς το ίδιο.
3: Κύριε Καραγκούνη, συγγνώμη. Με συγχωρείτε πολύ, κύριε Καραγκούνη. Τους πολίτες που πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και μετά τις 15 του μηνός δεν μπορούν να ψωνίσουν.
1: Εσείς τους βλέπετε. Ακούω αυτό που λέτε, κύριε Καραγκούνη. Θα το πείτε και σε όλες τις. Θα το πείτε και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που αντί να δίνουν ενίσχυση.
3: Εγώ θα σας πω για τον Έλληνα και την Ελληνίδα που συναντώ όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Γι' αυτού θα σας πω, κύριε Καραγκούνη.
1: Λοιπόν, κυρία Καραμίτρου, για να λύξουμε το θέμα.
3: Και για αυτού που βλέπουμε και μια βόλτα στην πλατεία του Αγρινίου.
1: Ακούστε, κύριε Καραμίτρου, επειδή και οι δύο είμαστε. Λοιπόν, πηγαίνετε μια βόλτα, λοιπόν, κάντε μια βόλτα στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, στις Βρυξέλλες. Κάντε παντού και θα δείτε που έχουν φτάσει τα τρόφιμα.
2: Λοιπόν,
1: ελάτε τώρα λοιπόν πίσω στην Ελλάδα. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Ναι. Η Ελλάδα μπορεί και κάνει αυτές τις πολιτικές και ο κόσμος μου ακούει και καταλαβαίνει, τάζησε το 15-19 που του λέγανε να σας δώσουμε 13ο και 14ο μισθό και έρχονται τώρα να μας σώσουν πάλι, που του πήραν όλα τα λεφτά. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα ήταν το χρέος. Λύσαμε το χρέος. Το λύσαμε το θέμα του χρέους, γιατί
2: το
1: η οικονομία πλέον παράγει.
2: Και
1: από 187 δις ΑΕΠ έχουμε 270 δις ΑΕΠ. Θα αυξήσουμε κι άλλο τους μισθούς, θα αυξήσουμε κι άλλο τις συντάξεις, γιατί μπορούμε να το κάνουμε, γιατί μας δίνεται δυνατότητα πια να το κάνουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Γι' αυτό έχουμε, πώς το λένε, πρόεδρο στο Eurogroup Έλληνα. Δεν θα είχαμε δει, πήγε πίσω, θα είχαμε ποτέ.
2: Κύριε Βαρδακαστάνη, εσύ που είστε καλό σύντομο, τουλάχιστον
1: αυτή είναι η διαφορά με αυτά τα οποία ακούγονται τα τελευταία χρόνια.
0: Λοιπόν, εντάξει. Ανέφερε και τώρα η Ισπανία, Πορτογαλία, έτσι ανέφερε όλα αυτά. Έτσι, απλώς για να μας πει το παραμυθάκι του. Έτσι.

0: ο κύριος Καραγκούνης. Γιατί σας λέει εδώ πέρα, άμα από κάτι, έτσι με π.χ. με άλλες χώρες, θα έχουμε και θα εντυπωσιάσω και τον κόσμο και εμείς κάνουμε πολύ καλά τη δουλειά μας. Βέβαια, ποτέ δεν μπήκε η σύγκριση, γιατί είπε τώρα και αυξήσεις, έτσι, για κοιτάτε πόσο πήγαν, έχουν πάει τα πάνω, έρχεται και άλλη ακρίβεια. Και θα δείτε το τι γίνεται. Ανεβαίνουν τα πάντα, ανεβαίνουν ψωμιά, τα πάντα. Και άλλοι, και άλλο, δηλαδή, πώς να το πω τώρα, έτσι, μια επίθεση ακρίβειας στα ελληνικά νοικοκυριά. Λοιπόν, κάνω μια αναζήτηση τώρα, έτσι μπαίνω στην Eurostat, για να κάνουμε να δούμε αυτός ο Κώστας Καραγκούνης, ο Νουδούλης, ο οποίος, το λέω έτσι γιατί ξέρετε, υποτιμά την νοημοσύνη μας. Όταν κάποιος υποτιμάει την νοημοσύνη σου και σε θεωρεί βλάκα, δεν μπορείς εσύ να πεις, εντάξει ρε Καραγκούνη, σωστά τα λες, ή έτσι είναι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, σύμφωνα με την Eurostat, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τεράστιες αποκλίσεις, όπως Λουξεμβούργο, Δανία κτλ. Ακόμη και στη Ρουμανία και στη Σλοβακία είναι αρκετά κάτω σε σχέση με την Ελλάδα. Το πιο ενδιαφέρον για μας είναι ότι η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο είναι από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί συνόλου Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή επί συνόλου των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα γαλακτομικά, στο γάλα, τυρί, αυγά. Επίσης, υπάρχουν, δηλαδή είπε την Ισπανία, η Ισπανία είναι πολύ πιο κάτω από εμάς, η Πορτογαλία, η Ελλάδα είναι στο 51, η Ισπανία είναι στο 50, η Πορτογαλία στο 46, η Ιταλία είναι στο 52, μας περνάει αυτή, η Γερμανία είναι στο 44 και τα λοιπά και τα λοιπά, πάει η Γαλλία και δηλαδή είμαστε η πιο ακριβή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά ακολουθά η Κύπρος, αλλά οι μισθοί Ελλάδα με Κύπρο απέχουν παρασάγκας. Οι μισθοί Ελλάδας με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός της Βουλγαρίας, είναι διπλάσιοι, τριπλάσιοι, τετραπλάσιοι και πενταπλάσιοι. Δεν υπάρχει αυτή η σύγκριση. Σου πετάει ένα αυξηθήκαν οι μισθοί, αλλά δεν σου λέει ότι καλπάζει ακρίβεια και τα καρτέλ μασάνε με χρυσές μασέλες. Όχι, δεν στο λέει αυτό. Και τώρα βέβαια ο άλλος που ακούει σου λέει, αυξήθηκαν οι μισθοί. Ναι, πώς αυξήθηκαν οι μισθοί? Βγάζεις το μήνα? Δεν βγάζεις το μήνα. Πώς αυξήθηκαν οι μισθοί? Αν αυξήθηκαν οι μισθοί, θα έπρεπε να υπάρχει, δηλαδή εδώ στη χώρα με αυτή την ακρίβεια που υπάρχει, ο μισθός θα έπρεπε να ήταν 2,5 με 3.000, ο μέσος μισθός, για να το βάλουμε κάτω. Βάσει της ακρίβειας την οποία έχει φέρει ο Μητσοτάκης. Τώρα ας αφήσουν αυτά τα μια φταίει η Ουκρανία, μια φταίει ο κόλπος, κάτω εκεί πέρα, όχι στο, τα στενά του Ορμούς και πάει λέγοντας. Και ας φρόντιζε ο Μητσοτάκης να μην κάνει κυρώσεις τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά και τα καύσιμα. Ας φρόντιζε ο Μητσοτάκης να μην εκλείνει το λιγνίτι στη Βόρεια Ελλάδα και να μην είχαμε αυτές τις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Και για το ρεύμα τώρα, έχει γεμίσει την Ελλάδα με ανομογεννήτριες, με ηλιακά πάνελ. Πού είναι αυτή μέσω των ΑΠΕ ότι θα πέφτανε οι τιμές και... Πού είναι? Το ρεύμα είναι στα ύψη. Δηλαδή, ξέρετε, μερικές φορές όταν ζεις μες στα γεγονότα και είναι η δουλειά σου αυτή, βλέποντας όλα αυτά, κάποια στιγμή εκρήκνησε. Λες, ρε παιδιά, δεν πάει άλλο. Τέτοιο δούλεμα, τέτοια κοροϊδία. Δεν πάει κάπου, δεν προχωράει. Λοιπόν, έχουμε και την Ελστάτ να πιάσουμε. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στη γεωργία και την κτηνοτροφία λαμβάνουν, χωρίς να επιλογίζονται, λέει, επιδοτήσεις. Και έχουμε μια αύξηση, λέει, το Μάρτιο κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Πού είδε ο άλλος ότι όλα πάνε καλά σε αυτή τη χώρα και αυξήθηκαν οι μισθοί και εντάξει δεν τρέχει τίποτα. Σε ποιο πείτε, ελεύθερα είναι, εφόσον έχετε το ίντερνετ, δόξα τω Θεώ το έχουμε όλοι, βέβαια επιπληρώμη έχει τσάμπα. Πείτε μέσα να δείτε στοιχεία Ελστάτ, στοιχεία Eurostat. Για να μην μας κοροϊδεύουν αυτοί οι σαλτιμπάγκοι εκεί πέρα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχει παρατραδείξει το θέμα. Βέβαια, εντάξει, έχουν πει και τα άλλο το όμορφο, ας πούμε, ότι με τέσσερα τοστ, περνάει μια οικογένεια την ημέρα. Εντάξει, σαν την οικογένεια που βρήκαν στο Περιστέρι, που ήταν μέσα στις ακαθαριστίες, εκεί στην ταράτσα, επειδή δεν είχαν λεφτά οι άνθρωποι, τέλος πάντων. Αυτά είναι κοινωνικά φαινόμενα τα οποία έχουν πολιτικές προεκτάσεις. Όπως και ο θάνατος των δύο μαθητριών, των 17χρονων μαθητριών, που έπεσαν από τον έκτο όροφο. Όλα αυτά τα θέματα έχουν πολιτικές προεκτάσεις. Η εγκληματικότητα που υπάρχει σε αυτή τη χώρα έχει πολιτικές προεκτάσεις. Δεν είναι ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που ξαφνικά τους την έδωσε και δεν τους δικαιολογώ. Όχι, γιατί δεν το κάνουμε όλοι. Αλλά όταν ο άλλος είναι στην ανέχεια, όταν είναι άνεργος, όταν τον πετάνε έξω από το σπίτι, τι θα κάνει? Όχι, πέστε μου εσείς. Όταν πεινάει, τι θα κάνει? Αλλά τέλος πάντων, ίσως να είναι για κάποιους ψηλά γράμματα αυτά. Α, μου λες, εντάξει Δημήτρη, μου στέλνεις, έχουμε ανοιχτή επικοινωνία. Λοιπόν, σούπερ μάρκετ λέει και είχαν τις καυτερές πιπεριές 16 ευρώ το κιλό. Ναι, το λίπασμα που βάζουν είναι, πώς το λένε, έχει χρυσό μέσα, γι' αυτό, τέλος μου, δεν ξέρω τι να πω. Μαζουλεύουνε, όταν λέμε μαζουλεύουνε. Και απορώ δηλαδή, γιατί ο Έλληνας δεν είναι χαζός. Είναι ένας λαός ο οποίος έχει ξυπνάδα, το έχει αποδείξει. Και μαθαίνει και στις επιστήμες βέβαια φεύγουν έξω οι άνθρωποι. Τι να κάνουν, να κάτσουν εδώ σε αυτό το σύστημα με ένα χιλιάρικο το μήνα για να έφαγε ο άλλος τα χρόνια του στο θρανείο και να κάτσει με ένα χιλιάρικο να κάνει. Δεν γίνονται αυτά, εντάξει. Πρέπει να είσαι και πολύ κοροϊδό για να το κάνεις. Για να λέμε έτσι όπως είναι. Άλλωστε και ο Μητσοτάκης λέει, το είχε πει πότε, το 2021. Άμα δεν βρίσκουν η δουλειά οι νέοι μας εδώ στην Ελλάδα, να πάνε στο εξωτερικό. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ξέρει ότι είναι ανίκανος και δεν πρόκειται να κάνει κάτι. Και το είχε πει τότε. Αλλά δεν χρειάζεται να μας βάζουν. Μάλλον το βλέπω έτσι σε μια τέτοια κατάσταση να μας θεωρούν τόσο άσχετους με την πραγματικότητα, να μην ξέρουμε τι ακριβώς μας γίνεται. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε εδώ βέβαια και το... Πάμε να ακούσουμε και λίγο Αδωνή, ο οποίος ο τύπος εδώ, σας το είπα, αναφέρεται για το 1 εκατομμύριο πάλι του Ανδρουλάκη, του λογιστή του Ανδρουλάκη. Αναφέρεται για το 10 που είχε νοικιάσει ένα δικό του ακίνητο, λέει, στο δημόσιο και έφαγε τον μειοδότη. Εκεί στην Δημοκρατία πάτε καλά. Γιατί, ρε Άδωνη, μπορείς να μας πεις για τα διευκρίνιστα. Εντάξει, θα μου πεις, δικαστική απόφαση είναι αυτή. Τα διευκρίνιστα της Νοβάρτης. Βρέθηκαν λεφτά στο λογαριασμό του. Και επειδή είναι αδιευκρίνιστα, ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι αθώος και βγαίνει και σου κουνάει και το δάχτυλο. Αυτή είναι η σαπίλα. Εδώ είναι η σαπίλα. Εντάξει, δεν βγάζω λάδι τον Ανδρουλάκη. Γιατί η βασική ερώτηση που θα έπρεπε να γίνει και ένας απλός πολίτης αυτό θα ρώταγε. Για τον Άδωνη, για τον Ανδρουλάκη, για τον άλλον τον που τέλος πάντων αυτό που ήταν όλοι μπλεγμένοι εκεί στην Νοβάρτης που του στείλε η θεία του από την Αφρική, τα ξέρουμε όλα αυτά, να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες. Ένας πολίτης ρώταγε, ρε μάγκες, πού τα βρήκατε, για να μην πω από πού τα κλέψατε, γιατί αν δεν μπορείς να τα δικαιολογήσεις, πάνε να πει ότι έκανες κάποια λοβιτούρα και τα πήρες. Έτσι δεν είναι? Ο ένας 1 εκατομμύριο, ο άλλος έχει 16 σπίτια, στα καλά καθούμενα. Εντάξει. Τώρα μην μου πείτε ότι αυτό το πράγμα είναι πολιτική. Εδώ μιλάμε για μια συμμορία και εντάξει, να είναι καλά η γυναίκα, η Λάρα Κοβέση, που έβαλε και την ωραία αυτή τη βαριά, η οποία την έχουν ελαφρύνει πάρα πολύ εδώ πέρα στην Ελλάδα, εγκληματική οργάνωση. Και όλοι κάθονται στρογγυλεμένα στις καρέκλες τους, σου κουνάνε το δάκτυλο, σ' απειλούνε, τα βάζουν με την Κοβέση, αλλά δεν τα βάζουν εδώ πέρα με τον Τζαβέλα, έτσι, που τον έχουν του χεριού τους και τους κάνει όλες τις δουλειές. Αυτά. Πάμε διαφημίσεις.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
2: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι
3: στα χείλη.
4: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
5: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Radio Samos 102. Μου στέλνει μήνυμα ο Στέλιος και μου λέει πώς γίνεται, μου λέει, όλο αυτό το πράγμα να συμβαίνει και να μην αντιδράει κανένας. Δηλαδή, έχουμε δει βουλευτές, υπουργούς, διάφορους να μας κουνάνε το δάχτυλο, να μας λένε για αυξήσεις και εγώ το κοίταξα, όπως μας είπες πριν στην Eurostat, ότι οι σχέσεις τιμών Ευρώπης και Ελλάδας απέχουν πάρα πολύ, είναι πιο χαμηλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλο το μήνυμά σου, αγαπητέ φίλε, εντάξει, αλλά το θέμα εδώ είναι, όπως το είπα και πριν, ο Έλληνας δεν είναι χαζός, όπως μας θεωρούν, δεν είναι ηλίθιος, όπως μας θεωρούν και μας το παίζουν οι διάφοροι υπουργοί που ξαφνικά απέκτησαν αυτή τη φαιά ουσία και δεν έχουμε εμείς. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια απόλυτη, και το λέω αυτό, κοροϊδία. Και αυτό είναι ντροπή και ρεζίλ. Τελεία και παύλα. Έτσι, για να μην το συνεχίσω το θέμα. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε, να πάμε στη Νέα Αριστερά, να μιλήσουμε με την κυρία Πέννη Δεμερτζή. Κυρία Δεμερτζή, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαήλ, σε εσάς, τους ακροάτριες, τους ακροατές που μας ακούν.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με εσάς, γιατί βλέπω ότι υπάρχει δραστηριότητα στη Νέα Αριστερά, αποχωρήσεις χθεσινές, Αξιόγλου κτλ. Πού πάτε εσείς, τι θα κάνετε?
1: Κύριε Μιχαήλ, κοιτάξτε, νομίζω ότι τα έχουμε πει ξανά μαζί.
0: Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ανεβάσει και τόνους.
1: Έχουμε ανεβάσει και τόνους. Εγώ σας είπα, η συζήτηση όταν είναι σε κόσμια επίπεδα και ας έχει υψηλούς τόνους, είναι καλή και επικοδομητική.
0: Κάποιος σε ενοχλεί, γι' αυτό το λέω. Όχι για σας.
1: Εγώ τουλάχιστον προσωπικά τιμώ τους ανθρώπους οι οποίοι τιμούν τη δουλειά τους και εσείς είστε ένας δημοσιογράφος που τη δουλειά σας την τιμάτε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, λοιπόν, μετά τις φιλοφρονήσεις, να δούμε και τι κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση είναι αυτή που την περιγράψατε προηγουμένως, ίσως και λίγο χειρότερη να πω. Προχθές εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος εκπαιδευτικός, είχαμε μια απεργία που αφορούσε την οικονομική καταβαράθρωση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο δημόσιος υπάλληλος και όχι γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, αλλά γιατί, όπως είπε ο Πιερακάκης, και να τα είχαμε δεν τα δίναμε.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά και τα έχουν και τα δίνουν εκεί που θέλουν να τα δώσουν.
0: Αυτό έχει διαπιστωθεί.
1: Και βέβαια δεν είναι μόνο, ξέρετε, ότι απλά θέλουμε να τα δώσουμε εκεί που έχουμε στους δικούς μας ανθρώπους, αλλά είναι πολιτική αυτή τη στιγμή απόφαση της Νέας Δημοκρατίας το δημόσιο να τελειώσει. Και όταν λέμε να τελειώσει, να μην πηγαίνει κανείς να δουλέψει, γιατί τα χρήματα είναι πάρα πολύ λίγα και άρα τι θα κάνουμε, θα δώσουμε τις δουλειές, δεν έχουμε γιατρούς, θα τα δώσουμε στο δημόσιο. Άρα ανοίγουμε και απογευματινά ιδιωτικά ιατρία μέχρι τα νοσοκομεία, που τα έχουν πληρώσει εσείς και εγώ και ο ελληνικός λαός.
0: Ακριβώς.
1: Με χρήματα του ελληνικού λαού.
0: Και συνεχίζουμε πλέον.
1: Δεν έχω σχολεία, δεν έρχονται οι καθηγητές πια στα νησιά, τα ελληνικά είναι ακριβά. Ωραία, θα τα δώσω απ' έξω σε ιδιώτες. Να πηγαίνουν τα παιδιά να κάνουν μαθήματα. Δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να σκεφτεί πια το μυαλό τους. Άρα λοιπόν ζούμε μια κατάσταση η οποία πλέον είναι πολύ ασφιχτική. Mm-hmm. Είμαστε με μία θηλιά στο λαιμό, τα μνημόνια δεν έχουν τελειώσει δυστυχώς για μας ποτέ.
0: Έτσι.
1: Η κατάσταση όσο πάει και επιδεινώνεται, βλέπουμε στην παγκόσμια σκηνή τι γίνεται. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γίνει όταν έρθει ο χειμώνας, που θα αναγκαστούμε όλοι να πάμε να βάλουμε πετρέλαιο για να ζεσταθούμε.
0: Mm-hmm.
1: Ή θα πρέπει να κυκλοφορούμε στα σπίτια μας με τα μπουφάν και τις κουβέρτες, ή δεν ξέρω τι εγώ, να γίνουμε παγωκολόνες.
0: Ξέρετε,
1: άρα λοιπόν
0: ναι.
1: Ζούμε μια δύσκολη κατάσταση. Το θέμα είναι λοιπόν...
0: Ναι. Ναι. Όχι, ήθελα να πω ότι εάν ο Μητσοτάκης δεν είχε πάρει αυτές τις αποφάσεις κατά της Ρωσίας, της κυρώσης, δεν είμαι υπέρ των Ρώσων, ούτε υπέρ του πολέμου. Αλλά ξέρετε, στην παγκόσμια σκηνή δεν βρίσκεις ούτε ομοειδεάτες ούτε τίποτα. Το κάθε κράτος έχει την δική του γραμμή. Αλλά εμάς δεν θα μας πείραζε να είχαμε πετρέλαιο τώρα από τη Ρωσία, οπότε δεν υπήρχε πρόβλημα της ακρίβειας που τη στηρίζουν πάνω στους πολέμους. Έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Μιχαήλ, δεν είναι μόνο αυτό. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή έχει λύσει το θέμα αυτό, το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας. Διότι από την αρχή είπε ότι εγώ τις βάσεις μου δεν τις δίνω για να έρχεσαι και να κάνεις τον πόλεμο κάτω στη Μέση Ανατολή. Και φυσικά μείωσε τους φόρους των καυσίμων, δηλαδή επενεύει στην Αγγλία, εκεί που εγώ και εσείς θα ωφεληθούμε.
0: Ακριβώς.
1: Και όχι εκεί που θα ωφεληθούν οι μεγάλοι έτσι, βιομηχανοί των, της ενέργειας.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως λοιπόν, έχουμε αυτή τη συνθήκη και εδώ έρχεται το δίλημα, το πολύ μεγάλο δίλημα. Τι κάνω, πάω μένω στο μαγαζάκι μου ή θα μπορέσω με τις όποιες, με την όποια μου συμβολή αυτή την κατάσταση να την ανατρέψω. Εμείς λοιπόν στη Νέα Αριστερά είχαμε ένα συνέδριο, δυστυχώς το συνέδριο μας δεν πήρε εκείνη την απόφαση που να είναι ξεκάθαρη, και όταν εννοώ ξεκάθαρη, αν η πλειοψηφία θέλει να πάμε μόνοι μας, αν η πλειοψηφία τότε, όπως ήταν οι συσχετισμοί, η απόφαση να ήταν καθαρή και να έλεγε ότι εμείς έχουμε το δικό μας το μαγαζί, όποιος θέλει με αυτά και δεν κάνω βήμα πίσω. Ήταν μια απόφαση που ήταν λίγο κλήξεις και αφήξεις. Ίσως λίγο να ροκανίσουμε το χρόνο να δούμε τι θα γίνει παραπέρα. Όμως αυτό δεν βοηθάει και το βλέπουμε, γιατί και δημοσκοπικά έχει καταρρεύσει την αριστερά. Και είναι κρίμα και είναι άδικο για ανθρώπους σαν την Εύθυνα Αξιόγλου, και όχι μόνο. Είναι ο Νάσος Ηλιόπουλος, είναι ο Αλέξο Χαρίτης. Μιλάμε για νέους ανθρώπους. Εντάξει, αλλά και οι υπόλοιποι, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αν δει κάποιος, αν κάνει τον κόπο έτσι και κοιτάξει λίγο και στο site της Νέας Αριστεράς, αλλά και στο site της Βουλής, να δει τις ερωτήσεις που κάνουμε, τα θέματα που ασχολούνται, με τη μικρή τους δύναμη, αυτή των 11 και πρόσφατα 12 βουλευτών με τον Θοδωρή τον Δρίτσα, είναι πολλαπλάσια του μεγέθους τους. Άρα λοιπόν είναι κρίμα αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν να επικοινωνήσουν τη δουλειά τους στον κόσμο, και ο κόσμος να απογοητεύεται και να λέει όλοι οι ίδιοι είναι και εσείς το μαγαζάκι σας κτλ. Εμείς λοιπόν, ένα άλλο κομμάτι λοιπόν, και σε αυτό το κομμάτι εντάσσομαι κι εγώ, και θέλω να είμαι ξεκάθαρη σε αυτό, πιστεύουμε ότι πρέπει σε αυτή τη στιγμή να βρούμε αυτά τα 5, τα 6 πράγματα, να συνενέσουμε όλοι μαζί, αν θέλουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια, δυστυχώς, είχε γίνει η πρόταση τότε το 23 με την απλή αναλογική. Εδώ, κύριε Μιχαήλ, ο δημοκρατικός κόσμος από το κέντρο και μέχρι όπου αλλού θέλετε πάτε το, δεν ήταν όριμος. Δυστυχώς η στάση του ήταν αυτή η οποία άνοιξε ξανά για άλλη μια φορά την πόρτα στο Μητσοτάκη και έδωσε μια δεύτερη τετραετία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα πρέπει να κάτσει αυτός όλος ο κόσμος να σκεφτεί σοβαρά και να δει, θα πρέπει να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα ποιος θα μπει μπροστά, ή είναι θέμα αξιών και θέμα προγραμμάτων. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και δεν είναι όλοι οι ίδιοι, κύριε Μιχαήλ.
0: Σωστά.
1: Γιατί, ξέρετε, ούτε εγώ έχω τα εγώλια, ούτε ο χώρος αυτός έχει τις οικονομικές απολαβές που να λέει, εντάξει, εγώ θα αγωνίζομαι για σένα, αλλά στο σπίτι μου τα έχω τακτοποιήσει. Εγώ έχω να φάνε και τα δυσέγγονά μου, κάπως έτσι.
0: Ξέρετε, κυρία Δεμερτζή, να σας πω το εξής, επειδή αναφερθήκατε στο Μητσοτάκη και στην, το του 19 που κέρδισε τις εκλογές. Εδώ δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος, ο πολλής κόσμος πιστεύω το έχει καταλάβει μετά, στη συνέχεια. Γιατί όταν αναβαθμίζεις δύο ανθρώπους, τους οποίους ο Τσίπρας, για το μάτι λέω τώρα, τους είχε οδηγήσει στο δικαστήριο και ο Μητσοτάκης τους βουτάει και τους κάνει γραμματής και τους αναβαθμίζει, εδώ πάνε να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι παίξαν ένα παιχνίδι. Όταν αναγνωρίζεται από το Μητσοτάκη. Από την άλλη, υπήρχαν τα μέσα ενημέρωσης τα οποία ήθελαν φαγητό να φάνε. Και είχαμε τον Μπέτσα και τόσα άλλα. Ακόμη και τώρα τους δίνει χρήματα για πολέμους που δεν πάνε τα κανάλια. Ξέρουμε λοιπόν, ο κόσμος γνωρίζει το τι ακριβώς είχε γίνει τότε. Δεν το λέω για να εξευμενήσω τον Τσίπρα, την κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά το λέω για το παιχνίδι, το βρώμικο που έπαιξε ο Μητσοτάκης και στη συνέχεια με τις εκλογές του 23, ο Πεκεπέδες, ιστορίες και όλα αυτά. Τα είναι γνωστά για τον κόσμο πλέον. Οπότε θα πρέπει να κινηθείτε σε ένα πολύ ευρύτερο έτσι, σκηνικό παρουσίασης και να αναδείξετε και αυτά τα θέματα και τα ζητήματα. Δεν είναι μόνο. Ξέρετε, εντάξει, η ακρίβεια είναι ένα μεγάλο γεγονός. Πλήττει τις οικογένειες, δεν αντέχει ο άλλος να βγάλει το μήνα. Αλλά εδώ θα πρέπει να δώσουμε και την κακή πλευρά, τον τρόπο δηλαδή της ραδιουργίας εντός εισαγωγικών και εκτός, που εφάρμοσε ο Μητσοτάκης για να πάρει την κυβέρνηση.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, κύριε Μιχαήλ, αλλά ξέρετε ότι επικοινωνιακά λάθη έχουν γίνει πολλά. Το πρόβλημα είναι και ίσως και τώρα όσο μου αναλογεί εμένα το, και όσο ακούγεται ο λόγος μου. Βέβαια φταίνε και τα μέσα ενημέρωσης όταν εγκλωβίζουν συνέχεια τι έγινε το 15, τι έγινε το 19. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος ξέρει τι έγινε. Κρίθηκαν σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε τη θετική ατζέντα. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Βέβαια, υπάρχει, όπως σωστά είπατε, και το θυμικό του ανθρώπου. Δηλαδή θα πληρώσει κανείς. Κάποιοι άνθρωποι έπαιξαν αυτά τα παιχνίδια που είπατε. Θα βρούμε ποτέ γιατί όντως αυτοί τότε που ήταν υπεύθυνοι να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Τη διαχειρίστηκαν έτσι όπως ήταν. Δεν βρήκαν τον πελάτη τους και μετά απέναντίας αναβαθμίστηκαν κιόλα.
0: Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα τα οποία είναι χοντρά. Δηλαδή το βάστα γερούν γερά δεν είναι κάτι, γιατί υπήρχε ένας πρωθυπουργός, είχε εκλεχθεί και τα λοιπά, πήγε να διαχειριστεί ένα χρέος. Δεν μπορεί τώρα το αντιπολιτευτικό κόμμα να λέει κατά της διαπραγμάτευσης και να υπερισχύσουν τα μνημόνια. Δεν γίνονται αυτά τα
1: Μιχαήλ,
0: πράγματα.
1: Εγώ θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση, αλλά νομίζω ότι έχω απόλυτη συνέστηση του τι σημαίνει. Το βάστα γερούν γερά ήταν καθαρή εθνική προδοσία τότε.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ειλικρινά, θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να πληρώσουν γι' αυτό. Γιατί δεν έχεις μόνο τους δανειστές να σου έχουν μια φιλιά στο λαιμό. Είχες και τον εσωτερικό εχθρό. Και όταν έκλεισαν τις τράπεζες τότε που τις έκλεισαν, γιατί... αυτό που υπήρχε, όποιος είχε έστω και ένα χιλιάρικο, δύο χιλιάρικα οικονομία, πήγαινε και τις τράβαγε. Γιατί του λέγανε ότι θα έρθουν μετά οι τράπεζες, θα στα πάρουν και όλα τα συναφή. Αυτό λοιπόν, και αυτοί οι άνθρωποι σήμερα θέλουν να λέγονται πατριώτες. Το τι είναι λοιπόν πατριωτισμός, είναι μια έννοια που ίσως θα πρέπει να κουβεντιάσουμε λιγάκι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολλά αυτά που έγιναν. Αλλά εγώ να ξαναπώ ότι τώρα θα πρέπει να υπάρξει άμεσα, γρήγορα. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια καθυστέρηση σε αυτό. Θα πρέπει γρήγορα και ξεκάθαρα να υπάρξει μια ατζέντα που να πει στον κόσμο ότι εγώ δεν σου υπόσχομαι ότι θα κάνω θαύματα, διότι αυτή τη φορά θα πρέπει να υποθεί ξεκάθαρα ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο αυτά τα πράγματα δεν διορθώνονται.
0: Σωστά.
1: Όμως εγώ είμαι ένας χώρος που δεν έχω κλέψει, που δεν έχω εμπλακίσει σε σκάνδαλα, που έχω το πρόσωπό μου καθαρό, που σε κοιτάω με στα μάτια και δεν σου λέω ψέματα. Θα βελτιώσω τη ζωή σου, θα κάνω αυτά τα πράγματα στη στέγη, αυτά στην ενέργεια, αυτά στην ακρίβεια. 5-6 πράγματα για αρχή, για να μπορέσουμε, ξαναλέω, να ανασάνουμε, να βγάλουμε το κεφάλι μας λίγο έξω από το νερό. Από εκεί και πέρα θα γραφτούν, θα ακουστούν πολλά. Θα λιδωρηθούν άνθρωποι, θα ακουστεί αυτό το πλέον η καραμέλα, η χιλιομασημένη, ότι όλοι τα κάνετε για τις καρέκλες σας και όλοι οι ίδιοι είστε και όλοι. Μα δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλοι για τις καρέκλες μας. Ο χώρος αυτός έχει αποδείξει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τις δουλειές τους, βιοπορίζονται από τις δουλειές τους. Η Έφη Αξιόγλου πρόσφατα άνοιξε το γραφείο της στο δικηγορικό, το οποίο μάλιστα έκανε και εγγένεια. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί έχουν κολλήσει ένσημα στη ζωή τους. Να μας πει ο κύριος Πρωθυπουργός πού είναι αυτά τα ένσημα που έχει κολλήσει στη ζωή του, και όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και η ευρύτερη οικογένειά του. Έτσι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει μέσα στην κοινωνία, έχουν δουλέψει μέσα στην κοινωνία, ξέρουν τι γίνεται, ξέρουν τον αγώνα και το μόχθο της καθημερινότητας, και νομίζω ότι μόνο από αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα δοθεί μια λύση. Για τον άλλον, για αυτούς οι οποίοι, όπως είπα, τα εισοδήματά τους είναι τέτοια που έχουν να περάσουν και τα δυσέγγωνα και τα δυσέγγωνά τους, δεν θα νοιαστεί για μένα, κύριε Μιχαήλ, που έχω από πόρους μόνο το μισθό μου για να μπορέσω να ζήσω. Και δυστυχώς μετά τις 20 του μήνα τον κοιτάω και με κοιτάει.
0: Έτσι, δεν το έχουν αποδείξει άλλωστε. Έχουν δείξει την αναλγησία τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, ο κόσμος
1: πρέπει λοιπόν
0: ζει.
1: Όλοι να κάνουμε στην άκρη, εντάξει, εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ σε όλα με όλους. Θα πρέπει όμως να βρω εκείνο το ελάχιστο, το κατελάχιστο που θα συμφωνήσουμε, ένα κοινό παρονομαστή, γιατί η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Και δυστυχώς ξέρετε τι φοβάμαι. Ότι μέρα με τη μέρα η κατάσταση χειροτερεύει τόσο που στο τέλος δεν ξέρω τι θα μπορέσει να διορθωθεί.
0: Μα δεν νομίζω.
1: Δηλαδή όταν έχεις ένα νοσοκομείο αυτή τη στιγμή στη Σάμο υποκατάρρευση, δεν ξέρω αυτό πώς θα μπορέσει να το βελτιώσεις.
0: Ή ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός ή τα κόμματα τα οποία θα αποτελέσουν μια κυβέρνηση, η οποία θα μπορέσουν να αυξήσουν μισθούς και συντάξεις. Και με ποιο τρόπο.
1: Γιατί ξαναλέω, ναι, κύριε Μιχαήλ, ότι όταν αυτή τη στιγμή το υπερπλεώνασμα, το δυσθεώρητο υπερπλεώνασμα των 12,5 δις, 12,7 μου φαίνεται ότι έφτασε το υπερπλεώνασμα αυτή,
0: ναι,
1: τη στιγμή,
0: ναι, ναι,
1: το χρησιμοποιούμε για να πάμε να ξεπληρώσουμε νωρίτερα τις δανειακές μας υποχρεώσεις, που σημαίνει ότι είναι χρήματα που φεύγουν στο εξωτερικό, χρήματα δικά σας και δικά μας από το φορολογούμενο Έλληνα πολίτη.
0: Και κάνει και συγγνώμη, έχει κάνει και δάνειο τον Ιανουάριο με μεγαλύτερο επιτόκιο. Δηλαδή, αντί να χρησιμοποιείς τα χρήματα αυτά για διάφορες υποθέσεις εσωτερικές που έχει ανάγκη, πάει και ξεπληρώνει ένα χρέος που θα έπρεπε να ξεπληρωθεί το 30. 32, πότε είναι. Ναι.
1: Και δανείζεται με χειρότερους όρους από ό,τι είχε δανειστεί τότε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Όλα αυτά όμως θα πρέπει και ο κόσμος να τα μάθει και να ακουστούν. Αλλά δυστυχώς τα μέσα ενημέρωσης, τα κεντρικά, αυτή τη στιγμή ασχολούνται. Αν θα μας το φέρει ο Ακύλας ή δεν θα μας το φέρει.
0: Όχι, έτσι. Καλύτερα να πείτε ποιοι τα έχουν τα μέσα ενημέρωσης αυτά τα μεγάλα. Γιατί άμα τα έχει ο Βαρδινογιάννης, άμα τα έχει ο Μαρινάκης, άμα τα έχουν όλοι αυτοί οι μεγαλόσχημοι εφοπλιστές που δεν ξέρουν τι έχουν, ποια γραμμή θα έχουν αυτά? Θα σταθούν δίπλα στον κόσμο? Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι ακούγοντας το απόγευμα ένα δελτίο ειδήσεων που έχει γεμίσει από το ότι. Ναι. Με όλα αυτά που καταρχήν μας δείχνουν τον πόλεμο, ναι, άρα αρχίζει ο κόσμος πια και ζορίζεται, σου λέει κάτι στην άκρη σου, κοίτα τι γίνεται εδώ πέρα, και μετά αρχίζουν και σε σερβίρουν τα διάφορα.
0: Μπράβο.
1: Και άρα σου λένε αυτά είναι και δεν αλλάζει. Θα πρέπει, γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό που σας είπα, ότι πιστεύω ότι καθυστερούμε. Θα πρέπει να υπάρξει εκείνη η κίνηση που να μπορέσει να πάρει μια μορφή ενός κόμματος, ενός σχηματισμού, μια συμμαχία, δεν ξέρω πώς θέλετε πέστε το, για να μπορέσει να κατέβει στον κόσμο και να εξηγήσει. Να κατέβει να μιλήσει στον κόσμο και να εξηγήσει. Διαφορετικά δεν γίνεται. Υπάρχει τον ντεσαβαντάζ των μέσων ενημέρωσης που ο πόλεμος που θα κηρύξουν. Εγώ διάβασα ότι ήδη έχει ετοιμαστεί επιτροπή στο Μαξίμου που θα είναι ο αντιτύπρα λόγος, ας πούμε. Άρα καταλαβαίνουμε ότι τα μέσα για άλλη μια φορά θα δώσουν τα ρέστα τους. Τα μέσα και το σύστημα θα δώσουν τα ρέστα τους. Το θέμα είναι εμείς τι θα κάνουμε απέναντι.
0: Ήδη φαίνεται και ο κόσμος το βλέπει. Δηλαδή ο Sky, π.χ. αυτή η εκπομπή το χιλιοστό. Γιατί δεν ξεκινάει ποιοι μας οδηγήσαν στα μνημόνια, τι έγινε εκείνη την εποχή το 10 και τα λοιπά, και ξεκινάει από το 15. Εδώ είναι οφθαλμοφανέστατο, δεν χρειάζεται πλέον. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι υπέρ του Τσίπρα και άλλωστε έχουμε κάνει και συζητήσεις πάνω σε αυτό. Δηλαδή, για τους λόγους που έκανε δύο κολοτούμπες, τρεις κολοτούμπες και το τρίτο μνημόνιο. Που και η Νέα Δημοκρατία το ψήφισε και το Πασόκ το ψήφισε και παρόλα αυτά το κατηγορούν. Εδώ είναι η ειρωνία και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος το τι ακριβώς παιχνίδι παίζεται. Πιστεύω.
1: Κύριε Μιχαήλ, ξαναλέω ότι θα πρέπει άμεσα, σύντομα, πολύ, γιατί δεν ξέρουμε, εντάξει, τώρα τα περιθώρια στενέψανε πλέον, από εδώ και πέρα χρονικά δεν βγαίνει να γίνουν εκλογές, ναι, αλλά μπορεί και το Σεπτέμβριο, μπορεί και τον Οκτώβριο.
0: Α, μην το λέτε, γιατί μπορεί να γίνει και πολύ πιο μπροστά, λένε για τον Οκτώβριο εκλογές, Οκτώβριο θα έχουμε σίγουρα εκλογές. Αλλά αυτά τα οποία έρχονται και αυτά τα οποία γίνονται, γιατί και οι Τούρκοι τώρα που κάνουν και τον νόμο αυτόν με τη γαλάζια πατρίδα και αφισβητούν το μισό Αιγαίο, εδώ θα υπάρξει μια τεράστια αναταραχή, πιστεύω.
1: Βέβαια θα υπάρχει αναταραχή, γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι νιώθουν απομονωμένοι, δεν παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή με όλα αυτά που γίνονται. Ναι. Άρα λοιπόν ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες προκλήσεις στο Αιγαίο και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και αυτό το τελευταίο που έχουν κάνει με τις γαλάζιες πατρίδες κτλ. Όμως και τα εθνικά μας θέματα είναι θέματα τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία θα τα αντιμετωπίσει όχι με τη λογική του ότι είμαι, με τη λογική του ότι είμαι σύμμαχος και ότι εγώ απαιτώ τα δικαιώματά μου ως σύμμαχος και όχι ως υποτακτικός. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς αυτή η στάση που έχει η ελληνική κυβέρνηση και απέναντι στο ΝΑΤΟ και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια στάση του υποτακτικού.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ότι είσαι ένας εταίρος με ίσα δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.
0: Μα όταν ακούν οι ξένοι, όχι μόνο εμείς οι Έλληνες, ότι το ντρόν βρέθηκε, λέει, σε διεθνή ύδατα, ενώ έχουν βήξει εφημερίδες, εντάξει, εδώ πόσο αξιοπιστία μπορεί να έχει μια τέτοια κυβέρνηση. Συγγνώμη δηλαδή.
1: καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε ούτε τα σύνορά μας πλέον να φυλάξουμε.
0: Λοιπόν,
1: δαπανώντας εκατοντάδες εκατομμύρια δραχμές για εξοπλισμούς, που από εκεί και πέρα η φρεγάτα Κίμωνας, ας πούμε, δεν είναι για τα ελληνικά ύδατα, δεν χωράει στα ελληνικά ύδατα και γι' αυτό θα πρέπει να πάει να προστατεύσει τα συμφέροντα των πετρελαιοβιομηχάνων. Λες και οι ίδιοι, ας πούμε, δεν έχουν χρήματα για να έχουν εκείνη την προστασία που θα πρέπει να υπάρχει για να εξασφαλίσουν τις εγκαταστάσεις τους.
0: Μάλιστα. Τώρα για να πάμε έτσι και στη Νέα Αριστερά, μετά αυτές τις αποχωρήσεις που είναι 38 ονόματα της πολιτικής, πιστεύετε ότι θα παραμείνει η Νέα Αριστερά, θα υπάρξει δηλαδή σαν οντότητα ή θα έχουμε συνολική αποχώρηση?
1: Σας είπα ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου ήταν τέτοιες, οι οποίες ήταν ίξεις αφίξεις. Από εκεί και πέρα και δημοσκοπικά η κατάρρευση που υπάρχει, το 0,8 δηλαδή, είναι τραγικό. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν και άλλες εξελίξεις που θα δείξει ξεκάθαρα πια το πώς θα διαμορφωθεί αυτός ο χώρος. Δηλαδή, ξέρετε, αν το εναπομείναν κομμάτι θα συμπορευθεί με τον Βαρουφάκη στο Μέρα 25, αν θα συμπορευθεί με άλλους σχηματισμούς, και τι μπορεί να γίνει. Πάντως, να ξαναπώ ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την πολυτέλεια της απόλυτης ιδεολογικής καθαρότητας.
0: Μάλιστα. Γιατί βλέπω στις δημοσκοπήσεις, κάποιες τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο Τσίπρας, παρόλο που δεν έχει εμφανιστεί, είχε χαθεί από την πολιτική ζωή, εμφανίστηκε με την Ιθάκη και τα λοιπά εδώ και κάποιους μήνες, χτυπάει ένα 17% από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Αυτό το 17% τώρα θα μεταφραστεί πώς? Δηλαδή, γιατί ξέρετε, εδώ σε αυτή τη χώρα, και δεν μ' αρέσει αυτό βέβαια, εμένα πάντα ψηφίζουμε το μη χείρον βέλτιστον. Έτσι,
1: ναι, το είχαμε ξαναπεί αυτό, ναι. Και πρέπει ο Έλληνας κάποτε να μάθει, γι' αυτό σας είπα ότι είναι σημαντικό να μην ψηφίζουμε τιμωρητικά, αλλά να ψηφίσουμε με θετική ατζέντα. Ναι. Να ψηφίσουμε με εκείνο το σχηματισμό, τον κομματικό, ο οποίος θα μας δώσει μια προοπτική, μια ελπίδα, ένα όραμα για να πάμε παρακάτω. Δυστυχώς όμως, όπως είπατε, ναι, ο κόσμος πολλές φορές ψηφίζει τιμωρητικά.
0: Εσείς τι θα κάνετε, έχετε αποφασίσει?
1: Προσωπικά με ρωτάτε?
0: Ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι από την όλη συζήτηση που κάναμε το.
0: Καταλαβαίνω.
1: Έχω περιγράψει
0: και από την προηγούμενη φορά. Ναι. Αλλά εντάξει, θα ήθελα μια πιο ευθύ έτσι, απάντηση.
1: Εντάξει. Αυτή τη στιγμή δεν σας κρύβω ότι όλοι είμαστε προβληματισμένοι, όλοι είμαστε σε συζητήσεις. Εμένα προσωπικά, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή, σαν Πέννη Δεμερτζή, δεν με καλύπτει το να κρατήσω το 0,8 και άντε άλλο ένα 2,2 του Μέρα 25, να πάρω ένα 3%, να έχουμε 10 βουλευτές και να παλεύουμε να κάνουμε τι, από ένα μια κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Το είδαμε αυτό, το δοκιμάσαμε αυτή την τετραετία.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Παρόλο που σας είπα, αυτοί οι 11 και πρόσφατα 12 βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς έχουν κάνει μια πολύ καλή παρέμβαση σε όλα τα ζητήματα.
0: Όντως,
1: και που δεν έχουν πάει. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είχε τον αντίκτυπο, δεν λειτουργήσε πολλαπλασιαστικά όπως έπρεπε να λειτουργήσει στην κοινωνία.
0: Θέλετε να πείτε, δεν υπήρχε η απήχηση έτσι, από τον κόσμο. Άλλωστε, υπάρχει και ένα άλλο να σας πω, γιατί τα μέσα ενημέρωση της Αθήνας, όχι της περιφέρειας, εντάξει, και στην περιφέρεια υπάρχει αυτό, δεν σας πολύ φιλοξενούν και εσάς, όπως κάνουν και με γενικότερα με αυτούς που πρόσκειται στην αριστερά. Βουλευτές. Δεν υπάρχει αυτή η παρουσία, μόνο αν να κάνουν κάποιο λαβράκι, τότε παίζουν το παιχνίδι.
1: Ναι, θα δείτε σήμερα, ας πούμε, ότι η Εύφη Αχτσιόγλου και τα υπόλοιπα στελέχη θα είναι περιζήτητα στα μέσα ενημέρωση.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Το πόσες παρεμβάσεις όμως έχουν και στα εργασιακά κάνει και σε όλα τα υπόλοιπα, δεν έχουν δώσει την ανάλογη δημοσιότητα.
0: Όχι, ναι, όχι, δεν έχουν δώσει και πέρασε και στα ψηλά. Ναι,
1: και πέρασε και στα ψηλά.
0: Αυτό συμβαίνει, αλλά
1: να βλέπω τον βουλευτή και την Εύφη, την Αξιόγλου και τον Άστον Ηλιόπουλο και τη Θεανότη Ποτίου με τις ντουντούκες απ' έξω από τα υπουργεία, απ' έξω από τις υπηρεσίες που υπήρχαν προβλήματα και να φωνάζουν και να παλεύουν και να εξηγούν. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά στην κοινωνία, πρέπει να έχει τον αντίκτυπο. Αυτό είναι που παλεύουμε. Αυτό πρέπει να βρούμε εκείνους τους διάβλους που θα μπορέσουμε να περάσουμε μέσα από εκεί για να γίνει κατανοητό στον κόσμο ποια είναι η πρότασή μας, τι πιστεύουμε, τι πρέπει να γίνει. Και από εκεί και πέρα λέω, εντάξει, όλοι κρινόμαστε.
0: Εσείς στάσεστε υπέρ της πολυκομματικής κυβέρνησης?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Η αριστερά, γενικά η πρόταση της αριστεράς πάντα ήταν η απλή αναλογική. Για να έχουμε μια απλή αναλογική, λοιπόν, για να κυβερνηθεί ο τόπος, γιατί σαφώς μας ενδιαφέρει η διακυβέρνηση του τόπου, δεν θέλουμε να έχουμε κυβερνησία και εκλογές κάθε ένα μήνα, θα πρέπει να γίνει κάποια συμμαχία κομμάτων. Σαφώς τάσομαι και εγώ και ο χώρος γενικά της αριστεράς που πιστεύω ότι ανήκω. Αλλά όμως όχι αριθμητικά, να μαζέψουμε τα κουκιά μας. Έχω εγώ ένα 17%, εσείς άλλο ένα 13%, να πάρουμε και τον άλλον που έχει ένα 2%, μωρέ, αλλά ξέρεις τώρα. Αλλά εντάξει, το 2% μας βολεύει, να τον πάρουμε. Κάτω από προγράμματα και κάτω από αξίες. Σε αυτή τη βάση να γίνουν οι οποιασδήποτε συμμαχίες. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι βέβαια υπάρχουν και κόκκινες γραμμές. Δεν μπορεί να υπάρξει μια προοδευτική κυβέρνηση που να έχει μέσα ένα λόγο που αντίκειται στις αξίες και στα αυτά που πιστεύει. Δεν μπορώ κάποιον να συγκυβερνήσω με κάποιον που είναι ρατσιστής, με κάποιον που είναι κατά του δημοσίου, με κάποιον που... ή με κάποιον ο οποίος έχει κατηγορηθεί για κάποιες ατασταλίες που έχει κάνει. Γιατί και αυτό είναι σοβαρό. Και ξαναλέω ότι ξέρω ότι είναι το θυμικό αυτή τη στιγμή του κόσμου που θέλει να ικανοποιηθεί, όμως κάποτε κάποιοι πρέπει να πάνε και φυλακή, κύριε Μιχαήλ.
0: Αυτό το οποίο είπατε το έχω δεχτεί τώρα σε μηνύματα στη διάρκεια που συζητάμε μαζί, ότι λέει η επόμενη κυβέρνηση, εσείς που ευαγγελίζεστε αυτό το οποίο θέλετε να γίνει, λέει θα οδηγηθούν αυτοί οι οποίοι έχουν πέσει σε ατασταλίες ενώπιον δικαστικών αρχών ή θα τους αφήσετε όπως έγινε και το προηγούμενο διάστημα.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό, όχι, να το ξεκαθαρίσω εδώ, θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Δεν μιλάμε για διαδικασίες ρεβασιστικές. Δηλαδή ότι εγώ θέλω να σε τιμωρήσω και κάτι τώρα να δεις εγώ που θα βγω να σε τακτοποιήσω.
0: Όχι, με αυτά που έχει κάνει ο άλλος.
1: Με αυτά που έχει κάνει.
0: Αυτό λέμε.
1: Και αυτά που έχει κάνει, πόσο έχουν ζημιώσει αυτό που λέμε δημόσιο κορβανά και πόσο έχουν ζημιώσει τον Έλληνα πολίτη. Θα πρέπει λοιπόν κάποτε κάποιοι να πληρώσουν γι' αυτά. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Είμαστε όλοι πολίτες, ίσοι απέναντι στον νόμο. Όποιος λοιπόν έχει βάλει το χέρι του στο μέλι, θα πρέπει να λογοδοτήσει και άμεσα ξαναλέω, γιατί ξέρετε στην Ελλάδα αν θέλεις κάτι να το διερευνήσεις και να μην γίνει στο τέλος τίποτα, κάνεις μια επιτροπή, κάνεις ένα αυτό και σιγά σιγά και θα δούμε και σε 5 και σε 10 χρόνια. Όχι. Τηρώντας τους φυσικά τις διαδικασίες, κανείς δεν μίλησε, όλοι έχουν δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη, αλλά από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει κάποτε κάποιος να πληρώσει. Γιατί μιλάμε για σκάνδαλα δισεκατομμύρια, πρόσφατα διάβασα, χρησιμοποιώντας βάουτσερ μαθητών για κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, υπεξαίρεσαν 450.000 ευρώ. Δηλαδή, κύριε Μιχαήλ, αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνεται πάρτι. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποια άλλη λέξη. Σωστά. Πρέπει να γίνεται πάρτι.
0: Ρεμούλα.
1: Τα κοινοτικά κονδύλια, αντί να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε και να βελτιώσει την καθημερινότητα των ανθρώπων, μιλάμε ότι απομυζούν μια μερίδα ανθρώπων που δεν ξέρω πόσο μικρή ή μεγάλη είναι, αλλά με αυτά που διαβάζω και ακούω, έστω και τα μισά να είναι αλήθεια, γίνεται πάρτι αυτή τη στιγμή.
0: Μα έχει φανεί κιόλας. Κάτι Φεράρι, κάτι Πόρσε, οι άνθρωποι είναι έξω.
1: Ξέρετε τι θυμάμαι. Εγώ το 81, όταν τέλειωσα το σχολείο και έγινε η λεγόμενη κυβερνητική αλλαγή και ανέβηκε το Πασόκ, έπεσε τότε η κυβέρνηση, γιατί η γυναίκα του πρωθυπουργού τότε είχε μια εταιρεία γνωστή ενδυμάτων και είχε φοροδιαφύγη. Δηλαδή για ένα πολύ μικρό σε σχέση με αυτά που γίνεται τώρα. Και όμως είχε τώρα στο. Και τώρα δεν μιλάει κανένα.
0: Τι να μιλήσει.
1: Δεν μιλάει κανείς.
0: Μα κυρία Δεμερζή, εδώ για δύο ντρόν που μπήκαν στη Λετωνία παραιτήθηκε και ο Υπουργός Άμυνας και ολόκληρη κυβέρνηση στη συνέχεια. Τι λέτε. Για δύο ντρόν που μπήκαν στον εναέριο χώρο της Λετωνίας. Και εδώ πέρα βγάλαμε την Λευκάδα εκτός κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τέλος πάντων.
1: Δυστυχώς υπάρχει ατιμωρησία, υπάρχει αναλγησία και ξέρετε τι. Εγώ ξέρετε τι με φοβίζει, κύριε Μιχαήλ. Με φοβίζει ότι ο κόσμος αρχίζει και συνηθίζει. Βλέποντας το τέρας, σιγά σιγά το συνηθίζεις και μετά αρχίζεις και του μοιάζεις.
0: Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Έχουμε φτάσει στη φάση του αρχίζω και του μοιάζω.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή έχει η διαφθορά, φοβάμαι, ότι έχει προχωρήσει σε αρκετά μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας. Και, γιατί έχει γίνει και καθημερινότητα και του λέει ο άλλος να το κάνεις και εσύ γιατί να το κάνω εγώ.
0: Έτσι.
1: Και αφού κανείς δεν, κανείς δεν τιμωρείται, άρα σου λέει εντάξει, αφού δεν τιμωρείσαι, θα τιμωρηθώ κι εγώ. Και
0: έτσι
1: προχωράει.
0: Όχι, απόλυτο δίκιο έχετε σε αυτό. Αυτό φαίνεται εξάλλου και στην κοινωνία μέσα και στην εγκληματικότητα που η οποία υπάρχει και στα σχολεία τα οποία γίνεται ένας χαμός. Τι να πει τώρα κανείς.
1: Μια που είπατε για τα σχολεία, θέλω να αναφερθώ στο τραγικό γεγονός.
0: Ναι. Το...
1: των δύο κοριτσιών από την Ηλιούπολη. Το ένα δυστυχώς έχασε τη ζωή του, το άλλο παλεύει και μακάρι
0: όχι,
1: να
0: και
1: πάει
0: καλά. Και τα δύο έχασαν τη ζωή τους. Και τα δύο, δυστυχώς.
1: Δεν το διάβασα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν, κάτω από μια τεράστια πίεση, αυτή τη στιγμή ερχόμαστε να υπηρετήσουμε ένα δημόσιο σχολείο που φέρνει τα παιδιά στα όρια τους. Όταν εφαρμοστεί το λεγόμενο εθνικό πολιτήριο που ευαγγελίζεται αυτή η κυβέρνηση, φοβάμαι ότι αυτά τα γεγονότα θα πολλαπλασιαστούν. Ξέρετε τι άγχος έχουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή, τι τεράστια πίεση του να έχεις εξετάσεις που για 3 ώρες επί 4 ημέρες θα σου κρίνουν την υπόλοιπη ζωή. Φανταστείτε αυτό να γίνεται και στην πρώτη και στη δεύτερη ηλικίου. Μα στην πρώτη ηλικίου μιλάμε ότι τα παιδιά πολλές φορές είναι 15,5 χρονών.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή είναι παιδιά ακόμα.
0: Έτσι,
1: και να πιέζουμε έτσι αυτά τα παιδιά δίνοντάς τους ένα όραμα τι. Ότι εντάξει, να πεις ότι προσπάθησε και θα τα καταφέρεις και μετά ανοίγεται μπροστά στο δρόμο. Ο δρόμος ποιος? Γιατί αυτά τα παιδιά δεν είναι ότι δεν θέλουν να κοπιάσουν, αλλά δεν βλέπουν μπροστά τους να τους περιμένει κάτι που θα τους βελτιώσει τη ζωή τους. Βλέπουν αδιέξοδα, καθημερινά και συνεχόμενα αδιέξοδα.
0: Μα το είπε στο μήνυμά του το ένα κορίτσι που χάσαν τη ζωή τους. Το ένα κορίτσι το μήνυμά του αυτό λέει. Τι θα κάνω μετά? Ξεκάθαρο. Και η πραγματικότητα είναι αυτή.
1: Και ξέρετε τι, είμαστε αυτή τη στιγμή και μια κοινωνία που δεν δίνουμε αξίες στα παιδιά. Δεν προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ότι εντάξει, το να έχεις εξασφαλίσει στη διαβίωση σου είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι όλα στη ζωή να έχεις πολλά λεφτά, να πηγαίνεις πολλά ταξίδια, να πας σε διακοπές σε σούπερ ουάου νησιά και όλα αυτά. Δεν δίνουμε αξίες μέσα από τα σχολεία. Δεν προάγουμε αυτό που λένε αξίες και ένας άλλος τρόπος ζωής. Άρα αυτά τα παιδιά βλέπουν αδιέξοδα, βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Και αυτά...
0: Όχι, ρομποτικά μαθήματα
1: κάνουν. Παγώσαμε όταν το παρακολουθούσαν.
0: Ρομποτικά μαθήματα
1: για
0: κάνουν.
1: Για όλα αυτά
0: δηλαδή,
1: λοιπόν λέμε ότι, γιατί ξέρετε, υγεία και παιδεία είναι δύο δημόσια αγαθά, τα οποία η οποιαδήποτε
0: ακριβώς
1: κυβέρνηση θα πρέπει ως κορονίδες να τα προστατεύει και να τα προσπαθεί έτσι να τα... να προσφέρει το καλύτερο στον ελληνικό λαό. Δυστυχώς όμως και με το ένα και με το άλλο πάσχουν.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο τελευταίο, μια και είστε και εκπαιδευτικός. Επειδή έγινε και ένα γεγονός τελευταία στη Σάμμο με μια ομάδα παιδιών, μικρών, μεγάλων κτλ. Με τα ναρκωτικά. Στα σχολεία υπάρχει κάποιο μάθημα ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν τι είναι τα ναρκωτικά, πόσο επιβλαβή είναι, ποιοι είναι οι τρόποι κτλ. Κτλ. Έτσι ώστε να ξέρουν
1: να προστατευτούν.
0: Υπάρχει.
1: Κύριε Μιχαήλ, ξέρετε τι γίνεται. Δυστυχώς αυτό είπα, ότι στα σχολεία είχε γίνει μια προσπάθεια από τον τελευταίο υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα του Γαβρόλου, στο γυμνάσιο να μπουν κάποιες θεματικές ενότητες.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο άλλαζε αυτή που αφορούσαν ένα έτσι σημαντικό θέμα της κοινωνίας. Εμφυλιβία, παράδειγμα, θυμάμαι εγώ ένα το τελευταίο που ήταν και όλα αυτά που μας απασχολούν.
0: Ναι, ναι.
1: Δυστυχώς αυτά είναι θέματα ταμπού. Η κυρία Κεραμέως τότε όταν ήρθε ως υπουργός αυτά τα άκοψε κατευθείαν. Είναι θέματα ταμπού που δεν τα κουβεντιάζουμε. Τα παιδιά δεν είναι ενημερωμένα, άρα είναι βορρά απέναντι σε αυτούς τους οι οποίοι δεν ξέρω και εγώ πώς θα τους χαρακτηρίσω. Και βέβαια ξέρουμε ότι όλο αυτό βολεύει το σύστημα, το υπηρετεί. Γιατί όταν έχεις ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τέτοιες ουσίες, από εκεί και πέρα είναι αδρανοποιούνται πλήρως. Δεν τους ενδιαφέρει τα κοινά, νιώθουν μόνοι τους, απομονωμένοι. Είναι όλα αυτά που ξέρουμε μετά τα επακόλουθα ποια είναι. Δυστυχώς θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Και ξέρετε, τελευταία έχουν φαγωθεί Και εδώ πάλι εκατομμύρια ευρώ να αλλάξουν τα βιβλία, να αλλάξουν τα αναλυτικά προγράμματα. Ναι. Εντάξει, κύριε Μιχαήλ, στο δικό μου το μάθημα, εγώ είμαι φυσικός. Αυτά που θα διδαχθούν στην τρίτη ηλικίου, εγώ τα έκανα στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου. Τι ζητάμε από αυτά τα παιδιά?
0: Έτσι.
1: Δίνουμε ένα πλήθος γνώσεων σε αρκετά ψηλό επίπεδο, από το δημοτικό κιόλα, σε αρκετά ψηλό επίπεδο, και δεν ασχολούμαστε με τέτοια προβλήματα, τα οποία δεν θέλουμε να τα αγγίξουμε σαν κοινωνία, γιατί φοβόμαστε να τα αγγίξουμε. Με αποτελέσματα όπως είπα αυτά που βλέπουμε. Και δεν είναι μόνο το θέμα των ναρκωτικών, είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
0: Αυτό ακριβώς, ναι.
1: Έτσι, να θυμηθούμε και εδώ στη Σάμο το τι είχε γίνει. Ναι, ναι. Και δυστυχώς, μια που μιλάμε, να σας πω ότι με πρωταγωνιστή και υπαίτιο, ναι, εκπαιδευτικό, που δεν θέλω να το χαρακτηρίσω εκπαιδευτικό αυτή τη στιγμή, ένα διευθυντή ο οποίος ξέρει,
0: Μιχαήλ,
1: παρόλο που αυτή τη στιγμή, και το καταθέτω εδώ στην εκπομπή σας, παρόλο που αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή, δεν έχει απολυθεί από τη δουλειά του και πληρώνεται αυτή τη στιγμή.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα?
0: Καταλαβαίνω.
1: Άρα λοιπόν, αν υπήρχαν παιδιά τα οποία ήταν ενημερωμένα, υπήρχε το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Με όρους όπως πανευρωπαϊκά γίνεται, από ανθρώπους υπεύθυνους που θα μπορέσουν να εξηγήσουν κάποια πράγματα στα παιδιά, θα υπήρχαν παιδιά που θα ήταν βορρά στα χέρια αυτού του ανθρώπου. Ούτε άνθρωπο δεν θέλω να το χαρακτηρίσω.
0: Μα
1: δεν
0: ξέρετε,
1: θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι.
0: Δεν υπάρχει το απλό. Το αγαπάω το σώμα μου και προστατεύω το σώμα μου. Δεν το μαθαίνουν στα παιδιά.
1: Όχι.
0: Έτσι. Και μετά τα βάζουμε με οικογένειες, τα βάζουμε κτλ. Και τα λοιπά, που
1: ναι,
0: και οι οικογένειες αυτές.
1: Αν τα δάχτυλα, φταίει η οικογένεια που δεν του προστάτευσε. Ναι. Ποια οικογένεια, όταν αναγκάζεται ο κάθε γονιός να κάνει 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλει πέρα.
0: Έτσι ακριβώς. Κυρία Δημερτζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον επικοδομητικό διάλογο.
1: Ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε. Ελπίζω όταν τα ξαναπούμε να έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο να πούμε.
0: Μακάρι. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, συνομιλήσαμε με την κυρία Πέννη Δημερτζή από τη Νέα Αριστερά να δούμε τα εκτενόμενα τα οποία γίνονται εκεί. Μιλήσαμε και σε άλλα θέματα τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν, βέβαια. Γιατί είναι πράγματα τα οποία είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή, εντάξει, το σχολείο, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει η κοινωνία, υπάρχουν οι παρέες, υπάρχουν όλα αυτά. Έτσι, τα παιδιά γνωρίζουν, ξέρουν και πόσο ο γονέας θα μπορέσει να τα προστατέψει και πόσο μάλλον ο γονέας ο οποίος ή είναι ένας και κάνει 2 δουλειές για να τα μεγαλώσει, ή είναι 2 και αυτοί κάνουν 2 δουλειές. Με τα 13 ώρα, με όλα αυτά τα οποία μας έχουν φέρει. Και είναι ένα τεράστιο θέμα που κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε και με αυτό, να μπούμε. Γιατί δεν αρκεί το παιδί να είναι να στρώνεται και να μαθαίνει τα μαθήματά του μόνο. Είναι και τα όπλα τα οποία θα έχει για την ζωή του. Έτσι, την καθημερινότητά του, που οι κίνδυνοι που ελοχεύουν είναι δίπλα του και πάρα πολύ και πολλές φορές συμβαίνουν και μέσα από το οικογενειακό, παρακαλώ, περιβάλλον. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι εδώ.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και μεζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα Μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273.

0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
1: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-55-7349.
1: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Γκριν κόλα 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Πάμπερς 12,80. Φέρι 2,49. Σόφτις 1,99. Πάμε μπαζάρ.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 33 166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
8: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
9: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
8: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Είμαστε εδώ πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102. Πάμε, γιατί σας είχα πει πριν ότι θα ακούμε με τον Άδωνη για Ανδρουλάκη, για το 1 εκατομμύριο που δεν δήλωσε και το λάθος λογιστή. Έχουν εκεί στην Δημοκρατία, δεν κοιτάνε τα δικά τους, ξέρετε. Κοιτάνε των αλλωνών και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να φέρουν. Και ότι είχε νοικιάσει, λέει, το 10 ο Ανδρουλάκης, όταν ο κόσμος ήταν σε μια κατάσταση που του κόβανε μισθούς και συντάξεις και εκείνος μίσθωνε το ακίνητό του κάτω στην Κρήτη στο δημόσιο. Πάμε έτσι να τον ακούσουμε για να δούμε τι γίνεται.
1: Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρας ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο. Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη ΣΕΣ να τον κλείσουμε φυλακή, κύριε Ανδρουλάκη, τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και έτσι να πάει φυλακή, γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας απούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η εποχή που θα ξαναμπεί σε αυτή τη βουλή αυτός ο αρχηγός και θα κουνήσει το δάχτυλο ως ο μεγάλος και πάνλευκος κήρυκας τικέρων της ειδικής έχει πάει από σήμερα περίπατο.
0: Λοιπόν, αυτά λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ την ίδια στιγμή, παρακαλώ, υπάρχει και είδηση, σκάνδαλο με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η εταιρεία Ελληνική Αγωγή που έχει υπογράψει, λέει, συμβάσει με το δημόσιο, κάτι που είναι εντελώς ασυμβίβαστο, απαγορεύεται δηλαδή, όχι απλώς ασυμβίβαστο, και αναφέρεται σε ληστεία κρατικού χρήματος την ώρα που ο λαός αργοπεθαίνει. Εντάξει, καλά πάμε έτσι. Ο ένας το κάνει, δεν βλέπει τα δικά του, βλέπει του αλλουνού. Καρέκλες είναι αυτές. Ποιος θα κάτσει στην καρέκλα και ποιος θα κάνει το καλύτερο κουμάντο, δηλαδή να βγαίνει και να κατηγορεί τον άλλον. Και δεν είναι αυτό, επειδή μιλάμε για Άδωνη. Εντάξει, να πάμε και στον Ανδρουλάκη. Τι λέει ο Ανδρουλάκης? Βέβαια γυρίζει το παιχνίδι διαφορετικά και λέει εδώ πρόκειται για μια δολοφονία ακόμα χαρακτήρα.
2: Από ένα δημοσίευμα.
3: Σωστό.
2: Το υπέγραφε ένας δημοσιογράφος, κύριος Κατακουζινός. Τον ξέρει τον κύριο Κατακουζινό, τον δημοσιογράφο?
4: Όχι.
2: Δεν τον ξέρετε?
3: Εμείς.
4: Μπορεί να υπάρχει ψευδόνυμο.
2: Δεν τον ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό? Άρα σήμερα ο Sky, οι πρωινές εκπομπές, διάφορες τοπικές οργανώσεις τηλεοπτικές της Νέας Δημοκρατίας σήκωσαν ένα θέμα από ένα site, το Mono News, που το υπογράφει και κάποιος κύριος Κατακουζινός. Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, τον γνωστό βυζαντινολόγο. Εμείς λοιπόν πήραμε στο site τηλέφωνο και ο Σουκαλάς και ζήτησε να του μιλήσει. Και ο ιδιοκτήτης του site του είπε: θα μιλήσετε μαζί μου. Λοιπόν, όχι, εμείς θέλουμε να μιλήσουμε με αυτό που το έχει υπογράψει. Να τον ενημερώσουμε για τα σφάλματά του. Για όλα αυτά που γράφει, τις κοφαντίες. Δεν υπάρχει Κατακουζινός. Είναι μούφα ο Κατακουζινός. Άρα τι έγινε? Το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έσαι ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό του μέσο, το πήρε μετά ο κύριος Γεωργιάδης και τα φιλικά μηντιά και η ομάδα αλήθειας και οργάνωσαν με συγκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
0: Μάλιστα. Αυτά λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να πάμε και για την πανεπιστημιακή αστυνομία που μετά τα γεγονότα πήρε ξανά, βγήκε στην επικαιρότητα και μας λένε, αλλά εδώ για να πάμε ακούσουμε και τον Άδωνη τι έλεγε το 2021.
5: Άρα το να κατηγορείται αυτή η κυβέρνηση ότι έχει φοβηθεί ως προς την ατζέντα της να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη στα πανεπιστήμια είναι εκτός πραγματικότητας. Η πανεπιστημιακή αστυνομία ξεκινάει τη Δευτέρα την εκπαίδευσή της για να είναι σε 4 μήνες μέσα στα πανεπιστήμια, όπως ο νόμος που ψηφίσαμε προβλέπει, και καθόλου δεν έχουμε υποχωρήσει ως προς αυτή μας τη δέσμευση.
0: Αλλά δεν έγινε από το 2021 μέχρι σήμερα. Εντάξει, okay, και πάμε να ακούσουμε πάλι Γεωργιάδη, αυτόν τον εθνικό κολοτούμπα, εδώ που μας λέει ότι υπήρξε και φοιτητής της ΔΑΠ Νούδου Φουκού. Πάμε.
6: Εγώ το θέμα του Πανεπιστημίου το ξέρω καλά. Υπήρξα φοιτητής σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Υπήρξα εκλεγμένος τέλεχος της ΔΑΠ Νούδου Φουκού.
0: Υπήρξε λοιπόν εδώ πέρα. Μετά όμως τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Για πάμε να ακούσουμε και αυτό. Έτσι, μιλάμε σταράτες κουβέντες τώρα από αυτόν. Δεν υπάρχει τελειωμένη κατάσταση.
7: Και ντρέπομαι που υπήρξα στη ζωή μου ΔΑΠ. Ντρέπομαι.
0: Ντρέπεται μετά. Υπήρξε, αλλά ντρέπεται. Στη συνέχεια μετά. τι έγινε. Για ακούστε τον εδώ πέρα. Έτσι, για να ξέρουμε δηλαδή με τι έχουμε να κάνουμε, γιατί πράγματι δεν χρειάζεται να έχουμε και κοντή μνήμη. Έτσι, είναι πολύ κοντά όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί με αυτούς τους τύπους που θέλουν να μας το παίξουν. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Για να δούμε όμως και ένα άλλο. Έχετε δει τον Άδωνη το πιο τελευταίο διάστημα, εδώ τα χρόνια που έχει βγει, έχει μπει από το 20, από τις αρχές του 20, 19 δηλαδή, και κέρδισε την Δημοκρατία τις εκλογές. Τον βλέπουμε να τρέχει σε εκκλησίες, να κάνει μεγάλους σταυρούς, να πέφτει γονιπετής, να προσεύχεται και να μας κάνει και διάφορα κηρύγματα περί Θεού και τέτοια, έτσι. Για να πάμε εδώ να τον ακούσουμε από το 2005-2006, τότε που ο Άδωνης μας έλεγε αυτά.
3: Για ποιο λόγο ένας Έλλην είναι υποχρεωμένος να βαπτίζεται στον Θεό του Ισραήλ?
8: Πιστεύω ότι κάποτε θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είναι οι προπατορές μας.
9: Μάλιστα.
8: Ποιοι είναι οι προπατορές μας? Είναι ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ? Είναι ο Πλάτων, ο Δεσί, ο Αριστοτέλης, ο Ηρακλής, ο Οδυσσεύς, ο Αιέας?
0: Έτσι, γιατί να πιστεύουμε, λέει, στο Θεό του Ισραήλ? Τα ακούσατε με τα αυτά και τα σας, για να δείτε το πόσο δούλεμα σας ρίχνουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, πόσο σας κοροϊδεύουν. Έτσι, για να το καταλαβαίνετε. Δεν είναι ούτε AI, είναι που έχει ντουμπλάρει τη φωνή του, ούτε τίποτα. Είναι ο ίδιος ο Άδωνης που τότε εκείνο το διάστημα ήταν δωδεκαθεϊστής. Αυτά είναι τα όμορφα της ελληνικής πολιτικής και ειδικότερα εκεί, σε αυτή την πάνω στη Νέα Δημοκρατία, να μην πω και τίποτα άλλο. Γιατί πραγματικά τα πράγματα χοντραίνουν. Τι μαθαίνω, τη Δευτέρα, λέει, θα ανακοινώσει το κόμμα της, μάλλον όχι θα ανακοινώσει, καταθέτει στον Άριο Πάγο την έναρξη του κόμματος η κυρία Μαρία Καριστιανού. Αυτό που λέω είναι ότι θέλουμε να ακούσουμε θέσεις και απόψεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει, λίγα πράγματα που έδειξε μια έτσι παράξενη τοποθέτηση σε κάποια θέματα. Δεν μιλάω για το κράτος δικαίου το οποίο ευαγγελίζεται και λέει. Λέω για τα άλλα τα οποία έχει πει. Να ακούσουμε και ευρύτερα, θα είναι καλό ο κόσμος, γιατί πιστεύω ότι εκλογές Οκτώβρη, άντε μπορεί να γίνει και τίποτα, καμιά έκπληξη πιο μπροστά. Θα δούμε τι γίνεται και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, πολλά ονόματα δεν πήγαν εκεί. Πρωτοκλασάτα παρακαλώ στελέχη. Δεν μιλάμε ότι για τον Καραμαλή και τον Σαμαρά. Αυτοί δεν πήγαν, το είχαν πει κιόλας άλλωστε. Μιλάμε για άλλα στελέχη τα οποία στήριζαν τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα όχι απλώς στήριζαν. Σηκώνονταν όρθιοι όταν μίλαγε ο Μητσοτάκης και βαρούσαν παλαμάκια με τα τέσσερα χεράκια. Έτσι, όχι με τα δύο, με τα τέσσερα. Λοιπόν. Να πάμε και σε λίγο Τσίπρα, όπου εδώ θα ακούσουμε την Θεόνη Κουφονικολάου. Καινούριο όνομα, το έχω ξανακούσει. Είναι από το, ήταν γραφείο τύπου στο Ινστιτούτο Τσίπρα, η οποία βέβαια από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα είναι και μέσα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Για να ακούσουμε λοιπόν μια έτσι τοποθέτησή της.
10: Υπάρχει και αυτή η συντονισμένη ψυχολογική χειραγώγηση, η οποία έχει δύο προεκτάσεις. Έρχεται το μεγάλο κακό σε ό,τι αφορά το Τσίπρα. Δεν έγινε τίποτα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάντα έτσι ήταν τα πράγματα. Γιορτάζουμε κάθε λίγο και λιγάκι την δημιουργία του ελληνικού κράτους και έχουμε πλήρως οπισθοχωρήσει στα χειρότερα του μοντέλου της Οθωμανικής διοίκησης. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά είναι δεν ακούσαμε καλά, δεν καταλάβαμε καλά, δεν διαβάσαμε καλά ενίοτε και ούτω καθεξής. Θα μοιραστώ μια προσωπική ερμηνεία για το ντοκιμαντέρ. Καταρχάς, επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ως ιστορική καταγραφή. Επιτρέψτε μου με σοβαρότητα να σας πω ότι ιστορική καταγραφή είναι επιστήμη και έχει τα δικά της μεθοδολογικά εργαλεία. Άρα δεν είναι ιστορική καταγραφή, είναι μια απόπειρα δημοσιογραφικής καταγραφής. Δεύτερον, εκκινεί από μια συγκεκριμένη οπτική. Η θέση στην οποία καθόμαστε κάτι προδίδει για την καθεμία και τον καθένα από εμάς. Εξάλλου, ο καθένας βλέπει αυτά που του επιτρέπει η θέση την οποία επιλέγει. Έτσι. Τρίτον, βγαίνει σε μια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία η οποία είναι πολιτικά φορτισμένη. Για μένα αυτό έχει συγκεκριμένη σημειολογία, το έχω ξαναπεί. Επομένως, έτσι το βλέπω αυτό το ντοκιμαντέρ, σαν μια απόπειρα να δημιουργήσει κανείς ένα κλίμα σε μια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Ένα αυτό. Δεύτερον, υπάρχει και άλλη διάσταση ότι έχουμε χάσει εντελώς το μέτρο σε ό,τι αφορά την κριτική της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ του 2015-2019. Δηλαδή, πώς καταφέρνουμε να ξεχνάμε ότι το 2015 η καταχρεωμένη μας χώρα είχε χάσει το 25% του ΑΕΠ. Καινοφανές για τα παγκόσμια οικονομικά δεδομένα είναι αυτό που σας λέω. Κατάφερε να ανακτήσει ρυθμούς ανάπτυξης και να παράγει να παραγάγει υπερπλεονάσματα. Κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Κατάφερε να εξηγιάνει τα δημόσια οικονομικά, να δημιουργήσει την ΑΔΕ για την οποία μιλάμε τώρα. Και κατάφερε σύν τις άλλες να μειώσει το δίκτυο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και την καθαρή υλική στέρηση στα παιδιά, να θεσμοθετήσει μέτρα για την οικονομική και την κρίση, την ανθρωπιστική, να θεσμοθετήσει μέτρα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Πού το βρήκαμε δηλαδή το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ποιος το έφερε στη χώρα. Και στα δικά μου ακόμα θέματα, τολμώ να σας πω, ποιος πρώτο θεσμοθέτησε το ότι οι ιδιώτες είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τον πληθυσμό των παιδιών που υπάρχουν σε ιδρύματα. Ποιος πρώτο θεσμοθέτησε τα μητρώα για την αναδοχή των παιδιών και για την παιδική προστασία. Ποιος πρώτο εισήγαγε τα σχολικά γεύματα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε, χώνοντας το κεφάλι μας στην άμμο, να τα αγνοούμε και να τα παραβλέπουμε επειδή αυτό μας εξυπηρετεί. Δηλαδή, αν η πραγματικότητα διαφωνεί μαζί μου, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα μας λένε. Επομένως, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ίδιος, δεν είναι και άλλος άνθρωπος. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Είναι ένας άνθρωπος που φέρνει την εμπειρία της διακυβέρνησης και τα μαθήματα της διακυβέρνησης, φέρνει μια βαθιά πίστη στην πολιτική, μια βαθιά πίστη στην ανθρωπότητα, στο ανθρώπινο στοιχείο, φέρνει την αφοσίωσή του στις διαχωριστικές. Όλοι το στόχος είναι να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις, μόνο στις δικές μας προγραμματικές θέσεις, μόνο στο δικό μας τελεχειακό δυναμικό. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Τώρα από εκεί και πέρα είμαι πολύ προσεκτική σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, γιατί στο στάδιο αυτό μετράνε με συγκεκριμένους όρους και στην επόμενη φάση τα δεδομένα θα αλλάξουν σημαντικά. Για εμάς απόλυτη προτεραιότητα έχει όχι να μιλάμε στον κόσμο για τη μετεγγραφική περίοδο και για το αν θα πάρει κόσμο η ΑΕΚ, που είναι η δική μου ομάδα, έτσι, αλλά το αν έχουμε σοβαρές θέσεις με τις οποίες μπορούμε να δουλέψουμε, δηλαδή να τις εξελίξουμε μέσω μακροπρόθεσμα, προκειμένου να απαντήσουν στα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Με νοιάζει η ακρίβεια, με νοιάζει η φορολόγηση, με νοιάζει το κοινωνικό κράτος, με νοιάζει ότι ο ψυχολόγος στο σχολείο του παιδιού μου έχει 5 σχολεία και δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί καθόλου και πληρώνεται από ΕΣΠΑ και έρχεται τον Οκτώβριο και φεύγει τον Μάιο και δεν δημιουργείται αυτή η πολύτιμη σχέση εμπιστοσύνης που επιτρέπει την εκμισθή της τραυματικής εμπειρίας και την αποτροπή αυτών των πραγμάτων που μας ταλανίζουν, έτσι, και μας περιβάλλουν στο δελτίο ειδήσεων. Επομένως...
0: Μάλιστα. Λαλίστατη η κυρία Κούφο Νικολάου. Για να δούμε λοιπόν το τι θα γίνει, γιατί εδώ πέρα βλέπω ότι το στόμα της πάει ροδάνι, που λένε, έτσι, να τα πούμε όλα αυτά, και ελάχιστα διακόπηκε από τους δύο δημοσιογράφους που τον είχαν καλέσει εκεί στο κανάλι για να εκφέρει απόψεις. Σε αυτό το σημείο όμως και σήμερα φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Να σας ευχηθώ ένα καλό και όμορφο Σάββατο Κύριακο. Θα τα πούμε πάλι μαζί τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Γεια σας.
9: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείτε στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
12: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
13: Το κοριτσάκι του.
12: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Και τη φωλιά του.
12: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
13: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Κοτόπουλο σούβλα.
13: Κολοκυθολούλουδα.
12: Μεζέδες και αποστάγματα.
13: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
13: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
12: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
14: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
15: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
16: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
15: Για πες λεπτομέρειες.
16: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
15: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
16: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
15: Σε ευχαριστώ, φίλε.
16: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
17: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμμου. Ελαιουργική Σάμμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
18: Στην Ελαιουργική Σάμμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
19: Ράδιο Σάμμος.
20: FM στους 102.

0: Η Περιφέρεια Κρήτης, αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Εισιτήριο για τον αυριανό τελικό της Eurovision εξασφάλισε η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Στην έκτη θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας με το Φέρτο.
0: Στα αθλητικά, επιστροφή στις υποχρεώσεις για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της Ευρωλίγκας. Στις 7 υποδέχεται τη Μύκονο στο κλειστό του ΟΑΚΑ στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών της Basket League.
1: Με 87-81 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στο Ολυμπιακό Κέντρο των Ανολιωσίων στον πρώτο προημιτελικό της Basket League. Η Ένωση προηγείται με 1-0 στις νίκες και θέλει άλλη μία για να περάσει στα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.
0: Και τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά ηπειρωτικά, άνεμη νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Βροχές και χαλάζι αναμένονται το Σαββατοκύριακο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στην κάθοδο σημειώνονται καθυστερήσεις από μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου ανατμήματα σε Γάλεο και Ακαδημία Πλάτωνος. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δικρίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας, με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, σε Γλυφάδα Άλυμο και από το Φάλιρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού και 10-15 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Κύκλωμα που εξαπατούσε το νεοποίημεσο ψευδών γνωματεύσεων εξάρθρωσαν τα μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συνολική ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Πειραιά, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 3 άτομα, σε έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως αρχηγός και σε 2 ορθοπαιδικούς. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν επί μήνες τη δράση των μελών του κυκλώματος. Πώς είχε στηθεί η κομπίνα, θα μας εξηγήσει αναλυτικά ο Θεοδόσης Πάνου.
4: Βασίλη, με πλαστά παραπεμπτικά, κυρίως όμως πλαστές γνωματεύσεις από τους δύο ορθοπαιδικούς για να πραγματοποιήσουν οι δίθεν ασθενείς φυσικοθεραπείες και βεβαίως τον συγκεκριμένο φυσικοθεραπευτή έφτιαχναν οι δύο ορθοπαιδικοί. Η απάτη αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία που κατέθεσε ο ΕΦΚΑ και το ΕΟΠΗ σε οργανωμένο εγκλήματος, αυτό που έχουμε χαρακτηρίσει και ως ελληνικό FBI, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες αλλά και παρακολουθήσεις. Πρέπει να σας πω ότι εξετάζεται πολύ στενά και η υπόθεση ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος φαίνεται ότι τουλάχιστον δύο καταγγελίες που είχαν γίνει για το συγκεκριμένο κύκλωμα όχι μόνο δεν τις διερεύνησε, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα τις έβαλε στο αρχείο.
1: Άρα ενδέχεται να διευρυνθεί ο κύκλος των συλλήψεων, μας λες Θεοδός Πάνου.
4: Βεβαίως, γιατί αναφέρεται αυτό το περιστατικό και στην δικογραφία τώρα. Όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, 260.000 ευρώ είναι η πρώτη εκτίμηση όσον αφορά την ζημία που φέρεται να έχει υποστεί ο ΕΟΠΗ, διότι 1.690 γνωματεύσεις, αλλά και παραπεμπτικά, όλα σε ονόματα σχεδόν ανύπαρκτα, με αφημί όμως και με άμκα που είναι υπαρκτά, αλλά κινητά τηλέφωνα, γιατί μιλούμε και για άλλη συνταγογράφηση και κινητά τηλέφωνα τα οποία αντιστοιχούν σε ανύπαρκτα άτομα. Καταλαβαίνουμε ότι το κύκλωμα είχε στηθεί με ιδιαίτερα επαγγελματικό τρόπο και στην κορυφή αυτού του κυκλώματος ποιος βρίσκεται, ο φυσικοθεραπευτής. Ο φυσικοθεραπευτής, ο οποίος όχι μόνο φέρεται ως αρχηγός, αλλά και ως στρατολόγος των δύο γιατρών, εν προκειμένου ορθοπαιδικών όσον αφορά στην ειδικότητά του, γιατί αυτό τον αφορούσε περισσότερο, ώστε να κάνουν τις γνωματεύσεις σε ανύπαρκτα, όπως είπαμε, άτομα και να χορηγούν παραπεμπτικά για το φυσικό θεραπευτήριο του συγκεκριμένου ανθρώπου, μετά από ευρεία επιχείρηση που πραγματοποίησε σε συγκεκριμένες περιοχές του Πειραιά, το ελληνικό FBI, η Διεθνή Οργανωμένου Εγκλήματος και το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος, πιο συγκεκριμένα, καταφέρει να περάσει χειροπέδες και στους τρεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς όπως είπαμε, ερευνάται η υπόθεση συγκεκριμένου υπαλλήλου του ΕΟΠΗ που είχε θέσει στο αρχείο καταγγελίες για το συγκεκριμένο κύκλωμα, και θα περιμένουμε όταν ολοκληρωθεί η έρευνα να δούμε πως υπάρχει και κάτι άλλο πίσω από την κουρτίνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
0: Δεν θα αλλάξουμε κλίμα, απλά θα αλλάξουμε πόλη και θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου επιτίδει με διαφορετικά προσχήματα κάθε φορά, παρουσιάζονταν στα θύματα τους ως λογιστές ή ασφαλιστές, καταφέρνοντας να αποσπάσουν σχεδόν 150.000 ευρώ από μετρητά μέχρι χρυσές λίρες και κοσμήματα. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και μιλάμε για μια Σπύρα Ρωμά που αποκόμισε μεγάλο παράνομο όφελος και εμπλέκεται σε απάτες σε περιοχές της Χαριλάου και της Ανάληψης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τα μέλη της Σπύρας εμφανίζονταν ως ασφαλιστές, λογιστές ή υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ. Εξαπάτησαν τρεις ανυποψίαστους πολίτες μέσα σε δύο μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, τώρα το 2026. Αξιομνημόνευτη η λία για αυτές τις τρεις περιπτώσεις: 8.220 ευρώ, 10.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, τρεις χρυσές λίρες καθώς και χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής αξίας που εκτιμάται στις 130.000 ευρώ. Δικογραφία σε βάρος δύο προσώπων, ηλικίας 23 και 56 ετών, αλλά και μιας 33χρονης ημεδαπής.
0: Έχουν συλληφθεί, Δημήτρη, ή έχουν απλά ταυτοποιηθεί?
5: Έχουν απλά ταυτοποιηθεί, γι' αυτό και μιλάμε για δικογραφία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να αλλάξουμε κλίμα. Νέο ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εγκαινιάζοντας το πρόγραμμα 17.000 στρατιωτικών κατοικιών, κυρίως στον Εύρο, τόνισε ότι όλα τα ελληνικά νησιά, ανεξαιρέτως μεγέθους, διαθέτουν τα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισήμανε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται, όπως τόνισε, να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, Χρήστο Μαζανίτη αναφέρθηκε και στο περιστατικό με το ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
6: Και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν δίνει σημασία στο οικιστικό πρόγραμμα μόνο του Εύρου, αλλά και στο ανατολικό, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και μάλιστα από το Αγαθονήσιο που βρέθηκε εχθές έστειλε μια ανάσα από τα τουρκικά παράλια, ένα μήνυμα σαφές ότι εμείς οι Έλληνες ξέρουμε και αντιμετωπίζουμε τις αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες, όπως τόνισε, κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Από εδώ, από το Αγαθονήσιο, τόνισε, θέλω να υπενθυμίσω για ακόμη μια φορά ότι όλα μας τα νησιά έχουν τα δικαιώματα, δηλαδή, που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο, που σημαίνουν δικαιώματα ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το διεθνές, για το δίκαιο της θάλασσας. Βεβαίως αναφέρθηκε και στο κομμάτι του ντρόουν, που βρέθηκε στη Λευκάδα, και τόνισε ότι θα πρέπει να θεωρηθεί καθιοδήποτε τρόπο ότι δεν έχει ξεχαστεί, ότι αναμένει ακόμη και θα περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις για τις οποίες δεσμεύτηκε ότι θα δώσει ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας προς την Ελλάδα για το ζήτημα του ντρόουν, το που βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα το χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρό, γιατί είναι ένας σκάφος με εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και δεν θέλω να σκεφτώ, είπε, τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόν, και κατά συνέπεια η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ό,τι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο, και να ακούσουμε τον Υπουργό Άμυνας.
7: Τι αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που πρέπει. Θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα προς το λιμενικό σώμα, το οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάσει το φάκελο στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα δέοντα.
0: Το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση αρχίζει το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διεξάγεται με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Η προσοχή στρέφεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα δώσει το στίγμα για τρίτη συνεχή κυβερνητική θητεία, με παράλληλο στόχο τη συνοχή της παράταξης, με φόντο όμως την γκρίνια γαλάζιων στελεχών, αλλά και την απουσία του Κώστα Καραμαλή. Ο Σπύρος Μουρελάτος είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
8: Ελισάβετ, με ισχυρό διακύβευμα την επαναστησπήρωση, την ενότητα αλλά και το αφήγημα εκλογικό εν ώψη των κρίσιμων εκλογών το 2027, όπως τουλάχιστον ο ίδιος Κυριάκος Μητσοτάκης τις έχει ορίσει εκεί. Ανοίγει τις εργασίες του σήμερα απόψε στο Metropolitan Expo το 16ο τακτικό αύριο εκλογικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό έχει τη δική του σημασία, καθώς μετά την ακροτελεύτια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη την Κυριακή το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών της Νέας Κεντρικής Επιτροπής, της Νέας Πολιτικής Επιτροπής, η οποία θα εκλέξει αργότερα και εντός του επόμενου δεκαημέρου τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που θα οδηγήσει οργανωτικά το κόμμα πλέον στην επόμενη κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Στην σημερινή του ομιλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απευθυνθεί, όπως λέγεται χαρακτηριστικά από το Μέγαρο Μαξίμου, στον απλό νεοδημοκράτη. Στόχος εξάλλου της Πειραιός είναι να επαναπατρίσει όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους από την πολιτικο-κοινωνική συμμαχία του 2023, που χάρισε μια ανεπιπλογική νίκη στη Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιστρατεύσει και τα κεντρικά πολιτικά διλήμματα, όχι διεξοδικά, ακροθυγός, αλλά θα αναφερθεί στο γεγονός, κατά την δική του οπτική, πως η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και την πολιτική σταθερότητα, την εσωτερική ομαλότητα, αλλά και τη συνέχιση της οικονομικής πρόοδου που καταγράφει η χώρα τα τελευταία 7 χρόνια. Θα μιλήσει δε για μια αντιπολίτευση η οποία εκφέρει ως επιτοπλίστων τοξικό λόγο, και η μόνη συγκολητική ουσία στο κατά τα άλλα ετερόκλητο, όπως θα πει, μέτωπο αυτό, είναι η ανατροπή, η πτώση της δικής του κυβέρνησης. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί και στον διεθνή περίγυρο, στις πολύ δυσμενείς οικονομικές και όχι μόνο επιπτώσεις από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, για να επιχειρηματολογήσει ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει την συνταγή ώστε να συνεχιστούν οι φοροαπαλλαγές και αυτή η πολιτική μείωση φόρων που εφαρμόζει με συνέπεια, όπως θα πει, από το 2019 και εντεύθεν. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί και στο γαλάζιο, όπως θα το πει, όραμα για την Ελλάδα του 2030. Αναμένεται να επισημάνει την ανάγκη μιας νέας γενιάς μεταρρυθμίσεων, όπως θα πει χαρακτηριστικά, και στην οικονομία αλλά και στην ψηφιακή μετάβαση αλλά και σε άλλες και σε άλλα πεδία, ενώ θα αναφερθεί και στην πρόοδο που καταγράφει η χώρα στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα, γεγονός που, όπως θα επισημάνει, της επιτρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς το γεωπολιτικό της, από ό,τι μου αναφέρθηκε και εσύ, στην γκρίνια που υπήρξε το τελευταίο χρονικό διάστημα και στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αλήθεια πως η Νέα Δημοκρατία ταλανίζεται την τελευταία χρονική περίοδο και από υποθέσεις όπως είναι η τραγωδία των Τεμπών, ο ΠΚΠ και οι υποκλοπές. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα και μια δυσφορία σε τμήμα βουλευτών αλλά και του γαλάζιου πολιτικού προσωπικού για επιμέρους κυβερνητικούς χειρισμούς αυτές τις υποθέσεις, αλλά και για άλλα ζητήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να υπερβεί όλο αυτό το κλίμα και να ζητήσει συστράτευση εν ώψη της πολύ κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης που έχει μπροστά του το κόμμα της Πειραιός. Επίσης, από το συνέδριο αυτό, όπως είναι γνωστό, θα απουσιάζει ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής και ο έτερος πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο τελευταίος βεβαίως, εδώ και κάτι περισσότερο από ένα χρόνο έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, Ελισάβετ.
0: Η Ελλάδα λοιπόν του 2030, η πολιτική σταθερότητα και οι απαντήσεις στους αμφισβητείες θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτού του συνεδρίου. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σπύρο Μουρελάτο.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεχίζεται η κόντρα των κυβερνητικών στελεχών με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που ενοικίασε στο δημόσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για ενορχιστρωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του μίλησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και για δημοσίευμα μούφα που πυροδότησε, όπως είπε, την αντιπαράθεση. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου μας ενημερώνει αναλυτικά.
9: Ξεκίνησε λοιπόν, Βασίλη, από χθες το βράδυ να απαντά ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι είναι και ηθικός και νόμιμος και απαντώντας έτσι στις κατηγορίες του, τις οποίες του καταλογίζουν εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, όχι πια μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και άλλοι βουλευτές και στελέχη του κόμματος. Εξήγησε μεταξύ άλλων ότι ουδέποτε ευνοήθηκε από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, όπως είχαν αφήσει να εννοηθεί, καθώς, όπως είπε, ο διαγωνισμός της μίσθωσης έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή του κτηρίου που ανήκει στην οικογένειά του έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009 και με κριτήριο μάλιστα τότε ότι πρώτον ήταν φθηνότερο από τα άλλα που προσφέρονταν και δεύτερον δεν ήταν υποθηκευμένο, καθώς υπήρχαν άλλα που έφεραν τέτοιο φορτίο. Όσο για την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, υποστήριξε ότι απλώς υλοποίησε την απόφαση του κτηματολογίου, δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά και κλείθηκε να το κάνει αυτό, απλά επειδή μεσολάβησαν εκλογές και έγινε εκείνη η κυβέρνηση. Όσο για τα χρήματα που παίρνει από αυτό το ακίνητο, υποστήριξε ότι είναι 1.000 ευρώ το μήνα και σε καμία περίπτωση τα εκατομμύρια που υπονοεί ή που λέει ευθέως μάλλον ο κ. Γεωργιάδης. Υποστήριξε ότι θα ήθελε να βρουν άλλο ακίνητο και να φύγουν αύριο το πρωί οι ενοικιαστές. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει τόσο εύκολα, καθώς έχουν υπάρξει επανειλημμένα οι διαγωνισμοί οι οποίοι έχουν αποβεί ακαρπή, έχουν αποβεί άγονοι. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πέρασε στην αντεπίθεση, κάνοντας λόγο για ένα μούφα δημοσιογράφο. Θυμίζω ότι όλο αυτό ξεκίνησε από ένα δημοσίευμα χθες σε γνωστή ιστοσελίδα, το οποίο υπέγραφε ο κύριος Κατακουζινός. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ στο Άξιον 24, υποστήριξε ότι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τουκαλάς, πήρε τηλέφωνο στο site και ζήτησε να του μιλήσει. Ο ιδιοκτήτης του είπε ότι θα πρέπει να μιλήσει μαζί του και εκείνος διαφώνησε. Είπε ότι θέλει να μιλήσει με τον ίδιο που βάζει την υπογραφή του στο άρθρο, καθώς ήθελε να τον ενημερώσει για τα σφάλματά του, για όλα αυτά που γράφει, για τις συκοφαντίες του. Προφανώς όλα αυτά έγιναν για να αποδείξει ότι δεν υπάρχει ο κύριος Κατακουζινός, ο οποίος υπέγραφε το άρθρο, και ότι στείνεται ένα μηδιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας με ένα δημοσίευμα στημένο σε ένα φιλικό του μέσο. Το πήραν μετά ο κύριος Γεωργιάδης και τα φιλικά μίδια και η ομάδα Αλήθειας και οργάνωσαν μια συκοφαντίες εκ νέου, μια πολιτική δολοφονία, μια ηθική εξόντωση. Αυτή είναι και η γραμμή πάνω κάτω του Νίκου Ανδρουλάκη με την οποία θα αντιμετωπίσει αυτό το. Τη νέα υπόθεση εναντίον του, έτσι την αντιμετωπίζει. Είπε ότι βρίσκεται σε αυτό το σημείο για δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν όταν αποφάσισε να αποκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί εκείνος ήταν που πήγε στον Άριο Πάγο και έκανε τις καταγγελίες. Σήμερα λοιπόν έχουμε νέα πειρά, εκατέρωθεν βεβαίως, με το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ να αναρωτιέται τι ακριβώς υπονοούν στην κυβέρνηση. Ότι τάχα επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή δημιουργήθηκε μια φωτογραφική διάταξη για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Προφανώς είναι ρητορικό σου και ειρωνικό το ερώτημα. Απευθύνονται και στον κύριο Μαρινάκη, λέγοντας ότι προτού ρωτήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τους λόγους που έχει χρήματα στο εξωτερικό, καλό θα ήταν να απευθύνει πρώτα την ίδια ερώτηση στους υπουργούς της κυβέρνησης του, αν υπάρχουν τέτοιοι και που έχουν νόμιμα χρήματα στο εξωτερικό. Υποστηρίζουν ότι δεν θα κατονομάσουν, γιατί στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι λασπολόγοι για θέματα που δεν έχουν καμία παρανομία ή ανηθικότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να ανέχονται να δαιμονοποιούνται νόμιμες πράξεις από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη. Τώρα, να σας πω ακόμη ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και εκτεθρασμένη η άποψή του ότι θα πάει στην δικαιοσύνη και εκεί θα αναζητήσει τη δικαιοσύνη του για όσα του καταλογίζονται. Σε κάθε περίπτωση απάντησε σε όλα ένα προς ένα. Βεβαίως αυτό έγινε στα λόγια. Θα πρέπει να υπάρξουν και οι κατάλληλες απαντήσεις με έγγραφα. Τον έχει καλέσει άλλωστε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης καλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δώσει το συμβόλαιο που επικαλέστηκε στη συνέντευξή του Μαριτίνα στη δημοσιότητα.
9: Πολύ σωστά και τον καλεί και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ίσως στην πλέον αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προκειμένου εκεί να καταθέσει όλα τα παραστατικά τόσων ετών ενοικίασης από το κτηματολόγιο του περίφημου πια οικογενειακού του ακινήτου, που πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι ακόμα και τώρα ανήκει και στον πατέρα του και δεν έχει περάσει τη δική του κυριότητα.
1: Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στο θέμα μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
10: Κανείς δεν θέλει την εξόδωση κανενός. Όμως όλοι είμαστε δημόσια πρόσωπα και συμφωνώ και συνεπώς τίθενται κάποια ερωτήματα. Έχουν τεθεί λοιπόν κάποια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Ο αρμόδιος, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κ. Μαρινάκης, έχει αναφερθεί αναλυτικότατα σε αυτά και κυρίως σε όλα αυτά που δεν έχουν απαντηθεί. Άρα δεν τίθεται θέμα εξόδωσης. Πουδενή. Τίθεται θέμα θέσεως στο δημόσιο διάλογο κάποιων ζητημάτων τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Αυτό είναι. Έχουν προκύψει από σήμερα το πρωί νέα στοιχεία σχετικά με ζητήματα ανακαινήσεων κ.ο.κ.
1: Για νόμιμη σύμβαση που ολοκληρώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο στην ίδια εκπομπή το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Κανδαλίδης.
11: Εχθές βγήκαν όλα τα στοιχεία στη φόρα. Πρώτον αφορά την οικογένεια του κ. Ανδρουλάκη, δεν αφορά τον ίδιο προσωπικά. Ήταν νόμιμη σύμβαση η οποία έγινε με όλες τις διαδικασίες και το κυριότερο από όλα αυτή η σύμβαση ολοκληρώθηκε με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα είναι ότι το ερώτημα το απευθύνεται σε εμάς, ενώ πρέπει να το απευθύνεται σε αυτούς που προσπαθούν να κάνουν δολοφονία χαρακτήρων.
12: Όχι, τα απευθύνουμε εμείς.
11: Προσπαθούν και... να βρουν απέναντι στον διάτρητο κ. Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό και τον τρόπο που πολιτεύεται να χτυπήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τη δημόσια ζωή με οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με παρατυπίες ή παρανομίες ή οτιδήποτε άλλο. Είναι φανερό ότι γίνεται πολιτικά, γίνεται συστηματικά.
0: Αλλάζουμε κλίμα. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει ηλεκτρικά πατίνια να τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα, ακόμα και να μεταφέρουν ναρκωτικά, όπως στην περίπτωση των ανήλικων στα Χανιά. Φαίνεται όμως ότι δεν τα έχουμε δει όλα, καθώς στη Θεσσαλονίκη ένας Αιγύπτιος μετέφερε δύο μετανάστες που διέμεναν παράνομα στη χώρα μας με πατίνι και παρά τον εφάνταστο τρόπο που βρήκε Σοφία Γαλάνη, δεν γλίτωσε τη σύλληψη.
13: Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο 17χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη μετά από έλεγχο αστυνομικών της ομάδας Δίας στην Αναπόλη Θεσσαλονίκης χθες το πρωί. Όταν οι αστυνομικοί τον είδαν να οδηγεί το πατίνι, στο οποίο επέβαιναν και οι δύο αλλοδαποί, του έκαναν σήμα να σταματήσει, όμως εκείνος προσπάθησε να διαφύγει. Μάλιστα, πέταξε στο οδόστρωμα έναν αναδιπλούμενο στιλέτο, όμως τελικά κινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο άνδρες, οι υπήκοοι από το Νεπάλ και το Πακιστάν, είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από τον Εύρο τα προηγούμενα 24 ώρα, ενώ διέμεναν προσωρινά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος συλληφθής φέρεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά τους με το πατίνι σε άλλο κατάλημα εντός της πόλης.
0: Εν τω μεταξύ, η Σοφία το πρωί σήμανε συναγερμό στις αρχές της Βόρειας Ελλάδος, όταν ψαράδες εντοπίσαν σωρό στον ποταμό Λουδία πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε το πτώμα, ενώ εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε πριν από λίγες μέρες στα Μάλγαρα.
13: Πράγματι, με πληροφορίες, η σωρός βρέθηκε περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που έψαχναν τα προηγούμενα 24 ώρα οι αρχές και το οποίο φαίνεται πως είχαν υποδείξει οι δράστες. Οι αρχές εκτιμούν πως η σωρός ανήκει στο 54χρονο θύμα της δολοφονίας που συντάραξε τα Μάλγαρα. Παρ' όλα αυτά, αναμένονται εξετάσεις για την τελική επιβεβαίωση. Υπενθυμίζεται πως το έγκλημα έγινε το περασμένο Σάββατο, με τους δράστες να ομολογούν πως πέταξαν τη σωρό του 54χρονου στον ποταμό Λουδία, αφού πρώτα τον έδεσαν με τούβλα για να βεβαιωθούν ότι θα φτάσει στον Πυθμένα.
0: Και φαίνεται ότι αναμένοντας τις εξετάσεις, οι αρχές είναι σχεδόν σίγουρες ότι πρόκειται για τον 54χρονο, καθώς η σωρός βρέθηκε δεμένη με σύρμα και αλυσίδα, οπότε η περιγραφή ταιριάζει με αυτή του θύματος. Τώρα, τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι από την πλευρά τους?
13: Οι κατηγορούμενοι ηλικία 43 και 44 ετών ισχυρίστηκαν πως το θύμα τους έκλεψε περιστέρια, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να αρπάξει το όπλο και να πυροβολήσει τον 54χρονο. Το συγκεκριμένο σενάριο, ωστόσο, δεν πείθει τις αρχές, οι οποίες εκτιμούν ότι οι διαφορές τους σχετίζονται με υποθέσεις ναρκωτικών. Αντιμετωπίζουν κακουργηματική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με πρόθεση, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ο 43χρονος κρίθηκε χθες προφυλακιστέως μετά την απολογία του. Αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, λέγοντας ότι προσπάθησε να την αποτρέψει και ότι δεν γνώριζε τι θα γινόταν. Ο συνεργός του ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
1: Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Αβέβαιο είναι πλέον το μέλλον του Βρετανού Πρωθυπουργού. Δύο χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, καθώς διευρύνεται στο εσωτερικό των εργατικών το κύμα αμφισβήτησης εναντίον του. Την παρέτησή του υπέβαλε και ο βουλευτής Τζο Σίμονς, δίνοντας τροφή στα σενάρια διεκδίκησης της ηγεσίας από τον Άντι Μπέρμαν. Η πρωθυπουργική καρέκλα στη Βρετανία δείχνει να έχει κατάρα, Τζένι Κρυθαρά. Ουδής μακροημερεύει.
14: Έτσι φαίνεται, Βασίλη. Ο Υπουργός Υγείας West Fitting παρετήθηκε δηλώνοντας ότι είναι πλέον σαφές πως ο Στάρμερ δεν θα ηγηθεί του Εργατικού Κόμματος στις επόμενες γενικές εκλογές. Ο Στρίτινγκ θεωρείται ένας από τους επικρατέστερους για τη διεκδίκηση της Πρωθυπουργίας σε περίπτωση παρέτησης του Στάρμερ. Άλλα πιθανά ονόματα για την ηγεσία του κόμματος περιλαμβάνουν την Άντζελα Ρέινερ και τον Άντι Μπέρμαν, καθώς και υπάρχουν εμπόδια στην υποψηφιότητά τους. Στον αντίποδα, υπουργός Παιδείας Μπρίτζετ Φίλιπσον δήλωσε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ, έχει τη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου, επισημένοντας πως απαιτείται ανασύνταξη και επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων μετά την παραίτηση του Στρίντινγκ, αλλά και μετά τα αποτελέσματα στις τοπικές εκλογές. Την ίδια ώρα έχει προκαλέσει αίσθηση στη χώρα το γεγονός πως ο Νάιτζελ Φάραντζ έλαβε 5 εκατομμύρια λίρες από έναν δισεκατομμυριούχο δωρητή του Reform UK, του κόμματός του, ως ανταμοιβή για την εκστρατεία του για τον Brexit. Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Sun, είπε ότι ο ίδιος δεν εξαγοράζεται και ότι τα χρήματα του δόθηκαν ανεφόρων. Πάντως, ο Φάραντζ φέρεται να αγόρασε μια κατοικία 1,4 εκατομμυρίων λίρων λίγες μόλις ώρες αφού του έλαβε τα 5 εκατομμύρια λίρες.
1: Βροχή λοιπόν οι παρετήσεις, ήρθαν και τα δημοσιεύματα για χρηματισμό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μη αλκοολούχα ποτά, σνακ και συσκευασμένα τρόφιμα εμφανίζουν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του έτους.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
19: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
20: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
21: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
22: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
23: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
24: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
25: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που...
26: Ράδιο Σάμος
15: FM στους 102.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
27: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
28: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
29: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
30: Σαρώνεις την άσφαλτο.
31: Σκίζεις τα κύματα.
30: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
31: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
30: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
31: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
30: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
31: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
30: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
31: Για Μότο και Μαρίν.
30: Στο Μένεγα θα έρθεις.
32: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
33: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
34: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
33: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
34: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
33: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
26: Ράδιο Σάμος.
35: FM στους 102.
1: Όλα, Δημήτρη Χριστούλια, συνηγορούν με βάση τις πηγές σου ότι οδεύουμε προς παράταση του μέτρου του πλαφόνου στο περιθώριο κέρδους. Η ακτινογραφία της αγοράς τι δείχνει σήμερα? Τα μηνύματα πάντως δεν βλέπω να είναι ενθαρρυντικά.
36: Η ακρίβεια, Βασίλη, συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Όπως είπες και εσύ, με την εμπόλεμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή να μην αποκλιμακώνεται, το πετρέλαιο συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στα $110 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι βρίσκεται στα $108 το βαρέλι, καταγράφοντας νέα άνοδο της τάξης του 2,3%. Και όπως είναι φυσικό, οι υψηλές τιμές στο πετρέλαιο Brent έχουν επιπτώσεις και στις τιμές βασικών αγαθών, όπως είναι τα τρόφιμα. Σύμφωνα με την εταιρεία Circana, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, μόνο τα τρόφιμα καταγράφουν αύξηση στη μέση τιμή και συγκεκριμένη κατά 2,8%. πάνω από 6% είναι η αυξή στα μη αλκοολούχα ποτά και στα σνακ, τα οποία εμφανίζουν, όπως είπες, τη μεγαλύτερη αύξηση στη μέση τιμή μεταξύ των προϊόντων που πουλήθηκαν στα σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του 2026. 6,9% τα μη αλκοολούχα, 5% τα σνακ και ακολουθούν με 2,1% τα συσκευασμένα τρόφιμα. Κατά 1,1% αυξήθηκαν οι τιμές στα γαλακτοκομικά, ενώ ελαφρώς αυξημένη είναι και η μέση τιμή στα καταψυχμένα τρόφιμα, οριακά στο 0,4%. Τώρα, όπως όλα δείχνουν, η ενεργειακή κρίση που έχει ξεσπάσει, Βασίλεια, την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, προς παράταση οδεύει το μέτρο για την επιβολή πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο λήγει στο τέλος Ιουνίου, και μιλάμε για το πλαφόν, το μεικτό περιθώριο κέρδους σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα τρόφιμα. Να σας υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν μπορεί καμία επιχείρηση να πουλά προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως είναι για παράδειγμα τα τρόφιμα, με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους ανακωδικό από αυτό που είχε μεσοσταθμικά όλο το 2025. Στις 30 Ιουνίου σε κάθε περίπτωση θα αποφασιστεί σε ποια προϊόντα θα μείνει σε ισχύ το πλαφόν με εισήγηση της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε θα υπάρξει τουλάχιστον μία παράταση 3 μηνών. Την ίδια στιγμή, Βασίλη, και κλείνω με αυτό, με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί.

0: Πέρυσι, ενώ στις συνολικές οφειλές προσθέθηκαν άλλα 888 εκατομμύρια ευρώ μαύρα τα μαντάτα στη Σταυροπιεράκου.
1: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως είπες, αυξάνεται οι πολίτες που εν μέσω ακρίβειας και μεγάλων τιμήσεων σε βασικά είδη και προϊόντα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς την εφορία. Η οικονομική δυσκέρεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων αποτυπώνεται στα στοιχεία που δημοσιοποιείται σήμερα ανοιχτά τη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπου δείχνουν τον Μάρτιο αριθμός των φορολογουμένων που άφησαν απλήρωτους φόρους αυξήθηκε σχεδόν κατά 30% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα έφτασε σε 4.797.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Σε λίγο λοιπόν θα αγγίξει τα 5 εκατομμύρια από 3.681.000 που ήταν τον Φεβρουάριο του 2026. Σε αιτήσια βάση ο αριθμός των οφειλετών και πάλι αυξήθηκε σχεδόν κατά 4% πλησίασε τους 4.800.000 οφειλέτες από 4.600.000 το 2025. Από αυτούς τους οφειλέτες, οι 2.300.000 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων, ενώ για περισσότερο από 1.600.000 οφειλέτες έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης οφειλών. Από τα στοιχεία της ΑΔΕ προκύπτει ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους τα φρέσκα πρόθεσμα χρέη έφτασαν σε 2.800 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με 2.800 εκατομμύρια από αυτά να είναι φόροι. Συνολικά, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο έχουν ανέλθει σε 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 35 δις είναι ανεπίδεκτα ίσπραξης, με αποτέλεσμα το καθαρό χρέος να διαμορφώνεται σε 79,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Και αυτή είναι μια περίπτωση, Σύση, που οι αριθμοί λένε την αλήθεια και αυτό που λένε είναι ότι πληθαίνουν τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ασφυκτικό κλοιό πλέον. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο των ελεγκτών μπαίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβήτησαν πέρυσι το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Δρομολογούνται εσείς οι εξονυχιστικοί έλεγχοι για ορισμένους από αυτούς, αλλά και για τα μέλη των οικογενειών τους.
1: Πράγματι, ο ελεγκτικός κλειός σε αυτή την περίπτωση σφίγγει γύρω από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαποσχολούμενους που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα. Η εφορία ετοιμάζει τις εντολές ελέγχου σε εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, ενώ το φθινόπωρο στο στόχαστρο θα βρεθούν όσοι θα έχουν δηλώσει τη φετινή φορολογική δήλωση ότι αμφισβητούν το φόρο που τους επιβλήθηκε με βάση το σύστημα του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν 690 στοχευμένοι έλεγχοι μέσα στο 2026, τόσο σε ελεύθερους επαγγελματίες όσο και σε πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δεν θα περιοριστούν μόνο στην επαγγελματική δραστηριότητα των φορολογουμένων, όπως είναι τα τιμολόγια, οι επαγγελματικές δαπάνες, βιβλία και δεδομένα που προκύπτουν από την πλατφόρμα MyData, αλλά από κόσκινο θα περάσουν τραπεζικές καταθέσεις, θηρίδες, κάρτες, κρυπτονομίσματα, μετρητά, ακόμα και οι καθημερινές δαπάνες που κάνουν, όπως είναι οι λογαριασμοί ρεύματος, νερού, τηλεφωνίας, ακόμα και τα δίδακτρα σε φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι κυριολεκτικά θα περάσουν από κόσκινο προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτοί που έκαναν αίτηση δικαιούνται να πληρώσουν μικρότερο φόρο από αυτό που τους επιβλήθηκε με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.
0: Και αυτός ο αυστηρός έλεγχος ενδεχομένως εξηγεί και τον πολύ μικρό αριθμό επαγγελματιών που διαφώνησαν τελικά με τον υπολογισμό του φόρου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
2: Να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Τη δεύτερη θέση στον κόσμο καταλαμβάνει η χώρα μας στις γαλάζιες σημαίες. Έχουμε συνολικά 624 βραβευμένες ακτές, τις οποίες σχηματίζει η Γαλανόλευκη, με την πρώτη την περιοχή της Χαλκιδικής. Την πρωτιά στις περιφέρειες καταλαμβάνει ο τόπος καταγωγής μας, Εύα Οικονομάκη, η Κρήτη.
3: Καλησπέρα και από μένα, Βασίλη. Η Ελλάδα λοιπόν συνεχίζει να πρωταγωνιστεί παγκοσμίως στον τουρισμό και με την ευρύτερη έννοια, καθώς για μία ακόμη φορά κατέκτησε μία σημαντική θέση. Τη δεύτερη φέτος στον κόσμο στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία. Συνολικά 624 παραλίες βραβεύτηκαν φέτος μαζί με 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη ανάμεσα σε 51 χώρες που συμμετέχουν στο διεθνή θεσμό. Η χώρα μας συγκεντρώνει το 14% των βραβευμένων.

0: των ακτών παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι οι ελληνικές θάλασσες παραμένουν σημείο αναφοράς για καθαριότητα, οργάνωση, ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος. Πρωταθλήτρια περιφέρεια, όπως είπες και εσύ, Βασίλεια, αναδείχθηκε και φέτος η Κρήτη, η οποία συγκέντρωσε συνολικά 154 γαλάζιες σημαίες. Από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, οι βραβευμένες παραλίες, να πούμε ότι επιβεβαιώνουν τη δυναμική του νησιού ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Την ίδια ώρα, πάμε στο Βορρά, η Χαλκιδική διατήρησε την πρώτη θέση σε επίπεδο νομού με 93 βραβευμένες ακτές, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά γιατί θεωρείται επίσης ένας από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα. Να πούμε ότι συνολικά η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη ανά τον κόσμο. Και τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι οι γαλάζιες σημαίες αποτελούν μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις για οργανωμένες παραλίες, καθώς βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια που αφορούν την ποιότητα των νερών, την καθαριότητα, την ασφάλεια των λουόμενων, αλλά και την περιβαλλοντική ευαισθησία.
1: Και αποτελούν το καλύτερο μήνυμα εν ώψη της τουριστικής σεζόν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τον αυριανό τελικό της Eurovision. Ο Ακύλας, που εμφανίζεται ως ένα από τα φαβορί για την πρώτη τριάδα, προετοιμάζεται για την τελική μάχη. Ενώ η Κύπρος κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό με το εκρηκτικό τζάλα, παρά το άγχος της Αντιγόνης που την εκπροσωπεί, Νίκη Κότσου.
3: Καλησπέρα. Το μόνο σίγουρο είναι πως η εμφάνιση της Κύπρου συζητήθηκε επίσης έντονα και κατάφερε να διχάσει λίγο και τους Eurofans, καθώς ήταν πολύ αγχωμένη πάνω στη σκηνή Ελισάβετ.
2: Φάνηκε έτσι από την αρχή, αλλά κατάφερε να το ξεπεράσει προς το τέλος.
3: Κατάφερε και είχε και ένα πολύ χαριτωμένο ατυχηματάκι με την πυράντα της. Δεν έλειψαν δηλαδή τα πρόπτα κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, γιατί το τυραντάκι του φορέματος της έφυγε από τη θέση του. Με την Αντιγόνη βέβαια εδώ να αντιδρά πολύ ψύχρεμα και να το επαναφέρει αμέσως πριν το στιγμιότυπο γίνει και λίγο πιο αποκαλυπτικό. Η πρόκριση από το δεύτερο ημιτελικό πήραν ακόμη 9 χώρες.
2: Όλες οι αναμενόμενες, για να πούμε την αλήθεια.
3: Ναι, η αλήθεια είναι και το λέγανε και εκείνη την ώρα οι σχολιαστές. Ναι, όπως το είπες, Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα, Αλβανία, Δανία, Τσεχία. Επίσης, από τη μάχη να θυμίσουμε του πρώτου ημιτελικού, ναι, στον τελικό θα δούμε φυσικά Φέρτο και Ελλάδα με Ακύλα. Φινλανδία που είναι το φαβορί, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.
2: Η μάχη θα είναι δύσκολη, Νίκη. Σε ποιες θέσεις αγωνίζονται,
3: λοιπόν,
2: Ελλάδα και Κύπρος?
3: Ελλάδα εμφανίζεται στην 6η θέση και στην 21η εμφανίζεται η Κύπρος.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Νίκη Κότσου και να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε η τραγουδίστρια της Κύπρου, η Αντιγόνη, αμέσως μετά τον ημιτελικό.
4: Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στα media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
1: Αθλητικά. Για όλα τα αθλητικά νέα έχουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη.
5: Επιστροφή σε χώριες διοργανώσεις για τον Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε 7 το απόγευμα υποδέχεται στο Χριστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Μύκονο στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική φάση του Basket League. Χθες, αργά το βράδυ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο διοικητικός ηγέτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο του Παναθηναϊκού, τονίζοντας μεταξύ άλλων όλα τούμπα θα τα κάνουμε. Μιλώντας σε βίντεο που είχε αναρτήσει στο γάτο του το Free, στάθηκε στο πόσο άσχημες ήταν οι ίδιες ημερολογιακά ημέρες και πέρσι. Κλείνοντας όμως θετικά, τονίζοντας πως το τριφύλι θα πάνε για ολική ανατροπή. Οπότε περιμένουμε τώρα να δούμε τι αποφάσεις θα είναι η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό από την κορυφαία Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση. Την ίδια ώρα όμως που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του, στον Πανολυμπιακό σχεδιάζουν την παρουσία τους στο Final Four, όπου στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσουν την κάτοχο τίτλου Φενέρμπαχτσε. Πίεση μας βάζουν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει ήδη για τους εαυτούς μας, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
6: Πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε αντίον της Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση, σπέκουλα, όπως είχε κάποιοι, για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος κλπ. Είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε, εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν έτσι, σαν μια τέτοια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς, γιατί για να πάρεις την Ευρωλίγκα πρέπει να έχεις χαρακτήρα.
5: Με 87-81 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη χθες στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων στο πρώτο πρωί ημιτελικό της Basket League. Η Ένωση προηγείται με 1-0 της νίκης. Θέλει ακόμα μία για να περάσει τα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στην Θεσσαλονίκη. Σε μια επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, όπως αναμένονταν να γίνει, αναθεώρησης προστιουχιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο, υποβλήθηκε το πρωί στο άσος του Ολυμπιακού Γιασούφ Γιαζίτση από τον γιατρό του Ολυμπιακού Κου, τον Χρήστο Θεό. Ο Γιαζίτσης μετά από ενοχλήσεις στο περιθώριο της προπόνησης της ομάδας πριν από λίγες μέρες είχε κάνει εξετάσεις που έδειξαν ρήξη χιαστού για τρίτη φορά στην καριέρα του στο ίδιο πόδι, ιδιαίτερα άτυχος, που είχε χτυπήσει και στο Αστέρας Ολυμπιακός πέρσι. Την προηγούμενη φορά που είχε τραυματιστεί με τον ίδιο τρόπο είχε λείψει 9 μήνες. Δεν όρισε ελίτ διαιτητές της UEFA η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ΣΕΠΟ για τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των play-off της Super League, αλλά ρέφερι της πρώτης κατηγορίας, ο Ιταλός διαιτητής Ανδρέα Κολόμπο, θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός, ενώ ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικασεσβίλη θα είναι στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θυρόν στο λεωφόρο το παιχνίδι αυτό λόγω τιμωρίας του Παναθηναϊκού. Οι δύο αγώνες 7:30 την Κυριακή, απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Τέλος, την αποθέωση γνώρισαν οι παίκτες της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού στη φιέστα που διοργάνωσε ο σύλλογος στο Κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος στη λεωφόρο Αλεξάνδρας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος βόλεϊ και του κυπέλλου Ελλάδος τη φετινή περίοδο. Άσος των Πρασίνων, ο διεθνής παίκτης ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος ανέφερε.
7: Ολοκληρώνεται μια ωραία προσπάθεια που ξεκινήσαμε το Σεπτέμβρη. Νομίζω όποιος παρακολούθησε την ομάδα από την αρχή κατάλαβε τη δυναμική της. Όταν βρήκαμε και τη σταθερή απόδοση που χρειαζόμασταν, νιώσαμε και εμείς οι ίδιοι ότι είμαστε το πρώτο φαβορί και για τους δύο τίτλους. Ο Παναθηναϊκός επενδύει πάρα πολύ στο βόλεϊ. Έχει καταφέρει τα τελευταία 7 χρόνια να πάρει 4 πρωταθλήματα. Νομίζω είναι από τις λίγες φορές στην ιστορία του ανδρικού βόλεϊ του Παναθηναϊκού που έχει καταφέρει να το κάνει αυτό με τόση μεγάλη συχνότητα και να πάρει και τον ντάμπλ μετά από 41 χρόνια.
8: Ο καιρός.
2: Άστατος αναμένεται ο καιρός. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε βροχές, αφρικανική σκόνη, ακόμα και χαλαζοπτώσεις. Τάσο Αρνιακέ.
9: Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε μια επιδείνωση κάπως του καιρού μέσα στην ανοιξιάτικη γενική συμπεριφορά του Μάη, που θα συνεχιστεί μέχρι και σχεδόν και το τέλος του μηνός. Δεν πρόκειται να έχουμε καύσωνες ή κάτι ιδιαίτερα έντονο. Τώρα, αύριο Σάββατο, περιμένουμε πυκνές νεφώσεις στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και αργότερα το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, και το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που κατά τόπους θα είναι ισχυρές και ενδεχομένως να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Αλλά όλα αυτά μέχρι το βράδυ που θα σταματήσουν. Από την άλλη, οι νοτιάδες που θα φτάσουν τα 3 με 5, τοπικά τα 6 μποφόρ, μεταφέρουν και σκόνη από την Αφρική, η οποία δεν θα επηρεάσει όλη τη χώρα. Ένα πέρασμα γρήγορο θα κάνει, επηρεάζοντας κυρίως την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Αλλά μέχρι το απόγευμα, γιατί από εκεί και πέρα οι άνεμοι νοτιάδες θα γυρίσουν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς και όλα αυτά θα εξαφανιστούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26. Τώρα, στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη δεν αποκλείεται να δούμε και τους 28 με 29. Στην Κρήτη ίσως και κανένα τριαντάρι. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Νοτιάδες 3 με 5 που το απόγευμα θα γυρίσουν σε δυτικούς με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Και σε Σαλονίκη εκεί περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές βροχές και καταιγίδες ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα και βελτίωση το βράδυ. Νοτιάδες 3 με 5 που θα γυρίσουν και εκεί βορειοδυτικούς, θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση του καιρού θα δούμε από την Κυριακή και μετά.
8: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση στους δρόμους.
10: Ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πανεπιστημίου Πειραιώς στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό.
8: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Σοφία Ζαχαράκη υπέρ της κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Nikos.gr, η αποτίμηση της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα, τα εμπορικά αγκάθια και η στασιμότητα στο μέτωπο του Ιράν.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Ψάλτη και Νίκος Σαπρανίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
11: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
12: Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και των πρακτικών ESG για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Ωστόσο, η απόσταση μεταξύ πρόθεσης για νέες επενδύσεις και ουσιαστικής εφαρμογής εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Σε δείγμα 341 επιχειρήσεων, έρευνα της ICAP CRIF αποδεικνύει ότι τα υψηλότερα κονδύλια για δράσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα κατευθύνθηκαν και το 2025 σε περιβαλλοντικές ενέργειες, σε ποσοστό της τάξης του 40%. Ακολούθησαν οι κοινωνικές δράσεις σε ποσοστό 34% και η εταιρική διακυβέρνηση με 26%. Γεγονός που υποδηλώνει σταθερότητα στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των εταιριών σε ποσοστό 85% δαπάνησε λιγότερα από 200.000 ευρώ για δράσεις ESG. Η αμυντική τεχνολογία είναι ο κλάδος που αντλεί τα περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια παγκοσμίως, ειδικά στο χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων, startups και των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, venture capitals, συγκεντρώνοντας ρεκόρ χρηματοδότησης που το 2025 άγγιξε τα 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο στην Ευρώπη. Για το 2026 η τάση διατηρεί τη δυναμική της και παραμένει ισχυρή με νέους γύρους χρηματοδότησης. Πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια, οι κρατικοί προϋπολογισμοί για την αμυντική τεχνολογία είναι επίσης τεράστιοι. Ενδεικτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν διαθέσει πάνω από 838 δισεκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 2026, εκ των οποίων σχεδόν 300 δισεκατομμύρια αφορούν αποκλειστικά την προμήθεια και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ενώ και στην Ευρώπη, πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια, οι κρατικοί προϋπολογισμοί για την αμυντική τεχνολογία είναι τεράστιοι. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, σε ποσοστό περίπου 74%, κατευθύνεται σε αυτόνομα συστήματα άμυνας, drones και ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Ρεκόρ κατέγραψε η κερδοφορία των εταιριών που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο την οικονομική χρήση του 2025, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη επίδοση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα μερίσματα που θα διανύμουν στους μετόχους τους ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας το υψηλότερο ποσό από το 2007. Χρηματιστηριακοί αναλυτές σχολιάζουν ότι παρά την αβεβαιότητα του διεθνούς περιβάλλοντος, οι περισσότερες εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο εταιρείες επιδεικνύουν ανθεκτικότητα στα βασικά τους μεγέθη.
11: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
13: Ο Κώστας Μακεδόνας στον Real FM 97,8.
14: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.
13: Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο ερμηνευτή στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.
14: Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα.
13: Μείνετε συντονισμένοι.
14: Ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
15: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. κόσμος.
17: FM στους 102.
18: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύσαμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
19: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
20: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
21: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
21: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
21: Στο Ιρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
20: και 6977-80-93-89.
21: Εστιατόριο Κοχύλι.
20: Από το Κοχύλι.
21: Στα χείλη.
22: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
23: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
24: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
16: Ράδιο Σάμος
17: FM στους 102.
25: Πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hedge Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
26: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
27: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοίτα, τουλάχιστον έχει πλάκα.
1: Λοιπόν, έχω δύο σχόλια. Το ένα ότι είναι ο τίτλος πιασάρικος, τελικά άλλαξα
0: γνώμη. Το τζάλα, το κι άλλα, ναι.
1: Και το δεύτερο είναι ότι ποια τραγουδίστρια μου θύμισε.
0: Για πες.
1: Τη Σακύρα.
0: Σακύρα, ε, τόσο πολύ.
1: Από μίμηση. Α. Αλλά ήτανε γιατί τη Σακύρα την έχω δει και στη σκηνή, ναι. Προσπάθησε να μιμηθεί τη Σακύρα.
0: Κοίταξε, καταρχήν η Αντιγόνη που γιατί την ακούμε τώρα, γιατί πέρασε χθες και θα είναι αύριο στον τελικό της Eurovision, ναι, και το δεύτερο ημιτελικό. Καρδιοχτύπησε λίγο γιατί ήταν από τα τελευταία που πέρασαν. Mm. Αλλά θα τη δούμε αύριο στον τελικό. Έχει πόδι 3-3,5 μέτρα.
1: Ναι, αυτό. Ναι, αυτό. Έχει ηλιακού κάτι. Ότι απίστευτος.
0: Είναι πολύ χαριτωμένο. Εντάξει. Εκεί που τραγουδάει αγγλικά, λαλούν και κούνε το κορμί σου και τσιτεδέλη.
1: Ωραία τα έχει μπλέξει τα κυπριακά με τα αγγλικά και τα ωραία παρουσία.
0: Δεν διεκδικεί.
1: Εντυπωσιακή.
0: Δεν διεκδικεί περγαμηνές ποιότητας, αλλά διεκδικεί περγαμηνές κεφιού.
1: Έτσι. Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: ένα πολύ κεφάτο τραγούδι.
0: Πολύ κεφάτο, πολύ δυναμική.
1: Ωραία σκηνική παρουσία.
0: Αποθεώθηκε, ξεσήκωσε στην Eurovision, άρα η Αντιγόνη με τον Τζάλα θα είναι αύριο το βράδυ στο τελικό της Eurovision.

0: Επίσης, και πρέπει να σου πω.
1: Ξέρεις ποια άλλη μου άρεσε που θύμισε, μιας και μιλάμε για ωραίες σκηνικές παρουσίες. Mm. Και το είδα, δεν το είδα, γιατί δεν το είδα live, το είδα από τα social. Η Βουλγαρία με ένα μπαγκαράγκα, η οποία και αυτή ήταν πολύ έντονη παρουσία σκηνική.
0: Σου έχω καλύτερο.
1: Να, και η Μαρία συμφωνεί.
0: Σου έχω καλύτερο.
1: Ναι.
0: Μου κοίταξε, έχουμε ανατροπές καταρχήν. Έχουμε ειδήσει και ανατροπές, και επειδή αύριο, συνήθως Σάββατο βράδυ, τον τελικό της Eurovision το βλέπουν οι μισοί Έλληνες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι το απόλυτο ρεκόρ τηλεθέασης κάθε χρόνο. Ο Ρουβάς είχε φτάσει και η Παπαρίζου 90%. 90.
1: Το γεγονός ότι κανονίζουν να βρεθούν. Είσαι σπίτια, είσαι μαγαζιά.
0: Ρημώνει δρόμοι.
1: Είσαι ρημώνει τα πάντα. Δεν υπάρχει μόνο Eurovision.
0: Αυτό
1: ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Να παραγγείλεις, έχεις τελειώσει.
0: Θα παραγγείλεις ποτέ. Για πρωινό.
1: Ναι, για πρωινό λοιπόν, θα τα φας.
0: Πάμε στις ανατροπές.
1: Πρέπει να έχεις παραγγείλει από το απόγευμα.
0: Και επειδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να είμαστε τα φαβορί, πώς είναι ο Ακύλας, φαντάζομαι ότι θα φτάσουμε στο 90%. Θα σου πω τη Δευτέρα. Λοιπόν, άκου τώρα την πρώτη ανατροπή. Ο Ακύλας πια. Κάθεσαι.
1: Κάθομαι. Μετά έχω, το ξέρω.
0: Δεν είναι δεύτερος.
1: Δεν είναι.
0: Είναι
1: πήγε τρίτος.
0: Τρίτος γιατί πέρασε η Αυστραλία. Με την Delta Goodrem και το Eclipse. Έκπληξη δηλαδή. Έκλειψη.
1: Αυτό η αλήθεια είναι δεν το έχω ακούσει. Θα το
0: λοιπόν,
1: βάλουμε.
0: Θα το βάλουμε τώρα. Μαρία Ψάλτη, για βάλε Delta Goodrem Έκλειψη. Διότι αυτοί που ξέρουν από μουσική λένε ότι ποιοτικά είναι το καλύτερο τραγούδι του διαγωνισμού. Πάμε. Μαρία Ψάλτη, η Αυστραλία.

0: Κοίταξε, ωραία έχει καλή φωνή. Είναι ωραίο, ωραίο, αλλά είναι λίγο βαρετό.
1: Ωραία είναι.
0: Λίγο
1: ναι,
0: βαρετό.
1: Ναι. Και επειδή όπως γνωρίζουμε, ο διαγωνισμός αυτός κάποιες χρονιές δεν τα πάει καλά με την ποιότητα. Ούτε
0: θέλει
1: με τις μελωδίες. Θέλει το διαφορετικό,
0: ναι,
1: το έτσι, το αλλιώς, το αλλιώτικο. Ναι, το πιο προχωρημένο. Δεν ξέρω.
0: Παρόλα αυτά.
1: Περίεργο μου φαίνεται που βγαίνει στα πρώτη αυτή η Αυστραλία.
0: Σου διαβάζω τη σειρά. Η Φιλανδία έχει φτάσει στο 43%.
1: Πρώτη είπαμε, ναι.
0: Αυστραλία 15. Έπεσε ο Ακύλας στο 8. Ισραήλ στο 7.
1: Να σου πω μια λεπτομέρεια.
0: Ναι, ναι. Μια μικρή λεπτομέρεια για το Ισραήλ. Είναι αυτό, μην το πεις πουθενά.
1: Πω, πουθενά δεν το λέω. Μεταξύ μας θα μείνει, Νίκο μου, μεταξύ μας.
0: Που πληρώνει το λογαριασμό. Είναι ο βασικός χορηγός. Tade Oil. Ξέρεις τι Oil είναι. Ισραηλινό προϊόν.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Μεταξύ μας θα μείνει. Εδώ θα μείνει.
0: Έχει διαταχθεί έρευνα γιατί οι Πέρσοι θεωρούν ότι κάποιοι αβαντάρισαν κρυφά και παράνομα το Ισραήλ στην ψηφοφορία. Λοιπόν, κράτα το αυτό. Άρα
1: το
0: η Αυστραλία
1: κρατάω.
0: Είναι δεύτερη. Ο δικός μας ο Ακύλας έχει ένα πρόβλημα. Είναι τρίτος, αλλά έχει πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα έχει?
0: Πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα έχει?
0: Γιατί εγώ που ξέρω από Eurovision, βγήκε η σειρά.
1: Ναι.
0: Η σειρά εμφανίσεων.
1: Α, ναι, που είναι νωρίς. Είναι έκτος.
0: Είναι έκτος, ναι, είναι ναι, πάρα ναι, πολύ κακό. Συνήθως κερδίζουν τα τραγούδια που είναι στην τελευταία εξάδα, επτάδα, οκτάδα.
1: Αυτό το κάνουν με κλήρωση, να υποθέσω, ε.
0: Ναι, γίνεται. Τώρα λένε ότι έκλεψαν, μας έκλεψαν. Δηλαδή μας έβαλαν
1: πίσω. Ότι έχει μπει και δάκτυλος.
0: Ναι. Βέβαια η Κύπρος, η οποία δεν έχει καμία ελπίδα. Είναι 21η στους 25. Είναι προς, ναι, το τέλος. Τελευταία είναι πάντα η διοργανώτρια που είναι η Αυστρία.
1: Και άμα μείνει όμως το τζάλα τζάλα στον κόσμο.
0: Άκου, η Φιλανδία που είναι το μεγάλο φαβορί είναι 17η προς το τέλος. Η Ελλάδα είναι 6η, πολύ κακό. Η Αυστραλία που επίσης είναι φαβορί είναι 8η. Άρα το πλεονέκτημα το έχει η Φιλανδία.
1: Η οποία είναι, τι είπαμε, είναι η Φιλανδία.
0: Είναι 17η.
1: 17η, ναι, ναι, ναι. Άρα είναι πιο κοντά στο,
0: λοιπόν,
1: τέλος.
0: Θα ακούσουμε Φιλανδία πρώτα όμως, λέω, να ακούσουμε ξανά Ακύλα που ετοιμάζεται. Νιαούριζε χθες. Νιαούριζε. Ναι, έκανε πλάκα. Είναι, έχει πλακατζή.
1: Ναι.
0: Πάμε, Μαρία Ψάλτη, να ακούσουμε Ακύλα. Δεν της αρέσει, Μαρία.
2: Παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μια ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite. Todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Superstars. Σου είπα φέρτο.
1: Είναι στο στυλ της Eurovision.
2: Κοίτα,
1: εγώ το ξαναλέω,
2: κάθεται.
1: Δεν μ' αρέσει.
2: Το beat σου κάθεται.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου.
2: Το έχω ακούσει τόσες φορές στην αρχή και εμένα δεν μ' άρεσε. Τώρα σε λίγο θα αρχίσω να κουνιέμαι, ας πούμε.
1: Είναι συμπαθής. Όχι, κουνιέσαι, όχι. Είναι συμπαθής, είναι ωραία σκηνική παρουσία. Εμένα δεν του γούστου μου, Ακύλλας. Είναι πιο πολύ αυτό που είναι το μεγάλο φαβορί.
2: Λοιπόν, στείλτε μας κι εσείς, γιατί βλέπω ήδη μηνύματα. Εδώ μας λέει ο Πάνος ότι η Κύπρια τραγουδίστρια χορεύει και τρίζουν τα πλακάκια.
1: Εντάξει. Ναι, αλλά δεν. Κατάλαβε, είναι μουσική.
2: Στείλτε μας κι εσείς. Άλλος, και... η Διονυσία μας λέει: η Δανία έχει το πιο ωραίο τραγούδι. Η Δανία. Η Δανία. Ναι,
1: Λουκία, συγγνώμη. Δεν είναι σκυλάδικο, είναι Διονυσία.
2: Έχει ένα δίκιο σε αυτόν, Νίκο μου.
1: Λοιπόν. Λέω να βάλουμε τώρα το τραγούδι που μου αρέσει και που είναι το φαβορί και που είναι
2: Φιλανδίας.
1: Νομίζω μακράν. Εγώ ψηφίζω Φιλανδία και Γαλλία. Αλλά θα ακούσουμε αυτό που είναι μακράν το φαβορί, την Φιλανδία.
2: Και εμένα μου άρεσε τη Γαλλία όταν το είχαμε ακούσει. Πού είναι η Γαλλία στα, στα προγνωστικά.
1: Έχει πέσει πάρα πολύ.
2: Έχει πέσει. Εκεί ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι.
1: Αμέσως,
2: το θυμάμαι Γαλλία, που το έχεις βάλει. Το είχαμε βάλει εδώ.
1: Ένα τίμωρο.
2: Ναι, πολύ ωραίο.
1: Τίποτα, 2%. Και η Βουλγαρία που σου άρεσε είναι 8.
2: Η Βουλγαρία, ναι, αυτό ναι, το Μπανγκαράγκα,
1: ναι.
2: Εγώ το είδα, Νταγκαράγκα, όπως το λένε, ξέρω εγώ. Μ' άρεσε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα.
2: Και ωραία σκηνή παρουσία, Μπανγκαράγκα.
1: Αυτό είναι ωραίο, περίμενε, βάλε λίγο Ακύλλα.

0: βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ακύλια. Πάμε να ακούσουμε. Δεν θα το φέρει. Πάμε να ακούσουμε τη Φιλανδία, που είναι το μακράν το καλύτερο
2: τραγούδι. Να πω και κάτι άλλο
1: τραγούδι.
2: Για το Παγκαράγκα. Έχουμε Έλληνα συνθέτη και παραγωγό, το Δημήτρη Κοντόπουλο.
1: Α, που Κοντόπουλος έχει
2: Βέβαια, ο Κοντόπουλος.
1: Είναι ο συνθέτης των επιτυχιών.
2: Είναι το του Ρέμου, το είναι στιγμές. Είναι ο Κοντόπουλος από πίσω.
1: Λοιπόν, Φιλανδία, έλα Μαρία Ψάλτη.

0: Εγώ επειδή δεν καταλαβαίνω τι λένε,
1: τι?
0: Δεν τρελαίνομαι.
1: Δεν ξέρεις φιλανδικά?
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Παράξενο. Δεν μαθαίνω τη σχολή φιλανδικά.
0: Όχι.
1: Λέει φόρτσα παοκάρα έλεος, πονάνε τα αυτιά μας. Να μην κάνουμε.
0: Με ποιο από όλα φόρτσα παοκάρα πονάνε τα αυτιά σας.
1: Να πω κάτι. Να
0: τα
1: μην κάνουμε.
0: Αυτιά σου, για πες μας.
1: Μισό λεπτό. Να μην κάνουμε λίγη πλάκα.
0: Είναι μεσημέρι Παρασκευή τώρα. Λίγο αφήστε μας να χαλαρώσουμε, σας παρακαλούμε.
1: Έρχεται Σαββατοκύριακο. Ας τα μιλήσουμε.
0: Θα
1: για
0: τα
1: πολιτική,
0: πούμε μετά όλα.
1: Για οικονομία, για ελληνοτουρκικά.
0: Όλα, μην
1: ανησυχείτε. Άσε μας να κάνουμε λίγη
0: ανησυχείτε.
1: Πλάκα. Αμάν, πια έχετε φαγωθεί.
0: Λίγο.
1: Λοιπόν, τι μου περιμένει, έχω κι άλλο μήνυμα εδώ. Η Δανία λέει: η Διονύση, έχετε πιο ωραίο τραγούδι, δεν το ξέρω.
0: Ούτε εγώ ξέρω ποια είναι, ναι, η Δανία. Δεν
1: και ο Γιάννης λέει ότι θα πάει άπατο το Κυπριακό, δεν έχει ωραία φωνή. Όντως, η αποφωνή είπαμε δεν.
0: Αποφωνή δεν είναι, αποφωνή, είναι αυτό
1: παρουσία.
0: Που λέμε, αποφωνή κορμάρα.
1: Όχι, μην το πεις, μην το πεις. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ, μεσημέρι Παρασκευής. Είναι, ξεκίνησε η μέρα πιο μουντά, τώρα έχει γαλάζιο ουρανό.
0: Ναι, και έχει και ήλιο και έχει και ζέστη.
1: Να σου πω θερμοκρασίες, περίμενε. Έχει Κρανίδη 28,3.
0: Κρανίδη στα μέρη μου.
1: Αργολίδα.
0: Αργολίδα, Ερμιώνη.
1: Φθιώτιδα 28,3. Άγιοι Θεοδόροι πιο πάνω. Κορινθία 27,3. Αίγιο 27,2. Φάρσαλα 27,1. Εδώ γύρω στους 25. Εκεί ήταν η πρόγνωση 25-26. Όμως πρέπει να σου πω ότι αύριο ο καιρός θα αλλάξει. Θα έχουμε βροχές σε όλη την Ελλάδα.
0: Και στην Αττική. Μετεωρολόγια μου.
1: Κυρίως στα βόρεια του νομού, αλλά θα έχει βροχές. Και κυρίως θα έχει πολύ λάσπο
0: βροχή. Πάλι το έπλυνα το αυτοκίνητο.
1: Λάθος, δεν με ρώτησες.
0: Θα το βάλω στον καράζ. Θα το βάλω στο πάρκινγκ.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Η αφρικανική σκόνη θα έρθει
0: το
1: από.
0: Το έπλυνα πάει.
1: Η αφρικανική σκόνη θα έρθει από το απόγευμα προς βράδυ. Θα είναι εδώ όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Γιατί δεν πάει κάπου αλλού σε κάποια άλλη χώρα αυτό
1: αύριο,
0: που λέγαμε χθες.
1: Αύριο θα έχει ισχυρούς νοτιάδες. Θα έχει καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Και η θερμοκρασία θα είναι ίδια περίπου.
0: Την Κυριακή.
1: Την Κυριακή ξεκινάει το διάστημα που σου έλεγα, δηλαδή μέχρι τέλος Μαΐου, όχι. Ο καιρός θα είναι άστατος. Θα συννεφιάζει κάθε μέρα το μεσημέρι, θα βρέχει προς το απόγευμα. Και θα πάμε έτσι με θερμοκρασίες 24, 25, 26. Βροχή το απόγευμα, ψηλόβροχο.
0: Δεν πειράζει.
1: Ψηνεφιά,
0: δεν
1: μέχρι τέλος του μήνα.
0: Επειδή ακόμα είμαστε σε φάση φουλ εργασίας, ας είναι και ο καιρός σύμμαχός μας, δεν πειράζει. Μην αρχίσουμε να τρέχουμε στις παραλίες και βλέπουμε τον ήλιο. Λέω εγώ τώρα.
1: Λοιπόν, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, η κυρία Δήμητρα Πανανού μας συντονίζει. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι εδώ απέναντί μας και μας φτιάχνει τη διάθεση με το ωραίο της χαμόγελο. Η Φράνσις Παράσχη υποδέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200 και στούντιο παπάκι lukiarealfm.gr. Όχι Λουκία παπάκι.
0: Όχι Λουκία παπάκι. Στούντιο παπάκι.
1: Lukiarealfm.gr. Λοιπόν, για να δω. Ο Τεό από την Αυστραλία μας έχει στείλει
0: μήνυμα. Ναι, μας λέει, αν και συνήθως υποστηρίζω οτιδήποτε ελληνικό βρίσκεται σε διεθνές διαγωνισμούς, να βρείτε να την πω, δεν μου αρέσει ο Ακύλας.
1: Από τη η Δέλτα.
0: Η Δέλτα, ποια είναι η Δέλτα?
1: Η Αυστραλή.
0: Α, η Αυστραλή.
1: Η Αυστραλή.
0: Ναι. Αυτό που ακούσαμε τώρα, πριν από λίγο, βέβαια.
1: Η Δέλτα Γκούντρεμ. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει η Αυστραλία, είπα Φιλανδία και Γαλλία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα ανοίξουμε τη βεντάλια της επικαιρότητας. Πρέπει να σου πω, ολοκληρώνοντας το μουσικό κομμάτι της εκπομπής, ότι η Μιλιέτ γράφει σήμερα.
0: Το μουσικό κομμάτι.
1: Οι Τούρκοι δεν θέλουν να μας πάρουν μόνο το Αιγαίο, αλλά και το Ζεϊμπέκικο.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Ναι. Διότι στις 14 Ιουνίου θα προσπαθήσουν στη Θεσσαλονίκη.
0: Αν μας πάρουν και το Ζεϊμπέκικο, δηλαδή. Σοβαρεύει το πράγμα.
1: Στις 14 Ιουνίου θα προσπαθήσουν στη Θεσσαλονίκη να καταρρύψουν το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου.
0: Τι θα ρίξουν ζεϊμπέκες.
1: Ναι. Λοιπόν, και λέει η Μιλιέτ, συγγνώμη, ο χορός είναι ζεϊμπέκ. Έχει τουρκικές ρίζες. Δεν είναι ζεϊμπέκικο ελληνικό. Μας τα πήραν όλα. Θα μας πάρουν και το ζεϊμπέκικο.
0: Όχι, ρε παιδιά. Και εμείς το χορεύουμε καλά το ζεϊμπέκικο. Δεν μας αφήνετε ήσυχους τώρα. Λοιπόν, θέλετε να μας πάρετε το μισό Αιγαίο, θα μας πάρετε και το ζεμπέκικο.
1: Προτείνω
0: άντε μην αρχίσω
1: προτείνω
0: τώρα.
1: Προτείνω να συμπεριλάβω στο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Και το ζεμπέκικο.
1: 6 μίλια
0: αυτό,
1: και αυτή απολέμβανε.
0: Και ένα
1: το ζεμπέκικο. Κάζους μπέλι
0: το
1: ζεμπέκικο.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον καθηγητή Μάζη. Βλέπω σήμερα στην Καθημερινή που είναι πολύ καλά ενημερωμένη, όπως και η Real News στα εθνικά θέματα. Και γράφει σήμερα πρώτο θέμα. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Γιατί το λέει αυτό, Λουκία? Διότι, όπως σου έλεγα χθες, δεν είναι μόνο ότι έρχεται το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που έτσι το λένε, δεν είναι μόνο ότι έρχεται το νομοσχέδιο το οποίο συμπεριλαμβάνει μέσα το casus belli, τα 6 μίλια, το προχωράει λέγοντας ότι πάνω από τα 6 μίλια εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε να ψαρεύουμε, ούτε να κάνουμε ασκήσεις, ούτε να κάνουμε γεωτρήσεις, ούτε να ποντίζουμε καλώδια αν δεν ρωτήσουμε. Και να ρωτήσουμε ό,τι θα μας
0: δούμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Το θέμα είναι αν αυτό γίνει νόμος τελικά.
1: Περίμενε.
0: Γιατί το συζήταγα χθες.
1: Άκουσα το χειρότερο.
0: Ναι. Αν γίνει νόμος.
1: Το χειρότερο λοιπόν δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι επειδή όλοι ρωτούν, θα προβλέπει κυρώσεις. Η απάντηση είναι ότι θα αναφέρει ότι για την τήρηση του νέου νόμου υπεύθυνες είναι οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας.
0: Ναι, αφού το λέγαμε οι οποίες, και χθες ακριβώς. Ναι. Οι οποίες τι θα κάνουν, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Για την τήρηση του νόμου, δηλαδή.
1: Να σου το πω επιλέξει.
0: Στην πράξη, αυτό πώς μεταφράζεται.
1: Όπως το ανακοίνωσε αμέσως, θα σου έχω απάντηση, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας λέει επιλέξει με βάση το νέο νόμο οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις με αποφασιστικότητα θα προστατεύουν τα συμφέροντα της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας.
0: Δηλαδή, αν ψηφιστεί αυτό και γίνει νόμος του κράτους.
1: Θα το μεταφράσω.
0: Ναι.
1: Τι θα πει στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Η Τουρκία θεωρεί
0: ότι το μισό Αιγαίο της ανήκει.
1: Ναι, ναι. Οτιδήποτε είναι πέραν των 6 μιλίων είναι θαλάσσια ζώνη τουρκικής δικαιοδοσίας. Άρα, πάω εγώ, ποντίζω καλώδιο, αναπνέω, ψαρεύω.
0: Ψαρεύω, κάνω ράνο, ναι.
1: Ένοπλες δυνάμεις.
0: Ένοπλες δυνάμεις.
1: Τέλος,
0: δηλαδή
1: τέλος,
0: τι,
1: τέλος.
0: Θερμό επεισόδιο.
1: Δεν ξέρω. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς. Εκείνοι θα είναι εκεί. Εμείς θα είμαστε εκεί. Και άμα πάμε, θα κάνουμε πίσω. Θα ρωτήσουμε τον καθηγητή μας. Δεν ξέρω.
0: Θα ρωτήσουμε και τι πρέπει να γίνει. Γιατί εγώ από χθες ακούω την αντιπολίτευση να λέει. Όχι μόνο την αντιπολίτευση, και κάποιους βουλευτές. Χθες συνομιλούσα με τον κύριο Συρίγο. Και μου έλεγε ότι πρώτα απ' όλα θέλουν να δουν αν αυτό γίνει. Τι περιλαμβάνει ακριβώς το νομοσχέδιο. Γιατί προς το παρόν έχουμε μόνο πληροφορίες. Αυτές που δίνει.
1: Εγώ διαφωνώ με τον καθηγητή.
0: Να σου πω τι μου είπε. Έχουμε μόνο πληροφορίες τις οποίες δίνουν οι Τούρκοι στα μίντια τα δικά τους κτλ. Και, τα λοιπά, και θα περιμένει η ελληνική κυβέρνηση να δει το νομοσχέδιο και μετά μου από ό,τι μου είπε φυσικά αυτό θα πρέπει να το πάρουμε και να το κάνουμε fake volant σε όλα τα διεθνή φόρα. Αλλά
1: αυτό είναι μια μονομερής ενέργεια της Τουρκίας η οποία δεν έχει καμία νομική αξία διότι είπαμε δεν μπορείς να νομοθετήσεις ότι το σπίτι του γείτονα σου ανήκει το μισό. Όμως το γεγονός ότι προχωράει για παράδειγμα λέμε χρόνια για τις γκρίζες ζώνες. Η Τουρκία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονισίδες του Αιγαίου. Εδώ θα έχετε να λέει το νομοσχέδιο ότι αυτό βάσει νόμου είναι τουρκικό. Δηλαδή αυτά που ονομάζει γκρίζες ζώνες θα τα θεσμοθετήσει με νομικό μανδύα επιχειρώντας να πει να δώσει νομική υπόσταση στις παράνομες και ανυπόστατες διεκδικήσεις.
0: Μισό λεπτό όμως. Αυτό όμως θα έχει να κάνει με τη μία πλευρά, με την τουρκική πλευρά,
1: ναι, ναι,
0: που θα περάσει τον νόμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς, ότι έχει διεθνή δικαιοδοσία.
1: Το είπε σήμερα, καμία δικαιοδοσία δεν έχει. Το είπε σήμερα ο κ. Μαρινάκης ότι εμείς το γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο νόμος δεν σημαίνει ότι τον δεχόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Άρα εμείς θα απαντήσουμε με όποιο τρόπο θεωρούμε σκόπιμο. Πρώτον, στην πράξη να αμφισβητήσουμε τον νόμο και δεύτερον, τον καταγγείλουμε στα διεθνή φόρα. Αποτέλεσμα, μηδέν. Η Τουρκία, πόσο και έχει το Κάζους Μπέλι, 30 χρόνια από το 1995.
0: Δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω ότι δυστυχώς έχουμε αυτό το γείτονα. Όλα αυτά τα κάνει, τώρα το έχει παρακάνει να το πω έτσι, μην πω καμιά άλλη έκφραση με αυτό. Δηλαδή,
1: ναι, πού το πάει είναι το θέμα.
0: Πού το πάει είναι το θέμα και το θέμα είναι και πώς αντιδρούμε εμείς.
1: Άκου το καλύτερο. Η Γενής Σαφάκ που επικαλείται πηγές του Υπουργείου Παιδείας, λέει θυμάσαι που σου έλεγα χθες ότι θα λένε το Αιγαίο Πέλαγος θάλασσα των νήσων. Στο νέο πρόγραμμα σπουδών των τουρκικών σχολείων οι αλλαγές είναι οι εξής. Αυτό που μάθαιναν τα παιδιά ως σταυροφορικές επιθέσεις, συγγνώμη, σταυροφορικές εκστρατείες, θα είναι επιθέσεις. Το Αιγαίο θάλασσα των νήσων. Το Βυζάντιο γίνεται Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το αρμενικό ζήτημα γίνονται αβάσιμοι αρμενικοί ισχυρισμοί. Το ποντιακό ζήτημα αβάσιμοι ποντιακοί ισχυρισμοί. Το υδάτινη πόρη γίνεται γαλάζια πατρίδα. Και το εναέριος χώρος ουράνια πατρίδα. Είπες τίποτα?
0: Όχι.
1: Ωραίο, ε?
0: Πολύ καλό.
1: Λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι, και επιστρέφουμε να τα συζητήσουμε όλα. Με τον καθηγητή μαζί, βέβαια.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
12: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
14: Στο αυτοκίνητο.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού
0: Κανάρι.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
19: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
20: Το κοριτσάκι του.
19: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
20: Και τη φωλιά του.
19: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
20: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
19: Κοτόπουλο σούβλας.
20: Κολοκυθολούλουδα.
19: Μεζέδες και αποστάγματα.
20: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
19: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
20: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
19: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
20: Στη φωλιά μας.
21: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαριών, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαριών, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
24: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
25: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
24: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
25: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
24: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
25: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
24: και 6983-199-081.
25: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
24: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
26: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
24: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
26: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
24: Πάνελ.
26: Περίφραξη.
24: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
26: Είδη κυγκαλερίας.
24: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
26: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
24: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
26: Τηλέφωνα 2273-035-426
24: και 6976-5573-49.
26: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
27: Ράδιο Σάμος.
28: FM στους 102.
1: Σε όλους.
2: Λοιπόν, λέει ο άλλος φίλος, ο Δέλτα Μη, ότι αυτό που κάθε χρόνο στη Eurovision γίνεται όλο και πιο σαφές είναι ότι δεν είναι κυρίως μουσικός διαγωνισμός, αλλά πεδίο διαφήμισης και αποδοχής της υπερβολικά προβαλλόμενης κάθε είδους διαφορετικότητας. Σταδιακά η κανονικότητα γίνεται όλο και πιο ανεπιθύμητη, όπως άλλωστε και στις περισσότερες lifestyle εκπομπές. Το ακούω αυτό. Εγώ
1: ναι,
2: το ακούω.
1: Ναι, είναι ένα σχόλιο το οποίο. Ναι. Το ακούμε.
2: Ένας άλλος ακροατής λέει: η εισαγωγή σας στα Ερτζιανά αποτελεί μνημείο δημοσιογραφίας από τα Λίτλ.
1: Έλεος βρε παιδιά.
2: Δεν
1: μπορούμε λίγο να είμαστε χαλαροί μια Παρασκευή μεσημέρι. Θα πάμε τώρα στα βαριά, μην ανησυχείτε.
2: Ο Άξ από το Αμβούργο λέει
1: ότι. Θα πέσουμε στα βαριά.
2: Εγώ είμαι, λέει, πιο soft style, ρομαντικός, ενώ η Λουκία μου φαίνεται πιο τρελαμένη.
1: Καμία σχέση με την Eurovision δεν είμαι. Δεν ισχύει αυτό.
2: Τρελαμένη.
1: Ούτε θα τη δω αύριο.
2: Ναι.
1: Αλήθεια σας λέω. Θα τη δω λίγο για να έχουμε να τα σχολιάσουμε. Θα τα δω την Κυριακή. Θα τα δω την Κυριακή από τα social μετά.
2: Ο Θανάσης λέει.
1: Δεν θα κάτσω σπίτι να δω Eurovision.
2: Ένα πράγμα λέει που παρατήρησα φέτος είναι ότι τα τραγούδια που ακούγονται προσπαθούν να προωθήσουν κάποιες τάσεις ζωής. Από τη μια πλευρά την ωραία, από την άλλη κατά κουραστικό. Είναι, δεν είναι όμως παροδία, έχουν κάποια ποιότητα, Θανάση μου. Δεν είναι για ανάλυση η Eurovision.
1: Και επίσης δεν είναι για όλους. Όσοι θέλουν τη βλέπουν, όσοι δεν θέλουν δεν τη βλέπουν. Ελεύθερη δημοκρατία έχουμε.
2: Και να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Όλα τα προηγούμενα χρόνια που παίζουμε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο το φεστιβάλ αυτό, τη Δευτέρα βλέπω σχόλια. Είναι απαράδεκτο να ασχολείστε. Αυτοί που τα λένε
1: και
2: όλα αυτά.
1: Την έχουν δει και τα ξέρουν όλα.
2: Απ' έξω. Έχουν και δει και έχουν κρατήσει και σημειώσεις. Αλλά καταδικάζουν.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν.
1: Και έχουν κανονίσει τα σουαρέ στο σπίτι ήδη.
2: Ναι. Λοιπόν, ο καθηγητής ο κύριος Μάζης είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μάζη.
2: Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Ιωάννης Μάζης, καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Λέει εδώ, το βρήκα. Ο Δημήτρης, κύριε καθηγητά, θα ξεκινήσω ανάποδα για τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση και θέλουν οι Τούρκοι να αποκτήσουν το δικαίωμα μετά τα 6 μίλια. Ό,τι κάνουμε να τους ρωτάνε, να τους ρωτάμε. Λέγοντας ότι έχουν δικαιοδοσία. Λέει ο Δημήτρης, τώρα που τρέχουν να προλάβουν οι Τούρκοι την επέκταση στα 12 μίλια, μήπως είναι η ώρα να τελειώνουμε μια και καλή? Έχουμε τα κότσια. Τι λέτε?
3: Κοιτάξτε, κύριε Στραβελάκη, χαριτολογώντας θα πω ότι είστε μαζοχιστής, διότι εντός τριών ωρών ξαναβλέπετε και ξαναμιλάτε με το Μάζι.
2: Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι πολύ καλό. Είναι τιμή μου.
3: Λοιπόν, και δική μου τιμή. Εκείνο λοιπόν το οποίο ήθελα να πω είναι ότι η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή με δύο ανοιχτά μέτωπα, ένα στην Ουκρανία και ένα στη Μέση Ανατολή, και με μόνο στρατηγικό βάθος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και φυσικά μιλώντας για Ελλάδα και Κύπρο μιλάμε για Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο, φυσικά και Ισραήλ, είναι η ιδανική ευκαιρία να απαντήσουμε με μία ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και βεβαίως επέκταση των 6 ναυτικών μιλίων στα 12 και οι δύο ενέργειες οι οποίες σύμφωνα με το δίκαιο της θαλάσσης είναι μονομερώς ασκούμενες νομικές πράξεις.
2: Δεν είναι ρίσκο, δεν θα μπλέξουμε. Οι Τούρκοι, επειδή ξέρω την άποψή σας, γι' αυτό και το διάβασα το μήνυμα. Δεν είναι ρίσκο αυτή τη στιγμή, ειδικά που υπάρχουν δύο ανοιχτά πολεμικά μέτωπα και με την τουρκική εθνοσυνέλευση να έχει διαμηνήσει εδώ και 30 χρόνια ότι είναι κάζους μπέλη, αιτία πολέμου. Αν το κάνουμε αυτό, και τώρα που έρχονται να κάνουν και το επόμενο βήμα, εμείς να πούμε 12 μίλια.
3: Ναι, προσέξτε με λοιπόν. Οι Τούρκοι τι έκαναν μέχρι σήμερα? Έκαναν μία καταρχήν το 1995 παράνομη απειλή πολέμου.
2: Σωστά.
3: Το κάζους μπέλι, το οποίο εμείς το αφήσαμε να περάσει έτσι. Αυτό είναι ένα προηγούμενο. Το δεύτερο προηγούμενο είναι το θερμό καλοκαίρι του 20. Το τρίτο προηγούμενο είναι η γαλάζια πατρίδα. Το τέταρτο...
2: Που τώρα νομοθετείτε. Ο νόμος είναι Μαβί Βατάν, γαλάζια πατρίδα.
3: Ναι. Το τέταρτο είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το πέμπτο είναι η Κάσος 1 και η Κάσος 2.
1: Άρα το έχουν μαζευτεί πολλά.
3: Ναι, προσέξτε όμως. Οι Τούρκοι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Έχουν μαζευτεί πολλά.
3: Ναι, προσέξτε όμως. Οι Τούρκοι σε όλο αυτό το χρονικό

0: Όχι, όχι. Είναι πολύ καλό να κρατάς ανοιχτούς διάβλους. Εδώ μιλάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Ναι.
1: Το θέμα είναι πώς μιλάς όμως, έτσι δεν είναι, κύριε Μάζη. Το θέμα είναι πώς μιλάς.
0: Το θέμα είναι με ποιους όρους μιλάς.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, δεν μπορείς να υπογράφεις διακηρύξεις των Αθηνών εάν δεν καθαρίσεις το τραπέζι από όλα αυτά τα οποία απαρίθμησα και είναι τα πιο χοντρά. Γιατί προσέξτε, και τη Γαλάζια Πατρίδα και το Τουρκολιβικό Μνημόνιο το απέστειλαν οι Τούρκοι με χάρτη με συντεταγμένες στο Γραφείο Ωκεάνων και Θαλασσών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και πρωτοκολλήθηκε. Θα μου πείτε, μα αυτό δεν δημιουργεί ένομα αποτελέσματα. Δημιουργεί όμως ένομες εντυπώσεις, οι οποίες όταν δεν αντιδράς, τι κάνει ο Τούρκος, λέει, εφόσον θα υποχωρήσει και τώρα, το μήνυμα το οποίο θα στείλω στη διεθνή κοινότητα θα είναι ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να διατηρήσει την ασφάλεια και την τάξη στη Μεσόγειο και βεβαίως και στο Αιγαίο είμαι εγώ.
1: Άρα τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Μάζη, και πότε πρέπει να το κάνουμε, πότε,
0: χθες,
1: σήμερα, αύριο.
0: Για μένα είναι ξεκάθαρο. Πριν από οποιαδήποτε ψήφιση
1: του νομοσχεδίου,
2: Ιούνιο θα γίνει αυτό, ναι.
0: Έτσι. Καλό είναι η Ελλάδα σε χρόνον ανύποπτο. Έτσι. Γιατί προσέξτε, αν το κάνει τώρα η Ελλάδα, μπορεί να πει ότι εγώ τι έκανα. Μου στείλατε εσείς από την Ευρώπη έναν ωραιότατο χάρτη, ο οποίος περιγράφει την αποκλειστική, δυνητική αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος ή στο Αιγαίο και στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Εγώ ακολουθώ τον ευρωπαϊκό αυτό χάρτη. Ορίζω βάσει αυτού του ευρωπαϊκού χάρτη και ανακηρύσω, δεν οριοθετώ ακόμα, ανακηρύσω την αποκλειστική οικονομική μου ζώνη ακριβώς πάνω στα δεδομένα τα ευρωπαϊκά, όπως μου τα έδωσε η Ευρώπη. Και αυτό το κάνω σε μια φάση
2: τώρα,
0: που δεν έχει
2: σημασία.
1: Εμείς πρέπει να το κάνουμε προς την πλευρά των Τούρκων. Αυτό ή σε διάφορα διεθνή φόρα, ας πούμε.
0: Όχι, αυτό γίνεται. Η ανακήρυξη γίνεται. Είναι διεθνής πράξη. Είναι διεθνής πράξη και γίνεται μονομερός.
1: Μονομερός.
2: Επειδή πάμε για τα 12 μίλια, βλέπω τον Αλέξανδρο Δημητριάδη να λέει η ερώτηση είναι όντως όχι αν να το κάνουμε τα 12 μίλια, δεν υπάρχει ρίσκο, Νίκο, ακυρώνουν οποιαδήποτε νομικήστικη, λέει, ενέργεια των Τούρκων. Εγώ θα επιμείνω για το ρίσκο, διότι εγώ σας ρωτώ, κύριε καθηγητά, ας πούμε ότι αύριο εμείς ανακοινώνουμε ότι επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα τα 12 μίλια. Εάν οι Τούρκοι ενεργοποιήσουν αυτό που έχουν αποφασίσει και πούνε, τι απολέμουν, πάμε σε πόλεμο. Εμείς λοιπόν, θα κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία.
0: Ακούστε.
2: Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνουν οι Τούρκοι. Εγώ λέω, μπορεί να μην κάνουν. Δεν παίζουμε με τη φωτιά, θέλω να πω, δεν πάμε γυρεύοντας. Είναι να φέρε το δικαίωμά μας.
0: Ίσα ίσα, η υποχωρητικότητα είναι αυτή η οποία οδηγεί στον πόλεμο, κύριε Στραβελάκη.
2: Αν λέτε, θα δώσουμε μήνυμα πυγμής, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Και θα ακυρώσουμε και το νέο νόμο με αυτόν τον τρόπο.
0: Πυγμής, έτσι. Και προσέξτε, με όλα τα ευρωπαϊκά δεδομένα χαρτογραφημένα. Δεν θα κάνουμε τίποτε περισσότερο από ό,τι μας λέει ο ευρωπαϊκός χάρτης της δυνητικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδος.
1: Κύριε Μάζη, θέλω να το πάρουμε λίγο ανάποδα.
0: Και θα επικαλεστούμε παράλληλα, εάν χρειαστεί, και το άρθρο 42.7 για το ότι για την συνδρομή την αμυντική της Ευρώπης απέναντι σε οποιαδήποτε επιβουλή από μη ευρωπαϊκό κράτος.
1: Θέλω, κύριε καθηγητά, να το πάρουμε λίγο ανάποδα. Αν και σε αυτό δεν αντιδράσουμε έτσι όπως πρέπει, ποιο είναι το μέλλον μας?
0: Το μέλλον είναι ότι για να πάμε στοιχείο, σε λίγο θα βγάζουμε διαβατήριο.
1: Μάλιστα.
2: Είστε υπερβολικός, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, τώρα ήταν δηλαδή, σχήμα, σχήμα καθηγητή.
2: Πάντως, σχολιάστε το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει ήδη πει ότι αυτό είναι μια μονομερής ενέργεια που δεν έχει καμία αξία, ότι δεν βασίζεται σε καμία διεθνή συνθήκη. Είναι προφανώς παράνομη. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
2: Και επίσης, εμείς πριν δούμε τον νόμο, μπορούμε να αντιδράσουμε, δηλαδή πριν επί δημοσιευμάτων θα αντιδράσουμε.
0: Πέστε μου κάτι, η Τορπιλάκατο στην Αστυπάλαια. Βάσει ποιου νομικού καθεστώτος πήγε?
2: Απαντήσαμε. Α, πήγε φρεγάτα Αδρίας, είπε είναι δική μας δικαιοδοσία. Μείναμε εκεί, δεν φύγαμε και φύγανε εκείνοι.
1: Ναι, αλλά πόσα τέτοια θα γίνουν στο μέλλον?
2: Και ποντίζουμε, σήμερα ποντίζουμε εκεί που είπαν ότι δεν είναι δικαιοδοσία μας.
0: Τη φρεγάτα Αδρίας.
2: Τη φρεγάτα, ναι.
0: Κατάλαβα.
2: Ναι, ναι, που είναι εκεί, παραμένει εκεί.
0: Μπράβο. Αυτό λέω και εγώ.
1: Άρα κατάλαβα.

0: Κατάλαβαν ότι αντιδράσαμε και έτσι πρέπει να αντιδρούμε με λίγα λόγια.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά όταν δουν και την κίνηση την άκρως νομικά υποστηριζόμενη και από την Ευρώπη και από το Διεθνές Δίκαιο, γιατί μην ξεχνάτε, ο κόσμος δεν το ξέρει, το αγνοεί, ότι 171 κράτη εκύρωσαν την Άγκλος 3 για το δίκαιο της θαλάσσης και ένας διεθνής οργανισμός. Ποιος? Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να υποστηρίξει τον εαυτό της και, και την Άγκλος 3 την οποία έχει.
2: Ωραία, να πάω ανάποδα. Αν εμείς επεκτείνουμε στα 12 μίλια, πέφτουμε πάνω στα 6, μετά τα 6 λέει Τουρκία είναι δική μας δικαιοδοσία. Άρα αυτομάτως στο μισό Αιγαίο εμείς λέμε ότι έχουμε δικαιοδοσία, όχι μόνο όπως τώρα, αλλά έχοντας χωρικά ύδατα πια στα 12 μίλια και πέφτουμε πάνω. Πρώτον. Δεύτερον, λένε οι Τούρκοι, εάν με τόσα νησιά στο Αιγαίο πάμε στα 12 μίλια, το κάνουμε ελληνική λίμνη. Διότι θα συναντιούνται τα 12 του ενός με τα 12 του άλλου νησιού, θα κλείσει το πέρασμα, θα υπάρχουν τα διεθνή ύδατα στο μέσον και σε κάποια σημεία, στα περισσότερα, στα ανατολικά νησιά, φτάνουμε Σμύρνη αν πάμε στα 12 μίλια. Δηλαδή φτάνουμε και Ξηρά.
1: Αυτά τα λένε μια στιγμή.
2: Τι, ποια είναι η απάντηση σε αυτό?
1: Αυτά τα λένε διάφοροι άσχετοι. Ή διάφοροι οι οποίοι...
2: Όχι, οι Τούρκοι τα λένε.
1: Όχι, όχι. Ξεκινάω από τους ασχέτους από εμάς. Από την ελληνική πλευρά. Διάφοροι άσχετοι ή διάφοροι υπηρετούντες αλωτρίου σκοπού.
2: Γι' αυτό σας ρωτώ, για να μου πείτε τι προβλέπουν, τι προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο για αυτή την περίπτωση, μια τόσο κλειστή θάλασσα.
1: Αλωτρίου σκοπού ελληνόφωνοι. Πάμε τώρα για τους Τούρκους. Οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά τους. Πάμε τώρα στο Διεθνές Δίκαιο. Το Διεθνές Δίκαιο απαιτεί από το κράτος το οποίο θα κάνει αυτή τη χρήση να έχει διάβλους transit passage και free passage. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
2: Άρα δεν πάμε πέραν αυτών των μιλίων που κλείνει το διεθνή διάδρομο, τον ανοιχτό διάδρομο.
1: Δηλαδή οφείλει το κράτος που έχει το δικαίωμα να κάνει αυτή την κίνηση, οφείλει, υποχρεούται από το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης να επιτρέψει ελεύθερες διελεύσεις για εμπορικές φυσικά δραστηριότητες, τις οποίες ένα ναυτικό κράτος όπως η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να απαγορεύσει, γιατί η Ελλάδα είναι ναυτικό κράτος, είναι θάλασσα. Αν παρακάτω, στα πολεμικά σκάφη, εκεί υπάρχουν κανόνες. Π.χ. να σας πω ένα κανόνα για να καταλάβετε. Ένα υποβρύχιο, το οποίο θέλει να περάσει από το Αιγαίο, να το διασχίσει και να κατεβεί προς την Κρήτη, όταν έχει καλούς σκοπούς, τι κάνει? Υπακούει τους νόμους που λένε. Ανεβαίνει στην επιφάνεια, κλείνει όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης γύρω-γύρω και πηγαίνει ολοταχώς μέσα από το κανάλι της ελευθέρας διελεύσεως προς το σκοπό του. Και του το επιτρέπουν όλοι. Αυτό λοιπόν υφίσταται. Είμαστε υποχρεωμένοι να του το δώσουμε.
2: Εκεί που δεν πάμε το 12 μίλια από τα τουρκικά παράλια.
1: Α, μπράβο. Πάμε λοιπόν τώρα. Στα τουρκικά παράλια έχουμε από 2 μίλια μέχρι 3-3,5. Τι λέει η Λοζάνη? Πρώτα λέει η Λοζάνη ότι το μέγιστο εύρος των χωρικών υδάτων της Μικράς Ασίας είναι 3 μίλια από τα παράλια. Αυτό το θυμόμαστε. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Όταν δύο αλληλοεπικαλυπτόμενες ζώνες εθνικής υδατικής κυριαρχίας συγκρούονται, δηλαδή αλληλεπικαλύπτονται, τότε υπάρχει ο κανόνας της μέσης γραμμής. Δηλαδή χωρίζουμε την απόσταση μεταξύ των δύο ακτών με παράλληλες γραμμές. Σας λέω ότι κάνουμε η τοπογράφη όταν θέλουμε να χαράξουμε μέση γραμμή. Φέρνουμε παράλληλες γραμμές που ενώνουν τις δύο ακτές, παίρνουμε τα κέντρα της κάθε γραμμής και μετά ενώνουμε τα κέντρα αυτά και σχηματίζουμε το θαλάσσιο σύνορο, το οποίο μπορεί να είναι 750 μέτρα από τη μία μεριά και άλλα 750 από την άλλη. Άλλωστε οι χάρτες του ΝΑΤΟ μέχρι το 1975-76, ίσως και αργότερα αυτή τη στιγμή που διαφεύγει, είχαν ακριβώς αυτό το
2: πρόβλημα. Άρα δεν υπάρχει πρακτικό πρόβλημα που επικαλούνται οι Τούρκοι.
1: Μα κανένα πρακτικό πρόβλημα.
2: Και όλα ορίζονται από τις διεθνείς συνθήκες.
1: Αυτά τα έχει καθορίσει η διεθνής νομοθεσία λεπτομερέστατα.
2: Τώρα, τι σημαίνει, κύριε καθηγητά, ότι εδώ δεν είναι μόνο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Σύμφωνα με το τηγενή αφάκτη τη σημερινή, το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας τα αλλάζει όλα. Το Αιγαίο Πέλαγος γίνεται θάλασσα των νήσων, οι σταυροφορικές εκστρατείες, σταυροφορικές επιθέσεις, το Βυζάντιο Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το αρμενικό ζήτημα αβάσιμη αρμενική ισχυρισμή, το ποντιακό ζήτημα αβάσιμη ποντιακή ισχυρισμή, το υδάτινη πόρη γίνεται γαλάζια πατρίδα και το ενέαριος χώρος ουράνια πατρίδα. Στα σχολικά βιβλία.
1: Ναι, για το Βυζάντιο σε ένα ανατολικό ρωμαϊκό κράτος δεν θα διαφωνήσω.
2: Ναι.
1: Έτσι είναι. Ανατολικό ρωμαϊκό κράτος.
2: Η ουράνια πατρίδα και η γαλάζια πατρίδα.
1: Όλα τα άλλα είναι δηλητηριώδεις τοξίνες που μεγαλώνουν.
2: Τα παιδιά θα μεγαλώνουν έτσι.
1: Μεγαλώνουν γενιές νέων Τούρκων για να θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει καταλάβει το μισό Αιγαίο παρανόμως και ότι μια μέρα πρέπει να το ξαναπάρουν πίσω. Εμείς όμως τι διδάσκουμε στα δικά μας παιδιά? Ο φραπές να είναι κρυός.
0: Έχετε δίκιο.
2: Να σας πω κλείνοντας, η Καθημερινή λέει σήμερα ότι θα είναι θερμό το φετινό καλοκαίρι, το πιστεύετε, με την Τουρκία? Είναι το πρώτο της θέμα.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι θερμό, δεν αποκλείεται. Αλλά η υποχρέωση αυτών οι οποίοι ορκίστηκαν στο Σύνταγμα να τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους, ξέρουν ότι το Σύνταγμα σαν πρώτο καθήκον είναι η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας.
2: Μάλιστα.
1: Και της εδαφικής μας ακεραιότητος.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Λοιπόν, δεν δίνουμε σημασία ούτε στο Σύνταγμα ούτε στους όρκους μας, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας και καλό είναι να ετοιμαζόμαστε για μια ωραιότατη μετατροπή σε σαντζάκιο της νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ο Γιάννης Μάζης, καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Νομίζω με τα 12 μίλια χτυπήσαμε ευαίσθητη χορδή του καθηγητή, που έχει πάγια θέση η Λουκία ότι πρέπει να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμά μας. Αλλά δεν είναι απλό. Μαρία Ψάλτη, πάμε.
3: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουν.
4: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου.
6: Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιανάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
7: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
8: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πολίτες στην ίδια περιοχή, οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου. Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν Γκούντα Τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη καρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
15: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
14: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
16: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη.
4: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Uh-huh.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Real FM. Η ώρα είναι 4.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό, από τη Νέα Ερυθρέα έως τον Κόκκινο Μήλο και από την Καλυθέα έως το ύψος των Κτέλ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο και στον άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και της Μεσογείων στο Χολεργό, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και άνω της μισής ώρας καθυστερήσει στην Αττική Οδό από Παιανία έως Κηφισιά. Παράδειγμα για άλλες χώρες χαρακτηρίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τη Μεταρρύθμιση Φορολογικής Διοίκησης στην Ελλάδα. Στην έκθεσή του αποδίδει εύσημα στη χώρα μας, τονίζοντας ότι σήμερα είναι μία από τις 5 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα. Αύξηση 3,99% σημείωσε το Μάρτιο ο αριθμός των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα νέα ληξιπρόθεσμα ανήλθαν σε 888 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται το διπλωματικό αδιέξοδο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε νέες του δηλώσεις από το προεδρικό αεροσκάφος, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να δεχτεί μια 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, εάν όμως η Τεχεράνη δεσμευτεί πραγματικά. Περισσότερα στο enikos.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νέων 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με τη μορφή επιταγής.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Real Sports
0: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Για οριστική συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με το Ζωσέ Μουρίνιο, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, κάνουν λόγο πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης. Αναφέρουν ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψής του. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
17: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις αναμένονται αύριο σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τοπικές βροχοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ασθενείς βροχοπτώσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 4. Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, εδώ μαζί σας στις 5. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου. Πάει ο μισός Μάιος, Λουκία.
8: Πάει, 15 Μαΐου.
7: Θα περάσει, αστραπεί και ο άλλος. Ιούλιο, θα φύγουμε για διακοπές, θα γυρίσουμε.
8: Έτσι.
7: Πάει σφαίρα. Ναι, λοιπόν, Μαρία, έτσι είναι. Μαρία Ψάλτη. Η Δήμητρα Παρανού μας συντονίζει. Η Φράνση Παράσκευο δέχεται τα μηνύματά στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Και είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα σήμερα. Όμως, εγώ έχω κρατήσει να. Ο Δημήτρης λέει, μισό λεπτό. Α, όχι εδώ. Ο Χαράλαμπος, τι είναι αυτό που στέλνει? Μια απόδειξη, Λουκία. Αερογραμμή.
8: Τι απόδειξη είναι αυτή? Γιατί, για να δούμε.
7: Μας στέλνει μια απόδειξη. Χαράλαμπε, εξήγησέ μας τι είναι αυτή η απόδειξη που μας έχει στείλει. Λέει ο Ευρυπίδης για τα κορίτσια που χάθηκαν. Δεν νομίζω ότι έφταιγαν οι Πανελλήνιες. Για σκεφτείτε τα βιώματα που έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν το 9. Μόνο μιζέρια και κατάθλιψη. Για να μην νομίζουν μερικοί ότι η κάθε κρίση έχει πτώσεις μόνο στην τσέπη μας. Πρέπει να πω ότι στο θέμα αναφέρθηκε η κυρία Ζαχαράκη σήμερα, υπουργός Παιδείας στην ΕΡΤ. Mm. Και ουσιαστικά προανήγγειλε κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, Λουκία.
8: Εντάξει, συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Ναι. Ότι πρέπει να δούμε το θέμα του εθνικού απολυτηρίου. Κάποτε πρέπει να γίνει, λέω εγώ τώρα. Κάποτε.
7: Και ξεκίνησε την κουβέντα αυτή με αφορμή τον θάνατο των δύο κοριτσιών και τον τρόπο τον τραγικό που έφυγαν. Είπε ότι η ψυχική υγεία των παιδιών είναι προτεραιότητά μας. Έχει τετραπλασιαστεί από το 2019 μέχρι σήμερα ο αριθμός των ψυχολόγων στα σχολεία.
8: Ναι, αλλά από την άλλη. Ναι, το λέει αυτό η κυρία Ζαχαράκη. Αλλά από την άλλη. Ναι, αλλά από την άλλη, αναλογεί ένας ψυχολόγος για 5 σχολεία. Κι ας έχει τετραπλασιαστεί. Ναι. Να λέμε και την αλήθεια όμως.
7: Λουκία.
8: Ένας ψυχολόγος για 5 σχολεία. Συμφωνώ. Πού να πρωτοπάει αυτός ο ψυχολόγος?
7: Συμφωνώ απολύτως.
8: Και επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του συνηγόρου του παιδιού, οι κλίνες για παιδιά τα οποία χρειάζονται περίθαλψη ψυχιατρική ενδεχομένως δεν επαρκούν. Και πολλά παιδιά νοσηλεύονται στο Δαφνί.
7: Παναγιά.
8: Μαζί με τους ενήλικες.
7: Έτσι. Η κυρία Ζαχαράκη λέει ότι το σύστημα αυτό αγγίζει τα όρια του. Έχει ήδη τοποθετηθεί πολλές φορές υπέρ της κατάργησης των πανελλαδικών. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι από τότε που ήμουνα στο σχολείο,
8: άκουγα
7: για κατάργηση των πανελλαδικών.
8: Ναι, και εγώ το
7: τώρα,
8: ίδιο.
7: Όπως
8: λέμε,
7: κάνουμε
8: για τον
7: παρόμοιο.
8: Κηφισό. Θα βάλουμε τον Κηφισό, τις πανελλαδικές και τι άλλο λέγαμε χθες. Ναι. Και άλλο ένα θέμα λέγαμε, δεν θυμάμαι.
7: Ότι θα το δούμε.
8: Ναι, ότι θα το δούμε, ναι.
7: Λοιπόν, άκουσε τώρα κάτι άλλο, το αγαπημένο σου θέμα.
8: Ναι.
7: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ τον Απρίλιο, υπερδιπλάσιο από το στόχο. Πώς φαίνεται αυτό?
8: Καταπληκτικό, όπως πάντα.
7: Καθαρά έσοδα.
8: Θα κάνουμε κάτι, θα δώσουμε κάτι σε τίποτα.
7: Άκου, 25,1
8: δις. Έχουμε μόνο τα 200 εκατομμύρια που λέγαμε.
7: 25,1 δις ευρώ καθαρά έσοδα, φορολογικά έσοδα 22,3 δις ευρώ. Μας περισσεύουν δηλαδή, αλλά πού πάνε? Στην πρόορη αποπληρωμή
8: του χρέους.
7: Και όπως εξηγούσε και το πρωί που μιλούσαμε ο κύριος Πλεύρης, έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες και ο κύριος Τσάπαλος, και αν τους παραβιάσουμε αυτούς, θα έχουμε ζήτημα. Άρα δεν μπορούμε εμείς να ξοδέψουμε όσα θέλουμε από το πλεόνασμα. Αν ξοδέψουμε παραπάνω, πρέπει να πούμε πού θα τα βρούμε τα υπόλοιπα, με ποια εισάξια έσοδα θα τα αντικαταστήσουμε. Είναι άδικο, προφανές. Είναι δυνατόν να πληρώνουμε τόσους φόρους και αυτοί οι φόροι οπωσδήποτε να πηγαίνουν σε άλλα? Από την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων είναι. Τι λέει η κυβέρνηση, μας περισσεύουν τόσα δισεκατομμύρια.
8: Ένα-ενάμιση,
7: τώρα 200.
8: Τώρα 200.
7: Συνολικά.
8: Ναι.
7: Ακόμα 200.
8: Ακόμα
7: είναι 800, ένα δις δηλαδή.
8: Ναι.
7: Συνολικά μπορεί να είναι 2 ή 3. Αλλά σου λέει, γιατί δεν είναι 13, ρωτάς εσύ. Λέει, γιατί τόσα επιτρέπεται. Και θα ρωτήσεις ευλόγως, επιτρέπεται τον κόσμο που επιτρέπεται να έχει τον συνταξιούχο να περιμένει μετά τις 15
8: να ξαναπάρει
7: σύνταξη.
8: Και να ζει με αυτό τα λεφτά που ζει.
7: Και πήραμε, λέει, από
8: δεν
7: το Δούνου του.
8: Δεν ξέρω αν επιτρέπεται αυτό.
7: Τα πήραμε από το Δούνου του τα εύσημα.
8: Δεν μου φαίνεται ότι επιτρέπεται.
7: Τα εύσημα για τη φορολογική μεταρρύθμιση και τη φορολογική δίκηση. Συμφωνώ ότι η ΑΔΕ σκίζει στο κομμάτι της φοροδιαφυγής. Μήπως πρέπει όμως να ξαναδούμε, Λουκία, τον τρόπο που κατανέμουμε την φορολογική επιβάρυνση και το πώς αυτά τα χρήματα γυρίζουν πίσω στους πολίτες και ή να μειώσουμε τους φόρους ή να βρούμε τρόπους να αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη. Για το θέμα δεν είναι μόνο να πηγαίνει καλά η οικονομία.
8: Το θέμα είναι να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί,
7: αλλά και οι
8: να
7: πολίτες.
8: Ευημερούν και οι άνθρωποι.
7: Έτσι,
8: και όσο
7: έτσι.
8: Κλισέ και αν ακούγεται, δεν είναι κλισέ.
7: Και πρόσεξε όλα αυτά σε μία περίοδο. Βλέπω τώρα το πετρέλαιο είναι συν 3. Πρόσεξε, το έχω μπροστά
8: μου. Ναι, και τι έχουμε ακόμα μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε,
7: αυτή
8: έτσι.
7: Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι στα 108,25 δολάρια το βαρέλι. Είναι 67% πάνω σε ένα χρόνο. Ήταν 58 και έφτασε 126, πρόσεξε το, σε διάστημα 52 εβδομάδων. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή έχει διακύμανση από τα 58 στα 126. Εγώ σε ρωτώ. Υπάρχει κανένας μισθός, καμία σύνταξη που να αυξήθηκε από τα 58 στα 126?
8: Δεν νομίζω.
7: Όχι, αυτό μεταφέρεται σε αύξηση κόστους προϊόντων υπηρεσιών. Έτσι βγαίνει εκτός ο κάθε οικογενειακός προϋπολογισμός. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Δυστυχώς. Δυστυχώς, Λουκία μου. Και εμείς συζητάμε για άλλα και όχι γι' αυτό και όχι εμείς και οι πολιτικοί μας και όλοι και οδεύουμε στις εκλογές. Χωρίς να δίνουμε έμφαση σε αυτό, αλλά σε άλλα. Να, ο κύριος Χριστίδης, μαζί με τον κύριο Κερίδη, δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Πρώτος ο κύριος Παύλος Χριστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
8: Καλησπέρα,
7: κύριε Χριστίδη.
9: Καλησπέρα σας από τη Βουλή. Έχουμε πολύ μεγάλη ένταση εδώ.
7: Α, για πείτε.
8: Για πείτε μας. Ρεπορτάζ.
9: Και ακόμα μια φορά σε ένα σοβαρό νομοσχέδιο το οποίο αφορά το Υπουργείο Υγείας, αντί να συζητάμε για τα βαρέα και ανθυγινά, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς και το τι περνάνε οι άνθρωποι στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Έχουμε τις εντάσεις ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε.
7: Για ποιο θέμα, για το ακίνητο του τώρα, κυρίου Ανδρουλάκη ή για άλλο?
9: Τώρα συζητάνε για τους συνυφάδες και τους συγγενείς της.
7: Συνυφάδες.
9: Ναι, τι να κάνουμε. Τώρα, η συζήτηση είναι δυστυχώς μια συζήτηση που έχει χάσει την πολιτικότητά της και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε όλοι.
7: Από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Θα σας ξαφνιάσω. Δεν θα ρωτήσω για το ακίνητο πρώτα του κυρίου Ανδρουλάκη και γιατί λέτε ότι θα προσφύγετε στη δικαιοσύνη κατά του κύριου Γεωργιάδη. Θα μας τα πείτε σε λίγο. Έλεγα προηγουμένως ότι ανακοινώθηκε υπέρβαση των εσόδων από το στόχο. Είναι πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ τον Απρίλιο. Και οπότε το πούμε, αυτό είναι περιπλάσιο του στόχου. Ξέρετε, τα μηνύματα που παίρνουμε, επειδή το οικονομικό επιτελείο λέει τόσα μπορούμε να δώσουμε από αυτά, τα άλλα πάνε σε πρόορια πληρωμή του χρέους, σε αυτό έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες, δεν μπορούμε να υπερβούμε το ταβάνι, μετά πρέπει να πούμε πού θα τα βρούμε τα επιπλέον που θα δώσουμε. Εσείς λέτε ότι μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Στεναχωριέμαι γιατί πλησιάζουμε στις κάλπες, κύριε Χριστίδη, και αντί να συζητάμε για αυτό που ενδιαφέρει μόνο τους πολίτες, την οικονομία, συζητάμε για όλα τα υπόλοιπα. Μήπως έχετε και εσείς ευθύνη?
9: Εμείς δεν έχουμε σίγουρα σπαστό.
7: Όχι, λέω το πολιτικό σύστημα συνολικά ευθύνη.
9: Ναι, αλλά δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριε Σταβελάκη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κάθε στιγμή πρέπει να το πούμε και νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουν και οι άνθρωποι με τους οποίους κουβεντιάζουμε. Δηλαδή, δεν εκφράζομαστε ούτε όλοι με τον ίδιο τρόπο, ούτε το περιεχόμενο της πολιτικής μας είναι όλων με το να συζητάμε για το τι φορούσε ο ένας και ο άλλος όταν έκανε μήνυση ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, εδώ πρέπει κάποια στιγμή να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να δούμε και την αξιοπιστία του καθενός μας. Η Νέα Δημοκρατία, εν προκειμένου, πράγματι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, έχει μια σειρά αποτελεσμάτων στην πραγματική οικονομία. Ποια είναι αυτά? Ότι έχουμε 5,5% πληθωρισμό, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 2,5-3. Έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δυνατότητα. Έχουμε 54% παραγωγικότητα στην εργασία σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και μια σειρά άλλα πραγματικά δεδομένα.
7: Πώς, ο κ. Σπυρακάκης έλεγε προχθές ότι σκίζουμε ότι επιτέλους θα είμαστε πιο κάτω στο χρέος από την Ιταλία, δεν θα είμαστε οι πρωταθλητές του χρέους, ότι δανειζόμαστε φθηνότερα. Σύρμα πήραμε τα έσοδα του Διεθνούς Μαζεματικού Ταμείου.
9: Θα το λέτε ολοκληρωμένα.
7: Περιμένετε. Ότι έχει μειώσει πάνω από 80 φόρους και ότι έχει αυξήσει τους μισθούς 40% από το 2019.
9: Θα λέτε ο κ. Σπυρακάκης του 2026. Γιατί ο κ. Σπυρακάκης του 2019 έλεγε άλλα και του 2014 έλεγε άλλα. Άρα,
7: ήταν και ΠΑΣΟΚ.
9: Βεβαίως. Mm. Και αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι έλεγε για την περίοδο Κώστα Καραμαλή, τι έλεγε για την περίοδο Αντώνη Σαμαρά κλπ. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Όπως λοιπόν θέλουμε να θυμόμαστε τι έκανε η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη το 2004 και το 2008. Και όλα αυτά βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και θα κρυθούν από τη δικαιοσύνη το ποιος από, από τους δύο έχει δίκιο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε κάτι το οποίο μάλιστα δεν έχει και ποινικά χαρακτηριστικά, αλλά έχει αξιοπιστίας πολιτικής ιστορία του καθενός μας, πρέπει να τα βγάλουμε στο φως της δημοσιότητας. Δηλαδή εδώ δεν μπορεί άνθρωποι οι οποίοι τα τελευταία 10 χρόνια έχουν πει 10 φορές 10 διαφορετικά πράγματα να θεωρούνται αξιόπιστοι και μεγάλοι πολιτικοί άντρες και γυναίκες του τόπου και την ίδια ώρα που έχουν πραγματικά ζητήματα να λένε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα, όταν η δυνατότητα αυτή προκύπτει από το υπερπλεώνασμα, να λένε δεν μπορούμε να τα δώσουμε και να θέλουν να δώσουν και συγχαρητήρια για το γεγονός ότι κάνουν πρόωρες αποπληρωμές. Αλλά ταυτόχρονα να κρατάνε και στην άκρη λεφτά, έτσι ώστε όταν θα έρθει η ώρα των εθνικών εκλογών να μπορούν να πούνε ότι θα δώσουν για παράδειγμα 13ο ή 14ο μισθό. Λοιπόν, εδώ πρέπει να βάλουμε μια σειρά. Η σειρά λοιπόν είναι ότι όταν η Νέα Δημοκρατία έχει το περιθώριο να κάνει μειώσεις φόρων, αντί να μειώσει την έμεση φορολογία η οποία χτυπά τον μέσο άνθρωπο που είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τα τρόφιμα, όλα αυτά τα οποία έχουμε πει, δυστυχώς δεν το κάνει.
7: Περιμένετε, η Λουκία έχει 10 ερωτήματα και εγώ άλλα 10. Λουκία, ναι, τα πρώτα 10.
8: Εγώ λέω να πάμε λίγο τώρα στο άλλο θέμα, όχι, του κυρίου Ανδρουλάκη.
7: Όχι, όχι.
8: Όχι, λες να μείνουμε
7: ακόμα
8: εδώ.
7: Όχι, οικονομία, διότι οικονομία. Εδώ. Πάμε ότι εδώ να μείνουμε. Κοιτάξτε, όποτε εγώ και στη λόγηση στο ραδιόφωνο ρωτήσω για άλλα θέματα, δέχομαι μαζική επίθεση από ακροατές και τηλεθεατές. Ότι είστε στον κόσμο σας.
8: Ναι.
7: Εγώ είμαι σπίτι, σας ακούω και δεν έχω λεφτά να πάω στο σούπερ μάρκετ, εσείς μιλάτε για άλλα. Εγώ λοιπόν θέλω να πω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εσείς είστε ο νέος Τσίπρας. Και ότι αυτά που λέτε είναι αυτά που έλεγε ο Τσίπρας που μας χρεοκόπησε το 15 στη Θεσσαλονίκη, στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Και ότι λέτε πάρα πολύ εύκολα, δώσε και από εδώ, δώσε και από εκεί, αλλά όταν φτάσει η ώρα να αποδείξετε πού θα τα βρείτε, εκεί χωλαίνετε.
8: Και επίσης με την ίδια λογική, κύριε Χριστίδη, δεν θα τα δίνει και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει και δεν δίνει, δεν θέλει να τα δώσει αυτά έτσι ώστε να πάει και καλπάζοντας τις εκλογές, σας το πω έτσι.
9: Συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία το Σεπτέμβριο πήγε και έδωσε ένα πακέτο το οποίο όλο και όλο ήταν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς μέτρα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν έχουμε. Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε πολύ περισσότερα μέτρα, τα οποία όμως ποιους εξυπηρετούν. Δηλαδή, εγώ λέω, η Νέα Δημοκρατία το Σεπτέμβριο έδωσε λεφτά. Λοιπόν, αυτά τα λεφτά, 7-8 μήνες μετά, τι αποτέλεσμα.
7: Ο κ. Κυρακάκης μου έχει κοστολογήσει σε μένα τα δικά σας μέτρα που είχατε πει την τελευταία φορά σε 5,5 δις.
9: Εντάξει. Ο κύριος Χιερακάκης λοιπόν, επειδή όπως είπα και προηγουμένως, άλλα λέει το Σεπτέμβριο, άλλα λέει τον Αύγουστο, άλλα λέει το 2010, άλλα λέει το 2015 και άλλα λέει το 2025. Να σας πω λοιπόν ότι όποτε θέλει και ο κύριος Χιερακάκης μπορεί να αναμετρηθεί, αν εμφανιστεί ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, θα έχει το θάρρος να αναμετρηθεί για τα οικονομικά ζητήματα με κάποιον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
7: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να βάλετε κάτω τα πρόγραμματα.
9: Μα είναι ανοιχτή.
8: Να βάλετε κάτω και τα νούμερα.
7: Ναι,
8: να δούμε δηλαδή από πού βγαίνουν τα δικά σας νούμερα και αν αυτά μπορούν να βγουν και από τα νούμερα της κυβέρνησης.
9: Τα νούμερα τα οποία σας δίνω δεν είναι νούμερα που δίνει το ΠΑΣΟΚ. Είναι νούμερα που δίνει η Eurostat και η Elstat. Και λέει ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία στην αγοραστική δύναμη. Μετά
8: ναι,
9: από
8: το θέμα
9: χρόνια
8: είναι πώς το διορθώνουμε αυτό, κύριε Χριστίδη. Σε αυτά τα νούμερα αναφερόμαστε εμείς. Πώς το διορθώνουμε αυτό.
9: Μα έχουμε προτείνει 10 διαφορετικές.
7: Πόσο κοστίζουν και πού θα τα βρείτε, κύριε Χριστίδη. Αυτό είναι το θέμα.
9: Θα απαντήσω λοιπόν.
7: Λέτε μείωση φόρων. Αν μειώσουμε παραπάνω τους φόρους, από όσο λέει η Νέα Δημοκρατία, λέει μειώσαμε 83. Παραπάνω δεν μπορούμε. Τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα δεν μπορούμε. Το ΦΠΑ δεν μπορούμε, θα χαθούν στον δρόμο. Εσείς λέτε δεν θα χαθούν στον δρόμο.
9: Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία μας κατέκρινε σφοδρά όταν προτείναμε τη μείωση του ΦΠΑ και τελικά το ΦΠΑ όταν μπαίνει στο καράβι και πηγαίνει στα νησιά μπορεί να περάσει τη βάση. Αλλά δεν μπορεί να περάσει τη Γαλιθέα. Δεν μπορεί να περάσει τη Δάφνη, δεν μπορεί να περάσει την Αργυρούπολη.
8: Τώρα αυτή σε αυτό έχετε ένα δίκιο. Εγώ το λέω και εγώ.
9: Δηλαδή, ποιον προσπαθούμε να πείσουμε. Δεύτερον, εγώ κύριε Στραβελάκη, δεν θα επικαλεστώ τα λόγια κάποιου από το ΠΑΣΟΚ. Θα επικαλεστώ τα λόγια του κυρίου Θεοδωρόπουλου, του πρόεδρου του ΣΕΒ. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Σήμερα λοιπόν στην Καθημερινή ο κύριος Θεοδωρόπουλος λέει ότι χωρίς να είναι ευθύνη των εργαζομένων, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα είναι στο 54%. Των εργαζομένων στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία αυτά τα 7 χρόνια δεν είχε κανένα να τη παίρνει εμπόδιο στην νομοθέτηση. Έκανε 13ωρο, έκανε 6ήμερο, έκανε με αλγόριθμο τον κατώτατο μισθό. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η Ελλάδα να είναι κάτω από τη Βουλγαρία του χρόνου. Θα είναι κάτω από τη Βουλγαρία του χρόνου. Λοιπόν, εμείς ξέρετε τι λέμε? Να δοκιμάσουμε και ένα άλλο μοντέλο, το οποίο όπου εφαρμόστηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο που το παρακολούθησε η Οξφόρδη, μέχρι τη Γερμανία που το παρακολούθησε.
8: Ναι, το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση, έχετε δίκιο σε αυτό. Εγώ το λέω και το ξαναλέω. Ότι ενδεχομένως πιλωτικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα για να δούμε αν θα περάσει. Έστω σε συγκεκριμένα προϊόντα.
9: Κυρία Γκάτσου, αυτό το οποίο προτείνουμε συγκεκριμένα και θέλω να τα ακούσουν, έχετε πάρα πολλούς μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Δεν αφορά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες η πρότασή μας. Αφορά λοιπόν σε πρώτο επίπεδο μια επιχείρηση η οποία θέλει εθελοντικά να συμμετάσχει. Και εγώ, ξέρετε, θα σας έλεγα ότι μπορεί να ακολουθήσουμε το μοντέλο της Ισπανίας, το οποίο η ίδια η επιχείρηση μέτρησε και το ένα μοντέλο και το άλλο μοντέλο σε διαφορετικούς εργαζομένους και ένα χρόνο μετά έβγαλε ένα πανεπιστήμιο τα αποτελέσματα. Λοιπόν, να μην είμαστε φοβικοί όταν οι εξελίξεις μπαίνουν εδώ, αλλά να προστατεύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν στην πατρίδα μας. Εγώ λοιπόν λέω ότι το μοντέλο της Νέας Δημοκρατίας το δοκιμάσαμε, το είδαμε 7 χρόνια τώρα. Είδαμε όλους τους υπουργούς που βλέπουμε σήμερα στα έδρανα να έχουν αλλάξει όλα τα υπουργεία. Γίνεται ένα rotation, πήγαινε όλοι παντού. Πού είναι η εσχροκέρδεια, στα ίδια. Πού είναι οι τιμές της ενέργειας, εκεί που ήταν και ακόμα πιο ψηλά. Πού είναι οι τιμές στην καθημερινότητα, εκεί που ήταν. Λοιπόν, άλλο
7: θα οργανώσουμε debate για να έχετε απαντήσεις.
8: Αυτό, για να έχετε πραγματικά.
7: Λουκία, πάμε στο λοιπόν, ακίνητο Ανδρουλάκη.
8: Θέλω να πάμε λίγο τώρα στο ακίνητο Ανδρουλάκη που και σήμερα
7: κυριαρχεί
8: στην επικαιρότητα. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες τον άκουσα στη συνέντευξή του. Μεταξύ άλλων είπε ότι η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει την πολιτική του εξόντωση. Εγώ θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα. Αν μπορείς να είσαι αρχηγός κόμματος και να παίρνεις από το δημόσιο εκτός της βουλευτικής αποζημίωσης και ενίκεια. Και τι λες στους ψηφοφόρους που ιδρώνουν να βγάλουν τη δόση του δανείου τους ή αγωνιούν πως η αύξηση θα τους κάνει ο ιδιοκτήτης. Θέλω να πω, νόμιμο μπορεί να είναι, ηθικό είναι, κύριε Χριστίδη?
9: Κυρία Γκάτσου, αυτά τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία για του απίθανου δημοσιογράφου κατά Κουζινού είναι στοιχεία τα οποία είναι ευρύτερα γνωστά. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν υπέγραψε ένα συμβόλαιο πριν από ένα χρόνο. Ο κ. Ανδρουλάκης, μάλλον η οικογένεια του κ. Ανδρουλάκη, πριν από 20 χρόνια έχει υπογράψει μετά από ένα διαγωνισμό που έγινε επί Νέας Δημοκρατίας μία μίσθωση.
7: Εδώ λέει ψέμα. Ο κ. Γεωργιάδης και σήμερα στο Άξιον και είπε ότι λέει ψέματα. Τον άκουσε, λέει, χθες τον κ. Ανδρουλάκη και λέει σε όλα ψέματα.
9: Και εμείς λέμε ότι λέει ψέματα ο κ. Γεωργιάδης.
7: Το συμβόλαιο του επέγραψε το εκτιματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 όταν ήταν κυβέρνηση στο Πασόκ.
9: Ότι ο Ανδρουλάκης λέει ψέματα, ας του κάνει μήνυση. Γιατί ο Ανδρουλάκης θα του κάνει μήνυση του Γεωργιάδη.
7: Ο δεν θέλει να πάει, λέει, στα δικαστήρια. Δεν θέλει.
9: Ναι, ναι, εντάξει, λέμε λοιπόν εμείς.
7: Και είναι κωμικό να μιλά για 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο, είναι 10.000 ευρώ στην οικογένεια Ανδρουλάκη που εισπράττει.
9: Λοιπόν. Ο Νίκος βγήκε χθες, λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης. Ένα λεπτό. Ο κύριος Γεωργιάδης βγαίνει και λέει: Ο Ανδρουλάκης έχει βγάλει 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
7: Μασαμπούκα, λέει, 1,2 εκατομμύριο. Μασαμπούκα.
9: Μασαμπούκιασε 1,2. Τώρα βγαίνει και λέει: Όταν ο Ανδρουλάκης βγήκε και είπε ότι εγώ πήρα 1.000 ευρώ, η οικογένεια Ανδρουλάκη.
7: Η οικογένεια, ναι.
9: Λοιπόν, εδώ είναι 4 διαφορετικά πράγματα, κύριε Στραβελάκη. Και επειδή ο κύριος Γεωργιάδης έχει πει για τον κύριο Μητσοτάκη γελώντας ότι τι θα κάνουμε, να πηγαίνω να τον παίρνω εγώ από το σπίτι του, μάλλον όταν θα έδινε τα κυβερνητικά του, τα βουλευτικά του αυτοκίνητα πίσω πριν από 15 χρόνια. Έχει πει πολλά ακόμα για τη Νέα Δημοκρατία. Αν γυρίσουμε.
7: Ναι, αλλά αυτό που λέει και μια στιγμή ο κ. Γεωργιάδης, ότι η ενοικίαση έγινε η σύμβαση επί Πασόκ, δεν έγινε, λέει, επί κυβέρνηση Καραμαλή. Εκλογές του 9 έγιναν αρχές Οκτωβρίου. Το συμβόλαιο υπεγράφει στο κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 10 και η επιτροπή που απέρριψε τη φθηνότερη προσφορά συνεδρίασε τον Οκτώβριο του 9 επί κυβέρνηση Πασόκ. Καμία κυβέρνηση Καραμαλή δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Τόσα ψέματα λέει.
9: Όλα αυτά έχουν απαντηθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη με ημερομηνίες και συμβόλαια.
7: Που αντικρούει ο κύριος Γεωργιάδης.
9: Λοιπόν, τα οποία λέει ο κύριος Γεωργιάδης είναι διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, το βασικό ζήτημα είναι ότι αυτά θα τα αξιολογήσει η δικαιοσύνη και ο κόσμος.
7: Το βασικό είναι αυτό που λέει η Λουκία.
8: Το θέμα είναι όμως, εγείρεται θέμα περί ηθικού αυτή τη στιγμή, κύριε Χριστίδη.
9: Το βασικό λοιπόν θέμα είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί μια πορεία η οποία είναι διάφανη και διαρκής σε όλη του την πορεία.
8: Διάφανη μπορεί να είναι και νόμιμο μπορεί να είναι. Το θέμα είναι αν είναι ηθικό. Αυτό σας ρωτάμε.
9: Θα θέλετε να μου πείτε αν είναι ηθικό πιο ότι 20 χρόνια πριν όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης.
8: Ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εισπράττει ενίκεια από το ελληνικό δημόσιο.
9: Μα δεν έχει, αυτή τη στιγμή δεν είναι στο δικό του χέρι. Δεν συμμετέχει καν στους διαγωνισμούς οι οποίοι εδώ και 5 χρόνια κυρίσσονται διαρκώς. Πώς να πω,
8: αγωνία.
7: Ας τα βάλει στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Σας λέω εγώ, ως νομικός. Υπάρχει. Ναι. Αν θεωρεί ότι κακώς του δίνει νίκη το δημόσιο, ας τα καταθέτει κάθε μήνα στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Γιατί τα εισπράττει.
9: Η συζήτηση τώρα.
7: Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μαρινάκης.
9: Ναι,
7: στο μεταφέρω και να απαντήσω.
9: Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μαρινάκης.
8: Και λέει να επιστρέψει τα χρήματα ο κύριος Ανδρουλάκης των Νοικίων. Τι θα κάνει ο ίδιος και το Πασόκ.
9: Και ο κύριος Μαρινάκης κουνάνε το δάχτυλο. Εγώ λοιπόν λέω ότι με αυτό το δάχτυλο έχουν ανοίξει έναν ασκότο αιώλου. Και έχουν κάθε δικαίωμα να τον ανοίξουν. Θα δούμε λοιπόν.
8: Μόνο μήπως... η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χριστίδη, γιατί λοιπόν, όταν η συζήτηση εκφεύγει.
9: Κύριε, λίγο, θέλω να το πω αυτό.
7: Πείτε το, κύριε Χριστίδη.
9: Θα δούμε λοιπόν όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, εάν υπάρχουν βουλευτές ή υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν κάνει πολύ χειρότερα.
8: Άρα θα μπούμε σε αυτό τώρα.
9: Να είναι οικογενειακή η σχέση με τα ακίνητα.
8: Άρα έχετε αρχίσει δηλαδή, και ψάχνετε κι εσείς τώρα τα ακίνητα των.
9: Εμείς δεν ψάχνουμε τίποτα. Εμείς δεν ψάχνουμε τίποτα. Εμείς δεν ψάχνουμε τίποτα. Εμείς δεν ψάχνουμε τίποτα. Ούτε χρησιμοποιούμε κατακουζινούς, ούτε τρόλς, ούτε τίποτα.
7: Ωραία, άρα σκοπεύετε να αναδείξετε αντίστοιχες περιπτώσεις.
9: Η Νέα Δημοκρατία, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κουνάει το δάχτυλο, θα δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνεται.
7: Τελευταία απάντηση. Επειδή η Νέα Δημοκρατία συγκρίνει την ιστορία του λογαριασμού του 1 εκατομμυρίου στο εξωτερικό με την υπόθεση Λιβανού Αραμπατζή. Λέει δηλαδή πόσο ο Ανδρουλάκης θέλει να γίνει προανακριτική, γιατί έκανε λάθος, συγγνώμη, για Λιβανό Αραμπατζή, για κάτι που ο λογιστής δεν πήρε χαμπάρι και χάθηκε η προθεσμία, όταν ο ίδιος έχει 1 εκατομμύριο ευρώ στο εξωτερικό και ο λογιστής ξέχασε να το δηλώσει. Απάντηση.
9: Καμία σχέση. Τρικυμία στο κρανίο. Καμία σχέση. Ο κύριος Ανδρουλάκης δηλώνει διαρκώς 1 εκατομμύριο ευρώ τα τελευταία πολλά χρόνια. Και αν, εν πάση περιπτώσει, αξιολογεί οποιοδήποτε στη Βουλή.
7: Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να είμαι δίκαιος. Είναι αλήθεια.
9: Ότι πρέπει να ζητηθεί κάτι παραπάνω για τον κύριο Ανδρουλάκη, ας το ζητήσει. Και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει να κρύψει τίποτα απολύτως. Και ξέρουμε πολύ καλά τι πρόκειται να συμβεί. Τίποτα απολύτως. Εμείς δεν κρατήσαμε.
7: Ναι, αλλά είσαι αρχηγός, κύριε Χριστίδη, δεν τσεκάρει το πόθεν έχει πριν το στείλει στον εισαγγελέα.
9: Ναι. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μια περίπτωση στην οποία αύριο το πρωί μπορεί να πάει στη Βουλή και να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις. Ο κύριος Λιβανός, γιατί δεν τον αφήνει η Νέα Δημοκρατία να δώσει τις εξηγήσεις.
7: Ο ίδιος μου είπε εμένα ότι δεν θέλει να πάει.
9: Όχι, μα ο κύριος Λιβανός
7: λέει. Η Δημοκρατία το απορρίπτει, αλλά και ο ίδιος θεωρεί ότι έχουν δοθεί απαντήσεις.
9: Ένα λεπτό. Η κυρία Ραμπατζή έλεγε: εγώ θέλω να πάω.
7: Όντως.
9: Μετά έλεγε: δεν θέλω να πάω.
7: Το άλλαξε.
9: Μετά χρησιμοποιεί το επιχείρημα του Γεωργιάδη. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Ο κύριος Ανδρουλάκης, για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έκανε ποτέ οποιαδήποτε χαρτί, έστειλε μόνο στην επιστολή και έκανε μια ενημέρωση. Εγώ λοιπόν λέω: ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, αφού η υπόθεσή τους είναι αυτή, γιατί δεν λένε και αυτοί το ίδιο που λέει ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, εγώ θέλω να πω ότι εάν το επιχείρημα του κυρίου Γεωργιάδη στέκει, λέω το απέναντι επιχείρημα. Αφού λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί δεν υπερψηφίζει την προανακριτική επιτροπή η Νέα Δημοκρατία για να αποδειχθεί αυτό ακριβώς το πράγμα.
7: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστίδη.
8: Ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
7: Ο κύριος πρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ζωντανά στο Real FM. Αμέσως μετά, ο κυβερνητικός πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης.
10: Real FM.
11: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει.
15: Σάμος. FM στους 102.
16: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
17: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
18: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
18: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
18: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
18: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Ανακαινίζεις,
22: χτίζεις,
21: βάφεις
22: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Επισκευές,
22: ανακατασκευές,
21: οικοδομικές ανακαινήσεις,
22: σοβάδες,
21: βαψίματα,
22: σκεπές.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Καρλόβαση Σάμου.
21: Ανακαινίζεις,
22: χτίζεις,
21: βάφεις
22: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
23: Σαρώνεις την άσφαλτο.
24: Σκίζεις τα κύματα.
23: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
24: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
23: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
24: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
23: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
24: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
23: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
24: Για Μότο και Μαρίν,
23: στο Μένεγα θα έρθεις.
25: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα, 700 ml, 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
26: Ράδιο Σάμος.
27: FM. Στους 102.
28: Κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
29: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
30: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
31: Hertz Leasing.
30: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
31: Hertz Leasing.
30: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
31: Hertz Leasing.
30: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
32: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
33: Με
0: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Μαρία, φέρνει διαφήμιση και από το σπίτι. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Επιστρέψαμε που τον είχαμε να περιμένει λόγω διαφημίσεων.
3: Καλησπέρα σας.
2: Ο πρώην υπουργός, κοινοβουλευτικός πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Είστε και δύο και κάνετε και υπερορίες τώρα, κύριε Κερίδη. Καλησπέρα σας.
4: Και έχουμε πολύ πλούσια ατζέντα την ερχόμενη εβδομάδα, η αλήθεια είναι.
2: Και μαθαίνουμε τώρα ένταση Ζωής Κωνσταντοπούλου, Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Στη Βουλή.
2: Στη Βουλή.
4: Α, έχουμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.
2: Του Υπουργείου Υγείας, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε
4: έχει με... Έχει νεύρα η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί έχουν έρθει η υπόθεση άρσης ασυλιών της.
3: Στην Επιτροπή Διοντολογίας.
4: Στην Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία δεν ολοκλήρωσε, θα συνεχίσει τη Δευτέρα, θα έρθει στην Ολομέλεια την Τρίτη. Και κινδυνεύει.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό που καταλήξαμε με τον κύριο Χριστίδη, δηλαδή το θέμα του ακινήτου του κυρίου Ανδρουλάκη. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή άκουγα χθες τον κύριο Ανδρουλάκη, λέει ότι η ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας έστησε όλη αυτή την ιστορία με έναν μούφα δημοσιογράφο που το ψάξε, λέει ο κ. Τσουκαλάς, και δεν υπάρχει, για να τον δολοφονήσει πολιτικά, για να τον εξοντώσει ηθικά, ενώ ο ίδιος δεν παίρνει 10.000 ευρώ ενίκιο από αυτό το ακίνητο στο Ηράκλειο, αλλά 1.000 ευρώ, είναι μια οικογενειακή ιστορία από το 2004. Και ο ίδιος μάλιστα δεν ήθελε να συνεχίσει να ενοικιάζεται αυτό ακίνητο στο κτηματολόγιο, στο δημόσιο. Τι απαντάτε?
4: Δεν ξέρω την υπόθεση καθόλου και δεν θέλω να... Τι να σας πω τώρα, ότι τον νίκες, δεν τον νίκες, ήθελε, δεν ήθελε, 1.000 και 10.000, τι να απαντήσω?
2: Αυτό είναι ένα κεντρικό
4: το ένα
2: θέμα.
4: Εκατομμύριο, ναι. Ακούστε, ξέρω ότι έκανε ένα λάθος το ποθενέσχες του, θα το διορθώσει, ελπίζω να το διορθώσει. Και
2: είπα, θα το διορθώσει, ήταν από αμέλεια του λογιστή του. Και ότι δήλωνε το 1 εκατομμύριο τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά σα για το ακίνητο στο Ηράκλειο. Δεν το ξέρετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το αντιπαρεχόμαστε.
4: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω λεπτομέρειες και προφανώς να δώσει όλα τα πράγματα στη δημοσιότητα.
2: Ναι, ξέρετε, όταν ο αρχηγός της αντιπολίτευσης καταγγέλει την κυβέρνηση
3: για επιχείρηση
2: πολιτικής δολοφονίας, ανεξάρτητα από το θέμα, είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία.
4: Κατηγορεί τους άλλους για δολοφονίες.
2: Ο δολοφόνος γιατί είναι δολοφόνος, αν όντως νοικιάζει ένα κίνητο.
4: Μας έχει πει σπίδα, μας έχει πει μαφία. Εντάξει. Δεν έχει μέτρο ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Άρα θεωρείτε ότι όλη αυτή η τοξικότητα περνάει και από τη μεριά του Πασόκ?
4: Καλά, φυσικά, και με τα ξυλέλαια και όλα αυτά. Εγώ, ξέρετε, έχω μεγάλο σεβασμό για τα κόμματα που κυβέρνησαν, και ειδικά το Πασόκ που έχει μια ιστορία και έχει δείξει ότι έχει και ένα βάθος, έχει στελέχη και τα λοιπά, αλλά ότι παρασύρεται πάρα πολύ συχνά μέσα στην προσπάθεια έτσι να διατηρηθεί στη δεύτερη θέση, και θα το δείτε αυτό ακόμα περισσότερο στις μέρες που έρχονται.
2: Ναι, ξέρετε, και η δημοσιογραφία του Ταγκό της τοξικότητας θέλει δύο. Και
3: ακριβώς.
2: Την υπόθεση αυτή δεν ξεκίνησε ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Γεωργιάδης χθες το πρωί μετά από ένα δημοσίευμα. Και το ανεβάζει και εμφανίζεται συνεχώς και μάλιστα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
3: Και έδωσε και συνέχεια σήμερα.
2: Και ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει, ανεξάρτητα από την ουσία του θέματος, ότι δεν λέω, λέει, αν είναι νόμιμο, δεν είμαι δικηγόρος, λέω ότι υπάρχει θέμα ηθικής τάξεως ο αρχηγός της αντιπολίτευσης να νοικιάζει ένα κίνητό του στο δημόσιο και να παίρνει χρήματα από το δημόσιο. Αυτό επί της αρχής πώς το ακούτε?
4: Ότι άλλο πράγμα το νόμιμο.
2: Πώς ένας πολιτικός νοικιάζει, έχει εισοδήματα από το δημόσιο?
4: Εντάξτε,
2: είναι ηθικό?
4: Η κυβέρνηση αμήνεται. Η κυβέρνηση έχει δεχτεί μια απίστευτη επίθεση τους τελευταίους μήνες. Και αναδεικνύει θέματα ώστε, καταλαβαίνετε, να δουν και οι άλλοι τα δικά τους πριν κουνήσουν το δάχτυλο. Περί αυτού πρόκειται. Έχω μια δυσκολία να παρακολουθήσω.
3: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Να πάμε λίγο τώρα στα δικά σας. Ξεκινάει ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας
2: σε λίγο.
4: Κυρικό.
3: Ναι, μετά από...
4: Εκλογικό.
3: Ναι. Αλλά δεν ξέρω σε τι κλίμα ξεκινάει. Δηλαδή έχουμε την παρέτηση...
4: Αυτό που σας είπα, προεκλογικό και πανηγυρικό.
3: Αυτό θεωρείτε μόνο? Γιατί να πω λίγο τα γεγονότα και να μας τα σχολιάσετε. Αυτό, ναι. Πρώτα απ' όλα είχαμε αυτή την επιστολή των 10 πρώην στελεχών βουλευτών στη Δημοκρατία χθες, που αναφέρουν με αιχμηρό τρόπο ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση. Βάζουν στο στόχαστρο το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάτι λένε για την ψυχή του κόμματος. Είχαμε την παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη, η οποία προέρχεται από μια οικογένεια ιστορική της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τις φήμες περί νέου κόμματος Σαμαρά και επίσης έχουμε και χθες την ομιλία του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος δεν θα είναι η χειρή απουσία από το συνέδριο, που εγώ σαν μομφή το εξέλαβα. Η κυβέρνησή μας, λέει, είχε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική ως μομφή προς τη δική σας κυβέρνηση. Ποιο είναι το σχόλιο σας, κύριε Κερίδη? Μομφή προς τη δική σας κυβέρνηση. Ποιο είναι το σχόλιο σας, κύριε Κερίδη?

0: μέρος του κυβέρνησης που δεν είναι αμεληταία.
1: Ναι, αλλά αν κάνουμε το αντίστοιχο κοντράστ, το Πασόκ ήταν όλοι εκεί, στη Νέα Δημοκρατία θα είναι κανείς εκεί. Δηλαδή ο ένας έχει διαγραφεί, ο άλλος λέει δεν είμαι. Έχει ουσιαστικά πάρει αποστάσεις, όχι μόνο και το θέμα των υποκλοπών και για την εξωτερική πολιτική. Πολύ διακριτές αποστάσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό δεν είναι ένα πλήγμα στην εικόνα της Νέας Δημοκρατίας που κάθε κόμμα που παραδοσιακά κυβερνά θέλει να αποδεικνύει ότι έχει συνέχεια.
0: Αλλά έχει συνέχεια η Νέα Δημοκρατία και είναι η μεγάλη παράταξη η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό παίρνει αυτό το πράγμα.
1: Αλλά οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο ένας είναι σε άλλο μετερίζει και ο άλλος είναι σπίτι του.
0: Έτσι είναι που το λέτε. Μακάρι να ήταν. Για τον ΑΒ λόγο δεν είναι. Προχωράμε παρακάτω. Η χώρα κοιτάει προς τα μπρος, δεν κοιτάει προς τα πίσω.
1: Ναι. Οι κρυπτόμενοι υπουργοί, κύριε Κερί, θα εμφανιστούν, διότι ο κ. Μητσοτάκης είχε πει στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα, ήταν εκεί, ότι πολλοί δεν αντέχουν τη ζέστη της κουζίνας, άλλοι δεν δοκιμάζονται στα δύσκολα και θέλουν προστατευμένο περιβάλλον.
0: Πιο βαριά.
1: Δεν είστε εσείς μεταξύ αυτών. Είστε το αντίθετο από αυτούς που βγαίνετε και μιλάτε στα δύσκολα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί υπουργοί.
0: Δεν είμαι και υπουργός, αλλά και όταν ήμουν υπουργός.
1: Ναι, αυτό το λέω. Αυτό ακριβώς λέω. Εσείς όμως και είστε προβλημένος στέλεχος. Πάρα πολλά προβλημένα στελέχη λένε θα βγω μια φορά το χρόνο για τα θέματα της αρμοδιότητάς μου και θα δούμε και
2: δεν
1: μην
2: θέλουν να συμμετέχουν σε πάνελ.
1: Άρα 5-6 δίνεται τη μάχη. Αυτό πώς το βλέπετε.
2: Τη φανέλα την υδρώνετε λίγοι.
0: Κοιτάξτε, το είπα και εγώ ότι ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικο. Δεν είναι τσάμικο. Ένας μπροστά να χτυπιέται μαζί με κάποιους από εμάς και άλλοι πίσω να σέρνονται ή να κρύβονται. Ο δρόμος προς τις εκλογές είναι πολεμικός χορός. Είναι πυρίχιος. Εμάς τους πόντιους που το ξέρουμε καλά.
1: Και αν δεν το χορεύουν όλοι.
0: Είναι μάχη.
2: Αν δεν το χορεύουν όλοι, κρίνει απλά ο λαός ή υπάρχει και θέμα. Γιατί ο λαός βλέπει και κρίνει ποιοι τον χορεύουν και ποιοι δίνουν τη μάχη.
0: Όλοι κρίνουν. Και ο πρωθυπουργός κρίνει και πρέπει να κρίνει τις επιλογές του και βεβαίως ο νεοδημοκράτης που θα έρθει να ψηφίσει και να τιμωρήσει.
1: Περιμένετε στο συνέδριο. Ας πούμε ο κύριος Δένδιας περιμένετε, επειδή είπαν πολλοί ότι ο στόχος ήταν ο κύριος Δένδιας. Μαθαίνω ότι θα απαντήσει στο συνέδριο. Περιμένετε με ενδιαφέρον την τοποθέτησή του και θεωρείτε ότι ο κύριος Δένδιας ξέρετε...
0: 3 η ώρα το Σάββατο, όλοι
1: ναι.
0: Εκεί να τον ακούσουμε και να τον χειροκροτήσουμε για τις μεγάλες επιτυχίες που έχουμε και στον συγχρονισμό της αμυντικής προσπάθειας της χώρας.
1: Πολλοί λένε όμως...
0: Υπουργός Εξωτερικών.
1: Πολλοί λένε ότι ο κύριος Δένδιας κερδίζει πόντους κάθε φορά που οι Τούρκοι λένε αυτά που του λένε, ότι ποντάρει στα θέματα της εθνικής άμυνας που ούτως ή άλλως είναι...
0: Αποθεώσει.
1: Ναι.
2: Οι Τούρκοι τον έχουν κάνει ήρωα, αυτό
1: όσο
2: λένε.
1: Το χτυπάνε, τον κάνουν ήρωα. Λοιπόν, ούτως ή άλλως η θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι πιο προστατευμένη, άλλο να είσαι Υπουργός Οικονομικών, Υπουργός Ανάπτυξης.
0: Δεν θέλω τον Υπουργό Άμυνας να μιλάει πολύ. Θέλω να κάνει πράγματα που κάνει.
1: Ναι, λένε όμως πολύ ότι βρέθηκε στο στόχαστρο ο κύριος Δένδιας διότι είναι δημοφιλής και είναι δελφίνος και θέλουν να του κόψουν λίγο τα φτερά.
2: Ενδεχομένως βέβαια...
1: Για κάτσε να απαντήσει. Για πείτε κύριε Κερίδη.
0: Εννοείται ο Άδωνης.
2: Ναι.
0: Ακούστε να δείτε. Ο κύριος Δένδιας είναι ένας πολύ προβεβλημένος υπουργός, πολύ πετυχημένος και δικαιολογημένα προβεβλημένος, με πολλές επιτυχίες πίσω του. Από εκεί και πέρα ότι υπάρχει ένα ζήτημα κάποιων ευνοημένων οι οποίοι δεν κάνουν
1: άλλον,
0: το πολιτικό κεφάλι. Υπάρχει και σας το λέω τέλειως λίγα. Δεν θα μπω σε ονοματολογία και δεν θέλω να αρχίσω τώρα να ονοματίζω, αλλά ο καθένας βλέπει διαφόρους οι οποίοι πηγαίνουν μόνο σε στημένες συνεντεύξεις.
1: Στημένες.
0: Από πριν.
2: Που και μιλούν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους και τίποτα άλλο.
0: Και αρνούνται να μιλήσουν για τα άλλα θέματα, τα καυτά της επικαιρότητας, έτσι όπως κάνουμε εμείς.
1: Τώρα ξέρετε τι μου λένε.
0: Εγώ θα μπορούσα να βγω να μιλήσω μόνο για τα εθνικά, έτσι δεν είναι. Είμαι διεθνολόγος. Να μιλάω μόνο να πάρω τα ελληνοτουρκικά εργολαβία.
1: Όταν το λέω αυτό, μου λένε από τη Νέα Δημοκρατία ο Τάδε τα λέει αυτά για εσάς συνολικά. Τα λέει αυτά διότι κοιτάει την περιφέρειά του, τον απειλεί η Μαρία, η Κατερίνα και η Δέσποινα.
2: Δεν είναι όμως έτσι.
1: Περίμενε. Οι οποίοι είναι σε προστατευμένο περιβάλλον, του χτυπάει γιατί του έχει άχτη, γιατί αυτοί είναι στο γυάλινο θόλο και κερδίζουν και εκείνο που βγαίνει χάνει.
0: Κοιτάξτε,
1: βλέπουν υστεροβουλία σε τέτοιες επιθέσεις.
0: Στην επόμενη εβδομάδα που έχουμε πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων και την προανακριτική πρόταση την Πέμπτη, έχουμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την ειδική διάταξη που θα φέρει ο Φλωρίδης για την επιτάχυση των δικών των πολιτικών προσώπων. Έχουμε τις άρσεις ασυλίας της συγκεκριμένης πολιτικής αρχηγού, η οποία καίγεται να μην πάει στο ποινικό δικαστήριο και φάει βαριά καμπάνα. Που θα έχει και ευρύτερες συνέπειες για τη δικηγορική της ιδιότητα
1: ενδεχομένως.
0: Προφανώς. Λοιπόν, και δίνουμε τη μάχη. Σε αυτό το δρόμο χρειαζόμαστε τους πάντες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η μάχη που έχουμε μπροστά μας. Είναι μάχη για την Ελλάδα, είναι μάχη για το μέλλον μας, για τα παιδιά μας. και χρειαζόμαστε.

0: είμαστε όλους, κανείς δεν περισσεύει, και όποιος νομίζει ότι θα το κύσει πολιτικό κεφάλαιο και θα μείνει στο απειρόβλητο και θα περιμένει τη Νέα Δημοκρατία να χάσει, αυτό που του λέμε είναι ότι όλοι μαζί χάνουμε, όπως και όλοι μαζί κερδίζουμε.
1: Και, άρα και όλοι μαζί πρέπει να δώσετε τον αγώνα, κατά κάποιο τρόπο.
2: Σας ακούω φορτισμένο πάντως, θα τα πείτε αυτά στο συνέδριο.
0: Είπα και στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Το ξέρω, αν θα πείτε στο συνέδριο, λέω.
0: Ενώπιον των 100 υπολείπων 54.
2: Στο συνέδριο θα μιλήσετε.
0: Συναδέλφων. Στο συνέδριο θα μιλήσω, αλλά το συνέδριο έχει άλλο χαρακτήρα, σας το είπα. Πανηγυρικό και προεκλογικό. Το συνέδριο είναι ενωτικό. Το συνέδριο πάμε όλοι μαζί μπροστά. Είναι το τελευταίο μας συνέδριο πριν τις επόμενες εκλογές.
1: Τώρα, κύριε Κερίδη, θέλω και ένα σχόλιο.
0: Είναι
1: σας.
0: Μεγάλη παράταξη, είναι σοβαρή παράταξη και έχει το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και ξέρει μέχρι πού πηγαίνει η κριτική και από πού ξεκινάει μετά ο κοινός αγώνας.
1: Μιας που σας έχουμε σήμερα εδώ και
0: άλλο
1: θέλω...
0: Και άλλο η κριτική και άλλο η εσωστρέφεια.
1: Ναι. Και θέλω να συζητήσουμε και λίγο για τα διεθνή, για τα ελληνοτουρκικά, και θέλω να μου πείτε τι κινήσεις πρέπει να κάνει η Ελλάδα απέναντι στη νέα τουρκική προκλητικότητα και εν ώψη αυτής της ψήφισης του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Εντάξτε, η Τουρκία αντιδρά στις δικές μας πρωτοβουλίες. Εμείς προχωρήσαμε τα χωροταξικά των θαλασσών, κοινοποιήσαμε τις ελληνικές θέσεις βεβαίως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ.
2: Θεωρείται παντά στα θαλάσσια πάρκα δηλαδή με αυτό η Τουρκία.
0: Βέβαια, κάνει αυτό. Θα δούμε τώρα τον νόμο και τι προβλέπει και τι αιρεσιμότητες έχει βάλει μέσα στην τουρκική εθνοσυνέλευση που θα περάσει. Από εκεί και πέρα είναι γνωστές οι θέσεις της Τουρκίας.
1: Ναι, εμείς όμως θα τα αφήσουμε έτσι αυτό. Θέλω να πω, δηλαδή, δεν πρέπει να αντιδράσουμε διαφορετικά αυτή τη φορά, γιατί η Τουρκία τώρα το έχει πάει ένα βήμα παραπέρα. Θα θέλει να κάνει νόμο εδώ πέρα για τη γαλάζια
0: τα
1: πατρίδα.
0: Τα καλώδια, όπως βλέπετε, μπαίνουν και η διασυνδεσιμότητα των νησιών προχωράει, είτε λέγεται καλώδια τηλεπικοινωνιακά και data, είτε λέγεται ηλεκτρικά, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Εμείς προχωράμε την πολιτική μας και δεν μας σταματάει κανείς, ούτε η Τουρκία.
2: Ναι, απλώς αν έρθει η ώρα, ξέρετε.
0: Και μια ψυχραιμία από την πλευρά μας.
2: Και με ψηφισμένο νόμο, εάν η Τουρκία λέει πέραν των 6 μιλίων πρέπει να ρωτήσει, γιατί εμείς έχουμε δικαιοδοσία και φτάσει η ώρα για το καλώδιο με ψηφισμένο νόμο και πάνε εκεί 5 φρεγάτες και πούνε φύγε, εμείς θα πάμε και θα φύγουμε, θα μείνουμε ή θα χτυπήσουμε.
0: Για την Ελλάδα η διασυνδεστημότητα των νησιών μας είναι casus belli. Ναι, έχει καμιά αμφιβολία.
2: Άρα θα χτυπήσουμε.
0: Είναι δικό μας casus belli, όχι δικό του.
2: Ναι. Άρα θα μείνουμε εκεί.
1: Γιατί η Καθημερινή σήμερα λέει ότι θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι, κύριε Κερίδη. Καθημερινή.
0: Είδατε ότι ήρθε η φρεγάτα τους.
2: Η πυραβλάκα τους. Ήρθε χθες στην Αστυπάλαια.
0: Η πυραβλάκα τους. Πήγε και το δικό μας. Έφυγαν και τα δύο. Το καλώδιο συνέχισε να τοποθετείτε.
2: Για να δούμε τι θα γίνει όταν
0: είναι γνωστή η θέση τους. Είναι γνωστή η θέση τους αυτή, αλλά καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να κλιμακώσουν.
1: Δηλαδή, εμείς θα εξακολουθούμε να μιλάμε με τον ίδιο τρόπο και τους ίδιους χαμηλούς τόνους, ακόμα και αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος που έρχεται τώρα τον Ιούνιο.
0: Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Θα κάνουμε τις διασυνδέσεις μας. Όπως τις κάναμε όλο το. Και γίνονται συνεχώς, που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ούτε γίνονται πρωτοσέλιδα. Προχθές ολοκληρώθηκε η διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου σε data καλώδιο που έρχεται από την Ιταλία με hub στα Χανιά. Έτσι γίνεται. Μάλιστα. Μην έχουμε καμιά ανησυχία και μην μας πιάνει και μια αίσθηση, να πούμε, πώς να το πω, πανικού. Και μην θεωρείτε ότι η Τουρκία ασχολείται από ένα σημείο και μετά με εμάς όπως κάποιοι θεωρούν. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει άλλες προτεραιότητες στα ανατολικά της. Ο Ερντογάν θέλει να τους βάλει όλους φυλακή. Να εξασφαλίσει τη μακροζωία του καθεστώτος.
2: Θα επανέλθουμε, κύριε Κερίδη, θα δούμε στο πεδίο αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Δημήτρης Κερίδης ήταν μαζί μας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Τάκης και Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, αφού ακούσαμε τις διαφημίσεις διάρκειας 25 λεπτών που έφερε η Μαρία Ψάλτη από το σπίτι.
1: Έχουμε πάμε στις αναφορές μας, γιατί έχουμε πολλές.
2: Να πω καταρχήν ότι ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου, αλλά και από τις πιο ιάσιμες, πολύ σημαντικό, αν διαγνωστεί έγκαιρα. Ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διοργανώνει αύριο δωρεάν εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Αύριο Σάββατο λοιπόν. 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. επισκεφτείτε το κινητό εξεταστικό κέντρο στην πλατεία Συντάγματος και εξεταστείτε δωρεάν, ξαναλέω, δωρεάν λουκία για τον καρκίνο του δέρματος από ειδικούς δερματολόγους. Γιατί...
19: Ράδιο Σάμμος
20: FM στους 102.
21: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
22: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
23: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
22: Για πες λεπτομέρειες.
23: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
22: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
23: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
22: Σε ευχαριστώ, φίλε.
23: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
24: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
25: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
26: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
27: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
28: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
27: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
29: Ανακαινίζεις,
30: χτίζεις,
29: βάφεις
30: ή επισκευάζεις.
29: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
30: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
29: Επισκευές,
30: ανακατασκευές,
29: οικοδομικές ανακαινήσεις,
30: σοβάδες,
29: βαψίματα,
30: σκεπές.
29: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
30: Καρλόβαση Σάμου.
29: Ανακαινίζεις,
30: χτίζεις,
29: βάφεις
30: ή επισκευάζεις.
29: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
30: Κάλεσε τώρα 6946-1936-67.
19: Ράδιο Σάμμος
20: FM στους 102.
31: Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
32: Το
0: ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό. Από γέφυρα Καλυφτάκη ανατμήματα έως Περιστέρι και από Ρέντι έως το ύψος των ΚΤΕΛ. Στο κέντρο της Αθήνας κυρίως σε σταδίου και στον άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας σημειώνονται στην Αττική Οδό από Παιανία έως Κηφισίας. Παράδειγμα για άλλες χώρες χαρακτηρίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Στην έκθεσή του αναφέρει ότι πρόκειται για μία από τις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα. Αύξηση 3,99% σημείωσε το Μάρτιο ο αριθμός των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα νέα ληξιπρόθεσμα ανήλθαν σε 888 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται το διπλωματικό αδιέξοδο για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε νέες δηλώσεις του από το προεδρικό αεροσκάφος, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι θα μπορούσε να δεχθεί μία 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, εάν όμως η Τεχεράνη δεσμευτεί πραγματικά. Περισσότερα στο enikos.gr. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη απόψε στις 7 ανοίγουν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που θα διαρκέσει 3 ημέρες. 4 άτομα ανάμεσα τους 2 παιδιά τραυματίστηκαν από εκτροπή τροχόσπιτου στην Άρτα. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον αποεγκλωβισμό τους. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τεθωρέα. 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Λήγε σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νέων 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με τη μορφή επιταγής.
9: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lab Experience.
10: Γιατρέ μου.
11: Πείτε μου.
10: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
10: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
12: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά μπορούμε να νικήσουμε κάθε αντίπαλο, ανέφερε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εν όψη του ημιτελικού της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό στο Final Four της Ευρωλίγκας. Πρέπει να προσπαθείς να είσαι στο καλύτερο επίπεδό σου σε τέτοια διοργάνωση, πρόσθεσε ο τεχνικός της τουρκικής ομάδας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather.
11: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις αύριο σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τοπικές βροχοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Ασθενείς βροχοπτώσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να, τώρα γιατί το βάλες δηλαδή αυτό, όχι πες μου γιατί το βάλες.
1: Κάνω αντίσταση.
0: Σε ποιον?
1: Στους Τούρκους. Άρα Γιωργάρα, μετά τον μπακλαβά, μετά τον μπατσά επίσης.
0: Περίμενε.
1: Μετά τον τζατζίκι.
0: Περίμενε, γιατί τώρα μου την έχει βιδώσει με αυτούς τους τύπους.
1: Με τι πράγμα, τι?
0: Έχουν αραβικό φαγητό και το έχουν μετονομάσει σε τουρκικό.
1: Τα πάντα.
0: Λοιπόν, ό,τι έχουν
1: και
0: πάρει.
1: Εμείς είχαμε καφέ, το λέγαμε τουρκικό. Θέλανε,
0: ναι, κρατήσανε από τους Αρμένιους. Πήρανε κάτι τους Αρμένιους. Κρατήσανε πολλά από εμάς. Τα πήραν από αυτά, από εμάς τα υιοθετήσανε. Σαν στοιχεία στον πολιτισμό τους. Αλλά το να μου γυρνάς τούμπα την ιστορία πάει πολύ. Θυμάμαι, κύριε Γιώργο,
1: παρακαλώ,
0: το 2006 ήμουνα σε αποστολή στην Τουρκία.
1: Εντάξει, νεοσύλλεκτος τα παιδιά. Ναι. Πριν από 20 χρόνια ήταν, ξέρετε τώρα. Ναι, ήταν, ναι. Γιατί λοιπόν, είπαμε χτες, είχαμε γενέθλια.
0: Καλοκαιράκι ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και θυμάμαι στο Bodrum, όπως το λένε οι κύριοι Bodrum. Έτσι, το οποίο βέβαια δεν λέγεται Bodrum, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, μια επιγραφή, μια πρωτομή, Όμηρος. Και έγραφε από κάτω στα αγγλικά Turkish Philosopher.
1: Ναι.
0: Καθίστηκε το ζεϊμπέκι, κορέ.
1: Ακούω, πριν να σου πω το χειρότερο που μου έχει συμβεί, πραγματικά όμως, το έχω πει και αρκετές φορές στο ραδιόφωνο αυτά τα χρόνια, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η Έφεσος, πήγα δύο φορές. Θεωρώ ότι είναι μια τις ωραιότερες και πάρα πολύ καλά αναπαλαιωμένες όσο μπορεί να είναι πόλεις αρχαιότητας. Λοιπόν, και θυμάμαι, μου ανέβηκε θέμα στο κεφάλι. Παιδιά, τρεις ώρες ξενάγησε. Τρεις ώρες. Και να μην υπάρχει μία αναφορά ότι αυτή η πόλη υπήρξε ελληνική.
0: Όχι,
1: με ρωμαϊκή μπήκαμε, με ρωμαϊκή βγήκαμε, ούτε αναφορά. Και επειδή γίνει και ένα φιλοτζέζελο στο τέλος, τέλος πάντων θα μου μείνει αξέχαστο. Αλλά για το ζεϊμπέκικο, επειδή πραγματικά καταντάει να είναι αστείο αυτό το πράγμα.
0: Είναι αστείο, έτσι. Ό,τι καλά είναι αυτή η τύπη.
1: Όχι, όχι, όχι, θα σου πω γιατί. Ναι. Αντί να βλέπει κάποιος πόσα πραγματικά κοινά σύγχρονη παράδοση πράγματα υπάρχουν, ψάχνει να βρει πώς θα πει ότι είναι δικό μου και θες να μου το κλέψεις.
0: Ναι.
1: Μα τι να κλέψεις ακριβώς?
0: Όχι, έχουν βρει πρόσωρο έδαφος. Γιατί για παράδειγμα εκεί στο Bodrum, που βεβαίως Bodrum είναι η περιγραφή και ονομασία, η σύγχρονη, γιατί είναι η αρχαία ελληνική Αλικαρνασσός. Επειδή λοιπόν εκεί έχει τα, έχεις τη δυνατότητα, αν θες και έχεις τον χρόνο, να επισκεφθείς.
1: Το θυμάσαι το τραγουδάκι που έλεγε Ινσταμπούλ Νοκοσταντινούπολη.
0: Ναι, λέει Αλικαρνασσός, δεν λέει βέβαια ελληνική, θα μου πεις τώρα, τέλος πάντων. Είναι η ιστορία αυτή η γνωστή. Πήγανε να κάνουν το ίδιο πράγμα με τη φέτα πριν από 15 χρόνια. Και με το γιαούρτι. Το Greek yogurt λέει Greek yogurt, Turkish Greek yogurt, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό κάνει θράψεις. Λέει, οι κυρίες και κύριοι που τρελαίνονται με τον υγιεινό τρόπο ζωής, με το αυτό, λέει Greek yogurt, μάλιστα. Οι τύποι το κάνανε Turkish Greek yogurt, ελληνοτουρκικό δηλαδή, γιαούρτι. Μια ηρεμία. Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την αλήθεια πάρα πολύ καλά και να πείτε εδώ ήταν, ξέρω εγώ, η Αλικαρνασσός, εκεί είναι Όμηρος, εκεί είναι το ζεϊμπέκικο. Το ζεϊμπέκι, άκουρε, είναι τουρκικό το ζεϊμπέκι.
1: Ακούξε λεπτά. Ναι. Γιατί εγώ ξαναλέω, είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία είναι κοινά. Έτσι. Ναι. Για λατζί δεν λέμε.
0: Για λατζί Σουλτάνος.
1: Μα τώρα δηλαδή πώς. Με δύο λόγια. Έχετε κάποιος σε αυτά τα χώματα στα οποία περιπήρξαν άνθρωποι. Βρίσκει κάτι, προφανώς όταν έχει τέτοια ισχύ και πια έχουν περάσει και τόσοι αιώνες, σε ένα μεγάλο βαθμό μπορείς να λες ότι είναι δικά σου, μόνο που είναι και δικά του και του αλουνού, του διπλανού. Και τα μοιραζόμαστε. Και αυτά που μοιραζόμαστε.
0: Είναι και της αλήθειας επίσης.
1: Λέω, αυτά που μοιραζόμαστε θα έπρεπε, Γιώργο μου, να μας ενώνουν. Έτσι. Όχι να ψάχνουμε να βρούμε και να πλακωθούμε και. Οι ζεμπέκηδες προφανώς μουσουλμάνοι ήταν, το ξέρουμε όλοι. Στάθηκαν απέναντί μας στην Μικρασιατική Εξαρτία. Μας κατασφάξαν κιόλας. Αλλά αν κάποιος θέλει να ψάξει να βρει όχι μια φυλή, ένα τάγμα ή όπως αλλιώς θέλετε πέστε το τον Τζεϊμπέκιδον και θέλει να γυρίσει και πιο πίσω, τότε θα φτάσει στους Θράκες, εκεί όπου ο Σίμων Καράς, νομίζω ότι θεωρείται πιο αξιόπιστος, είναι ο άνθρωπος που περιέγραψε ακόμα και με τα μέτρα του και τα πάντα ώρα τον συγκεκριμένο χορό. Έτσι. Ένας χορός που αν δείτε πώς το χορεύουν οι Τούρκοι και πώς το χορεύουν κανονικά οι Έλληνες, γιατί άμα μπεις τώρα στο YouTube να δεις Γιώργο Ζεμπέκικο, θα γελάς. Το Ζεμπέκικο, σας το λέω γιατί έτυχε να τα φέρει έτσι η ζωή. Ένας πολύ καλός φίλος όταν ήμασταν στη δημοσιογραφική σχολή ήταν ρεμπετολάγνος. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Ναι. Όταν αρχίσαμε λοιπόν και ερχόμασταν κοντά με τον Παναγιώτη και μου έλεγε τα κόλπα κτλ. Το Ζεμπέκικο είναι ένας χορός του ενός τετραγωνικού. Δεν πας αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, αυτά κτλ.
0: Ναι,
1: και εδώ... επίσης δεν έχει βήματα.
0: Και έτσι, εδώ στην Ελλάδα, χορός... καλό είναι να απολαμβάνουμε αυτούς και αυτές που μπορούν να το χορέψουν. Γιατί οι υπόλοιποι μπορεί να αισθανόμαστε, αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι για όλα. Δεν είμαστε όλοι για όλα.
1: Νίκος Κούρκουλος.
0: Τελείω. Καλά, εντάξει, άντε γεια τώρα.
1: Άντε γεια.
0: Άντε γεια.
1: Άντε γεια.
0: Τι να πει τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: κατέβα ρολά με τη μία. Γιατί εμένα πήγε στο μυαλό μου στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004. Είναι ανέκφραστο ο Κουδαλάκης. Έχει ένα μηδίαμα αυτό μόνο. Δηλαδή, κοίτα, δεν μιλάει. Δεν... κόλλησε. Αμίλησε.
1: Εγώ δεν θα. Θα σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Εάν κάποιος αρχίσει, ξαναλέω, να ψάχνει πράγματα και να τα ψάχνει όμως, πώς να σου το πω, με τη διάθεση την επιστημονική, όχι να μπει σε ένα τρυπάκι προπαγάνδας. Είναι δικό μου, όχι, είναι δικό μου. Τα κάνει λίγο πέρα. Θα φτάσει αναγκαστικά. Στους ντόπιους πολεμικούς χορούς. Ποιοι τους χωράγανε τους ντόπιους πολεμικούς χορούς? Οι ντόπιοι. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά, συγγνώμη που ήρθαμε πριν από εσάς. Δεν το ξανακάνουμε.
0: Ναι, η πλάκα βεβαίως είναι που δεν είναι καθόλου πλάκα. Και κλείνω εδώ το σχολείο μου. Ότι ενώ βλέπεις ότι γύρω-γύρω όλοι, δεν θα πω οι περισσότεροι, όσοι είναι γείτονές μας, όλοι ψάχνουν να πάρουν ένα κομμάτι από την ελληνική ιστορία. Την ίδια στιγμή εδώ στην Ελλάδα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, όχι μόνο αδιαφορία, αλλά την πολεμάει κιόλας. Την εκθρεύεται. Την ιστορία των προγόνων του, λέω. Εντάξει, είναι προφανές ότι και παιδί μου δεν γουστάρει.
1: Και την οικειοποιείται.
0: Και την οικειοποιείται. Αλλά είναι κάποιοι που δεν γουστάρουν να είναι εδώ πέρα. Θέλουν να είναι κάπου αλλού. Μιλάω ελληνικά, σου λέω, άκανα. Θα μπορούσα να μιλάω μια άλλη γλώσσα. Μιλάω ελληνικά. Οκ, δίκαιον, δίκαιον. Εγώ κλείνω το συγκεκριμένο.
1: Αυτό ήταν. Τέλος
0: πάντων,
1: δεν θα αρχίσουμε τώρα τα ζεμπεκές αριστερά-δεξιά.
0: Πάμε και στα υπόλοιπα.
1: Δικά σου. Όποτε ό,τι γουστάρεις.
0: Ναι, παιδί μου, να βάλουμε κάτω την ημέρα. Έτσι, όπως είναι, θα μου πεις γιατί τι έκανε πριν.
1: Γιατί εχθές που τη βάλαμε κάτω με το Θουκυδίδη, δεν μιλάμε κανένα τέταρτο.
0: Πήγαμε να τη βάλουμε, ξεκινήσαμε με το Θουκυδίδη στο πρώτο μισάω.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, να πω το εξής. Έχουμε πράγματα και σήμερα πάρα πολλά. Και στο κοινοβούλιο μέσα. Έχουμε και την υπουργό, διαβάζω στο real.gr, την υπουργό παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, η οποία είναι υπέρ της καταργής των πανελλαδικών εξετάσεων. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία ξεκινάει πάντα κάθε φορά, αλλά μετά κλείνει και το αφήνουν για το μέλλον κάθε φορά που επιχείρησαν να τα ανοίξουν. Γιατί όλο αυτό δεν μπορεί να γίνεται, ξέρετε, σε μια λογική, το να πω εγώ την άποψή μου, να πει που θα αλλάξει την άποψή του και μετά να προχωρήσουμε. Πρέπει να έχει και ένα σχέδιο. Να πει ότι θα το αντικαταστήσω με αυτό. Αυτό είναι το μοντέλο. Και εκεί θα ευχαριστούμε πάρα πολύ να βλέπα μια συζήτηση ανάμεσα στα κόμματα από αυτές που δεν κάνουν τα κόμματα. Γιατί και σήμερα πάλι είχαμε βολές εκατέρωθεν, συμπολίτευση, αντιπολίτευση. Είχαμε πολιτικούς αρχηγούς, είχαμε προβεβλημένους υπουργούς να συγκρούονται. Και εγώ αναρωτιέμαι, μετράει βεβαίως έτσι ο χρόνος και οι μέρες προς την ανεπίσημη προεκλογική περίοδο, προς τις εκλογές. Αλλά τι κερδίζουμε όταν αντιμετωπίζουμε σοβαρά ζητήματα όπως αυτό, το θέμα που βάζει ο Υπουργός Παιδείας. Το θέμα μάλλον που έβαλαν τα δύο κορίτσια, τα 17χρονα στην τραγωδία της Αγγελόπολης.
1: Ότι η κυρία Ζαχαράκη, και κατά τη γνώμη μου, καλώς κρατάς μια σιωπή και μια απόσταση. Σήμερα βγήκε να μιλήσει. Χτες να πούμε ότι έφυγε και η δεύτερη 17χρονη.
0: Δυστυχώς.
1: Και από ό,τι μας λέγαν τα παιδιά. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι που προσπάθουν να τη σώσουν, οι πιθανότητες να σωθεί ήταν ελάχιστες. Είχε πάρα πολύ βαριά. Από στον κράνιο χθες κακώσεις, πάρα πολύ άσχημα. Τέλος πάντων, στάστο γιατί τα χάνω όταν μιλάω αυτά τα πράγματα. Να πω ότι.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, συγγνώμη, σε διακόπτω. Έγραψε κάποιος στο Twitter και το διάβασα στο σχολείο ότι λέει ο Χουδαλάκης με τον Παγάνη αερολογούσαν για την τραγωδία της Λιούπολης. Τι ακριβώς περιμένατε, κύριε
1: Γιώργο, στάσου.
0: Περιμένατε να πούμε τι.
1: Όχι, Γιώργο, μου σου λέει.
0: Τι να πούμε.
1: Έγραψε κάποιος στο Twitter τη γνώμη του ότι αερολογούσαμε.
0: Ναι.
1: Καλά έκανε.
0: Όχι, λέω. Σε ένα τέτοιο θέμα. Να πούμε λεπτομέρειες για τα παιδιά.
1: Όχι, μόνο
0: αυτό, αυτό περιμένατε.
1: Γιώργο, είναι ένας άνθρωπος που δεν σε πάει. Δεν με πάει, δεν μας πάει.
0: Εντάξει,
1: και δεν
0: παιδί μου.
1: Δεν θα κάτσουμε τώρα να.
0: Να κάτσουμε να πούμε λεπτομέρειες, okay, να ακούσει αυτός λεπτομέρειες για τα δύο παιδιά.
1: Τη δικαίωση είμαστε δημοσιογραφικοί. Θα μας τη δώσουν αυτοί που επιμένουν να μας ακούν. Όχι άλλοι που δεν μας γουστάρουν. Και έναν καλά ο άνθρωπος Και να γουστάρει κιόλα.
0: Καλά, μην τα ακούσει τη γλώσσα του μόνο. Τα δάχτυλά του.
1: Μα δεν με μέλη. Δεν με μέλη, α πούμε. Δεν με μέλη. Λέω ότι η κυρία Ζαχαράκη μίλησε. Και τι είπε. Έμεινε στο θέμα, μίλησε στην πρωινή εκπομπή στην δημόσια τηλεόραση. Και τι είπε. Είπε την ιστορία με τις εξετάσεις. Την ιστορία με τις εξετάσεις όπου από τότε που εφαρμόστηκε έχει μετατρέψει το Λύκειο σε ένα προεξεταστικό κέντρο. Αυτό είναι και τίποτα άλλο. Θα το αλλάξουμε, θα το ξαναρχίσουμε να το συζητάμε γενικώς και αορίστως. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να, μετά από 40-50 χρόνια, το 83 θυμάμαι εγώ, ήταν η πρώτη χρονιά, έδινα και εγώ εξετάσεις το 83.
0: Έχεις δώσει και σε εξετάσεις.
1: Ναι, το 83. Με το σύστημα τις τέσσερις δέσμες και τα λοιπά.
0: Το...
1: Αυτό. Λοιπόν, ήταν, ήταν η πρώτη χρονιά. Έλα ρε εσύ, να σου πω κάτι. Είπαμε ότι είμαι 7 χρόνια πιο μεγάλος από σένα.
0: Τι?
1: Είμαι μια 7 ετία πιο μεγάλος από σένα.
0: Το καταγγέλω αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι αλήθεια.
1: Ναι. Και επίσης θέλω να θυμίσω κάτι. Ήσουν συμμαθητής με τον Ασίφ Καλαμαράκη δηλαδή. Αυτό και αυτό είναι 7 χρόνια τον περνάω.
0: Αυτό γιατί το λες δηλαδή. Τώρα.
1: Για κάποιο λόγο μου φαίνεται και μου το γράφουν κιόλας. Ναι. Εσύ λες την ηλικία σου και άλλοι είναι νέοι. Ναι. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά ηλικίας που έχουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Λέω ότι ουσιαστικά, εάν χρειάζεται να ξαναδούμε το Λύκειο ως ένα μέσο, ένα τρόπο τα παιδιά μας να βγαίνουν από το σχολείο με περισσότερες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, με γνώσεις που θα τους κάνουν τους ανθρώπους καλύτερους, με κριτική ικανότητα που θα την αναπτύξουν στο σχολείο. Και πάει λέγοντας το πράγμα, με μεγάλη χαρά να το αποδεχτούμε, ρε παιδιά.
0: Μεγάλη συζήτηση, πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Δηλαδή, ποιος... Να σας πω κάτι. Θυμάμαι τα χρόνια που έκανα κάτι σεμινάρια δημοσιογραφίας στον Άντενα. Λοιπόν, και έβλεπα τα παιδιά που είχαν έρθει από το σχολείο, είχαν πάρα πολύ φτωχές γνώσεις. Γνώσεις. Προσέξτε, δεν μπαίνω καν στη λογική να κρίνω την κρίση του αλλουνού. Λέω σε επίπεδο γνώσεων. Ναι. Και το έβλεπες αυτό. Και με τα χρόνια που περνούσαν, βλέπαμε τα πράγματα επιδεινώνονταν. Συνεχώς. Και λέγαμε, δεν μπορεί να φταίνουν τα παιδιά. Δεν γεννιούνται πιο χαζά. Πιο έξυπνα γεννιούνται.
0: Προφανώς και γεννιούνται.
1: Μα γεννιούνται πιο έξυπνα και το βλέπεις. Πώς καταφέρνεις να το στεγνώσεις από πλευράς εκπαίδευσης παύλα παιδείας. Πώς.
0: Γιατί είναι ένα σύστημα αυτό, Γιώργο, το οποίο που χτυπάει το παιδί κυρίως στην αυτοπεποίθηση. Του μειώνει, του συρρυκνώνει την αυτοπεποίθηση. Το κάνει να ζει μέσα στον τρόμο, μέσα στο φόβο ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της ζωής. Εδώ χρειαζόμαστε κάτι το οποίο να είναι λίγο πιο φιλικό, έως πολύ πιο φιλικό. Ναι, οι πανελλαδικές είναι ένα σύστημα το οποίο είναι αδιάβλητο, έχει αποδειχθεί στην πράξη, αλλά είναι ένα σύστημα όμως που έχει αναφορά μια άλλη εποχή. Βρισκόμαστε στο 2026. Ο φίλος μου ο Γιώργος περιέγραψε πώς έδωσε το 1983, εγώ έδωσα το 1990. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε για να έχουμε το ίδιο σύστημα. Όπως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν όλα γύρω μας. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε με αυτό.
1: Να σε
0: γιατί δεν
1: κάτι...
0: έχουμε ασχοληθεί σοβαρά να βρούμε ένα σύστημα να αντικαταστήσουμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι και τώρα θέλω να μου απαντήσω ως πατέρας, Γιώργος. Έτσι, επειδή ξέρω ότι αυτό το κομμάτι ιδίως σε απασχολεί πάρα πολύ με τις κοράκλες σου και καλώς απασχολεί. Δεν είναι ολοφάνερο πια ότι τα παιδιά σε κάποια πράγματα βγαίνουν πιο πλούσια και σε κάποια άλλα πράγματα. Έχουν φτωχύνει πάρα πολύ. Και μιλάει για το σχολείο. Δηλαδή, δεν είναι ότι σταμάτησε το παιδί να πηγαίνει στο σχολείο. Πάει. Αλλά οι ώρες περνάνε και το τιμένει. Ναι. Δεν πρέπει να το ξαναδούμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, να δούμε όμως και τους εκπαιδευτικούς. Αναφέρομαι στους καθηγητές. Βεβαίως, αναφέρομαι και στους δασκάλους. Οι οποίοι κάτω από αντίξωες συνθήκες, με πολύ μεγάλες δυσκολίες, καλούνται να βγάλουν ένα έργο. Εγώ το θεωρώ ηρωικό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και δεν τα καταφέρνουν σε πάρα πολλές φορές ή τα καταφέρνουν στο μέσο όρο, όχι γιατί φταίνε αυτοί, γιατί υπάρχει ένα σύστημα το οποίο έχει μείνει ατελές. Είναι ένα σύστημα, επαναλαμβάνω, το οποίο έχει σημείο αναφοράς τον 20ο αιώνα, όχι τον 21ο. Αυτή είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει. Και επειδή θέλω να είμαι και συνεπής σε αυτό που εγώ θεωρώ δίκαιο, από την άλλη πρέπει να μάθουν και στα πανεπιστήμια να εξυγχρονίζονται λίγο. Δεν μπορεί να πηγαίνεις με κάτι λιμένες φοιτητικές αιστείες γιατί φοβάσαι να πας να αντιμετωπίσεις τον ποινικό, τον μάγκα, τον κακοποιητή, τον τραγικό τύπο που το παίζει ιδεολόγος και είναι 40 χρονών και θα έπρεπε να έχει φύγει και να έχει εγκαταλείψει το δωμάτιο το οποίο διαθέτει 10-15 χρόνια, κάποιοι που νοικιάζουν δωμάτια σε άλλους φοιτητές. Εννοείται ότι αυτά πρέπει να τα καθαρίσεις. Είμαστε μια κοινωνία κάθε φορά που είμαστε, μοιάζουμε πρόθυμοι να λύσουμε το πρόβλημα και όταν ξεκινάμε να το χειριζόμαστε, το παρατάμε στη μέση ή στην αρχή.
1: Δεν υπάρχει ένα λάθος. Υπάρχουν αυτά.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
6: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
9: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πρόθυμος να αποδεχθεί 20 ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, εάν η δέσμευση της Τεχεράνης είναι πραγματική, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακίστηκαν 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού.
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
18: Αυξημένη στο Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη ανατμήματα έως Περιστέρι και από Ρέντι έως το ύψος των Κτέλ. Στο κέντρο της Αθήνας κυρίως Εσταδίου και στον άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Κηφισίας, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση από Δημοκρατίας έως Πεντέλης. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Let's

0: 34 λεπτά μετά τις 5. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 7, όπως συμβαίνει Δεύτερα με Παρασκευή, μόνο στο Real FM με τον Γιώργο Χουδαλάκη και τη Μαρία Ψάλτη.
1: Καλά, ρε Παγκάνη. Δεν το κάνεις και θέμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το στούντιο papagirialfm.gr που γεμίζει τα απογεύματα. Μας κάνετε όλους λίγο σοφότερους. Μερικοί μας στενοχωρείτε, δεν βαριέσαι. Πάμε παρακάτω, πραγματικά το λέω. Από ένα σημείο και μετά πρέπει να υπάρχει και καλή διάθεση. Πώς να σου πω τώρα.
0: Και άμα αρέσει, Γιώργο, μας στέλνουν από τον Κηφισό. Εγώ τους δικαιολογώ, μας στέλνουν από τον Κηφισό.
1: Επειδή έχει τα νεύρα του, ναι. Αλλά τι να πω τώρα. Ότι το θεωρώ προσβλητικό, επειδή βάλαμε το ζεμπέκικο της Ευδοκίας, ο άλλος να σου γράφει, παίζουμε και τουρκικά τώρα.
0: Έτσι έγραψε.
1: Το θεωρώ προσκλητικό.
0: Ωραίο σε σειρά μεγάλα. Ό,τι είπαμε, πέρασε από το ένα αυτή, ούτε καν ακούμπησε μάλλον. Κλασική περίπτωση βέβαια.
1: Θέλω να πω ότι εξακολουθώντας να αγαπώ τους ανθρώπους, ελπίζω ότι κάνεις κάποιο χιούμορ που δεν έγινε αντίληπτο.
0: Έκατσε και εξηγούσε 30 δευτερόλεπτα από πού έρχεται το ζεϊμπέκικο. Το εξήγησε, το πες. Και ιδέα να μην είχες, άμα τον άκουγες 30 δευτερόλεπτα, καταλάβαινες. Το έχουν αλλάξει πριν. Τέλος πάντων, άστο τώρα να πάει. Λοιπόν, έχουμε το Λικουρέτζο. Ωραία, γιατί εμείς συζητάμε για την Τουρκία, συζητάμε για την προκλητικότητα της Τουρκίας, αλλά μέσα στο κοινοβούλιο είναι χαρά πηγαίνει το πράγμα.
1: 200 ναυτικά μίλια
0: είναι σίγουρα. Ναι, ρε, είναι όλη η Ελλάδα. Έχουν περάσει πάνω από την Ελλάδα, τη θεωρούν προφανώς κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Γιαλατζή Σουλτάνη.
1: Φασίστες δελήγματα. Ούτε μηδέν.
0: Α, περίμενε.
1: Μηδέν.
0: Έχει ούτε εδώ πέρα.
1: Μηδέν.
0: Σκληρή αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου με Νέα Δημοκρατία και Γεωργιάδη. Εκρήξεις για Καρακίτσου, Τέμπη και βαρύς χαρακτηρισμούς στο ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτζου στο real.gr. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Καλώς ήταν, καλώς ήταν.
2: Αρχίσουμε από τα τελευταία, γιατί
0: ξεκίνα,
2: έχουμε
0: ναι.
2: Κανονική είδηση. Πριν από λίγη ώρα ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ο κύριος Φερχάτος Γκιούρ. Ήταν κάτι το οποίο από το πρωί κυκλοφορούσε ως φήμη, όχι μόνο για τον κύριο Φερχάτ, αλλά και για άλλους βουλευτές της Νέας Αριστεράς, οι οποίοι φλερτάρουν με το υποσύσταση κόμμα Τσίπρα. Υπάρχει η πληροφορία το τελευταίο διάστημα ότι ο κύριος Τσίπρας έχει διαμηνήσει πως όποιος θέλει να ενταχθεί στην προσπάθειά του θα πρέπει να εγκαταλείψει τη βουλευτική έδρα, ότι δεν θα πάρει δηλαδή στο κόμμα ενεργεία βουλευτές. Ο κύριος Γκιούρ Φερχάτ θυμίζω ότι τη Δευτέρα ήταν στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα στο Χαλάνδρη. Οπότε είναι ένας από τους βουλευτές που φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο υποσύσταση.
0: Περίμενε, ανεξαρτητοποιήθηκε, είπες.
2: Ανεξαρτητοποιήθηκε, ναι.
0: Αν παραδώσει και την έδρα, καταλαβαίνουμε ότι θα πάει προς τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ως προαπαιτούμενο, όχι ως προαπαιτούμενο, έχει ζητήσει μάλλον να παραδώσουν την έδρα ως ενδιαφέρεται.
1: Να το πούμε ακριβώς όπως έχει γίνει.
2: Αυτή την ώρα είχε... δεν παραδίδει την έδρα ακόμα.
1: Καταρχήν καλά κάνεις και ξεκινάς από κάτι που όπως είπες και εσύ είναι κανονική είδηση. Καταρχήν να πω ότι οι πληροφορίες και έχει βουήξει ο τόπος, δεν κάνω κάτι φοβερό και τρομερό, τον Χαρίτση και την Αξιόλου τους ονοματίζουν στα ρεπορτάζ τους πάρα πολλοί συνάδελφοι.
2: Σωστά.
1: Εγώ θα έλεγα, εντάξει, καταλαβαίνω ότι την έχει την πληροφορία, κάνε λίγο κράτη, γιατί ο Τσίπρας, θυμίζω στην μοναδική συνέντευξη που έχει δώσει εξάλλου στον Νίκο του Χατζη Νικολάου, ήταν και όσοι την είδατε τη συνέντευξη, θυμάστε φαντάζομαι ότι είπε ότι δεν θα έχουμε βουλευτές, γιατί δεν θα είμαστε κόμμα και δεν έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα είμαστε ακόμα με κοινοβουλευτική ομάδα, να βγει από την βάση κτλ. Αλλά δεν απέτησε από κανένα να παραιτηθεί. Τώρα, και το λέω γιατί ακούω πάρα πολύ συζήτηση και τα λοιπά και τα λοιπά, και από πάρα πολλούς συναδέλφους, οι περισσότεροι φαντάζομαι είναι καλόπιστοι. Θα καταλαβαίνουν ότι αν όντως το κόμμα του Τσίπρα υπό κανονικές συνθήκες προκηρυχθεί οι τελευταίες μέρες του Μάη ή πρώτες μέρες του Ιούνιου και με τις εκλογές να επικρέμονται πάνω τα κεφάλια τους, νομίζω ότι θα είναι παρέτηση, ξέρω εγώ, 2 μηνών, 3, πόσο, 5.
0: Περίμενε, πολύ δεν είπε να παραδώσουν την έδρα.
1: Ναι. Λέω τώρα, δεν υπάρχει κόμμα ακόμα τώρα που μιλάμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά άμα θέλει ο Παγάνης ή ο Χουδαλάκης και είναι βουλευτές να πάνε όταν το κόμμα θα ιδρυθεί, θα πρέπει να παραδώσουν την έδρα.
1: Ναι, έτσι, ναι. Πρόσεξε όμως.
0: Άρα λέει ο Χουδαλάκης, τι γίνεται τώρα, σε πρώτο βαθμό, σε πρώτη φάση, παραδίδουμε την έδρα. Όχι, δεν την παραδίδουμε, ανεξαρτητοποιούμαστε και να την παραδώσουμε μετά.
1: Και λέω ότι επειδή ακούω την ιστορία της παραίτησης να παίρνει αυτές τις διαστάσεις λίγο μυθικές.
0: Δεν το έκανε έτσι ο Τσίπρας όμως.
1: Ο Τσίπρας το έκανε διαφορετικά.
0: Ο Τσίπρας πήγε
1: ηγείται αυτής της ιστορίας.
0: Παρετούμε, πάρτε και την έδρα και φύγα.
1: Ναι, λέω εδώ μιλάς για αυτόν που ηγείται.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ξαναλέω ότι η παραίτηση τώρα που μιλάμε είναι ένα ζητούμενο 2-3 μηνών. Δηλαδή κάποιος που θα έχει να πάει σε εκλογές σε 2 μήνες, σε 3 μήνες, θα έχει παραιτηθεί από τη βουλευτική του καρεκλίτσα για 2-3 μήνες. Τελεία. Το λέω γιατί...
0: Αυτό ο Χουδαλάκης που είναι μεγάλη γάτα το λέει Λικουρέτζε, γιατί προφανώς έχει ακούσει για έναν προβληματισμό που έχουν κάποιοι βουλευτές σε Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, εγώ δεν μπορώ να ζήσω, αδερφέ, εάν δεν έχω τη βουλευτική αποζημίωση. Δεν βγαίνω.
1: Καλά.
0: Ξέρω εγώ τι λέει ο Χουδαλάκης. Γι' αυτό το λέει. Πάμε, Γιώργο.
2: Θα έχουμε ξαναπεί αυτά. Εδώ το θέμα που προκύπτει είναι σε ένα διπλό άξονα. Τον ένα τον έχουμε συζητήσει και μαζί. Ο πρώτος άξονας είναι ότι τα ονόματα που ακούγονταν το πρωί προς ανεξαρτητοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς σήμαιναν διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θυμίζω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς δεν έχει προκύψει από εκλογές. Προέκυψε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν πρέπει να φτάσει στους 4 για να διαλυθεί. Πρέπει να φτάσει στους 9 για να διαλυθεί. Αυτή την ώρα με την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Φερχάτος Γιούρ είναι στους 11. Αντιλαμβάνεστε ότι 2 ακόμα να φύγουν. Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς δεν υπάρχει στη Βουλή. Δεν θα υπάρχει εκπροσώπηση του κόμματος στη Βουλή. Ο δεύτερος άξονας, που είναι ο λίγο πιο εστράπελος και τον έχουμε συζητήσει, είναι αν μπορεί ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ να μαζεύσει τόσους βουλευτές από τις παρετήσεις, όποτε ή αν αυτές έρθουν, που να τον ξανακάνει αξιωματική αντιπολίτευση. Θυμίζω ότι ο κύριος Γιούρ Φερχάτ είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αυτή την ώρα στη Ροδόπη ποιος είναι ο αναπληρωματικός του και πού πρόσκειται πλέον σε αυτό τον πολύ στον κατακαιρματισμό του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές του 2023. Αλλά δεν θα πρέπει να αποκλείουμε να βρεθεί κάποια στιγμή κάποιος βουλευτής που να λέει: εγώ ναι, δέχομαι την έδρα και πάω και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία είχα εκλεγεί και ενισχύω το κόμμα και του δίνω και άλλο.
1: Όλα είναι στο τραπέζι.
2: Ακριβώς. Όπως το λέει ο Γιώργος, αυτή την ώρα όλα είναι στο τραπέζι. Ο κύριος Φερχάτος Γιούρ φέρεται να έχει δηλώσει ότι δεν παραδίδει την έδρα διότι αυτή ανήκει στον λαό της Ροδόπης. Αλλά όπως πολύ σωστά είπε και ο Παγάνης, αυτό μένει να το δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες ή τους επόμενους μήνες. Εγώ καταλαβαίνω, έχουμε φύγει από το θέμα για το οποίο βγήκαμε και ήταν οι καυγάδες, αλλά νομίζω ότι εδώ έχει πολύ πολιτική ουσία, ότι ενδεχομένως αυτή η διαρροή περί εκλογών τον Σεπτέμβριο να είχε και μια στόχευση στο να κινήσει διαδικασία στην αντιπολίτευση προκειμένου να καθαρίσει το τοπίο. Διότι βλέπουμε ήδη η κυρία Καρισιανού βγαίνει και δηλώνει ότι θα ανακοινώσει επισήμως το κόμμα σε λίγες
1: ημέρες. Τη Δευτέρα, λένε οι πληροφορίες, θα πάει στον Άριο Πάγο να καταθέσει τα χαρτιά.
2: Για να καταθέσει τη δήλωση του καταστατικού.
1: Και τη μεγάλη Γεωργία Κωνσταντίνου. Στον Άριο Πάγο να καταθέσει τα χαρτιά.
2: Για να καταθέσει τη δήλωση του καταστατικού. Ακριβώς.

0: με τη γνωστή αυτή επιστολή, δεν προχώρησαν σε αυτό με εντολή του. Έχει καμία σχέση ο Σαμαράς με αυτό που έκαναν.
1: Με το δέσεις με εντολή, όχι, δεν νομίζω ότι.
0: Ούτε με παρότρινση επίσης.
2: Ναι, αυτό προκύπτει και από το δικό μου ρεπορτάζ.
0: Δηλαδή, έχει καμία σχέση ο Σαμαράς με τους 10 και την απόφασή τους να κάνουν την επιστολή αυτή. Αφού λέμε για τα κόμματα αυτά.
2: Θα έχουμε και την Κυριακή κάτι, αλλά επειδή τις τελευταίες ημέρες ακούγεται πάρα πολύ και ακούγεται κυρίως από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, θα σας πω από την περιφέρεια, ότι πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν δέχτηκαν τηλεφώνημα προκειμένου να είναι σε ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά, βολιδοσκοπούνται, ψάχνουν να βρουν.
0: Και έχεις καλό ρεπορτάζ και εσύ επίσης. Πολύ καλό.
2: Ακριβώς. Ναι. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο Γιώργος, δεν υπάρχει εντολή Σαμαρά για να γίνονται όλα αυτά τα τηλεφωνήματα.
0: Ναι, εμένα μου αυτό που δηλαδή το κατάλαβα καθαρά από τον άνθρωπο με τον οποίο μίλησα, ο οποίος ήταν κατηγορηματικός αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε αυτά που γίνανε στο κοινοβούλιο, τα ωραία.
2: Πάμε τώρα στους καυγάδες, έρχεται ένας καυγάς, το ξέρετε, λέμε πρωτοφανής καυγάς, έρχεται ένας δεύτερος μετά από δύο μέρες, λέμε πάλι πρωτοφανής.
1: Δευτεροφανής, τριτοφανής.
0: Τριτοφανής καυγάς.
1: Άστα να πάρει το διάλογο.
2: Πάντως, εντάξει, αυτά που έχουν γίνει σήμερα είναι από τα σπάνια, δηλαδή δεν είναι από τους καυγάδες που ξέρουμε κάθε μέρα κρατάνε 5-10 λεπτά και τελειώνουν. Σήμερα από το πρωί, από τις 9 η ώρα, οπότε και έχει αρχίσει η συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας με θέμα της άρσης ασυλίας κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Η Βουλή ζει σε μια μόνιμη ένταση.
1: Γιώργο, πόσες είναι αυτές οι αιτήσεις άρσης ασυλίας?
2: Αν δεν κάνω λάθος, είναι 5 υπογραφίες. Είναι μια μήνυση που έχει υποβάλει αντίον του ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Και από εκεί και πέρα είναι μηνύσεις δικαστικών και αστυνομικών για όσα έγιναν στην υπόθεση στα δικαστήρια για τη δίκη των Ντεμπών. Είναι οι γνωστές ιστορίες με τα βίντεο, με τις εκρήξεις που υπήρχαν εκεί τότε και τις αντιπαραθέσεις με τους δικαστικούς. Φέρεται ότι μόνο η δικογραφία που έχει σχηματιστεί μετά τη μήνυση του κ. Γεωργιάδη είναι αυτή η οποία πιέζει χρονικά λόγω κινδύνου αρχαιοθέτησης και γι' αυτό η Βουλή έβαλε σήμερα την Επιτροπή Διοντολογίας Άρων-Άρων Παρασκευιάτικα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πήγε μέσα, υποστήριξε ότι δεν έχει λάβει γνώση των δικογραφιών, ζήτησε να διαχωριστούν οι υποθέσεις ή να πάρει μια μεγαλύτερη αναβολή προκειμένου να μελετήσει το υλικό της δικογραφίας. Εκεί ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Γιοργαντάς, αντέδρασε λέγοντας ότι έχετε ειδοποιηθεί τουλάχιστον δύο φορές να πάτε να παραλάβετε τη δικογραφία και δεν το κάνετε. Άρα, εγώ έπρεπε ως πρόεδρος της Επιτροπής να ορίσω τη συνεδρίαση. Έγινε ένα απίστευτο καυγά εκεί. Το αποτέλεσμα ήταν να αποχωρήσει.
1: Να ρωτήσω κάτι πολύ λαϊκό, αλλά το νομίζω ότι το είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, ότι τη χτύπησαν στα χέρια. Και,
2: ναι, το είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτό. Περιμένουμε βεβαίως να δούμε αν αυτό επιβεβαιωθεί και από κάποιον άλλον.
1: Ξέρεις, επειδή το είπες και εσύ, άλλο πράγμα ένας καυγάς, ας πούμε, που ρίξαμε μια κορώνα να παίξουμε το βράδυ στο δελτίο. Και άλλο να αρχίσουμε να λέμε ότι πέσανε και μερικές ψηλές, ας πούμε, έτσι.
2: Δηλαδή,
1: το ακούς και λες, εντάξει, τώρα αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, υποτίθεται ότι οδηγούν την κοινωνία, έτσι.
2: Εκεί υπήρξε ένας πάρα πολύ έντονος καυγάς. Τελικά η Νέα Δημοκρατία αποδέχθηκε να διαχωρίσει τις υποθέσεις, αλλά η κυρία Κωνσταντοπούλου και σύσσωμη αντιπολίτευση αποχώρησαν λέγοντας ότι δεν αποδέχονται, δεν νομιμοποιούν αυτή τη διαδικασία με την παρουσία τους. Η Επιτροπή εισηγείται με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας την άρση ασυλίας για την υπόθεση του κ. Γεωργιάδη. Αυτή θα μπει σε συζήτηση στην Ολομέλεια την προσεχή εβδομάδα, πιθανότατα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και το λέω αυτό διότι εκεί αναμένεται μια νέα κούντρα με τον κύριο Φλωρίδη. Για να κλείσω αυτή την παρένθεση, περιμένουμε σε αυτό το νομοσχέδιο να έρθει η τροπολογία για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που αφορά σε πολιτικά πρόσωπα. Και εκεί μπορεί φαινομενικά να αφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην άρση ασυλίας των 13 που έχουμε δει ήδη, αλλά τυπικά η τροπολογία δεν μπορεί να είναι φωτογραφική για τους 13. Καταλαμβάνει τους πάντες για τους οποίους έχει αρθεί η ασυλία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου θεωρεί ότι όλο αυτό γίνεται για την ίδια, προκειμένου να τρέξουν οι υποθέσεις για τις οποίες έχει αρθεί η ίδια ασυλία της και πιθανόν να έχουν τελεσιδικήσει με το ένα ή με το άλλο αποτέλεσμα μέχρι τις εκλογές. Και αφού τελείωσε αυτό, μπήκε η κυρία Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια. Δεν θέλω να σας πω πολλά, θα σας πω μόνο μία μικρή παράγραφο και νομίζω ότι και όλος ο κόσμος θα καταλάβει τι έχει συμβεί στην Ολομέλεια σήμερα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε μια πάρα πολύ έντονη αντιπαράθεση με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε: μου προκαλεί αηδία, πρόκειται περί έσχους, είσαι έσχρη. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου να το απαντά: εσείς είστε έσχρος, είστε ένα βδέλυγμα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου στη συνέχεια μάλωσε και με την πρώην βουλευτή την κυρία Καραγεωργοπούλου, την οποία κατηγορεί ότι έχει κλέψει την έδρα και την κρατά παράνομα, με την κυρία Καραγεωργοπούλου να

0: λέει ότι εγώ απευθύνομαι στο λαό της Ανατολικής Αττικής, ο οποίος με εξέλεξε και αυτός με έχει δώσει πολιτική εντολή. Ακούσαμε ύβρις για κακοποιητές, ναι, ναι, για χτυπήματα χεριών, αυτό που είπε και ο Γιώργος, από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, σωματικές και έμπρακτες απειλές. Μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα.
1: Καλά. Δέλειωμα.
2: Εντάξει, απλώς να θυμίσουμε.
1: Να το ζητήσουμε να μας το πούνε ο κόσμος τι ακριβώς σημαίνει το δέλειγμα.
2: Ναι.
1: Πρόσεχε. Αντί να σου πούνε, ξέρω εγώ, έμεζομα ξερατό ή κάτι τέτοιο, θα σου πούνε αυτός, εκείνος, ο άλλος, ο τρίτος, ο πέμπτος.
2: Την ίδια στιγμή που ο Γιώργος Λικουρέτζος, και πολύ καλά κάνει και πάντοτε έχει, κατά την άποψή μου, είναι, εγώ τον θεωρώ εξαιρετικό ως άνθρωπο, βέβαια και φίλος μου, και θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος κοινοβουλευτικός συντάκτης. Έχει πάντα λεπτομερές ρεπορτάζ και δεν διαψεύδεται. Την ίδια στιγμή ο Ερντογάν ετοιμάζει νόμο για Τουρκία ως έως 200 μίλια, στο στόχαστρο Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος, δηλαδή αυτό σκιάζει όλη την Ελλάδα, με λίγα λόγια. Το λέω αυτό για να καταλάβουν κάποια στιγμή μέσα εκεί ότι πρέπει να κουβεντιάσουν και σοβαρά. Να κουβεντιάσουν για τις πανελλαδικές που λέει Ζαχαράκη, να κουβεντιάσουν για αυτά που κάνει ο Ερντογάν, να γίνει μια σοβαρή συζήτηση. Έχουμε βαρεθεί από τοξικότητα, ναρκισισμό και από αυτοαναφορικότητες. Και δεν είναι σχόλιο του Λικουρέτζου αυτό, είναι του Παγάνη. Έτσι.
0: Όχι, όχι, δεν διαφωνώ πολύ. Πες με απεσιόδοξο, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται αυτό το οποίο λες. Και μάλιστα έρχεται
1: επιλογή.
0: Και μια... Ναι, και μια ακριβώς. Είναι πολιτική επιλογή, είναι πολιτική στρατηγική. Το έχουμε ξαναπεί και μαζί. Είμαστε λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Άρα δεδομένα έτσι θα πάει. Το λέω αυτό για να κλείσω. Την προσεχή εβδομάδα έχουμε την Πέμπτη τη συζήτηση εδώ για τις προτάσεις των ανακριτικών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εκτός απρόπτου την Παρασκευή θα έχουμε και τη συζήτηση της εξεταστικής που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Τώρα, αν περιμένετε εσείς να συζητήσουμε για τα εθνικά και για τα γεωπολιτικά. Νομίζω ότι
2: θα περιμένουμε πολύ.
1: Να. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
2: Περισσότερο Γιώργο Λικουρέτζο την Κυριακή στη Real News με φοβερό ρεπορτάζ. Εγώ το λέω από τώρα γιατί κάτι έχω πάρει χαμπάρι.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Real FM. Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
2: Και εκεί.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί. Χρήστα, βουλθά, ενέργεια.
12: Οκ. Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
17: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
18: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Να ξέρετε ότι σε λίγα λεπτά θα κάνουμε πολύ ωραία συζήτηση από αυτές που κάνουμε συνήθως με τους συναδέλφους μας, με τον Τάσο Παπά, τον υπεύθυνο της εφημερίδας του φίλου, μάλλον του Σαββατοκύριακου, της Εφημερίδας των Συνταχτών, και τη Μαρία Τελιάνη, τη δημοσιογράφου.
1: Και αφού θα παρακαλέσω το φίλο που διαμαρτύρεται ότι δεν διαβάζουμε τα μηνύματα γενικώς και τα λοιπά, πράγμα το οποίο είναι ακριβώς τις αποστολές.
0: Είναι η αποστολή.
1: Ακριβώς, δεν διαβάζουμε τα μηνύματα.
0: Όχι, λέει, δεν διαβάζετε τα μηνύματα που σας κάνουν κριτική.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Τα μηνύματα που μας κάνουν κριτική δεν τα διαβάζουμε. Αυτά που είναι να πλακωθούμε τα διαβάζουμε. Γιατί εσύ πλακώνεσαι συνήθως. Λοιπόν, να πω στο φίλο μας τον Νίκο, απλώς παράκληση. Στείλε μας ένα μήνυμα που να γράφεις κάτι που δεν πιστεύεις ότι δεν θα το σχολιάσουμε, και όχι αυτό το γενναίο μήνυμα ότι δεν διαβάζουμε τα μηνύματα, έτσι, και αυτό δεν θα το διαβάσετε. Το διαβάσαμε, ότι δεν διαβάζουμε τα μηνύματα.
0: Πάντα,
1: θα μας γράψει αυτό που σε απασχολεί όμως.
0: Αυτός που θέλει να διαβάσει το μήνυμα του, και να ξέρεις, το ξέρω ότι δεν το διαβάσει το μήνυμα.
1: Γράψε αυτό που θέλεις να διαβάσουμε οι κότες. Εντάξει, μαζί σου. Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γιατί...
2: Σάμος. FM στους 102. Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις έναν φίλο Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη δοχείο 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα 700ml 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
5: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799114.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
8: Ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
12: Real FM. Η ώρα είναι 6.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Πειραιώς έως το ύψος των ΚΤΕΛ και από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο της Αθήνας κυρίως σε σταδίου και στον άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Καθυστερήσεις μισής ώρας σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Κηφισίας και 20 λεπτές από Δημοκρατίας έως Πεντέλης. Πρόθυμος να αποδεχθεί 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αρκεί όπως είπε η δέσμευση της Τεχεράνης να είναι πραγματική. Απείλησε παράλληλα με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν το Ιράν δεν παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό αποθεμά του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αύξηση 3,99% σημείωσε το Μάρτιο αριθμός των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα νέα ληξιπρόθεσμα ανήλθαν σε 888 εκατομμύρια ευρώ. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη απόψε στις 7 ανοίγουν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που θα διαρκέσει 3 ημέρες. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων του κοινωνικού τουρισμού. Θα δοθούν 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νέων 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με τη μορφή επιταγής.
19: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
21: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Τζάμπολ σε μία ώρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο για τα πρωιμητελικά της Basket League. Στις δύο νίκες είναι η πρόκριση στα ημιτελικά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
22: Real Weather.
20: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις αύριο σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τοπικές βροχοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Ασθενείς βροχοπτώσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: Για πες.
1: Εντάξει, να πω. Γιάννης Βογιάτζης. Τέτοια μέρα πριν από 3 χρόνια έφυγε. Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή έχει πει αυτά τα μαγικά τραγούδια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ήρθε ο Καραγευρέκης, ο Καραγευρέκης και ο Χουδαλάκης είναι ροκάκια, το ξέρεις. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτή τη μελωδική φωνή δεν μπορεί να την ξεπεράσει. Υπέροχο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ελπίζω να το χαίρετε εκεί πάνω που θα μας ακούει και θα μας λέω μακριά.
0: Για ό,τι μας έχει αφήσει.
1: Ναι, ότι τον αγαπάμε και τον γουστάρουμε. Εκτός από τον Γιάννη Καραγευρέκη, στην παρέα, βεβαίως τέτοια ώρα τα απογευματάκια συνήθως είναι η κυρία Φράνσις Παράσχη. Σας περιμένει στο 211-200-8200 να κάνετε τα σχόλιά σας και να πείτε τα δικά σας. Η Σοφία Γαλάνη έχει προσπαθήσει για τα καλύτερα και σήμερα. Και εσείς, δόξα τω Θεώ, με κάποιους από εσάς να είσαστε λιγάκι στο διαμαρτύρομαι, αλλά δεν έχουμε καταλάβει γιατί, στο στούντιο papakirialfm.gr.
0: Θέλω να σου πω, Γιώργο, ότι όσο κοιτάω τη φωτογραφία του Ερντογάν εδώ στο real.gr,
1: ναι.
0: Θυμίζω την είδηση, τη μεταδώσαμε εδώ, μας την έφερε η Ελένη Κατσαμπέκη. Bloomberg, ο Ερντογάν ετοιμάζει νόμο για Τουρκία ως έως 200 μίλια στο στόχαστρο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Τον βλέπω τον Ερντογάν και θυμάμαι τη Σαντορίνη.
1: Να σου πω κάτι. Ναι.
0: Με τη μία με καταλαβαίνει πλέον με τα μάτια. Πάμε.
1: Τα 200 ναυτικά μίλια γλυφάδα έχει.
0: Ναι, περνάει και από γλυφάδα.
1: Να ξέρουμε, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, ναι. Έχουμε τάξει ότι θα κάνουμε μια πολιτική συζήτηση, μια που ούτως ή άλλως ήταν Σαββατοκύριακο με Νέα Δημοκρατία, συνέδριο κτλ. Μάθαμε ότι την Δευτέρα θα πάει η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο και την 21η θα ανακοινώσει το κόμμα.
0: Άφησε και το Περιστέρι.
1: Και πάει λέγοντα το πράγμα.
0: Στην Αριστοτέλους εκεί. Ωραίο ναι, σημείο αυτό. Πολύ ωραίο.
1: Το Περιστέρι.
0: Το Περιστέρι που άφησε στην Αριστοτέλους, λέω στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο. Πολύ ωραία.
1: Μου είπε ωραίο το Περιστέρι και πήγα να σου πω, ξέρω ότι καλά μαγαζιά στο Περιστέρι.
0: Λοιπόν.
1: Για πάμε να πούμε καλησπέρα.
0: Του έχουμε του αδελφού.
1: Ναι, ναι, βεβαίω.
0: Άμα του έχουμε. Ευθύς αμέσως να υποδεχθούν τον Τάσο Παπά, υπεύθυνο του φίλου του Σαββατοκύριακου, της Εφημερίδας των Συντακτών και την Μαρία Νταλιάννη, την καλή συνάδελφο.
1: Καλώς σας, καλώς σας.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μεγάλη φωνή ο Γιάννης Βογιατζής.
1: Συμφωνούμε, Τάσο. Εντάξει, να συζητάμε.
2: Και φοβερό με την άλλη μεγάλη φωνή, την Ιβάνου.
1: Θα συμφωνήσω 100 φορές μαζί σου. Αλλά αν και είναι τελείως άσχετο, πρέπει να πω ότι η Τζένι Βάνου, για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει βγάλει παπάδες, δεν έβγαλε ποτέ λεφτά γιατί ο κόσμος ακούγε μπουζούκια. Όχι, να τα λέμε όλα.
2: Πρέπει να σου πω ότι τη φωνή της Τζένι Βάνου την είχε ανοίξει. Είχε μιλήσει για αυτήν ότι από τις καλύτερες γυναικείες φωνές και ο Καζατζίδης.
1: Η φωνή ήταν υπεράνω κριτικής. Όπως ήταν και του Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος, εάν δεν είχε εκείνη την περιπέτεια με τις πολύποδες στις φωνητικές χορδές. Καλά, ρε Παγάνη, σταματάω.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
3: Ξέρει
0: τι αφήνετε. Και εσύ και ο Τάσος τι αφήνετε. Και σας κοιτάω, εσένα κοιτάω δηλαδή, τον Τάσο τον ακούω.
3: Ναι.
0: Αφήνετε το γεγονός ότι είχε τραγουδίσει το νου του Παναθηναϊκού και δεν το λέτε και ίδιο. Και δεν το λέτε.
2: Αυτό δεν ήθελα να το πω για να σας στεναχωρήσω.
1: Γιάννη, πες το ότι έχω βάλει στο playlist να παίξει το σύλλογο μεγάλο, δεν υπάρχει άλλο.
0: Το έχει βάλει, εθνικό.
2: Όχι, εγώ είμαι γάβρο, παιδιά, προσέξτε.
0: Δεν το πάρει στον Τάσο.
1: Αλλά άμα θέλει να δείξει τον άλλο ότι τον αγαπά και είσαι εκεί στα δύσκολα, θα το κάνει και αυτό.
0: Είσαι Θεό, είσαι Θεό. Πάμε στην κουβέντα μα.
1: Λοιπόν,
0: ξεκινά.
1: Στην κυρία. Στην κυρία να μας πει τι μπορούμε να περιμένουμε, αν πρέπει να περιμένουμε κάτι λόγω του συνεδρίου για κυβερνός κόμμα κτλ.
3: Στο συνέδριο δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. Η έκπληξη ήταν και η κίνηση των 10 βουλευτών μετά την κίνηση των 5 βουλευτών. Βεβαίως είναι άλλοι 5 βουλευτές που είναι μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και άλλα τα 10 στελέχη που υπήρξαν μέλη του, έτσι, και της κυβέρνησης την περίοδο 2004-2009. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλη βαρύτητα έχει το ένα, άλλο το άλλο. Νομίζω ότι στο συνέδριο θα υπάρχει. Το ενδιαφέρον θα είναι τα μηνύματα που θα δώσει ο Πρωθυπουργός και τα διλήμματα που θα βάλει, τα οποία θα είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτά της επόμενης εθνικής κάλπης για τις εκλογές.
1: Ναι. Τάσο.
2: Να πω εγώ ότι και οι 5 που είναι βουλευτές. Και οι 10 που είναι πρώην υπουργοί και πρώην βουλευτές αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν την διαφωνία τους ή την αντίθεσή τους μέσω των εφημερίδων. Για να βλογήσουμε και λίγο τα γένια μας εμείς οι εφημεριδάδες. Οι 5 με άρθρο στα Νέα και οι 10 με άρθρο στη Δημοκρατία.
1: Νομίζω ότι στην Ελλάδα εξακολουθεί το βηματισμό της ιδεοσιογραφίας καθημερινής να τον δίνουν εφημερίδες.
2: Ναι. Τώρα για τους 10. Είναι και καραμαλική και σαμαρική μέσα.
0: Και είναι και ένας που είχε περάσει από Καμένο.
2: Ναι, όντως. Η φρασιολογία που χρησιμοποιούν οι 10 είναι φρασιολογία Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την ψυχή της. Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτοί παραμένουν μέλη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Η ερώτηση έχει πάει και στους δύο σας, Τάσο.
2: Έχει γίνει μια παραπομπή σε πειθαρχικά όργανα για αυτούς τους 10, γιατί παραμένουν μέλη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ένα λεπτάκι. Εγώ το ρωτώ και το ρωτώ και για εσένα και για τη Μάρια. Είναι δύο ομάδες. Είναι μία ομάδα πια σαμαρική, καραμαλική, καραμαλική, σαμαρική.
2: Δεν ξέρω, το ακούω αυτό, ότι όταν θα ανακοινώσει το κόμμα κ. Σαμαρά, μερικοί το θεωρούν δεδομένο. Μερικοί.
3: Εγώ ακόμα και αν.
2: Ότι ο Κώστας Καραμαλής με δημόσια τοποθέτηση θα το υποστηρίξει. Εγώ έχω αμφιβολίες γι' αυτό.
0: Πάντως,
2: δεν πιστεύω ότι ο Κώστας Καραμαλής θα θέλει να συνδέσει το όνομά του με μία κίνηση διάσπασης. Γιατί είναι βαρύ όνομα.
0: Πριν συνδεθούμε μαζί σας, κουβεντιάζαμε με τον Γιώργο, δεν υπάρχει καμία σύνδεση, ανεπισήμως βεβαίως λέω, από τη Δημοκρήτου με τα 10 στελέχη. Καμία. Δηλαδή, από τη Δημοκρήτου λένε, αν τους ρωτήσεις και έχουν διάθεση να σου μιλήσουν ανεπίσημα.
1: Η Δημοκρήτου είναι το γραφείο του Σαμαρά.
0: Του Σαμαρά.
1: Όχι,
0: καμία. Ούτε εντολή, ούτε παρότρινση, ούτε.
2: Μίλησα με ορισμένους από τους 10, δεν μπορώ να πω τα όνοματά τους. Μου είπαν ότι αν αποφασίσει να κάνει κόμμα ο Σαμαρά, θα πάμε μαζί του.
0: Αυτοβούλος.
2: Αυτοβούλος,
0: ναι.
2: Όχι όλοι μαζί στην ομάδα.
3: Αυτό είναι ο καταλήτης. Η βούληση του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Πρωθυπουργού, όπου ακόμη, αν ξαναγυρίσουμε στις αγαπημένες δημοσκοπήσεις, θα δούμε ότι τα σήματα από εκεί είναι αμφιλεγόμενα. Και νομίζω ότι το τοπίο, βεβαίως δεν λέμε καμία σοφία τώρα, θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα κλείσει ο κύκλος των ανακοινώσεων, θα έχουμε την κυρία Καρτιανού, θα έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ίσως τότε αποφασίσει εάν θα κάνει την κίνηση και ο κύριος Σαμαράς.
0: Λοιπόν, εγώ
2: σε ό,τι αφορά το συνέδριο, να πω το εξής. Εγώ δεν περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Θα είναι μια ομιλία προς κριτήριο ενότητα. Πάμε για την τρίτη τετραετία και όλα αυτά. Περιμένω να δω πώς θα αντιδράσει και ποια θα είναι η τοποθέτησή του Νίκου Δένδια. Γιατί είναι η ευκαιρία το συνέδριο να καταθέσει μια πλατφόρμα. Θα πάει να καταθέσει πλατφόρμα που θα είναι σε άλλο μήκος κύματος από αυτή την πλατφόρμα που εφαρμόζεται σήμερα ως πολιτική από την κυβέρνηση. Θα είναι ήπιος όπως ήταν στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης που επικεντρώθηκε στο θέμα των αρμοδιοτήτων του. Δεν πρέπει να μιλήσει ο κ. Δένδιας, ο οποίος έχει δείξει το τελευταίο διάστημα φίλια πειρά από συντρόφους του υπουργούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εγώ έχω και μια απορία, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να απαντηθεί. Αν οι επιτιθέμενοι στο Δένδια το κάνουν από προσωπική στόχευση, έτσι, θεωρούν τους αυτούς τους δελφίνους και άρα τον ανταγωνίζονται. Ή αν έχουν την έγκριση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια τέτοιου τύπου μάχη, δηλαδή να τον κοντένουν.
2: Έχω μια άποψη, αλλά μιλήσει στην αδέλφια πρώτα, για να μην τις
3: φάμε όλο εγώ το θέλω, δεν με πειράζει καθόλου να μου φάτε το χρόνο. Εγώ θέλω να πω ότι στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης ο κύριος Δένδιας, πέρα από τα δικά του, αν θυμάστε, η κατάληξή του ήταν η εξής. Έχουμε κόμμα, είναι η Νέα Δημοκρατία, έχουμε πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε πρωθυπουργό, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Δηλαδή, αυτά είναι αυτονόητα.
3: Και δεν βλέπω το λόγο μία εβδομάδα μετά, γιατί περί αυτού μιλάμε χρονικά, να βγει και να πει αύριο, γιατί αύριο θα μιλήσει, ότι ξέρω εγώ τι να πει, να υπενηχθεί ότι δεν θα πάμε σε επόμενες εκλογές. Είπε θα πάμε σε εκλογές με αυτό το κόμμα, με αυτό τον υποψήφιο πρωθυπουργό. Είναι δυνατόν μία εβδομάδα μετά να πει κάτι άλλο?
2: Αν πει κάτι διαφορετικό, προφανώς θα είναι ένα σημείο ρήξης.
0: Συγγνώμη, επειδή σας ακούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τον Γιώργο που έβαλε την πρώτη φωτιά και καλά έκανε, γιατί αυτά συζητάμε, τα φλέγοντα. Για να γίνει αυτή η συζήτηση, που εύλογα σκέφτεται ο Τάσος και την περιγράφει και βάζει ένα ερώτημα το οποίο είναι σωστό στη βάση του. Δηλαδή, τι θα κάνει, τι θα πει ο Δένδιας και τι θα πούνε και οι υπόλοιποι. Δεν θα πρέπει πρώτα, ρε παιδιά, όμως, να υπάρξει στο μία δημοσκόπηση που να δείχνει το Μητσοτάκη ότι χάνει, ότι υπολείπεται, ότι είναι πίσω από τον Τσίπρα, είναι πίσω από τον Ανδρουλάκη, ότι είναι πίσω από κάποιον τέλος πάντων. Πώς θα βάλουν θέμα τώρα?
2: Στο παρόν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κύριος Δένδιας είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας και στο Εθνικό Ακροατήριο και στο Κομματικό.
0: Και ο Μητσοτάκης είναι πρώτο στο ερώτημα το ποιον εμπιστεύεστε για πρωθυπουργό.
2: Ναι, πότε ο Μητσοτάκης, πότε ο κανένας. Σε ό,τι αφορά τις άλλες υποψηφιότητες, πιστεύω ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, βρέξει χιονίσει, θα είναι υποψήφιος όταν προκύψει θέμα.
3: Το έφερε ο Τάσος, το έφερε, το φέρνει με τον Άδωνη και το φέρνει στο άλλο θέμα της πολιτικής ατζέντα.
2: Όχι γιατί, όχι γιατί.
3: Όταν αποφασίσετε να φύγουμε από το συνέδριο της
2: Δημοκρατίας. Όχι γιατί έχει την προσδοκία ότι θα κερδίσει ο κ. Γεωργιάδης, αλλά θέλει να διαπραγματευτεί την επόμενη μέρα μια καλύτερη θέση. Ό,τι έκανε και το 16.
1: Ναι, αυτό που πήγα να σου πω, Τάσο, το έχει ξανακάνει εξάλλου. Και το έχει ξανακάνει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, για να είμαστε δίκαιοι.
0: Ωραία, πιάσαμε.
2: Και μετά είναι υπουργό συνεχώ.
0: Πιάσαμε Νουδού. Κάπως την πιάσαμε. Πάμε να πιάσουμε και λίγο.
2: Το 19 που κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Ναι.
0: Πάμε να πιάσουμε και λίγο κεντροαριστερά. Τσίπρα, κυρίως Τσίπρα Ανδρουλάκη. Να ξεκινήσουμε με τον Τάσο. Έλα, Τάσο. Γιατί εγώ βλέπω εδώ πέρα στη Ρεματιάδα πολλούς βουλευτές. Είδα και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία και τη Νέα Αριστερά.
1: Και τα φρέσκα.
2: Πριν από λίγο την ανεξαρτοποίηση του μουσουλμάνου βουλευτή τη Νέα Αριστερά.
0: Και πρόσεξε.
1: Τα φρέσκα κουλούρια.
0: Και βλέπω και ένα κομμάτι του Πασόκ να λέει: παιδιά, γιατί να μην συζητήσουμε. Στο μέλλον θα πρέπει να έχουμε τη διάθεση και την τέτοια να λύσουμε τα ζητήματα. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη.
2: Το λένε αυτοί από το Πασόκ που πιστεύουν ότι δεν μπορεί το Πασόκ να κερδίσει τις εκλογές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και σου λέει την πρώτη Κυριακή, εντάξει, θα πάμε μόνοι μας και αυτόνομοι, αλλά οι ενδείξεις δεν συνηγορούν υπέρ της νίκης μας, έστω με μία ψήφο διαφορά. Άρα, γιατί να κλείσουμε από τώρα το δρόμο μιας συνεργασίας στη δεύτερη Κυριακή, ενώ στο δεύτερο, στις δεύτερες εκλογές. Και αυτό ο κ. Τσοκαλάς πρόσφατα είπε ότι ακόμα με τις σημερινές συνθήκες και η δεύτερη θέση είναι επιτυχία. Δεν είναι, μάλλον δεν είναι ήττα. Έτσι δεν είναι, το είπε πρόσφατα. Που σημαίνει ότι έχουν αρχίσει σιγά σιγά και βάζουν λίγο νερό στο κρασί.
1: Έχεις την ίδια άποψη, Μαρία, ότι δηλαδή έχουμε αφήσει το πρώτο και με μία ψήφο και έχουμε περάσει σε μια άλλη πολιτική στόχευση, ας πούμε.
3: Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και η ηγετική ομάδα γύρω από αυτόν τις τελευταίες ημέρες έχει τέτοιου είδους, ας πούμε, ασχολείται με αυτά. Νομίζω ότι αυτή η πολύ μεγάλη όψυνση επίθεση που δέχεται ο κύριος Ανδρουλάκης για το σπίτι στο Ηράκλειο, το κτίριο το οποίο νοικιάζει στο κτηματολόγιο, για την εμπλοκή του σε διάφορες εταιρείες οι οποίες πουλάνε και πατάτες και κάνουν και κατασκευαστικά έργα κτλ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είδατε τη συνέντευξή του χθες το βράδυ στο Άξιον 24, αλλά νομίζω ότι βρίσκεται σε μια στιγμή η οποία δεν είναι εύκολη για τον ίδιο.
0: Εγώ, Μαρία, νομίζω να του μείνει χαρακιά από το 1 εκατομμύριο. Το σημάδι που θα του μείνει, κατά την άποψή μου, στον κόσμο είναι το 1 εκατομμύριο που είναι στο εξωτερικό.
3: Το 1 εκατομμύριο. Και χθες το βράδυ, και διορθώστε με αν δεν το κατάλαβα σωστά, είπε ότι αυτά είναι. Είπε ότι τα μισά τα έχει φέρει μέσα.
0: Ναι,
3: άρα
0: τα άλλα μισά. Εκτός
3: από το ένα που έχει έξω, έχει φέρει και ένα μέσα.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, δεν είμαστε φοροτεχνικοί.
0: Δεν λέει η Δαλιάνη, ούτε εγώ λέω ότι υπάρχει κάποια παρανομία.
1: Κατάλαβα.
0: Εδώ. Δεν λέμε ότι είναι παρανομία.
1: Καταρχήν, το καμία παρανομία το λέει και ο Άδωνης που τον έχει πέσει. Ναι,
2: αλλά
1: εδώ πέρα.
2: Υπάρχει
3: μια πολύ μεγάλη όξυνση μεταξύ του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι πρωταγωνιστής στην επίθεση κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να προσπάθησε να δώσει κάποιες απαντήσεις χθες. Δηλαδή έδωσε μια συνέντευξη και κατά τη γνώμη μου δεν θα είναι μοναδική, θα ακολουθήσουν και πολλές ακόμη, όπου θα χρειάζεται να εξηγεί αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει φύγει λίγο από το επίκεντρο το αφήγημα, έχει φύγει λίγο το κομμάτι το καταγγελτικό που τους τελευταίους δύο μήνες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σκληροκοπούσε λέγοντας εγκληματική οργάνωση, συμμορία κτλ. Και βρίσκεται σε μια θέση να εξηγεί πράγματα. Αυτό έχει αλλάξει λίγο το σκηνικό.
2: Ναι, έχει αλλάξει γιατί.
0: Δεν ωφελεί τον Τσίπρα αυτό, Τάσο.
2: Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση αποφάσισαν να μην αφήσουν σε κλωρό κλαρί τον κύριο Ανδρουλάκη σε θέματα έντιμης διαχείρισης. Το θέμα είναι γιατί του επιτίθεται. Του επιτίθεται γιατί τον φοβούνται ή του επιτίθεται γιατί αυτόν θέλουν για αντίπαλο, επειδή πιστεύουν ότι μπορούν να τον κερδίσουν.
1: Είναι πολύ εύλογο το ερώτημα, κατά τη γνώμη μου.
3: Γιατί σταμάτησε η ροή των πραγμάτων, γιατί είπαμε, επί δύο μήνες τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει μία άλλου τύπου αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ήταν διαφορετική από αυτή που έκανε πριν. Και τι άλλαξε σε αυτούς τους δύο μήνες και για τον κύριο Ανδρουλάκη? Πύκνωσε τις εμφανίσεις του ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έβαλε στο κέντρο τη ΔΕΗ, τις τράπεζες, τα κόκκινα δάνεια. Ενώ ότι βλέπουμε μία κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία θυμίζει την ουσία της, σε ορισμένα πράγματα, τον Τσίπρα πρώτου 15.
0: Ναι, και στέλνει και ένα μήνυμα ο Τσίπρας, Μαρία, ότι εγώ δεν θα ερχόμουν πίσω ξανά από την αρχή, εφόσον έβλεπα κάποιον από την κεντροαριστερά να μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
3: Σωστό, το κενό.
0: Το πέρασε το μήνυμα αυτό.
3: Το κενό.
2: Είχαμε πει και στην άλλη φορά ότι η μόνη περίπτωση για να μην δημιουργηθεί κόμμα Τσίπρα θα ήταν εάν τα υπόλοιπα κόμματα της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης κατάφερναν να συνοηθούν και να συγκροτούσαν ένα λαϊκό μέτωπο. Αυτό δεν έγινε και γι' αυτό έχει επικαιρότητα η επιχειρηματολογία Τσίπρα που λέει ότι τα κόμματα της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης έχουν κλείσει τον κύκλο τους, δεν μπορούν να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ μπορώ να είμαι ένας ισχυρός αντίπαλος και μπορώ και να την κερδίσω τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η μετάβαση στο επόμενο στάδιο για τον κύριο Τσίπρα. Και γι' αυτό στις παρεμβάσεις του τελευταίου διάστημα έχει προγραμματικά στοιχεία. Τράπεζες, ΔΕΗ, κόκκινα δάνεια.
3: Ναι. Πάντως να πω ότι εγώ περιμένω αντεπίθεση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο υπάρχει ένας αφανής πρωταγωνιστής και λέγεται Κώστας Λαλιώτης. Mm-hmm. Στο παρασκήνιο, και έχω την αίσθηση ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε.
0: Ασχολείται, Μαρία. Ο κύριος Λαλιώτης ασχολείται.
3: Ναι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου, ασχολείται.
1: Έτσι όπως τα λέει, Μαρία.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση Λαλιώτης και να μην ασχολείται.
1: Mm-hmm. Ασχολείται.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Ασχολιόταν και όταν ασχολιόταν μόνος του. Δεν έχει εγκαταλείψει ούτε μέρα το ΠΑΣΟΚ ο Λαλιώτης. Και εννοώ ενεργά.
2: Όντως. Το θέμα με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι ότι είναι υποχρεωμένος να κάνει διμέτωπο. Και απέναντι στην Δημοκρατία και απέναντι στην απειλή Τσίπρα για τη δεύτερη θέση.
1: Νομίζω ότι είναι σαφής αυτή η φράση που και εσύ εντόπισε, Στάσο, του Κώστα Τσουκαλά. Εδώ ναι. Υπάρχει μια ολόκληρη αναδιοργάνωση. Ποια είναι, ξέρω εγώ, η στόχευσή μας. Είναι να είμαστε δεύτεροι.
0: Διολυσταίνουν τώρα όμως.
1: Εγώ σου λέω ότι από το είμαστε μπροστά, είμαστε πρώτοι με μία ψήφο στο να. Η δεύτερη θέση δεν είναι τεράστια αλλαγή.
0: Βέβαια.
1: Και κατά τη γνώμη μου.
2: Καταλαβαίνετε στην περίπτωση που δεν έρθει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, θα δει θέμα ηγεσία.
1: Και όχι μόνο ηγεσία, θα έλεγα εγώ, γιατί εδώ πέρα.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
8: και 6977 80 93 89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
18: Ανακαινίζεις,
19: χτίζεις,
18: βάφεις
19: ή επισκευάζεις.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Επισκευές,
19: ανακατασκευές,
18: οικοδομικές ανακαινήσεις,
19: σοβάδες,
18: βαψίματα,
19: σκεπές.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Καρλόβαση Σάμου.
18: Ανακαινίζεις,
19: χτίζεις,
18: βάφεις
19: ή επισκευάζεις.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
4: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.
20: Πρώιμη παιδική παρέμβαση. Η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πρόθυμος να αποδεχθεί 20 ετία αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, εάν η δέσμευση της Τεχεράνης είναι πραγματική, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακίστηκαν 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού.
25: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
24: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο στο Περιστέρι. Στο κέντρο της Αθήνας κυρίως σε σταδίου και στον άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρτιτού και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Πεντέλης και από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Oh, τι έπαθες?
27: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
26: Ταυτότητα έχεις?
27: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
26: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
27: Έχω.
26: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
27: Τέλεια, το τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
1: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μία Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες ότι το έβαλες για τον Γιάννη Βογιατζή. Για να μην έχουμε.
1: Άλλη μόνο, υπάρχει κάποιο άλλο λόγο.
0: Είπα, εγώ είμαι αιώνια πιστό. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, και, και όταν λέω αιώνια πιστό, το λέω για τα 118 χρόνια ιστορία του Παναθηναϊκού.
1: Η ιστορία του Παναθηναϊκού δεν νομίζω ότι μπορεί να κυλιδωθεί, ας πούμε, από μια ήττα ή οτιδήποτε άλλο. Όμως πρέπει να σου πω ότι όπως θυμόμαστε κάποιους ανθρώπους, αυτό συμβαίνει με όλους τους μεγάλους συλλόγους. Και μεγάλοι συλλόγοι δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κτλ. Έτσι, πάω, ΚΑΕΚ, Άρης. Και εμείς Πανιόνι έχουμε ψυχή. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι μπορεί να κυλιδωθεί η ιστορία ενός συλλόγου επειδή έχασε. Όχι.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Επειδή έφερε ένα καραγκιόζι όμως. Και τον άφησε να διαχειρίζεται προσωπικότητες, ιστορίες, τεράστια κεφάλαια, μπάτζετ υπερβολικό κτλ. Με συγχωρείς, είναι κακή σελίδα.
0: Αναφέρεις στο μπάσκετ, στον Αταμάν. Εγώ απλώς να πω ότι είχα το.
1: Κοίτα, στο άλλο δεν έχω να πω τίποτα, γιατί έχετε ξεχάσει πως είναι, ξέρω εγώ, να παίρνετε πρωτάθλημα. Ναι. Σου μιλάει ο Πανιόνιος, θα μου πεις, έχετε πάρει εσείς. Όχι, δεν έχουμε πάρει ποτέ.
0: Όχι, Πανιόνιος.
1: Αλλά εμείς υπάρχουμε και θα υπάρξουμε.
0: Ακριβώς. Εγώ είχα το μεγάλο προνόμιο, είμαι από αυτά τα, πρώην παιδιά που έμαθα τον Παναθηναϊκό με πρώτη φορά ακούγοντας αυτόν τον ύμνο, με Γιάννη Βογιατζή εννοώ, με τις ιστορίες του Wembley και το δωμάζω να τον παρακολουθώ σε παιχνίδι βετεράνων όταν ήμουν πιτσιρίκη, με Σαραβάκο, Ζάετς και ένα σωρό άλλες προσωπικότητες, ο Καλιτζάκης, ο Μαυρίδης και άλλοι πάρα πολλοί, και είμαι τυχερός. Εγώ τα έζησα αυτά. Απλά στεναχωριέμαι για τα νέα παιδιά, τη νέα γενιά.
1: Εγώ πάντως θυμάμαι τη φάση. Ήμουν παιδάκι, παιδάκι όμως, έτσι. Σου λέω τώρα. Που κρατάς το χέρι του μπαμπά.
0: Ακριβώς έτσι. Αυτή είναι η ιστορία του παιδάκι.
1: Και έχουμε πάει να δούμε. Ο πατέρας μου Ολυμπιακός, όχι αυτό. Και ο παππούς μου ο Γιώργος, αν ήταν Ολυμπιακός, άρρωστος. Άρρωστος. Το θυμάμαι να ακούει το ραδιοφωνάκι για να. Και έτσι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη Κυριακή του κόσμου. Έκανα
0: με το τρανζιστοράκι
1: θα σου πω όμως ότι το Wembley πήγαμε και το είδαμε κάπου που υπήρχε τηλεόραση. Και όλη αυτή η ιστορία, ότι όλη η Ελλάδα κτλ. Αυτό είναι που κάνει κάποιον μεγάλο. Στον Παναθηναϊκό δε, επειδή έχω γνωρίσει τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Τον Δημήτρη μου τον έχω συστήσει μια φορά, δεν τον γνωρίζω, δεν μπορώ να πω κάτι. Τον Παύλο Γιαννακόπουλο τον είχα συναντήσει για τις φορές, κύριος με τα όλα του. Με τα όλα
0: και
1: του.
0: Επειδή εμείς μπορεί να είμαστε στεναχωρημένοι αυτή την περίοδο, τη μακρά περίοδο όπως είπες, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω νέα παιδιά όπως έτυχε να δω στο γήπεδο της ΑΕΚ νέα παιδιά και οικογένειες, όπως έχω δει στο παρελθόν παιδιά και οικογένειες στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ και στις υπόλοιπες ομάδες. Με μια προϋπόθεση όμως, παιδιά, υπάρχει λόγος να σκοτωνόμαστε. Κάποτε οι πατεράδες μας μπορεί να πλακώνονταν λίγο για να πειράζουν ένα τον άλλον, κάθονταν ανάμεικτα στις κερκίδες. Και στη Λεωφόρο, και στο Καραϊσκάκης, και στη Νέα Σμύρνη, που λέει ο Γιώργος, στο γήπεδο του Πανιωνίου. Ή το είχαν κερδίσει αυτό. Και μπορεί να κάνανε καζούρα και μετά, και αλλά δεν βγάζανε σουγιάδες.
1: Και επειδή το έγραψε και ο Γιώργος, όταν λέω κακή σελίδα, ο Γιώργος γράφει μια κακή σελίδα για μας, ας πούμε, που αγαπήσαμε το σύλλογο που ήταν. Ο μεγάλος της ευρύτερης περιοχής. Ο Δαφνιώτης είμαι, δεν είναι ο οι Νεοσμυρνιώτες ήταν οι αριστοκράτες σε σχέση με εμάς. Εμείς ήμασταν οι εργατούπολοι, ας πούμε. Λοιπόν, όταν έγινε νέος Πανιόνιος, ρε φίλε, ήταν σαν να μου χάρισε στην καρδιά.
0: Και υπάρχουν αυτές οι ομάδες όμως. Ο Πανιόνιος δηλαδή, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, είναι ομάδες οι οποίες έρχονται από βαθιά μέσα στον χρόνο και οι υπόλοιπες βέβαια, αλλά αξίζουν σεβασμό. Είτε παίρνουν πρωταθλήματα, δεν παίρνουν, αξίζουν σεβασμό. Και αν πονάμε εμείς, δεν πειράζει, είπαμε. Θα περάσουν.
1: Το λέω αυτά. Γιατί σε λίγη ώρα παίζεται με τη Μύκονο, από ό,τι θυμάμαι. Θέλω να δω πώς αντιδράσει ο κόσμος. Όχι για την ομάδα, για τον προπονητή. Έναν τύπο που βγήκε και έκανε αρνητικές δηλώσεις για τους παίχτες της ομάδας του στο ημίχρονο, αν έχεις το Θεό σου, δηλαδή αυτά δεν υπάρχουν. Τέλος
0: πάντων,
1: ας γυρίσουμε στα δικά μας τα
0: πολιτικά. Πάμε στα δικά μας.
1: Γιατί νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια πραγματάκια τα οποία πρέπει να φωτίζετε.
0: Απλώς να πω συγγνώμη, Γιώργο, επειδή μας ακούγανε και σου δείξα πριν. Οι πληροφορίες που μεταδώσαμε, εμείς δηλαδή εδώ αυτό, στην κουβέντα που κάναμε, επιβεβαιώνονται. Εκεί θα πάω, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Θέλω να πω ότι. Γιατί ήταν ένα μήνυμα.
1: Ότι δεν είναι κατ' εντολή Σαμαρά η δέκα αυτό που.
0: Και τα άλλα που είπαμε. Δηλαδή, ενίοτε εδώ που είσαστε. Ακούτε ρεπορτάζ. Στο Real FM ολόκληρο ακούτε ρεπορτάζ. Αλλά και ενίοτε και στο δικό μας το δίωρο θέλω να πω. Αυτό ήθελα να πω. Έλα, συνέχισε να μην σε διακόπτω.
1: Όλο και κάτι μαθαίνουμε. Ναι. Λέω, Για να πάμε και σε άλλα πραγματάκια, τα οποία πάντα ψάχνει να βρεις έναν τρόπο να τα πεις, γιατί υπάρχει από τη μια το off the record, από την άλλη υπάρχει και κάποιο όριο στο σχόλιο που θα κάνεις, στην κριτική που θα κάνεις. Ιδίως όταν, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος δεν έχει βγει να πει μια κουβέντα, έτσι. Αλλά το μάθαμε. Το γράφουνε, φαίνεται ότι αληθεύει. Και ένας συνάδελφος, ο οποίος έχει εξαιρετικά καλές πηγές από το ρωσικό μέτωπο, φαίνεται ότι θα είναι αυτός που θα εκφράσει το καινούριο κόμμα της κυρίας Καρσιανού.
0: Έτσι διαβάζουμε. Έχει ενδιαφέρον.
1: Πολύ ενδιαφέρον έχει γύρω, γιατί ξαναλέω ότι πόσοι άνθρωποι στην Ελλάδα υπάρχουν και να έχουν τόσο καλή πρόσβαση, ας πούμε, δεν θέλω να πω στο καθεστώς Πούτιν, να πω γιατί δεν μου πέφτει λόγος, γιατί να το βαφτίσω. Να πω απλώς ότι όσοι παρακολουθούν το ρωσικό, ουκρανικό κτλ. Και το παρακολουθούν με πραγματικό ενδιαφέρον, δεν είναι πολλοί άνθρωποι που μπορεί να ακούσουν.
0: Προφανώς. Και από το 22 και μετά, από το 2022 και μετά, οι Ρώσοι δεν έχουν και ιδιαίτερα καλές σχέσεις με τους περισσότερους των Ελλήνων. Δηλαδή το να σε εκτιμούν ή να συνομιλείς μαζί τους, να συνομιλείς ιδιαίτερα καλές σχέσεις με τους περισσότερους των Ελλήνων. Δηλαδή το να σε εκτιμούν ή να

0: Νίκη Λύση, για παράδειγμα. Και ο Βελόπουλος είναι πολύ ισχυρός στην Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι,
0: είναι
1: και άλλοι. Σε πολιτικό επίπεδο λες. Ναι, ναι. Ναι, αλλά σε επιχειρηματικό επίπεδο ο άνθρωπος που από τη Λάρισα και πάνω είναι, ξέρω, όπως λέμε εδώ πέρα, τα μεγάλα, τα πολύ βαριά ονόματα, ξέρω εγώ, των μεγάλων επιχειρηματιών, των εφοπλιστών κτλ. Ο ιδιοκτήτης, ηγέτης και όλα τα άλλα σχετικά είναι ο Σαββίδης. Ναι. Το λέω γιατί καμιά φορά το παιχνίδι, για να το καταλάβεις, πρέπει να ανοίξει και κανένα παράθυρο, να μπει λιγάκι αέρας και λίγο φως.
2: Real FM. Τάκης και Μπούμπης.
3: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
19: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
18: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές?
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
19: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
18: Φυσικά. Μα πού πας?
19: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά.

0: Έχεις εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε και καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, να σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News. Έχει αποκλειστικά ρεπορτάζ, έχει συνεντεύξεις οι οποίες θα συζητηθούν, έχει αυτογραφία, αλλά έχει και εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο, ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα από την βραβευμένη συγγραφέα Emily Sullivan. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή Real News.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Θερμοσύλ και Cool Roof της Durostik. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostik, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostik.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές που θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Κάτσε να το πω στο φίλο μου το Γιάννη. Αυτό που ακούμε και το οποίο γενικώς είναι πολύ αγαπημένο και τα λοιπά, Viva La Vida και Google Play, ξέρεις ποιος έχει κάνει την παραγωγή? Θα πέσω τα σύννεφα. Brian Eno.
0: Ο Eno την έχει κάνει. Και δεν το λέτε, ρε παιδιά, τι είναι ο Eno από πίσω την παραγωγή.
1: Έτσι το είπα, γιατί, ρε παιδί μου, μιλάμε για μια μυθική μορφή, ας πούμε, στο θέμα ιδίως παραγωγής. Και έχει γενέθλια σήμερα ο άνθρωπος και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, επειδή είμαστε στο παραδέκα, μήπως να το χαλαρώσουμε λιγάκι και να συζητήσουμε κι εμείς για αυτό, το οποίο είδα να καταλαμβάνει κανένα τεταρτάκι στα. Τη Eurovision, Γιώργο.
0: Α, τη Eurovision, ναι.
1: Τη Eurovision. Δηλαδή. Να ρωτήσω κάτι. Γιάννη, έχεις θυμάσαι το τραγουδάκι της Κλαυδίας? Την αστερομάτα, πώς τη λένε?
0: Τη λένε Βρίξη, είναι με τους άλλους. Εγώ το θυμάμαι.
1: Επειδή πέρσι είχε γίνει μικρός χαμός, το συζητάγαμε, το μπούρου, πήγε στη Eurovision, βγήκε μια χαρά και τα λοιπά. Και θυμάμαι την ικανοποίηση πάρα πολύ κόσμου και εδώ από τους ακροατές του Real, που ήταν ένα ελληνικότατο τραγούδι. Ελληνικότατο. Έτσι. Και με ό,τι μπορούσε να θυμηθείς κανένας, να το συνδέσει με ξεριζωμούς, με. Εντάξει. Χθες έβλεπα τη δεύτερη φάση των υποψηφίων, εχθές υποψηφίων, σήμερα πια ο καθένας ξέρει ότι θα συμμετάσχει και όχι και τα λοιπά. Μπράβο, Ρίν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, λοιπόν, ότι όταν εμφανιστεί ένας κανονικός τραγουδιστής, αν είναι δε και ευηδής, εμφανίστηκε μια κυρία από την Αυστραλία που θα πλάκαρα.
0: Φωνάρα.
1: Κοίτα, δεν κοιτούσα την τηλεόραση. Ακούω.
0: Γενικά
1: είμαι πιο ακουστικός. Έπαθα πλάκα από τη φωνή, αλλά όταν την είδα κιόλας, κατάπηγε την γλώσσα μου.
0: Συνδυασμός.
1: Εντάξει, δεν είμαι με το πακέτο εγώ, το ξέρεις, εγώ άλλη άποψη.
0: Και με συγκινείς και είμαι μαζί σου 100%, όσο και αν αυτό μπορεί να είναι, να μην είναι πολύ δημοφιλές. Το τραγούδι της Κλαυδίας πέρσι για μένα ήταν συγκλονιστικό για τους λόγους που είπε ο Γιώργος και για έναν ακόμα. Όπως πέρσι έτσι και τώρα πλησιάζει η 19η Μαΐου, είναι η επέτειος που οι ένοχοι θέλουν να κρύψουν και να την εξαφανίσουν.
1: Να την εξαφανίσουν, θέλω.
0: Να την εξαφανίσουν. Και αναφέρομαι στην ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Γιατί αυτή η ιστορία που τραγούδησε πέρσι η Κλαυδία, από εκεί, από εκείνο τον πόνο έρχεται, με αυτή τη σπαραχτική γλυκιά φωνή. Χίλιες φορές με την Κλαυδία.
1: Χίλιες φορές.
0: Ναι. Χίλιες μία.
1: Τώρα, αν το φέρει ή θα το φέρτω, είμαι σίγουρος ότι θα τα ξεχάσουμε όλα και θα είμαστε όλοι μας στην χαρά κτλ. Μακάρι το παιδί, γιατί δεν. Αλλά λέω ότι. Εχθές με το που εμφανίστηκε το πλάσμα, μάλιστα μου έκανε εντύπωση, το όνομά της ήταν Delta Good Green.
0: Delta και λέω, good Green. Good,
1: ναι, και την κοιτάω και λέω, τι Delta Good Green, φίλε.
0: Η Delta καλή πράσινη.
1: Εδώ η κοπέλα που κοιτάω είναι Alpha Good. Δηλαδή, ναι.
0: Σαν κωδικό στον ασύρματο.
1: Και κοίταγα τώρα έξω, επειδή είναι σε όλα τα site, ξέρω εγώ, η Eurovision, η δημόσια τηλεόραση, ένα τέταρτο θέμα και δεν μαζεύεται. Δεν μπορείς παρά να μην εντυπωσιάζεσαι όταν βλέπεις η κοπέλα που σχολιάζαμε εμείς προχθές, η βιολίστρια.
0: Στους Φιλανδούς.
1: Με το Φιλανδό.
0: Βέβαια.
1: Το λείπαμε. Πρώτο πήγε. Στα στοιχήματα. Είδα την Αυστραλία χτες. Ανέβηκε, λέει, δεύτερη πάνω από το φέρτο. Ναι. Καλά είναι όλα, προφανώς. Έτσι και εξάλλου η μουσική είναι
0: μαζί σου,
1: λίγο απ' όλα.
0: 1000% μαζί σου, σε αυτά που λες. Να ευχαριστήσουμε βεβαίως και τη Rainbow Waters, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνει τα περιόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε ένα πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε ξεκίνηστε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
8: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Πύρα αλφα 4,19. Γκριν κόλα 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Πάμπερς 12,80. Φέρι 2,49. Σόφτις 1,99. Πάμε μπαζάρ.
9: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύσαμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
10: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
11: .gr. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Real FM. Η ώρα είναι 7.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας. Και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
21: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην Ποσειδόνος, από το ύψος του Κηφισού έως τη Μαρίνα Φλίσβου και από το ελληνικό στη Λεωφόρο Αλίμου. Στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό προς Αλεξάνδρας και στη Βασιλίση Σοφίας από Ευαγγελισμό προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Πρόθυμος να αποδεχτεί 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αρκεί όπως είπε η δέσμευση της Τεχεράνης να είναι πραγματική. Απείλησε παράλληλα με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν το Ιράν δεν παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό απόθεμά του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν σε λίγη ώρα εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που θα διαρκέσει τρεις ημέρες. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης ο Γκιούρ Φερχάρτ. Συνεργάτες του τονίζουν ότι δεν παραδίδει την έδρα του. Στη φυλακή οδηγούνται οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωραία. 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων του κοινωνικού τουρισμού. Θα δοθούν 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Όσοι αποκλείστηκαν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν μία και μόνο ένσταση από αύριο στις 11 το πρωί έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.
20: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
22: Γιατρέ μου.
23: Πείτε μου.
22: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
23: Μάλιστα.
22: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
24: Αυτό
25: είναι
0: είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Σε οριστική συμφωνία με τον Τούρκο σέντερ Ομέρ Γιουρτσέβεν που αγωνιζόταν μέχρι πρώτην στον Παναθηναϊκό έχει έρθει η Real Madrid. Δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στο Final Four της Ευρωλίγκας παρά μόνο στο υπόλοιπο του Ισπανικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
23: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις αύριο σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Όταν μιλάμε για μία από τις κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Το έχεις πιστέψει εσύ ότι 40 χρόνια έχουν περάσει, 40 χρόνια από τότε που εμφανίστηκες?
1: Από την επίσημη εμφάνιση 38.
0: Είναι 38.
1: Φτάνουμε, ναι.
0: Ήταν η πρώτη δισκογραφική δουλειά πριν 38.
1: Ναι, το Τρυπίν 37, το 1988 είπα δύο τραγούδια σε δεύτερη εκτέλεση ως Κώστας Πάκας, που ήταν ουσιαστικά το demo μου που έκανα στην εταιρεία τότε, στη CBS, όταν κατέβηκα να μ' ακούσουν. Το οποίο το πήραν και το εντάξανε σε κάποιο δίσκο. Αλλά ήταν με το πραγματικό μου επίθετο. Το 89 κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος με το Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου, που λεγόταν «Δεν έχω ιδέα».
0: Θα πούμε για τα βαφτίσια.
1: Ναι.
0: Θα πούμε στη συνέχεια για τα βαφτίσια. Έχεις κάνει μια εκπληκτική δουλειά. Είναι μια σπάνια δουλειά για δύο λόγους. Πρώτον, διότι οι συντελεστές την κάνουν σπάνια. Και δεύτερον, γιατί τέτοιες δουλειές σπάνια πια γίνονται, έτσι. Δισκογραφικές δουλειές, ολοκληρωμένες δουλειές. Και μιλάω για την δουλειά που έχεις κάνει με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και τον Γιάννη Χριστοδουλόπουλο, με τίτλο «Τραμπάλα». Δεν είναι μια αποκοτιά αυτή να κάνετε δισκογραφική δουλειά στις μέρες μας? Ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά.
1: Αλλά αυτό είναι και το ωραίο τελικά. Και εδώ είναι και ένα πολύ ωραίο πάντρεμα τριών γενεών ουσιαστικά. Εγώ είμαι ο συνδετικός κρίκος αυτές τις δυο γενιές του Γιάννη, που είναι ένα πολύ νέο παιδί, και του Λευτέρη, που εντάξει είναι πιο ώριμος, δεν λέμε ότι είναι μεγάλος, γιατί μπορεί να πάρει κανένα τηλέφωνο και να με βρήσει. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραίο το ότι έγινε αυτή η δουλειά και το έχω χαρεί πάρα πάρα πολύ. Ουσιαστικά έτσι, μετά από πολλά χρόνια που έχουμε και φιλική σχέση με τον Λευτέρη, ήρθε η ώρα να γίνει και κάτι, να μείνει και κάτι στην ιστορία. Εγώ είμαι πολύ περήφανος δηλαδή που είμαι ένας από τους τυχερούς και ευλογημένους που έχουν πει τραγούδια του.
0: Γράφει στο σημείωμα του δίσκου ο Λευτέρης Παπαδόπουλος: «Η Τραμπάλα γεννήθηκε από μια απλή αλλά ουσιαστική ανάγκη να συναντηθούμε, να ισορροπήσουμε για λίγο πάνω στο ίδιο σανίδι. Ο Γιάννης έφερε τη μουσική του με καθαρότητα και ουσία. Ο Κώστας τη γεμάτη ψυχή φωνή του. Εγώ τις λέξεις μου, δοκιμασμένες πια, αλλά πάντα πρόθυμες να ξαναπαίξουν. Η Τραμπάλα μας πάει πότε χαμηλά, πότε ψηλά, όπως ακριβώς και τα τραγούδια που ισορροπούν ανάμεσα στη μνήμη και την προσδοκία, στη σιωπή και στην εξομολόγηση, στο βάρος και στο παιχνίδι». Καλή ακρόαση. Λευτέρης Παπαδόπουλος.
1: Τι
0: τύπος είναι αυτός?
1: Εντάξει, είναι από τους πιο ιδιαίτερους ανθρώπους που μπορεί να γνωρίσει κάποιος άνθρωπος στη ζωή του. Είναι, να σπάρουμε την σοβαρή μεριά, ας πούμε, ότι είναι ένας εξαιρετικός, ένας σπουδαίος ποιητής, αλλά το έχω πει και αλλού και το ξαναλέω, ότι δεν είναι ένας ποιητής ο οποίος είναι ένας απομακρυσμένος άνθρωπος από τον κόσμο και στοχάζεται και γράφει. Είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο οποίος βλέπει, ζει μέσα σε αυτόν τον κόσμο και όλα αυτά σου τα δίνει με μια άλλη εικόνα που εσύ δεν μπορείς να τα δεις. Και την ώρα που διαβάζεις, ας πούμε, αυτά που γράφει, λες, μα εγώ γιατί δεν μπορώ να τα δω αυτά? Δηλαδή, τι με χαζός είμαι και δεν τα βλέπω, γιατί αυτός τα βλέπει έτσι και εγώ δεν μπορώ να τα δω? Το ίδιο πράγμα κοιτάμε. Και βεβαίως ένας άνθρωπος με φοβερό χιούμορ, με καλή γνώση των γαλλικών, εντός εισαγωγικών γαλλικών. Μας βρίζει όλους πατόκορφα, αλλά όσο πολύ όμορφα και με αγάπη.
0: Όσο αγαπάει
1: αυτούς, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και ένας άνθρωπος που κάθε δευτερόλεπτο μαζί του, κάθε λέξη που λέει είναι πολύτιμη.
0: Πάμε να βάλουμε μια ακόμα γεύση. Πήραμε ήδη την πρώτη από αυτό το άλμπουμ που αποτελεί αδιαφεσβήτητα ένα μεγάλο δισκογραφικό πλούτο.

0: ξέρεις, με το τραγούδι ξεκίνησε από πιτσιρίκι, όταν δεν ήξερες να διαβάζεις, αλλά σου λέγανε Κωστάκη, πήγαινε βάλε το δίσκο αυτό. Τον αναγνώριζες τι, από τις εικόνες.
1: Ναι, βέβαια. Ήταν τα μικρά, τα 45 τότε. Και καταλάβαινα ποιο τραγούδι είναι σε ποιο δίσκο, ας πούμε, και πήγαινα και το έβαζα και τα ακούγαμε. Αλλά φαινόταν ότι ήταν. Είχα πάθος με αυτό που μου άρεσε πολύ να ακούω και να...
0: Τι ακούσατε, τι ακούγατε σπίτι, Μοσχολιού?
1: Μοσχολιού, Μπιθικότσι, Καζαντζίδη. Ωραία, ωραία λαϊκά τραγούδια εκείνης της εποχής. Τσιτσάνης ήταν ο αγαπημένος των γονιών μου.
0: Και όταν τραγούδησε μαζί με τη Μοσχολιού?
1: Καλά, έπαθα.
0: Που, ταμπού.
1: Αυτό ήταν
0: ταμπού.
1: Κάτι απίστευτο, ναι. Γιατί έφυγα από το σπίτι μου μετά από όλα αυτά τα χρόνια και όλη αυτή την αγάπη που είχε ειδικά η μάνα μου για τη Μοσχολιού και τα τραγούδια της. Και ξαφνικά έφυγα, ήρθε στην Αθήνα, τακτοποιήθηκα, την άλλη μέρα πήγαμε πρόβα. Ακόμα ήταν πρόχειρα τα πράγματα, δεν είχε στηθεί ο χώρος με μικρόφωνα πράγματα. Καθίσαμε σε τραπέζι, έτσι πώς κάνουν οι ηθοποιοί την πρώτη ανάγνωση, να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Και άρχισε η Βίκη, έλα δίπλα μου, ας πούμε, και άρχισε τραγουδούσαμε με το ίδιο μικρόφωνο. Και λέω, πώς γίνεται τώρα αυτό? Νόμιζα ότι ήμουνα σε περίεργο όνειρο. Και λέω, κάτι θα με ξυπνήσουν σε λίγο.
0: 10 χρονών η κιθάρα.
1: Ναι.
0: Εκεί ήρθε η κιθάρα.
1: Εκεί ήρθε. Από θείο που έβλεπε ότι ήθελα να μάθω. Γιατί έκανα ότι παίζω. Έκανα την κίνηση μιμητικά ότι παίζω κιθάρα, ας πούμε. Και λέει, το παιδί λέει, τι τώρα, να του πάρω μια κιθάρα.
0: Ήσουν ο τραγουδιστής του σχολείου?
1: Ναι, γιατί ξεκίνησα να μαθαίνω κλασική κιθάρα. Άρχισα να παίζω τα τραγούδια σιγά σιγά, αυτά που μου άρεσαν, πέρα από την κλασική, ας πούμε, και το θεωρητικό και το κλασικό μέρος της κιθάρας. Ήθελα να μάθω και τραγούδια, και άρχισα να παίζω στις μουσικές εκδηλώσεις του σχολείου. Ήμουν ο βασικός τραγουδιστής. Οι εκδηλώσεις μας, ας πούμε, για το Πολυτεχνείο και αυτά έχουν μείνει ιστορικές και σε εποχές που ήταν άγρια τα πράγματα.
0: Είχε στήσει και για τον Τσιτσάνη συναυλία.
1: Αυτό έγινε όταν πέθανε ο Τσιτσάνης. Πέθανε 18 Ιανουαρίου. Και με το που μου το λέει η μητέρα μου τότε, για την ακρίβεια πήγαινα σε κάποιο μάθημα, πήγαινα αγγλικά το απόγευμα. Ενώ που έφυγα από το σπίτι ώστε να κατέβω τη σκάλα, έμαθε την είδηση και μου μιλάει από το θηροτηλέφωνο και μου λέει, πρέπει να σου πω κάτι, θα στεναχωρηθείς. Λέω, ότι μου λέει, πέθανε ο Τσιτσάνης. Τη λέω, σε ένα μήνα από σήμερα θα του κάνουμε μεγάλη συναυλία στο σχολείο και θα γίνει, λέω, χαμός.
0: Και
1: φεύγω. Και έγινε 18 Φεβρουαρίου. Το έχω σε βίντεο αυτό.
0: Το έχεις, ναι, έχεις κρατημένο.
1: Σε κατάσταση, μετά από τόσα χρόνια, είναι λίγο κάπως η βιντεοκασέτα, αλλά παίζει ακόμα κανονικά.
0: Φανταζόσουν τότε ότι θα... Όχι, δεν το φανταζόσουν, αλλά πώς το ζήσες μετά? Μετά από από αυτό το ξεκίνημα, σε διήφθηνε ο Θοδωράκης.
1: Εντάξει, ναι. Αυτό όταν, ξέρεις τι, εκεί συνειδητοποιείς γιατί οι τραγουδιστές που συνεργάστηκαν μαζί του γίνανε τόσο μεγάλοι τραγουδιστές.
0: Ο τρόπος
1: μπορεί να ήταν, ναι, αλλά πήρανε πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ δηλαδή ότι μπορούσε να πάρει ένα τραγουδιστή ακόμα και να μην ήταν και πολύ καλός και να τον πάει στο όριό του, στο 100%, ίσως και παραπάνω. Είναι
0: ήταν
1: φοβερό,
0: ο τρόπος που καθοδηγούσε πάνω στη σκηνή.
1: Ο τρόπος που διήφθηνε, ναι, στη σκηνή, σου έδινε όλο το τραγούδι, σου έδινε όλο τον τρόπο και την ερμηνεία και πώς έπρεπε να το τραγουδήσεις. Και ρυθμικά και από αίσθημα και πώς να βγάλεις το λόγο, πού να τονίσεις. Το νιώθες αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν. Σαφώς ένας άνθρωπος σκεπτόμενος το καταλαβαίνει αυτό. Ένας άνθρωπος που μπορεί να κοιτάει μπροστά, που να διευθύνει, δεν το καταλαβαίνει. Αλλά αν παρακολουθούσες πραγματικά, το έδινε όλο.
0: Εσύ τότε ήσουν στους 7 ουρανούς, αλλά είσαι και στην πραγματικότητα στους ουρανούς. Έτσι. Είναι καταπληκτική ιστορία και θέλω να την πούμε. Πώς προσπαθούσε η μάνα σου να σε αποτρέψει από το να γίνεις πιλότος. Πάμε να ακούσουμε Παπαδόπουλο Μακεδόνα. Και Γιάννη Χριστοδουλόπουλο.
1: Ο Γιάννης έκανε εξαιρετική δουλειά.
0: Είναι εκπληκτική μουσική.
1: Έγραψε,
0: που έχει γράψει.
1: Είναι πολύ σεβασμό.
0: Μουσική, ναι.
1: Είναι ένας εξαιρετικός μουσικός. Είναι ένας μουσικός που εγώ τον θαυμάζω, γιατί δεν είναι flat. Δεν μπορώ τίποτα που να είναι flat. Θέλω να έχει δυναμικές αυτό που.
0: Έγραψε
1: κάνω.
0: Πάνω στους στίχους ή ο Παπαδόπουλος?
1: Πάνω
0: στους στίχους.
1: Και έγραψε αυθόρμητα. Δεν είναι κάτι που το δούλεψε πολύ. Πήρε το στίχο, τον διάβασε και έπαιξε τα τραγούδια κατευθείαν.
0: Πάμε να ακούσουμε.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν σε λίγη ώρα οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που θα διαρκέσει 3 ημέρες. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης ο Γκιούρ Φερχάρτ. Συνεργάτες του τονίζουν ότι δεν παραδίδει την έδρα του. Πρόθυμος να αποδεχτεί 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν εάν η δέσμευση της Τεχεράνης είναι πραγματική, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Στη φυλακή οδηγούνται οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στην Ποσειδόνος από Κηφισό έως Μαρίνα Φλίσβου και από Ελληνικό Προσάλιμο, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στη Βασιλίση Σοφίας από Ευαγγελισμό προς Σύνταγμα. Καθυστερήστε.
14: Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
19: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
0: Για πες λεπτομέρειες.
19: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
0: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
19: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
19: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
20: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
21: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
20: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
21: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
20: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
21: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
20: και 6983-199-081.
21: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
20: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
22: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730-33-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.

0: αυτό μου το είχε πει ο Σταμάτης. Μου είχε πει ότι αν θες να δεις πόσο καλός τραγουδιστής είναι κάποιος, βάλ το να πει ένα γνωστό τραγούδι. Που το έχει πει ένας μεγάλος τραγουδιστής. Αν δεν σου θυμίσει τίποτα, πάρα πει ότι είναι καλός τραγουδιστής. Αυτός που το λέει. Αν δεν σου θυμίσει τίποτα από τον προηγούμενο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αν θες να δεις πόσο μεγάλος τραγουδιστής είναι κάποιος, αν είναι, βάλ το να πει ένα δημοτικό τραγούδι. Κυρίες και κύριοι, ο μεγάλος τραγουδιστής που έχουμε μαζί μας είναι ο Κώστας Μακεδόνας.
1: Ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε την Βοσκοπούλα.
1: Πολύ αγαπημένο τραγούδι.
0: Βέβαια, ναι.
1: Το 93 το βγάλαμε. Το 92.
0: Κραουνάκης. Μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή σου.
1: Βέβαια. Εδώ ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν παραγωγός ο Σταμάτης. Mm-hmm. Δεν ήταν δικό του τραγούδι, αλλά, γιατί είναι παραδοσιακό. Αλλά ναι, είναι υπέροχο τραγούδι. Και ο Σταμάτης σαφώς είναι ο άνθρωπος που του χρωστάω τα πάντα. Με βρήκε το 87. Αποφάσισαν με τη Λίνα ξαφνικά στην καλύτερη τους εποχή που γράφανε και είχαν τη μία επιτυχία πίσω από την άλλη να βγάλουν ένα νέο παιδί και να δώσουν τα καινούργια τους τραγούδια σε ένα 20χρονο παιδάκι, ας πούμε. Τεράστιο ρίσκο, θα μπορούσαν να είχαν καταστραφεί. Τους χρωστάω ευγνωμοσύνη αιώνια.
0: Εσύ είχες φύγει τότε από τα αμφιθέατρα που τραγούδαγες στα στέκια της σχολής και ήσουν σε ένα μαγαζί, Σκορπιός.
1: Το 87, ναι, είχα πάει σε ένα λαϊκό νυχτερινό μαγαζί της Θεσσαλονίκης και πήγα γιατί είχε πάρα πολύ καλή ορχήστρα και υπέροχο ήχο. Παρότι ήταν ένα μαγαζί στο οποίο είχε πιάτα, είχε λουλούδια, είχε το χαμό. Αλλά ήταν ένα. Και μου κάνανε πρόταση. Και λέω: θα το ρισκάρω να πάω, ρε παιδί μου, τι θα γίνει. Μου λέγανε: όλοι σε ξένο. Λέω: δεν πειράζει. Θέλω να παίξω μια φορά με μια έτσι ορχήστρα μεγάλη να το ευχαριστηθώ. Γιατί παίζαμε. Εμείς είχαμε τις ορχιστρούλες μας που κάναμε, παίζαμε ρεμπέτικα και αυτά. Λέω: να παίξω κάπως να το ευχαριστηθώ, να ακούσω ήχο καλό. Και έτσι έγινε. Και μέσα στο μήνα που είχα πάει, μ' άκουσε.
0: Ήταν τότε που είπε στον επιχειρηματία εκεί που είχε το μαγαζί ο Κραουνάκης, εκμεταλλεύσου τον τώρα γιατί σε λίγο τον κατεβάζω κάτω Αθήνα.
1: Ναι. Ό,τι προλάβεις φέτος του, γιατί του χρόνου έφυγε.
0: Με την ανωτάτη βιομηχανική δεν το πήραμε το πτυχίο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν δυστυχώς. Ναι. Τα πήγα καλά μέχρι το τρίτο έτος περίπου, μετά έφυγα Αθήνα. Και ήταν δύσκολο πια.
0: Είσαι δηλαδή αιώνιος φοιτητής. Όχι, σε διαγράψανε τώρα.
1: Με διαγράψανε, πολύ.
0: Πρέπει να σε έχουν διαγράψει, ναι. Ναι. Δεν τους στήχησες τίποτα, δεν... Έτσι.
1: Και εμένα, γιατί νομίζω ότι το ότι δεν βγήκε ένας οικονομολόγος σαν και εμένα, ας πούμε, στην αγορά, είναι πάρα πολύ τυχερός ο κόσμος. Είμαι ο πιο άχρηστος σε αυτό το κομμάτι.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. Στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και

0: ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Γιάννης Χρυσοδουλόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Κώστας Μακεδόνας. Αυτός είναι Λευτέρης Παπαδόπουλος.
1: Ναι.
0: Και εδώ είναι και ο σεβασμός του μουσικού, του συνθέτη πάνω στο λόγο, έτσι. Άλλωστε το λέει στο δίσκο ο Χρυσοδουλόπουλος, εν αρχήν ο λόγος, τόσο σπουδαίος, τόσο παρόν. Καινούργια ελληνικά τραγούδια.
1: Ακριβώς.
0: Έλεγες προηγουμένως ότι σε κατέβασε ο Σταμάτης, Αθήνα. Είναι η εποχή που για να κάνεις αυτό που θες, Κώστα, πρέπει να κατέβεις. Να φύγεις από Θεσσαλονίκη, να κατέβεις Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ήταν αναγκαίο.
1: Ήταν αναγκαίο. Και εκείνη τη στιγμή όλοι μου λέγανε ότι πώς θα πας και πού θα πας στην Αθήνα και η Αθήνα είναι περίεργη. Είπα ότι αν δεν το κάνω τώρα, δεν θα το κάνω ποτέ. Και ήταν η στιγμή που ακόμα δεν είχα φτιάξει την προσωπική μου οικογενειακή ζωή. Είχα τους γονείς μου, τους φίλους μου και όλα αυτά, αλλά δεν ήμουν ούτε παντρεμένος, ούτε να έχω παιδιά, να πρέπει να φύγω, να εγκαταλείψω οικογένειες και όλα αυτά. Και λέω, αν δεν το κάνω τώρα, δεν θα γίνει ποτέ.
0: Τώρα που είπες παιδιά, το παιδί το έχεις μπλέξει και αυτό με τα αεροπλάνα.
1: Ναι, ο μικρός μου έμπλεξε. Έμπλεξε και
0: πετάει.
1: Ναι, πετάει και αυτός, εκπαιδεύεται.
0: Δεν θέλω να το ξεχάσω. Πού ήσασταν στο έκτο πάτωμα, ήσασταν με την Μανέ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τη Μίρκα την Παπακοσταντίνου.
1: Βέβαια.
0: Θυμάμαι εκείνο το βιντεάκι που είχε κυκλοφορήσει, που είσαι εσύ μέσα και κάνεις την πρόβα. Και είναι απ' έξω ο Θίασος. Σε ένα διάλειμμα της δικής τους πρόβας. Mm-hmm. Και μάλλον κάτι λες καλά.
1: Α, κάτι κορώνες.
0: Κάτι κορώνες και τα λοιπά, ναι. Και κάποιος από την παραγωγή τους παίρνει βίντεο τώρα τους απ' έξω. Mm-hmm. Οι οποίοι την ώρα που μιλάνε, ακούνε σε ένα μέσα, εκστασιάζονται, σταματούν, ακούν, τελειώνεις με ένα κενό, κοιτάζονται μεταξύ τους και γυρίζει ο Φακός στη Μανέ και λέει Μανέ, υπερεκτιμημένος.
1: Αλλά για μένα ήταν απίστευτο ταξίδι αυτό με το εκτοπάτωμα. Ήταν κάτι που το χάρηκα τόσο πολύ, δεν μπορείς να φανταστείς, από τα πιο ωραία πράγματα που χάρηκα στη ζωή μου.
0: Πάμε να ακούσουμε τον υπερεκτιμημένο.

0: Real FM.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα. Χτίζουμε το αύριο.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
16: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
17: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
16: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
18: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά. Η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Πύρα αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ.
19: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια.
15: φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
19: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
20: Ανακαινίζεις,
21: χτίζεις,
20: βάφεις
21: ή επισκευάζεις.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Επισκευές,
21: ανακατασκευές,
20: οικοδομικές ανακαινήσεις,
21: σοβάδες,
20: βαψίματα,
21: σκεπές.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Καρλόβαση Σάμου.
20: Ανακαινίζεις,
21: χτίζεις,
20: βάφεις
21: ή επισκευάζεις.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Κάλεσε τώρα 6946-1936-67.
22: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιοργικής Σάμου. Ελαιοργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιοργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιοργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
23: Στην Ελαιοργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.
26: Είναι 97,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας μπήκατε τώρα συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε μαζί με έναν από τους κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές, τον Κώστα Μακεδόνα. Αφορμή είναι η νέα δισκογραφική δουλειά. Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, τίτλος Τραμπάλα. Είναι, έλεγα ότι είναι από κοτιά να κάνεις δισκογραφία στις μέρες μας. Μάλλον πρέπει να πληρώσεις κιόλας.
1: Τώρα πια έτσι όπως είναι τα πράγματα, ναι. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε παλιά με τις δισκογραφικές εταιρείες. Δεν χρηματοδοτούνται παραγωγές. Λίγα πράγματα, πολύ λίγα πράγματα από πολύ λίγες εταιρείες. Έχει αλλάξει όλο το σκηνικό.
0: Μου έλεγε σε μια παλιότερη συνάντηση ότι ήταν καθοριστικός. Εμείς από πίσω, ως θεατές, δεν το καταλαβαίναμε αυτό ως ακροατές. Ήταν καθοριστικός ο ρόλος των παραγωγών.
1: Βέβαια. Βέβαια. Αυτό έχει εκλείψει πια. Είναι ελάχιστοι πια υπάρχουν που την
0: Θεοφύλου,
1: κάνουν.
0: Θεοφύλου, ο Μπενέτος.
1: Ο Μπενέτος ακόμα υπάρχει, δόξα τω Θεώ.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Ο Θεοφύλου έφυγε δυστυχώς.
0: Έφυγε.
1: Και όπως και ο Γιώργος ο Μακράκης που ήταν ο δικός μου παραγωγός. Ήταν άνθρωποι που. Ξεστή, όσα και να ξέρει ο τραγουδιστής, όσα και μπορεί να γνωρίζει καλά τη δουλειά του, ο παραγωγός είχε συγκεκριμένο ρόλο σε αυτή την ιστορία. Και πάντοτε αυτό που έβγαινε είχε και την ταυτότητα του παραγωγού μέσα.
0: Μου το έλεγε ο Μίλτος, ο Πασχαλίδης, μου έλεγε για αυτό το σπουδαίο άνθρωπο πρώτα απ' όλα, το Μάνο τον Ξηδούς. Μου έλεγε για την αξία δηλαδή του παραγωγού. Ότι ο Ξηδούς έβγαλε τους Πιξ Λαξ, τον Μίλτο, τον Χαρούλη. Δεν χρειάζεται να πεις περισσότερα πράγματα.
1: Δεν λες τίποτα.
0: Λοιπόν, για πες μου πώς γίνανε τα βαφτίσια, πώς από Πάκας έγινες Μακεδόνας.
1: Αυτό ήταν, ξεκίνησε μια διαδικασία εκείνο το χειμώνα, όσο ετοιμαζόταν ο δίσκος. Ότι πρέπει να αλλάξω επίθετο. Εγώ όταν το άκουσα αυτό, φρίκαρα. Δεν ήθελα με τίποτα. Δηλαδή, έλεγα δεν γίνεται, δεν μπορώ. Σκεφτόμουν τους γονείς μου. Έλεγα τι θα πω στον πατέρα μου, ότι ξαφνικά λέγομαι, ας πούμε, ένα άλλο όνομα. Και είχα αγχωθεί πολύ. Όλο αυτό λοιπόν, με το άγχος το δικό μου, έβγαινε ένα πολύ γλυκό bullying, ας πούμε, που μαζευόμασταν και ψάχναμε να βρούμε επίθετα.
0: Σταμάτης Λίνα.
1: Σταμάτης Λίνα, κάνα δυο φίλοι ηθοποιοί. Και γινόταν ένα γέλιο απίστευτο.
0: Είχατε βγάλει τηλεφωνικούς καταλόγους.
1: Και με τηλεφωνικούς καταλόγους και με ιδέες και διάφορα όπου είχαμε πεθάνει. Ώρες ατέλειωτες τα γέλια. Τέλος πάντων είχαν υψηλό απογοητευτεί. Ο Σταμάτης είχε φτάσει μέχρι να πει ότι να χρησιμοποιήσουμε το επίθετό μου σαν μικρό όνομα και το επίθετό μου σαν επώνυμο. Και το μικρό μου όνομα σαν επώνυμο, α πούμε. Να έχω Πάκας. Κωνσταντίνου, ας πούμε, ή κάπως έτσι. Τέλος πάντων, ένα πρωί με παίρνει ο Σταμάτης και μου λέει: Να σου πω, ξύπνησες, ναι. Πήγαινε πλήσου. Λέω: Γιατί, πήγαινε πλήσου και πάρε με, βαφτίστηκες. Μου κλείνει το τηλέφωνο, τον παίρνω σε πέντε λεπτά και μου λέει: Μακεδόνας. Και με το που μου το
0: είπε,
1: μου άρεσε πολύ, ναι. Του λέω: Ρε, εσύ μου αρέσει πολύ αυτό. Επιτέλους, μου λέει: Το βρήκαμε. Το βρήκε η Λίνα, μου λέει, και είναι σούπερ. Λέω: Πω, μου αρέσει. Και λέω ούτε θα στεναχωρήσω και τους γονείς μου γιατί δηλώνει και μια
0: όταν
1: καταγωγή.
0: Τους
1: άρεσε πολύ. Εγώ φοβόμουν ότι θα στεναχωρηθούν, τίποτα. Ωα, λέει είναι ωραίο, πολύ ωραίο είναι.
0: Θέλω να ακούσουμε αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Θέλω να μου πεις αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Είναι το τραγούδι που έχετε ολοκληρώσει το δίσκο, κάνετε τις πρόβες, δεν ξέρω, πηγαίνεις εσύ στην τουαλέτα. Γυρίζεις.
1: Α, για τη Λίζα λες, σίγουρα,
0: ναι.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Έτσι γράφτηκε αυτό.
1: Έτσι γράφτηκε.
0: Ναι.
1: Είχα πάει τουαλέτα, είχα πάει να μιλήσω και στο τηλέφωνο τότε με την τότε κοπέλα μου, ας πούμε, που ήταν Θεσσαλονίκη. Σταθερά δεν υπήρχαν οι κινητά. Είχα πάει λοιπόν δίπλα και μιλούσα και όταν άκουγα μέσα που έπαιζε ο Σταμάτης και μου λέει: Καλά, όση ώρα ήσουν και μιλούσες και αυτά, έγραψα ένα τραγούδι, μου λέει, για να γελάσουμε αυτά. Και παίζει τη Λίζα. Και όπως το έχει ηχογραφήσει, το έβαλε και στην εταιρεία. Ότι κοίτα τι κάνουμε. Εμείς δουλεύουμε, γράφουμε τα τραγούδια, αλλά κάνουμε και την πλάκα μας, ας πούμε, στο ενδιάμεσο. Και τρελαθήκαν από την εταιρεία. Λέει: Ρε, εσύ αυτό πρέπει να βγει πρώτο τραγούδι, για είναι σου ξένη, τεράστια επιτυχία. Και όντως ήταν αυτό. Βγήκε δηλαδή η Λίζα, έγινε χαμός ραδιοφωνικά, πεζόταν όλη μέρα παντού. Και μετά
0: ένα καλοκαίρι ολόκληρο.
1: Ένα καλοκαίρι. Αυτό, ναι. Και το μόνο μια φορά. Βγήκε ο δίσκος Ιούνιο, ας πούμε, αρχές Ιουνίου. Και το μόνο μια φορά πλέον έφτασε να ακουστεί το Σεπτέμβριο.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που έγραψε ο Σταμάτης την ώρα που ο Κώστας μίλαγε στο τηλέφωνο, κάνοντας πλάκα ο Σταμάτης Κραουνέκης.
1: Βοήθησα και λίγο στους τύπους. Σε κάνα δυο στιχάκια. Που δεν το είχε ολοκληρώσει.

0: Κλείστο.
1: Λοιπόν, έτσι γράφτηκε λοιπόν, όπως σας περιγράψαμε, έτσι γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Βέβαια η Λίζα το πήρε το πτυχίο, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Μάλλον
1: να το πήρε. Λοιπόν, αλλά το διαβατήριο Κώστα είναι το μόνο μια φορά, έτσι.
2: Ναι.
1: Εκεί πια
2: εκεί ήταν η πρώτη φορά που άνοιξαν όλες οι πόρτες, που ένιωσε ότι έφτασε παντού, ας πούμε.
1: Και πώς είναι λοιπόν αυτή η διαδρομή μέχρι... Εντάξει, είναι τεράστια η σχέση και η επιτυχία και η διαχρονικότητα των τραγουδιών που έχετε κάνει με το Σταμάτη. Ξαναλέω, η διαδρομή πια φτάνει μέχρι να σε διευθύνει ο Μίκης Θοδωράκης. Για πες μου για την σχέση σου με το Θοδωράκη. Θέλω να πω ότι είμαι από τους τυχερούς που είδαν και μάλιστα σε έναν εμβληματικό τόπο την παράσταση. Στη Μακρόνισο δηλαδή που είχατε κάνει.
2: Το πιο στη ζωή μου.
1: Το πιο στη ζωή μου.
2: Ο Μουλίδη.
1: Ναι.
2: Εντάξει, μαγική.
1: Αυτή ήταν μια. Πραγματικά ήταν μια μαγική βραδιά.
2: Απίστευτη βραδιά.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να την ξεχάσει κανένας, όποιος την έζησε. Θέλω να σου πω για τη σχέση με Θοδωράκη. Θέλω να σου πω το εξής, ότι είναι κάτι που μου το λέει και η Μαργαρίτα. Μου λέει να το λες αυτό, γιατί είναι πολύ ωραίο, μου λέει, που σε έχω ακούσει. Είχα κατραγουδήσει κάποια στιγμή το Άξιον Εστί. Ο Μίκης ήταν πολύ άσχημα ψυχολογικά λόγω του θανάτου του αδερφού του. Είχε καιρό να μιλήσει με κόσμο, είχε καιρό να κάνει οτιδήποτε, είχε κλειστεί στο σπίτι στο Βραχάτι και ήθελε την απομόνωσή του για να ξεπεράσει το πένθος του. Αλλά από αυτά που γινόντουσαν ήθελε να ακούει. Έτσι λοιπόν το ηχογραφήσαμε το έργο και το πήρε και το άκουσε. Με παίρνει λοιπόν η Μαργαρίτα και μου λέει, έγινε, μου λέει, ένα θαύμα. Λέω τι, μου λέει, ο πατέρας μου πήρε και μου είπε ότι θέλει να σου μιλήσει. Λέω, χαίρομαι πολύ, της λέω, τι θαύμα. Μου λέει, δεν έχει μιλήσει σε άνθρωπο εδώ και μήνες. Δεν ήθελε να μιλήσει και ξαφνικά με πήρε και μου λέει, θέλω να μιλήσω σε αυτό το παιδί. Και ήταν τότε μια εποχή που είχα τελειώσει, είχα πάρει το επαγγελματικό μου πτυχίο στην αεροπορία και όλα αυτά. Και κάποιοι φίλοι μου είχαν πει για μια δουλειά για κάτω και τις αραβικές χώρες και όλα αυτά. Μέσα στην περιπέτεια της δουλειάς μας, κάποια πράγματα που έβλεπα παρασκηνιακά που δεν μπορεί να μην με αφορούσαν, αλλά ένιωθα και έλεγα, εγώ είμαι πολύ καθαρός για να κάνω αυτή τη δουλειά με αυτά που βλέπω να γίνονται. Και έλεγα, με είχε πιάσει τάση φυγής λιγάκι. Τέλος πάντων, πάω στο σπίτι και χτυπάει το τηλέφωνο και μου εκείνο. Ο Μίκης, ας πούμε, και μου λέει απίστευτα πράγματα για αυτό που άκουσε. Δεν τα λέω για να μην θεωρηθώ ψώνιο. Μου είπα απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Και εμβρόντιτος, εγώ μετά από λίγο έκλεισα το τηλέφωνο και λέω, συγγνώμη τώρα, μου είπα αυτά ο Θοδωράκης και εγώ θέλω να σκοθώ να φύγω, να πάω να πετάω από το Ντουμπάι, ας πούμε. Δεν πάω καλά, ας πούμε, είμαι άρρωστος. Και... Ναι, και μου γύρισε όλη η ψυχολογική διάθεση τότε.
1: Τον είχατε μαζί σας και στις δύο παραστάσεις, δηλαδή, ή ήταν παρόν σε κάποιες στιγμές? Δεν λέω μόνο για το ποιος στη ζωή μου, λέω γιατί έχει προηγηθεί χρόνια πριν το ιδρώμι του Αρχάγγελου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βέβαια. Ερχόταν στις πρόβες και την πρώτη φορά. Τότε, ναι, ήταν με άλλο κάστη ήταν η παράσταση και λίγο διαφορετική. Αρκετά διαφορετική. Δηλαδή οι δρόμοι του Αρχάγγελου ήταν πώς να το πω, ο πρόγονος, ας πούμε, της άλλης παράστασης ήταν, αλλά ερχόταν στις πρόβες, ναι, και ήθελε, του άρεσε πολύ να έρχεται.
1: Τα λογοκριμένα πότε θα τα ξανακάνετε? Αυτή ήταν ακουστά, εγώ δεν το έζησα αυτό. Αλλά άνθρωποι δικοί μου που κατάφεραν και το είδαν, μια-δυο παραστάσεις κάνατε, γιατί πέσατε πάνω στην πανδημία τότε. Έπεσε η παράσταση αυτή πάνω στον COVID.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτή ήταν εξαιρετική παράσταση και νομίζω μακάρι να μπορέσουμε να την ξανακάνουμε.
1: Εκεί είχατε βρει όλα τα λογοκριμένα, ή εν πάση περιπτώσει ένα μεγάλο μέρος λογοκριμένων τραγουδιών από τη Χούντα του Μεταξά, μέχρι το 1994 τη Λένα Πλάτωνος είχαν κατακρεουργήσει.
2: Σωστά.
1: Και ο Χατζηδάκης, νομίζω. Εκείνο το τραγούδι με τη Φόρντι, γιατί είχε λέει σεξουαλικά υπονοούμενα.
2: Είχε σεξουαλικά υπονοούμενα και είχε απαγορευτεί. Όλοι την είχαν υποστεί τη λογοκρισία. Και ήταν πραγματικά εξαιρετική, εξαιρετική δουλειά αυτή. Μακάρι να μπορέσουμε να την ξαναοργανώσουμε.
1: Πάμε να ακούσουμε Μακεδόνα να ερμηνεύει η Μίκη Θοδωράκη.

0: Την ιστορία θα μας την πεις μετά με τη μάνα σου και την προσπάθεια αποτροπής να γίνεις πιλότος. Τώρα ως πιλότος, τι είναι πιο δύσκολο? Δεν ξεχνιέται αυτό. Τι είναι πιο δύσκολο, η απογείωση ή η προσγείωση?
1: Α, όλη η υπόλοιπη διαχείριση. Αυτό είναι τα πιο εύκολα. Η απογείωση, ναι. Προσγείωση. Ναι. Όταν έχεις να διαχειριστείς ένα μεγάλο αεροσκάφος, έχεις πολλά πράγματα στο κεφάλι σου. Το λιγότερο αγχωτικό είναι το πώς πετάς. Είναι ότι πρέπει να λειτουργήσουν όλα στην εντέλεια.
0: Εμείς
1: πρέπει
0: που καθόμαστε μέσα.
1: Έχεις την ευθύνη δηλαδή για την ασφάλεια της πτήσης και την αποδοτικότητα της πτήσης, που εννοώ προς την εταιρεία.
0: Εμείς που είμαστε μέσα, ξέρεις, θεωρούμε ότι όλα είναι κανονικά. Όταν πάρει τα ίσα του το αεροπλάνο, εντάξει, τώρα πάμε. Στο κατέβασμα αρχίζει και λίγο. Υπάρχει μια ταχύτητα.
1: Άλλοι αγχώνονται στην απογείωση, άλλοι στην προσγείωση. Άλλοι έχουν πρόβλημα κλειστοφοβίας μόλις κλείνουν οι πόρτες. Έκανα χρόνια να πάλευα με το Χρήστο, τον Νικολόπουλο, να το κάνω να το ξεπεράσει αυτό. Ότι μπορεί να κλείνουν οι πόρτες.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι, δεν το έχω πει ποτέ στον αέρα, θα το πω όμως. Γιατί ο Χρήστος δεν καπνίσει ποτέ στη ζωή του και δεν πίνει ποτέ.
0: Όπα, δηλαδή είναι, τα έκανε μέσα στο αεροπλάνο.
1: Είναι το να τον δεις τον Χρήστο να πιει ένα ποτήρι κρασί, ας πούμε, λες, έχει γίνει θαύμα. Και για να μπει στο αεροπλάνο έπαιρνε και έπινε κάνα ουισκάκι πριν. Είχε και ένα φίλο γιατρό που ήταν μουσικός και έπαιζε μαζί μας στην ορχήστρα και τον είχε από δίπλα και τα λοιπά, για να μπορεί να μπει. Και του λέω, ρε εσύ Χρήστο, είναι ντροπή. Δηλαδή δεν πίνεις ποτέ, θα μπαίνεις στο αεροπλάνο και θα λένε όλοι αυτοί που σε βλέπουν, ας πούμε, ήρθε και ο Νικολόπουλος, α, αυτός, γερό ποτήρι, με το ποτήρι, με το ουίσκι μπαίνεις στο αεροπλάνο. Του λέω, εσύ το κάνεις αυτό. Το ξεπέρασε όμως, μια χαρά, έχει κάνει και ταξίδια μεγάλα, μια χαρά είναι.
2: Real FM.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
16: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειες και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
17: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
18: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
17: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
18: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
17: Πάνελ.
18: Περίφραξη.
17: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
18: Είδη κυγκαλερίας.
17: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
18: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
17: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
18: Τηλέφωνα 2273-035-426
17: και 6976-5573-49.
18: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
22: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
23: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
0: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
1: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
0: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
1: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
0: και 6977-8093-89.
1: Εστιατόριο Κοχύλι.
0: Από το Κοχύλι
1: στα χείλη.
13: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.
25: Γίνεται γιατί μοναχοπέδι. Ναι, μου λέει, εσύ, δεν γίνεται. Πω, πιάνω άλλους. Αυτά όλοι μου λένε το ίδιο. Ήταν όλοι δασκαλεμένοι κανονικά.
26: Τους είχε πάρει έναν έναν, ναι. Και τους έλεγε να σας πει, θα του λέτε αυτό.
25: Και η πλάκα η άλλη είναι όταν μετά από χρόνια είχα ξεκινήσει να πετάω, χωρίς να ξέρει τίποτα κτλ. Κάποια στιγμή ήμουν ακόμα μαθητής. Όταν είσαι μαθητής, κάποιες στιγμές κατεβαίνει ο εκπαιδευτής και παίρνει το αεροπλάνο μόνο σου και πετάς. Οπότε ήταν μια από αυτές τις πτήσεις, τους πήρα και πήγαμε στο αεροδρόμιο. Έφυγα λοιπόν να κάνω την πτήση μόνος μου. Γυρίζω, προσγειώνομαι, όλα καλά. Φεύγουμε, πάμε σπίτι. Κάποια στιγμή, όπως είμαι κάπου στο σπίτι, ακούω τη μάνα μου να μιλάει με κάποιον συγγενή στο τηλέφωνο. Και λέει: καλά, πήγαμε. Και πετούσε ο Κώστας, λέει, στο αεροδρόμιο. Εκπαιδεύεται. Ναι, καλά. Τέτοια προσγείωση. Δεν έχω δει ποτέ τόσο ωραία προσγείωση. Θα ρίσκει, ήταν η μάνα μου, ας πούμε, και ξημεραδιαζόταν στο αεροδρόμιο, ας πούμε, να βλέπει τις προσγείωσεις και τις απογειώσεις των αεροπλάνων. Τέτοια ωραία προσγείωση.
26: Στην αρχή το έχεις καταπιεί όμως, έτσι.
25: Ναι, τότε το είχα φάει κανονικά. Μετά από χρόνια, πέρασαν χρόνια για να το. Γιατί το είχα βγάλει τελείως από το μυαλό μου.
26: Και ξεκίνησε ως χόμπι, δηλαδή.
25: Ξεκίνησε ως χόμπι, γιατί μπήκα κάποια στιγμή σε ένα πιλωτήριο των Κυπριακών Αερογραμμών, που είναι απίστευτη σύμπτωση, μια και εγώ τώρα είμαι πιλότος στις Κυπριακές Αερογραμμές, των παλιών Κυπριακών Αερογραμμών. Και έλεγα αυτή την ιστορία ότι έτσι την έφαγα και όλα αυτά. Και μου λέει τότε αυτός ο συγκυβερνήτης που ήταν στην πτήση, μου λέει: μπορείς να ξεκινήσεις να πας σε μια αερολέσχη και να πάρεις ένα αεραστεχνικό πτυχίο. Δεν ήξερα ότι μπορεί να γίνει. Και έτσι μπήκα στη διαδικασία. Το αεραστεχνικό το έκανα επαγγελματικό για τη γνώση κυρίως. Και μετά το ένα έφερε το άλλο.
26: Εσύ το ξεκίνησες αυτό. Τώρα είσαι πιλότος, είσαι εκπαιδευτής, είσαι εξεταστής. Τα κάνεις όλα αυτά, έτσι.
25: Κάνεις δουλειά, είπαμε, δεν είναι ντροπή.
26: Όχι, βέβαια. Ναι. Αλλά τα κάνεις αυτά ενώ είσαι ήδη τραγουδιστής. Φτασμένος τραγουδιστής.
25: Ναι.
26: Ναι, ξεκίνησε. Είσαι ήδη είχες μια δεκαετία στο τραγούδι.
25: Ξεκίνησα να πετάω το 93. Δηλαδή ήμουν 4 χρόνια ουσιαστικά που είχα μπει. Επαγγελματικό όμως πτυχίο πήρα το 99 από τη σχολή της Ολυμπιακής. Οπότε ήμουν 10 χρόνια στη δισκογραφία όταν έγινα επαγγελματίας πιλότος.
26: Όταν πετάς και μιλάς στους επιβάτες, μιλάς ως Πάκας ή ως Μακεδόνας?
25: Ναι.
26: Πάκας.
25: Ναι, βέβαια. Το Μακεδόνας μένει στα τραγούδια μας, στα live.
26: Αναγνωρίζουν τη φωνή κάποιοι.
25: Κάποιοι, ναι. Το ξέρουν τώρα στην Κύπρο.
26: Α, πλέον είναι γνωστό ότι εσύ είσαι ο Πάκας, είσαι ο Μακεδόνας που πιλωτάρει.
25: Ναι.
26: Ιδιαίτερη στιγμή ήταν εκείνο το ατύχημα, έτσι, με το ελικόπτερο. Εκεί πρέπει να έπαιξε τεράστιο ρόλο κυβερνήτης. Εσύ ήσουν εκεί, δεν επιβάτης ήσουν.
25: Ναι, της ουσίας, ναι, δεν ήμουν.
26: Πρέπει να ήταν εξαιρετικός χειριστής για να καταφέρετε να σωθείτε.
25: Ναι, γιατί ήταν πολύ σοβαρή βλάβη.
26: Και όταν σου συνέβη το ατύχημα, πάλι σκεφτόσουν πώς θα ανέβω εγώ επάνω.
25: Ναι, ακόμα και στο νοσοκομείο που ήμουν, έβλεπα τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα να πετάνε και έλεγα από τώρα γιατί δεν είμαι εγώ εκεί μέσα. Είναι. Απλά ξέρεις τι είχε γίνει τότε. Είναι κάτι το οποίο έτσι με. Επειδή τότε εγώ δεν βγήκα να μιλήσω, γιατί το σωστό είναι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν μιλάς μέχρι να βγει το πόρισμα το επίσημο της. Τη διερεύνηση της ομάδας που διερευνεί τα ατυχήματα και όλα αυτά, το σωστό είναι να μην βγεις να κάνεις δηλώσεις πουθενά. Τότε το συνέδεσαν όλοι και είπαν ότι κάποιοι, μάλλον όχι όλοι, κάποιοι μπορεί να σκεφτήκαν ότι πήγε μωρέ να μάθει να πετάει και πήγε και έριξε το ελικόπτερο. Ενώ δεν είχα καμία σχέση εγώ με το ατύχημα και αυτό είναι κάτι που με έχει ενοχλήσει πολλά λεπτά.
26: Ήταν βλάβη στο ελικόπτερο τότε.
25: Βλάβη, ναι, και δεν ήμουν και εγώ χειριστής. Δεν έφταιγε και ο χειριστής. Πάλι καλά που καταφέραμε και σωθήκαμε, όπως είπες.
26: Σε αυτές τις περιπτώσεις.
25: Αλλά ξέρεις, είναι. Ναι.
26: Όταν συμβεί αυτό, είναι και τεράστιο ψυχολογικό ζήτημα να ξαναπετάξεις αμέσως για να επανέλθεις σε ισορροπία.
25: Εγώ πέταξα αμέσως με το που βγήκα από το νοσοκομείο.
26: Δηλαδή, όταν συμβαίνει κάτι που είναι τραγικό, όταν συμβαίνει, ας πούμε με την πολεμική αεροπορία, αυτό που ξέρω είναι ότι πετάνε αμέσως σε αεροπορία.
25: Ναι. Αν συμβεί κάποιο ατύχημα σε κάποιον, σηκώνονται όλοι και πετάνε. Παίρνουν όλοι αεροπλάνα και πετάνε την ίδια μέρα.
26: Για να δεις πως αγαπάω, θα κάνω κάποια στιγμή αυτό που λέει και ο Φωτόπουλος εκείνη την ταινία. Θα μπω στο αεροπλάνο σου να με πας μια βόλτα στο μεταξουργείο.

0: Real FM.
1: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
2: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια...
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς...

0: Για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
0: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
0: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
1: Και όλα ανατρέπονται.
3: Από το πουθενά.
0: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
3: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
3: Όμως μετά από μία.
0: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
4: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
0: Ζήσης Ρούμπος.
3: Χάρης Χιώτης.
0: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
4: Και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
0: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πριν πάμε πάλι στον ερμηνευτή Μακεδόνα, με τον πιλότο Πάκα.
1: Τώρα με τον πόλεμο, τι γίνεται εκεί πάνω που πετάτε, είναι λίγο τα πράγματα.
2: Είχαν σταματήσει όλες οι πτήσεις που ήταν προς τα ανατολικά, δηλαδή Βιτός, Τελαβίβ, Ντουμπάι. Τώρα έχει αρχίσει και ξανανοίγουν, δειλά-δειλά γίνονται.
0: Με αυτό που αποκαλούμε βαριά βιομηχανία, τουρισμός, θα έχει θέματα. Στην Κύπρο μου λέγες ότι το έχουν δει ήδη.
2: Επειδή ακούστηκε πολύ περίεργα.
0: Με τα ντρόν.
2: Ναι, βγήκε πολύ περίεργα η κατάσταση. Δεν ξέρω. Μπορεί και να μην γίνει και τίποτα, να μην έχει καμιά επίπτωση, αλλά ξέρεις, εγώ κρίνω από μένα, ας πούμε, πώς οι φίλοι με παίρνανε τηλέφωνο και μου λέγανε τι κάνεις εκεί, σηκωφύγια, εκεί γίνεται πόλεμος και αυτό. Ποιος πόλεμος, δεν υπήρχε τίποτα, δεν συνέβαινε.
0: Πριν πάμε πάλι στο τραγουδιστή του Μακεδόνα, και ηθοποιός, τρεις χάριτες, τα θυμάμαι καλά, Δίσεξα Μαρτίν, της Ελλάδας τα παιδιά, νομίζω ένα πέρασμα από το μικρούς Μίτσους. Αυτή τι εμπειρία,
2: Εκτοπάτωμα,
0: γιατί εκεί ήταν περισσότερο ήταν πρόζα. Έτσι,
2: Κυρία Επιθεώρηση.
0: Ναι. Τι εμπειρία είναι αυτή.
2: Ωραία εμπειρία, πολύ, πολύ ωραία εμπειρία. Και χτίστηκε αυτό σιγά σιγά, μέσα στα χρόνια, δεν ένιωσα ποτέ μου ηθοποιός, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Και σου λέω, το τελευταίο, ας πούμε, ήταν το έκτο πάτωμα που εκεί ήταν και πολύ μεγάλος ο ρόλος. Δεν ήταν. Γιατί στα άλλα είναι τηλεοπτικά, ξέρεις, είναι πιο εύκολο. Ή στην Κυρία Επιθεώρηση, ή σε ένα κόμμα που είχαμε κάνει στην Θεσσαλονίκη, που ήταν για τον ελληνικό κινηματογράφο. Το έκτο πάτωμα ήταν ολόκληρο έργο, είχε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο από την αρχή μέχρι το τέλος που ήταν πρόζα, εκτός από κάποια τραγούδια που είχε μέσα.
0: Κώστα, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ. Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς και θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή τη δουλειά που έχετε κάνει. Αυτή η δουλειά είναι πραγματικά σπουδαία, είναι υπέροχη δουλειά. Επαναλαμβάνω, έχουμε το δώρο, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος να έχει γράψει τους στίχους. Σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου, Κώστας Μακεδόνας, Τραμπάλα είναι ο τίτλος της δουλειάς. Καλό ταξίδι εύχομαι, ήδη ταξιδεύει όμορφα, ναι, και καλά.
2: Τώρα βγαίνει και το βινήλιο αυτές τις μέρες, γιατί αυτό, ξέρεις, το αργεί πάρα πολύ να έρθει. Περιμένουμε να έρθουν τα βινήλια.
0: Ετοιμάζεις κάτι τέλος του μήνα στην Κύπρο, Ξαρχάκος Κουλιουμτζής?
2: Είναι μια συναυλία με μεγάλα τραγούδια, κυρίως των δύο αυτών σημαντικών συνθετών, με έναν ακόμα Κύπριο τραγουδιστή, τον Κούλη Θεοδόρου. Και
0: εδώ
2: στην Αθήνα το πρώτο που θα γίνει είναι στην ταράτσα του Λαμπέτη, που είχε γίνει και πέρσι.
0: Εξαιρετικός
2: χώρος. Το κάνουμε στις 20 Ιουνίου. Είναι εξαιρετικό αυτό. Ναι, τα πέρσι ήταν μαγικά και ελπίζω ότι θα είναι και φέτος έτσι ωραία, να μας βοηθήσει και ο καιρός. Και ετοιμάζεται και μια μεγάλη συναυλία, έτσι πιο μεγάλη, που λογικά θα γίνει στο υποθέατρο του Παπάγου προς τα τέλη του Αυγούστου, αλλά δεν έχω ακόμα την ημερομηνία για να σου πω. Θα το πούμε σε επόμενη συνάντηση.
0: Εύχομαι καλά ταξίδια σε όλες τις δουλειές.
2: Και πολλές άλλες συναυλίες. Λέω τώρα αυτές που είπαμε, τις πολύ βασικές, γιατί έρχονται τουλάχιστον 30.
0: Ξεκινάμε λοιπόν με 29 Μάη Κύπρο, πάμε 26 στο Λαμπέτη και θα είμαστε.
2: Έχουμε και άλλα και πριν στην Κύπρο, αλλά τώρα άμα καθίσουμε να τα πούμε όλα, όλες τις ημερομηνίες εδώ καήκαμε, θα φάμε άλλη μια ώρα.
0: Κώστα, μας ευχαριστώ από καρδιάς.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου, να είσαι καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο allwin.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
5: το κοριτσάκι του,
4: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
5: και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
9: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
10: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο Ερμής.
10: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
9: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και μεζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
0: Δύο εγκληματικές οργανώσεις σε Αττική και Βιωτή εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 18 άτομα ηλικίας από 18 έως 40 ετών που εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε κλοπές οχημάτων και διακίνηση ναρκωτικών.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 99-75 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Μύκονο στον πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά της Basket League. Επόμενο παιχνίδι την Κυριακή στη Μύκονο με την πρόκριση στα ημιτελικά να κρίνεται στις δύο νίκες. Στο handball, η ΑΕΚ επικράτησε με 37-36 στην παράταση του ΠΑΟΚ στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Α1 στις γυναίκες. Την προσεχή τρίτη ο δεύτερος αγώνας στη Θεσσαλονίκη με τον τίτλο να κρίνεται στις τρεις νίκες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather.
0: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις αύριο σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στο αληθινό ραδιόφωνο. 9 και 5 μη μιλήσεις. Με γαλήνια, όμορφη και πολύ έτσι γλυκιά υποδοχή. Στον δυναμικό Σπύρο Παπαδάκη.
1: Α, ήθελες να κάνεις εισαγωγή. Δεν τους λυπάσαι όλους αυτούς που είναι εκεί έξω και ακούν και περίμεναν πώς και πώς να ακούσουν το Μανώλη. Εσένα και το Μανώλη βεβαίως.
0: Το Μανώλη μας, τον οποίο ευχόμαστε περαστικά. Εκτάκτως απόψε δεν είναι μαζί μας. Από Δευτέρα εδώ. Παρεούλα.
1: Από Δευτέρα, ναι, κανονικότατα, και περιμένω και κέρασμα βεβαίως.
0: Τι κέρασμα, για πες, έχετε κάποια χρέη?
1: Θα σου πω, μαθαίνω, επειδή ο Μανώλης είναι ο τελευταίος, είναι αυτός που κλείνει το μαγαζί.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Εγώ το έφερε έτσι η τύχη, το ανοίγω το μαγαζί στις 5 η ώρα το πρωί.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι. Βρίσκω μόνο τις χαρτοπετσέτες, πρέπει να σου πω.
0: Τα αποτυπώματα μας.
1: Μόνο τα αποτυπώματα.
0: Από αυτά που έχουμε κάνει το βράδυ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε ευελπιστώ από Δευτέρα, Τρίτη, άντε Τετάρτη, βραδερφέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μην το βάλουμε και σε στενό πλαίσιο.
0: Κοίταξε, τώρα με προβληματίζει.
1: Να μην μείνουν μόνο οι χαρτοπετσέτες.
0: Εμείς πάλι, κοίτα ναι. Να δεις, δηλαδή είναι η οπτική μερικές φορές. Mm. Έχουμε το παράπονο ότι εσείς οι πρωινοί τύποι τρώτε πρώτη τα κεράσματα όταν υπάρχει κάποια γιορτή. Ενώ σε εμάς τους βραδινούς δεν μένει κάτι. Δηλαδή εσείς είσαστε έτσι δυνατή ομάδα στα κεράσματα.
1: Μέτρησε σε παρακαλώ πάρα πολύ πόσους γιώργηδες έχουμε στο μαγαζί.
0: Έχουμε γιώργηδες.
1: Έχουμε και πάρα πολλούς
0: γιώργηδες.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Έχεις δίκιο,
1: ναι. Οι πολύ πρωινοί γιώργηδες δεν είχαν προλάβει να αγοράσουν τα κεράσματα, τα φέραν αργότερα αφότου είχαμε φύγει. Οι υπόλοιποι τα φέρανε στην ώρα τους, δεν ήμασταν εδώ. Οι τελευταίοι που τα έφεραν επίσης στην ώρα τους. Πάντως τα φάγανε όλα την επόμενη μέρα το πρωί, δεν βρήκαμε τίποτα.
0: Το μεγάλο παράπονο του Σπύρου Παπαδάκη.
1: Αυτό.
0: Εδώ μπροστά σας.
1: Ένα αλμυρούλι, ένα κάτι, οτιδήποτε. Ενώ εμείς οι πρωινοί όταν γιορτάζουμε κάνουμε και ριφίλ κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Έρχεται η 21η Μαΐου.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις.
1: 21η Μαΐου.
0: Ο άνθρωπός σου.
1: Α, Κωνσταντίνου και Ελένη.
0: Ο άνθρωπός σου. Θα φροντίσω.
1: Μάλιστα.
0: Θα φροντίσω.
1: Γιορτάζει ο Κότσος. Γιορτάζουν και οι Ελένες. Και η ωραία Ελένη που έχω δίπλα μου και το Θεοδέκη. Ομορφιά, ομορφιά.
0: Μαζί στο στούντιο είναι ο Λάσκαρης Αγοραστός.
1: Τι κάνετε κύριε Αγοραστέ, πώς είστε, όλα καλά? Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι επειδή περιμέναμε σήμερα, το έχουμε πει σε πολιτικό επίπεδο, 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης, υποσχέθηκε αυξήσεις. Να τα λέμε και αυτά. Υποσχέθηκε και άλλες αυξήσεις.
0: Εγώ δεν μιλάω, ακούω.
1: Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Λείπαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Δεν ήταν εκεί, βεβαίως.
0: Γιατί?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί. Ο Κώστας Καραμάλης το είχε πει, είχε πάει και η Ντόρα Μπακογιάννη στο γραφείο του να μιλήσουν, να του πει κιόλας ότι πρέπει να είσαι. Όχι.
0: Όχι.
1: Και το τήρησε το όχι. Αλλά ήταν ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης.
0: Α,
1: ναι, ναι. Μην κοιτάς. Ναι, ναι. Λάσκαρη, κοίτα. Μπορεί. Το πρόγραμμα ήταν διαφορετικό σήμερα. Είχα να πάω στο οδοντίατρο για να βγάλω ένα δοντάκι. Γιατί εμείς ξέρεις, τώρα είμαστε στην ηλικία που βγάζουμε τα δοντάκια για να δουν τα καινούργια. Απλά τα καινούργια όταν ήμασταν πιτσιρικάδες ερχόντουσαν, ξέρεις, από μέσα προς τα έξω. Τώρα τα καινούργια αυτά έρχονται απ' έξω προς τα μέσα. Λοιπόν, και μετά θα πήγαινα στο συνέδριο μια βόλτα για το ρεπορτάζ.
0: Ναι, για το ρεπορτάζ.
1: Θα μου πεις, θα πήγαινες πρισμένος. Σε συνέδρια πάω μόνο πρισμένος.
0: Το έχεις έτσι έτοιμο αυτό.
1: Ναι, το έχω έτοιμο.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι, Σπύρο μου. Ναι. Εντάξει, το τι είπε ο Πρωθυπουργός θα το διαβάσουμε, θα
1: ασφαλώς,
0: το δούμε.
1: Ασφαλώς.
0: Ωραία, εντάξει, εννοείται. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι μία εκκίνηση στο δρόμο προς τις κάλπες και μία εκκίνηση έτσι με επιταχυντές, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτό το ερώτημα, πότε θα πάμε στις εκλογές? Πιστεύεις ότι από τη σημερινή παρουσία του Πρωθυπουργού, περιμένουμε βέβαια και της Κυριακής, έτσι,
1: ναι.
0: Και της Κυριακής, δόθηκε κάποιο στίγμα ως προς τους χρόνους?
1: Άκουσε, υπάρχει μια εισήγηση στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία έχει έρθει από μακριά, έχει έρθει από τον κύριο Γκρίνμπεργκ. Η εισήγηση αυτή έχει δύο σενάρια. Το πρωτεύον, το κύριο σενάριο, είναι εκλογές την άνοιξη του 27. Μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης πρόσφατα σε συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου αναφέρθηκε σε αυτό και είπε θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 27.
0: Άρα ακριβώς στη λήξη της τετραετίας.
1: Στη λήξη της τετραετίας. Τώρα το δευτερεύον σενάριο, το οποίο λέει για φθινόπωρο, Οκτώβρη, Νοέμβρη, λίγο μετά τη ΔΕΘ, έχει πάρα πολλά αν. αν θα έχει τελειώσει ο πόλεμος, μάλλον ποια θα είναι η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, εάν θα υπάρχουν ενεργειακά αποθέματα, εάν θα υπάρχουν γεμάτα ταμεία, εάν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα από την πάταξη της φοροδιαφυγής σε δύο ακόμη μαξιλαράκια μετά τη ΔΕΘ για να κάνει ανακοινώσεις με κοινωνικό πρόσημο. Έχουν λοιπόν πάρα πολλά
0: αν. Μέχρι στιγμής αυτά τα αν που έχεις πει είναι εάν το καλάθι της ΔΕ θα είναι γεμάτο.
1: Το καλάθι της ΔΕ θα είναι γεμάτο.
0: Μισογεμάτο.
1: Θα είναι γεμάτο. Κοίταξε, το μετέπειτα είναι.
0: Κοίταξε, αυτό λέγαμε και στην προηγούμενη ΔΕ. Αλλά
1: δεν το λέγαμε.
0: Αυτό λέγαμε και στην προηγούμενη Σπύρο μου. Αυτό λεγόταν, να το πούμε έτσι.
1: Αυτό να το δεχτώ.
0: Να το πω αλλιώς. Αλλά φαίνεται ότι δεν είχε δυναμική αυτό το πράγμα στην κοινωνία.
1: Όχι, γι' αυτό το λόγο μετά αναγκάστηκε ο κύριος Μητσοτάκης και βλέποντας και τη δημοσκοπική λειψιδρία να επανέλθει, να ανακοινώσει νέα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο, να ανακοινώσει αύξηση του κατώτατου μισθού. Χωρίς βεβαίως να προβλέψουν ότι αυτή η αύξηση, την αύξηση αυτή την κατάπιε ο πληθωρισμός. 5,4% ο πληθωρισμός, ε. Δεν είναι καλά τα πράγματα, έχουμε και τα φωνάζουμε. Η
0: ακρίβεια...
1: Πιστεύεις
0: ότι θέμα πρόβλεψης είναι αυτό?
1: Το ότι να πατάξουν την ακρίβεια.
0: Όχι, ότι θα την κατάπινε ο πληθωρισμός.
1: Όχι, νομίζω ότι το ξέρουν εκ των προτέρων. Δεν είναι, το ξέρουμε εμείς που δεν μπορούμε να
0: δεν
1: κανονίσουμε,
0: και...
1: να διαχειριστούμε τα δικά μας οικονομικά.
0: Δεν
1: θα το ξέρουν αυτοί. Εν πάση περιπτώσει. Έχω την εντύπωση ότι έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη.
0: Ωραία. Τι κρατάς λοιπόν από τη σημερινή έτσι ομιλία του Πρωθυπουργού?
1: Ξεκάθαρη.
0: Είναι κάτι θα βγάζεις ένα τίτλο, ας πούμε.
1: Ξεκάθαρα προεκλογική ομιλία. Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο κύριος Μητσοτάκης. Θα αρέσει αυτό στο Λάσκαρη αυτό που θα πω. Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ότι είχε απέναντί του ένα αμιγώς κομματικό ακροατήριο. Το,
0: δηλαδή, εκμεταλλεύτηκε
1: και... το εκμεταλλεύτηκε από την άποψη. Είμαστε σε ετοιμότητα. Είμαστε η μοναδική δύναμη ευθύνης. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να γυρίσει την Ελλάδα 3 τετραετίες πίσω.
0: Δηλαδή, αν δεν ήταν κομματικό το ακροατήριο, δεν θα τα έλεγε αυτά.
1: Ενδεχομένως να μην ήταν τόσο, αν θέλεις, επιθετική η ρητορική του. Μα το συνέδριο κάθε κόμματος ενδείκνυται για τέτοιου είδους ομιλίες. Το εκμεταλλεύτηκε.
0: Πιο δυναμικές,
1: ναι. Λίγο πιο δυναμικές, έτσι και πιο.
0: Κοίτα να δεις όμως τώρα. Εγώ επέλεξα να αρχίσουμε με την όμορφη πόλη έτσι, να το ηρεμήσω το πράγμα και τσιτώσαμε λιγάκι.
1: Δεν πειράζει και πολύ καλά έκανες.
0: Λοιπόν, να σου πω, και, να σου πω έτσι, γιατί αρχίσαμε με αυτό. Γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Βογιατζής. 15 Μαΐου του 2023, σε ηλικία 88 ετών. Και αυτό η όμορφη πόλη, έτσι, του Άκου Δασκαλόπουλου και του Μικη Θεοδωράκη, ήταν μια από τις πολύ όμορφες στιγμές του, το 1966, στο Θέατρο Πάρκ, στην ομώνυμη παράσταση. Έχουν γίνει πολλές εκτελέσεις της όμορφης πόλης. Εμένα είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ. Ξέρω ότι σου αλλάζω κλίμα τώρα.
1: Καθόλου.
0: Νομίζω ότι είσαι δεκτικός σε αυτό.
1: Απόλυτα.
0: Όμως θεωρώ ότι έχει έναν πολύ ιδιαίτερο λυρισμό αυτή η εκτέλεση από τον Γιάννη τον Βογιατζή.
1: Ό,τι και να λέμε τώρα για το καλλιτεχνάρα σε όλα τα επίπεδα. Λείπουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν αφήσει μια πολύ βαριά και πολύ έτσι δυνατή παρακαταθήκη, αλλά λείπουν. Θα μπορούσαν να αφήσουν πολύ περισσότερα.
0: Όταν έβλεπα πολύ μικρούλα τις ελληνικές ταινίες,
1: ναι,
0: αυτά τα φοβερά έτσι musical που τραγουδούσε ο Γιάννης Βογιατζής, νόμιζα ότι δεν είναι πραγματική αυτή η φωνή. Ότι η φωνή του ήταν τόσο λυρική στα αυτιά μου και τόσο μελωδική και τόσο σε συχνότητες. Πραγματικά με παραξένευε το πώς μπορεί ένας τραγουδιστής να πιάσει αυτούς τους ήχους.
1: Ως πιτσιρικάς μαγευόμουν πραγματικά όταν σε αυτή την περιβόητη ελληνική ταινία, εκεί που τραγουδάει ένας ουρανός το μαστέρια.
0: Όντως,
1: λέω τώρα,
0: θυμάσαι και τη σκηνή.
1: Και με κοιτάς και στα μάτια, Λάσκαρη, ας το περίμενα, θα γυρίσω στην Κατσαμπέκη.
0: Εμένα, όταν
1: νομίζω ότι είναι καλύτερα.
0: Για ουρανούς και αστέρια τώρα. Κοιτάς το Λάσκαρη. Ή τουλάχιστον κοιτά τη Δέσποινα Καλοχέρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Στο 211-200-8200. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Όσοι δεν θέλετε, ρε παιδί μου, βαριέστε να γράψετε. Θα πάρετε τηλέφωνο.
0: Βεβαίως.
1: Στο 211-200-8200. Θα επικοινωνήσετε με την κυρία Καλοχέρη και η κυρία Καλοχέρη με ταχύτητα φωτός θα μας φέρει τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Επίσης να πούμε ότι όσοι δεν θέλετε να μιλήσετε, γιατί μπορεί να σας ακούνε κάποιοι, mm-hmm. στέλνετε μήνυμα, στέλνετε mail στο studio@realfm.gr. Λοιπόν, για έλατε να ζωντανέψουμε λίγο. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, ε! Παρασκευή βράδυ, κάποιοι θα βγείτε έξω να διασκεδάσετε. Να προσέχετε. Να προσέχετε. Δεν πίνουμε και οδηγούμε μαζί. Συγχρόνως, mm-hmm. τα έχουμε πει αυτά. Θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναλέμε, αλλά σε κάθε περίπτωση, Παρασκευούλα σήμερα, συνηθίζουμε το πρωί να λέμε, Ελένη, ότι δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου.
0: Βέβαια, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραία έτσι η τοποθέτηση. Τώρα, με το που είπες εσύ αυτό, εμένα μου βγήκε μπροστά μου, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, ήταν αυτόματα. Ναι. Θεσσαλονίκη, 200 τροχαίες παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα μέσα σε 24 ώρες. Έτσι, μόνο στη Θεσσαλονίκη.
1: Μόνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Μόνο στη Θεσσαλονίκη.
1: Όταν επέστρεφα τώρα, γιατί την έκανα αρκετές φορές στη διαδρομή, μετά την έξοδο της Αττικής Οδού, εκεί προς το αεροδρόμιο, είναι η επέκταση της Αττικής Οδού. Επειδή μου υποδηγεί στο Μαρκόπουλο και στα, mm-hmm. και στα διάφορα. Λοιπόν, έχει όριο ταχύτητα στα 70 χιλιόμετρα. Έχω ξεκινήσει ένα κοινωνικό πείραμα εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έτσι, ένα κοινωνικό πείραμα και για την ησυχία μου αλλά και για την τσέπη μου. Πηγαίνω με τα όρια ταχύτητας, γιατί υπάρχουν πλέον όσο πάνε και πληθαίνουν οι κάμερες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι βρυσίδι έχω φάει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το πόσες βασιλικές μου έχουν έρθει στο κεφάλι.
0: Κάτσε και εσύ στη δεξιά λωρίδα.
1: Μα στη δεξιά κάθομαι. Γιατί πιστεύεις ότι στη δεξιά πηγαίνουν με 70?
0: Αυτό το πράγμα, η προσπέραση από τη δεξιά λωρίδα το μεταξύ είναι μαγικό.
1: Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω ποιο βλαμμένο το ανακάλυψε. Διότι είναι φοβερό το πως συνεννοείται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Φόρτσα Παοκάρα, καλησπέρα. Έτσι, αγόρι μου. Έχουμε, ξέρεις, ένα μπιφ με τον Φόρτσα Παοκάρα.
0: Ναι, δεν τα πάτε καλά.
1: Εγώ τον αγαπάω.
0: Μα είναι τόσο γλυκός.
1: Είναι γλυκούλης, ναι. Είναι και Φόρτσα και Παοκάρα.
0: Ναι.
1: Φέτος πάντως, χρόνια πολλά για τα 100 χρόνια ο ΠΑΟΚ. Ήτανε παρολίγων σε όλα πρώτος. Παρολίγων πρωταθλητής, παρολίγων κυπελούχος. Παρολίγουν από εδώ, παρολίγουν από εκεί. Λοιπόν, γράφει ο Φόρτσα, Παοκάρα, και έλεγα πόσο χάλια να πάει Παρασκευή βράδυ και τσουπ Παπαδάκης. Δεν μας λυπάται κανένα. Ακριβώς. Δεν υπάρχει σωτηρία, Φόρτσα Παοκάρα, δεν υπάρχει σωτηρία. Καλά το κατάλαβες.

0: Queen με τους εξωγήινους, με τον Freddie Mercury, ο Λάσκαρης. Αυτή είναι εξωγήινη, ρε παιδί μου. Τέτοιες μουσικές δεν υπάρχουν, δεν γίνονται. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι σήμερα μέχρι τις 11 η ώρα που θα είμαστε παρέα.
1: Θα είμαστε παρεούλα.
0: Θα μιλήσουμε, θα πεταχτούμε και μέχρι την Τουρκία. Αυτή η επιθετική, αναθεωρητική ρητορική της Τουρκίας έχει αρχίσει λίγο και μετουσιώνεται και σε κάποια άλλα πραγματάκια.
1: Νομίζω ότι η Τουρκία θα τα συζητήσουμε με τον Νίκο τον Ανούρη, τον ανταποκριτή μας. Η Τουρκία επιλέγει τις στιγμές να αναζωπυρώσει αυτή την κατάσταση. Να δούμε πώς αυτό γίνεται έτσι κατανοητό μέσα στην Τουρκία. Ποιο είναι το κλίμα που υπάρχει. Τι μεταδίδει ο τουρκικός τύπος σε σχέση με αυτά, πόσο το αναβαθμίζουν το θέμα.
0: Και αν έχουν καταλάβει οι Τούρκοι ότι ό,τι νόμους και αν ψηφίσουν υπέρ τους και κατά της Ελλάδας, τι εννοώ, παραδείγματος χάρη τώρα περνάνε τον νόμο ότι γαλάζια πατρίδια, πατρίδα. Τα μισά νησιά του Αιγαίου ανήκουν στην Τουρκία. Έχει αυτό το αφήγημα λοιπόν, το οποίο το διδάσκουν, και αυτό είναι για μένα το πιο επικίνδυνο από όλα, το διδάσκουν στα παιδιά. Οι επόμενες γενιές των Τούρκων θα έχουν στο μυαλό τους ότι οι κακοί Έλληνες μας έχουν πάρει το μισό Αιγαίο. Αυτό λοιπόν πρέπει, αυτό τον αστερίσκο θα πρέπει να τον βάλουμε πολύ έτσι μέσα στο μυαλό μας, η πολιτεία δηλαδή και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα το ότι με τη γαλάζια πατρίδα και με αυτό το νόμο ουσιαστικά ισχυρίζονται κάποια πράγματα, ποσός μας ενδιαφέρει, διότι δεν έχει καμία απολύτως ισχύ. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς αύριο το πρωί η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει ότι η Σικελία, επειδή υπάρχουν και 2-3 ελληνικά χωριά, η Σικελία ψηφίζουμε ότι είναι δικιά μας και να ισχύει.
1: Κοίτα, οι απαντήσεις δόθηκαν χθες.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, επισήμως, διαστόματος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια. Υπήρξαν και διπλωματικές πηγές που αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι η Ελλάδα κρατάει μια πάρα πολύ σταθερή γραμμή σε σχέση με αυτό.
0: Είναι γεγονός.
1: Δηλαδή, προφανώς είμαστε εκεί στο διεθνές δίκαιο σταθερά. Είναι το εσωτερικό ακροατήριο της Τουρκίας που νομίζω ότι έχει στοχεύσει ο Ερντογάν όταν παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά με τον Νίκο τον Ανούρη. Να δούμε όμως, θα δούμε και ένα εσωτερικό ζήτημα δικό μας που έχει να κάνει με αυτή τη φοβερή απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ, με τις εκτελέσεις παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας, μία ολόκληρη εγκληματική ομάδα που έκανε τις απάτες αυτές. Κάποιος λέει δήλωνε 500 παραπεμπτικά.
0: Είναι απίστευτο, έτσι.
1: Το σύστημα δεν πρέπει να χτυπήσει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά στο σύστημα, τα οποία κενά αυτά τα εκμεταλλεύονται αυτοί οι επιτίδοι, αυτοί οι απατεώνες. Το έχουν επισημάνει οι ειδικοί. Έχουμε συνομιλήσει πάρα πολλές φορές και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, και γενικότερα με πάρα πολλούς γιατρούς που μας επισημαίνουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Μας το είχαν επισημάνει εδώ και
1: δεν
0: πάρα πολύ καιρό.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως
0: δεν είναι η πρώτη
1: που
0: φορά.
1: Γίνεται αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα έγινε σε αυτή την κατηγορία στις φυσικοθεραπείες. Αλλά έχουν υπάρξει και άλλα τέτοια περιστατικά. Δεν ξέρω, εμένα μου κάνει εντύπωση. Αυτό δεν μπορεί να κλειδώσει κάπως. Δηλαδή, εδώ πέρα, για παράδειγμα, υπάρχουν αντιδράσεις ανθρώπων που μας παίρνουν και εμάς εδώ και στο Μανώλη, σε κάποια χωριά, για παράδειγμα της Κρήτης, που δεν υπάρχει ειδικός γιατρός για να χτυπήσει, να βγάλει παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες. Έχουν τον παθολόγο, για παράδειγμα, και οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν παραπεμπτικά. Και εδώ, με μια τεράστια ευκολία, μοιράζονται παραπεμπτικά έτσι 500, μα 500.
0: Υπάρχουν πολλά κενά στο σύστημα. Πρέπει λοιπόν αυτά τα κενά να τα βρουν, να τα φτιάξουν, να τα αντιμετωπίσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είχαμε διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους, γιατί δεν είναι το πρώτο, δεν είναι η πρώτη υπόθεση.
1: Είναι
0: πάρα πολλές υποθέσεις. Και συνεχώς ακούμε τα ίδια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είμαστε σε μια χώρα, Ελένη μου, που δυστυχώς πρώτα απ' όλα πρώτα βάζουμε τα παπούτσια μας και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας.
1: Ναι, σε λίγο ανάποδα το πηγαίνουμε το πράγμα.
0: Και είμαστε σε μια χώρα που για τον κοινωνικό τουρισμό έφτασαν στο σημείο κάποιοι συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας, να προσπαθούν από τη Δευτέρα να μπουν στην πλατφόρμα, και είχε φτάσει Παρασκευή και ακόμα δεν είχαν καταφέρει να κάνουν την αίτηση.
1: Και κάποιοι δοκίμασαν να μπουν ακόμα και σε ώρες τελείως έτσι, 2 ώρα το βράδυ, 3 ώρα, 4. Να βάζεις ξυπνητήρι δηλαδή για να μπορέσεις να μπει στην πλατφόρμα.
0: Εκείνα τα 24 ώρα στέλνανε μηνύματα και λέγανε εμένα ήταν η καλύτερη μου. Διότι μου στέλναν μηνύματα και μου γράφανε, Παπαδάκι, είμαστε ξύπνοι, διότι έχουμε σηκωθεί από τις 3 η ώρα για να μπούμε στην πλατφόρμα. Και τα μηνύματα αυτά, 5,5 ώρα που τα έστελναν οι άνθρωποι, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, σε συγκεκριμένα βήματα η πλατφόρμα ρέταρε, κολούσε.
1: Εδώ είδες όμως, δεν κολλάει τίποτα. Είδες πόσο εύκολα εδώ πέρα γίνεται.
0: Μην ορκίσεις.
1: Όχι, εννοώ εδώ για το νεοποίηλε.
0: Α, για το νεοποίηλε. Α, νόμιζα για το δικό μας. Γιατί την ημέρα εκείνη είχε κολλήσει και ο υπολογιστής Στεφανίας.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Κολλητικό θα είναι.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής. Γεια σου, ρε Α, το Σαρδάμ πάει σύννεφε. Τι έγινε, ρε Λάσκαρη, με μάτια, ξέρεις. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, είσαι και μορφόπεδο.
0: Αυτό εννοείται. Όχι όμως σαν το γνωστό ομορφόπεδο. Εγώ ούτε μετακλητός υπήρξα ποτέ, ούτε τίποτα πρέπει να σου πω. Δεν είναι τόσο ομορφόπεδο. Α, να τα λέμε και αυτά. Ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής λέει το εξής. Παρέα κάνατε φέτος με το Φόρτσα Μπαουκάρα. Επειδή είμαι γάβρος, κατάλαβες. Επειδή στο ποδόσφαιρο ήταν μια πολύ πετυχημένη χρονιά. Και εμείς, στο παραλίγο. Όλα στο παραπέντε, μη σας πω στο παραδέκα. Παραλίγο πρωταθλητές κι εμείς. Τι όχι και παραλίγο. Γιατί πήραμε πρωτάθλημα? Όχι. Στο παραλίγο. Στο παραπολύ, αυτό εννοείς. Α, αυτό το δέχομαι. Να δούμε τώρα. Θα την πάρουμε τη δεύτερη θέση ή και αυτό θα μείνει στο παραλίγο. Κύπελο, στο πολύ παραπολύ. Σε αυτό έχεις δίκιο, Γιάννη. Να αντιλαϊκιστεί αμέσως. Μην αφήσεις και εσύ τίποτα να πέσει γάμου.
1: Θα μιλήσουμε και για τις αποσκευές του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν πρέπει να μιλήσουμε και γι' αυτό σήμερα.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αν είναι γεμάτες, πώς γύρισε, με γεμάτες, με άδειες,
0: ναι,
1: από το Πεκίνο. Τι έχει στις αποσκευές του.
0: Τι έχει στις αποσκευές του, πρώτα απ' όλα.
1: Τι έχει στο μυαλό του, δεν θα το βρούμε.
0: Στο μυαλό μου δεν θα το βρούμε ποτέ.
1: Ούτε
0: στις αποσκευές. Ούτε
1: στις αποσκευές.
0: Πρώτα απ' όλα η εικόνα.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ το Βίτσιο, εντάξει, η Πετριά. Κάθισα και είδα τις δηλώσεις ζωντανά. Έτσι, και του Σι Τζιπίνγκ και του Τραμπ. Από τη μία πλευρά είχες ένα πρόεδρο της κινέζικης αυτοκρατορίας, γιατί αυτό σου έβγαζε ο Σι Τζιπίνγκ, όλα με απόλυτη διαχείριση, με επιχειρηματολογία, με πειθαρχία, με την παγίδα του Θουκυδίδη. Την ανακαλύψαμε και εδώ στην Ελλάδα. Λάσκαρη, εμείς το πρωί που λέμε και τα αρχαία γνωμικά, την παγίδα του Θουκυδίδη, κάθε φορά όποτε τυχαίνει και είσαι, δεν λέω κάθε μέρα ότι ήταν. Την παγίδα του Θουκυδίδη την είχαμε πει, η οποία βεβαίως ο Θουκυδίδη είναι ο Γκράχαμ Άλισον, αυτός ο οποίος, ο ιστορικός, ένας καθηγητής ιστορικός των ΗΠΑ, ο οποίος την έχει ονομάσει η παγίδα του Θουκυδίδη. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, το μάθαμε όλοι και το είπε. Η παγίδα του Θουκυδίδη, εμείς είμαστε η ανερχόμενη δύναμη, του είπε του Τραμπ. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Ελπίζω κάποιος να το έχει εξηγήσει.
1: Νομίζω ότι μια χαρά το κατάλαβε.
0: Εμείς είμαστε η ανερχόμενη δύναμη. Εσείς είσαστε η ισχύουσα, αλλά. Ναι.
1: Είτε με τον τρόπο Τραμπ. Είτε με τον τρόπο Σι.
0: Ναι.
1: Με όποιο τρόπο. Έγινε deal εκεί πέρα.
0: Ασφαλώς και έγινε deal.
1: Γίνανε deal, που λένε.
0: Ναι, ναι. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Απλά
1: ένας,
0: η εικόνα, ρε παιδί μου, ήταν.
1: Βάζοντας λίγο Θουκυδίδη, αφήνοντας. Δεν ξέρω τι κατάλαβε ο Τραμπ σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει,
0: αυτό
1: λέω, εξήγησε
0: το
1: μετά.
0: Εξήγησε, ναι.
1: Ο άλλος, λίγο Ιράν και τα λοιπά, ναι, να το βρούμε.
0: Ο Τραμπ ήταν.
1: Όμως πίσω απ' όλα είναι το deal. Οι συμφωνίες.
0: Ο Τραμπ ήταν I love you, I like you, you are a very good friend, we are going to do very good things together, let's go and eat.
1: Ναι, let's go σε τίτλους.
0: Πάμε.
2: Real FM.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
5: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγωνία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Σαρώνει στην άσφαλτο.
14: Σκίζει τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
12: στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
12: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 2273-3996
12: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
15: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
1: Μην τον κύριο Πέτρο Λιμπερίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Καλησπέρα σας, κύριε Λιμπερίδη.
0: Καλησπέρα σας.
16: Καλησπέρα, κύριε Κατσαβέκη και κύριε Παπαδάκη.
1: Ξέρετε, νωρίτερα λέγαμε εδώ στο στούντιο με το Σπύρο ότι πώς είναι δυνατόν να μην χτύπησε, όπως λέμε έτσι μεταφορικά, το σύστημα όταν τόσα παραπεμπτικά, 500 παραπεμπτικά το μήνα εκτελούσε ένας φυσικοθεραπευτής.
16: Ναι, δυστυχώς εκείνη την περίοδο που έγιναν αυτές τις παραβάσεις δεν υπήρχε η διασφάλιση που υπάρχει σήμερα, ούτε με τη δυναμικότητα που έχουμε θεσπίσει εδώ και περίπου 2 χρόνια. Και περίπου 3 χρόνια που έχουμε το on-time password, ο κωδικός που έρχεται ως SMS στο πιστοποιημένο απολύτως κινητό του κάθε ασφαλισμένου.
0: Δηλαδή λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συγγνώμη για τη διακοπή, συμπαθάτε με κύριε Λιμπερίδη, αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε είναι οχυρωμένο το σύστημα με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούν να γίνουν ανάλογες απάτες.
16: Απολύτως οχυρωμένο και μάλιστα αυτό αισθάνομαι και εγώ υπερήφανος που σαν διοίκηση το διεκδικήσαμε και το μαζί βέβαια με τον ΕΟΠΗ και το Υπουργείο Υγείας το επιβάλαμε, διότι θέλαμε να μην υπάρχει ούτε ένα ίχνος όσον αφορά την παροχή της φυσικοθεραπείας ότι κάτι συμβαίνει. Να λοιπόν που τελικά κάτι συνέβαινε σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις και αυτές ήταν όπως σας είπα περιπτώσεις της χρονολογίας 21-22. Mm-hmm. Τώρα, γιατί δεν έγιναν οι έλεγχοι, γιατί δεν υπήρχε ένα
1: ακριβώς,
16: σύστημα το οποίο
1: ακριβώς,
16: να
1: γιατί
16: χτυπάει.
1: Ναι, ναι.
16: Αυτό είναι, δεν είναι δικό μας θέμα, είναι θέμα του ΕΟΠΗ. Βέβαια, να σας πω ότι προκλήθηκε όλη αυτή η ιστορία από μια καταγγελία μιας ασφαλισμένης, την οποία συγχαίρω δημόσια, δυστυχώς δεν μπορώ να πω το όνομά της, η οποία επέμενε, αφού δεν βρήκε την κατάλληλη ανταπόκριση από τις άλλες υπηρεσίες που είχε απευθυνθεί, έκανε μία αναφορά επώνυμη έτσι, στον σύλλογο τον δικό μας. Εμείς πήραμε μια απόφαση και κάναμε παραπομπή στις αρμόδιες αρχές για να ελέγξουν και έτσι είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι όλα αυτά που γίνονται, δηλαδή οι υπερβάσεις, τελικά δεν ενδιαφέρουν τον ΕΟΠΗ, γιατί ο ΕΟΠΗ 80 εκατομμύρια είναι να πληρώσει το χρόνο, 80 θα πληρώσει. Τι και αν γίνουν 150, τι και αν γίνουν 200 εκατομμύρια, οι φυσικοθεραπευτές θα επιστρέψουν πίσω και οι άλλοι πάροχοι βέβαια τα χρήματα τα οποία είναι ας πούμε υπέρβαση στον προϋπολογισμό. Τα γνωστά claw back rebate τα οποία ισχύουν από το 2013 τα έχουμε αναδείξει πολλές φορές και τα ξέρετε κι εσείς.
1: Κύριε Λιμπερίδη, η γυναίκα η οποία έκανε την καταγγελία πώς διαπίστωσε ότι υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή τι ακριβώς εντόπισε εκείνη?
16: Ξέρετε, υπάρχει ο ατομικός φάκελος υγείας στον ΕΟΠΗ εδώ και αρκετά χρόνια, πρέπει να είναι 7 χρόνια. Μπορεί ο κάθε ασφαλισμένος να ελέγχει τι έχει γίνει στο όνομά του, εξετάσεις, διαγνωστικές, φυσιοθεραπείες κτλ. Η κυρία λοιπόν είχε ένα πρόβλημα υγείας, πήγε σε έναν ορθοπαιδικό, της έγραψε, μάλλον προσπάθησε να συνταγογραφήσει φυσικοθεραπείες, της είπε ότι δεν μπορεί να συνταγογραφήσει γιατί της είχε κάνει. Είναι 2 φορές το χρόνο. Λοιπόν, αυτή είπε: εγώ δεν έχω πάει ποτέ μου σε φυσικοθεραπευτή. Και όταν μπήκε στο φάκελο, είδε και τον γιατρό που συνταγογράφησε, τον οποίο δεν τον γνώριζε, έκανε αυτή την καταγγελία. Προσπάθησε να βρει την άκρη του νήματος και καλά έκανε, διότι αν δεν ήταν αυτή, δεν θα αποκαλύπτονταν ίσως αυτό το κύκλωμα, το οποίο σημειωτέμουν πρώτη φορά που εμφανίζεται στη φυσικοθεραπεία και όπως σας είπα, ευτυχώς έχει θωρακιστεί πλήρως. Με τη συμβολή τη δικιά μας και βέβαια με τη συμβολή του ΕΟΠΗ και του Υπουργείου Υγείας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην ψυχοθεραπεία.
0: Κύριε Πρόεδρε, επειδή το επαναλάβατε αυτό και στην αρχή, μπορώ να κάνω μια διευκρινιστική ερώτηση, σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, αν ένας γιατρός έχει το ονοματεπώνυμό μου και έχει και το άμκα μου, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ερήμην μου να γράψει είτε φάρμακα στο ΆΜΚΑ το δικό μου, είτε να γράψει συνταγές. Και αν εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν έχω άειλη για να μου έρθει μήνυμα στο κινητό, αυτό να περάσει κάτω από τα ραντάρ.
16: Η περίπτωση της φυσικοθεραπείας, θα σας μιλήσω γι' αυτό και όχι για τα φάρμακα, εγώ αυτό που γνωρίζω πολύ καλά. Όπως σας είπα, έχουμε μια συλλογική σύμβαση με τον ΕΟΠΗ και κάνουμε τις διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση κτλ. Στο σύστημα λοιπόν, μάλλον στη συνταγογράφηση της φυσικοθεραπείας ισχύει αποκλειστικά μέσα από το σύστημα του ΕΟΠΗ, όχι της ΕΔΙΚΑ. Έχει επιβληθεί μέσα από το σύστημα, αν έχεις το πιστοποιημένο σου αριθμό κινητού να μπορεί να συνταγογραφήσει ο γιατρός. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν, γιατί ή δεν είσαι στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας στο COV το κινητό σου, ή δεν έχεις ταυτοποιήσει το κινητό σου μέσα στο σύστημα, όπως σας είπα, στον ατομικό φάκελο υγείας. Αυτό διασφαλίζει πλήρως. Και όταν συνταγογραφεί ο γιατρός, έρχεται σε εσάς ένα μήνυμα, όπως είπα, στο πιστοποιημένο κινητό, το οποίο μήνυμα είναι ένα SMS, ένα OTP, όπως κάνουν μεταφορά στα χρήματα στην Εθνική, να σας πω έτσι απλά, το οποίο αν δεν το παραδώσετε εσείς σε μένα, εγώ δεν μπορώ να εκτελέσω το παραπεμπτικό. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ο ασθενής μου λέει λάθος αριθμό, ένα πτυχίο να μην είναι σωστό, δεν περνάει το παραπεμπτικό, είναι άκυρο. Όπως αντιλαμβάνεστε, άρα υπό την άγνοια του ασφαλισμένου δεν υπάρχει περίπτωση να συνταγογραφηθεί φυσικοθεραπεία. Σε καμία περίπτωση.
1: Να σας ρωτήσω, αναφερθήκατε στο clawback. Άρα για εσάς, σε σχέση με αυτή τη συγκεκριμένη απάτη, τι επίπτωση υπάρχει?
16: Εμείς εκείνη την εποχή που έγινε αυτό, πληρώσαμε εμείς οι υπόλοιποι τα χρήματα τα οποία καταναλώθηκαν, εισπράχθηκαν σε αυτόν τον συνάδελφο σε εισαγωγικά.
1: Δηλαδή τι ποσό?
16: Από ό,τι λένε οι πληροφορίες είναι και 260.000. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και περισσότερο αυτό που ερεύνησε, γιατί ξέρετε έγιναν έρευνες, κλήθηκαν ασφαλισμένοι, δεν είναι από την μία και μοναδική ασφαλισμένη. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για εκατοντάδες, χιλιάδες μάλλον, επισκέψεις, εκατοντάδες παραπεμπτικά. Άρα λοιπόν έγινε κατάθεση από πολίτες οι οποίοι βεβαίωσαν ο ένας μετά τον άλλον ότι δεν έκαναν ποτέ τους φυσικοθεραπεία και ότι υπό την άγνοια τη δικιά τους έγινε η συνταγογράφηση, και έτσι αποκαλύφθηκε αυτό και δέσαν την οικονομική αστυνομία αυτό το περιστατικό, αυτή την περίπτωση.
1: Αυτό είναι ένα χρέος, τεχνητό χρέος, εντός αγωγικών δηλαδή, που είναι σε βάρος των φυσικοθεραπευτών, έτσι, σωστά, δεν το λέω?
16: Βεβαίως, και δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε, όταν επιβλήθηκαν με τον κίνδυνο της πτώχευσης της χώρας το 2013 τα μνημόνια, δεν περίμενε κανένας ότι μετά από 10 χρόνια θα έχουμε μνημόνια, όταν έχουμε πλεονάσματα, έχουμε πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Εγώ περίμενα τον Πρωθυπουργό της χώρας να πει ότι σε 2-3 χρόνια θα μηδενίσουμε τα clawback και τα rebate. Είμαι αυτή τη στιγμή στην Πρίστινα. Εδώ είναι η Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Συλλόγων. Έχουμε καταθέσει και έχουμε πάρει ένα ψήφισμα ομόφωνα. Ξέρετε, δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να επιβάλλει clawback και rebate σε υπηρεσίες. Υπάρχει σε φάρμακα, σε προϊόντα ένα μικρό rebate αυτού του είδους. Το 20% και το 30% το πρόβλημα. Σας πω τα περσινά νούμερα για να καταλάβετε.
1: Ναι.
16: Λοιπόν, πέρυσι το κλειστός προϋπολογισμός για τη φυσικοθεραπεία ήταν 79.700.000.
1: Mm-hmm.
16: Είχαμε 105 εκατομμύρια ευρώ εκτελεσμένες συνταγές, απόλυτα εκτελεσμένες, όπως σας είπα, επειδή ισχύει το OTP, και οι φυσικοθεραπευτές θα πληρωθούν τα 80. Άρα λοιπόν τα 25 εκατομμύρια θα αναγκαστούν να τα γυρίσουν πίσω ή να μην τα πληρωθούν ποτέ, να το πω καλύτερα, οι φυσικοθεραπευτές. Μιλάω μόνο για τη φυσικοθεραπεία, δεν μιλάω για τους υπολείπους παρόχους. Και βέβαια εδώ έχει δημιουργηθεί ένα τεχνητό χρέος, το έχετε πει. Αυτό το τεχνητό χρέος δημιουργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Και επειδή μπαίναν σε δόσεις όλες αυτές οι αποπληρωμές, μιλάμε ότι πληρώνουμε εμείς δόσεις του 18-19, αυτές είναι μέχρι 120 δόσεις, πληρώνουμε το 21. Πληρώνουμε το 22, τώρα έχει μπει το 23, έχει ανασταλεί για να πάει 2-3 μήνες πίσω. Πληρώνουμε το τρέχον clawback, το οποίο θα είναι 20%, θα υπολογιστεί το 70% παρακρατεί του 20, δηλαδή περίπου 15-16%. Συν το φόρο που παρακρατεί σε μια ατομική επιχείρηση, ξέρετε, το πληρώνεται από το δημόσιο, στο τέλος πληρώνεσαι κάτω από τα μισά.
1: Mm-hmm.
16: Αυτό είναι τραγικό. Είναι σε μια εποχή που η χώρα μας πανηγυρίζει γιατί βγήκε από τα μνημόνια. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, είναι τραγικό να λέμε εμείς ότι αποπληρώνουμε το χρέος και να βασίζουμε το ασφαλιστικό μας σύστημα στην πλάτη των παρόχων. Είναι τρομερό και πρέπει να σταματήσει. Το έχουμε αναδείξει πολλές φορές. Δυστυχώς, η κυβέρνηση αυτή και οι προηγούμενες δεν χρηματοδοτούν το χώρο της υγείας, δεν χρηματοδοτούν τους ιδιώτες, γιατί κυρίως τους ιδιώτες αφορά, διότι είναι οι στιλοβάτες ιδιώτες. Ξέρετε, πρωτοβάθμια φροντίδα, διαγνωστικά, φυσικοθεραπεία και όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχει. Υπάρχει σε μικρό βαθμό στο δημόσιο.
0: Επειδή είμαστε σίγουροι με την Ελένη, κύριε Πρόεδρε, ότι το έχετε θέσει αυτό στους αρμόδιους υπουργούς, το έχετε θέσει θεσμικά.
16: Πάνω από 10 χρόνια φωνάζουμε Δυστυχώς δεν μας ακούει κανένας.
0: Ας αφήσουμε τα υπόλοιπα εννέα. Φέτος, σε πάση περιπτώσει, τι απάντηση σας δίνουν σε αυτά τα αιτήματα, τα οποία σε εμάς τουλάχιστον μας ακούγονται και ιδιαίτερα λογικά, έτσι.
16: Το ψήφισμα που έχουμε εγκρίνει σήμερα για ψηφοφορία, είναι ότι απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δίκαια και προβλεπόμενη αμοιβή. Δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δίκαια και προβλεπόμενη αμοιβή.

0: αν μην παρέχει. Σταμάτα την παροχή μέχρι και που φτάνουν. Όταν εσεί έχετε 50 ευρώ, πάτε στο εστιατόριο και τότε για 70, ποιο θα τα πληρώσει. Είναι πολύ απλό.
1: Μόνο αν είναι φίλο μα ο
0: Το λέω έτσι πολύ λαϊκά για να καταλάβει. Δηλαδή,
1: καλά κάνετε και το λέτε έτσι. Για να το καταλάβουμε. Αλλά το θέμα είναι τι απάντηση σα έχουν δώσει. Δηλαδή, έτσι, βάλτε μα λίγο. Πώς να σας πω, μέσα από τις κλειστές πόρτες, όταν τους συναντάτε και τους λέτε ρε παιδιά, τι θα γίνει εδώ, μπαίνουμε μέσα, βάζουμε από την τσέπη μας, γιατί ουσιαστικά αυτό μας περιγράφεται.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, αυτό τι σας πρέπει, λένε λοιπόν, συνεχίστε να βάζετε από την τσέπη σας.
0: Θα δούμε, θα ενισχύσουμε, που είναι πολύ μεγάλη ανάγκη, θα βάλουμε κάτι λίγο, όταν είναι 25 εκατομμύρια μόνο για τη φυσικοθεραπεία. Φανταστείτε πόσο είναι όλα τα υπόλοιπα. Δεν έπρεπε να ληφθεί μια απόφαση από ένα σοβαρό κράτος και να πει φέτος χρηματοδοτώ 100-200 εκατομμύρια. Ξέρετε τι χρηματοδοτεί ο ΕΟΠΗ, μάλλον το Υπουργείο Οικονομικών των ΕΟΠΗ. Όσο είναι η αύξηση του ΑΕΠ της χώρας. Δηλαδή 2% στο 1.600 είναι περίπου η δαπάνη των ιδιωτών εμάς, διαγνωστικά κτλ. Άρα 30 εκατομμύρια. Όταν το έλλειμμα είναι 800. Πείτε μου εσείς πώς βγαίνει αυτό το νούμερο. Και απ' την άλλη έχουμε πλεονάσματα και είμαστε μια χαρά και πανηγυρίζουμε. Τώρα θα κάνει η χώρα μας μέσα στον Ιούνιο, άκουσα, 6,9 δις πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Δεν σας φαίνεται τραγικό αυτό? Δεν σας φαίνεται φεδρό να πληρώνουν οι πάροχοι όλη αυτή τη δαπάνη της υγείας για ποιον και γιατί? Και πείτε μου ένα κράτος, ένα που να έχει αυτές τις τραγικές συνθήκες. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
1: Μάλιστα. Τι να σας πω, είναι η επικοδομητική αυτή, εντάξει, οικονομική τώρα, πολιτική είναι, που έχουν στα χέρια, στο μυαλό τους. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Πώς το είχε πει ο Βαρουφάκης?
2: Πώς το είχε πει, η ασάφεια.
1: Δημιουργική ασάφεια. Δημιουργική ασάφεια. Αυτό είναι μια δημιουργική ασάφεια, απλά την πληρώνετε εσείς αυτή την ασάφεια.
0: Κοιτάξτε, προσπάθειες θεσμικού τύπου και μικρές γίνονται. Το ζήτημα είναι καθαρά του Υπουργείου Οικονομικών. Το Υπουργείο Υγείας αυτά έχει, δεν μπορεί να δώσει. Ο ΕΟΠΗ αυτά έχει, δεν μπορεί να δώσει, αν δεν χρηματοδοτηθεί. Και εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν παίρνει μια απόφαση να βγει επιτέλους αυτή η κατάσταση από όλους τους ιδιώτες εμάς? Δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι όλα τα διαγνωστικά. Οι κλινικές, οι μικρές κλινικές κλείνουν. Αυτές που δεν έχουν, εννοώ, χειρουργία και πρόσθετες αμοιβές. Δεν βγαίνει αυτή η κατάσταση. Θα καταρρεύσει όλο το σύστημα της πρωτοβάθμιας και στο τέλος δεν θα μπορεί να καλυφθεί ο ασφαλισμένος. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και πρέπει να λυθεί εδώ και τώρα. Όπως λέγαμε παλιότερα. Επαναλαμβάνω ένα σύνθημα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Λιμπερίδη.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και να ξέρετε ότι ο συγκεκριμένος, εκτός από τις υπόλοιπες συνέπειες, θα έχει και τα πειθαρχικά όργανα, τα οποία, ξέρετε, ένα νομικό πρόσωπο όπως είναι ο Σύλλογος, τα μέλη που παραβατούν θα πάνε και στα πειθαρχικά όργανα. Οπότε έχει να υποστεί και άλλες συνέπειες.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
1: Καλό
2: σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Real
3: FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πώς μου πετσόκοψες έτσι, αδερφάκι. Ωπο. Φοβερό. Εντάξει.
1: Εγώ τώρα εδώ διαβάζω.
0: Και τραγουδάρα κιόλας.
1: Διαβάζω ναι. Εδώ ένα απόσπασμα από την ομιλία του
0: κυρίου Μητσοτάκη.
1: Κύριου Μητσοτάκη, ότι η αποστολή ναι. Πια είναι να βρεθεί παντού, έτσι, συνομιλώντας με όλες τις ηλικίες
0: ναι, ναι.
1: Και όλα τα επαγγέλματα.
0: Έτσι.
1: Να δει, να ακούσει, να απαντήσει.
0: Εννοείται. Έτσι. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Okay.
0: Ποτέ δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Ποτέ δεν είναι αργά. Να ακούμε, μπας περιπτώσει, ναι. Και την ακρίβεια θα πατάξουμε και ναι. Τον ελέφαντα στο δωμάτιο βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία.

0: 3-4 χρόνια δεν ακούμε κάτι άλλο. Η κυβέρνηση λέει, άλλη κλεισέ. Η κυβέρνηση λέει, βλέπει το Υπουργείο Οικονομικών τον ελέφαντα στο δωμάτιο.
1: Τον βλέπει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο ελέφαντας στο δωμάτιο γράφει τη λέξη ακρίβεια. Τον βλέπει.
1: Ο ελέφαντας βλέπει το Υπουργείο.
0: Ο ελέφαντας μας έχει λιώσει προς το παρόν εμάς, όλους τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω τι γίνεται και στο Υπουργείο, να λέμε και του στραβού το δίκιο. Και επειδή με το Μάνο τον Ιφλή, να ξέρεις, κάθε πρωί έχουμε ξεκινήσει τη μάχη του κρεμμυδιού.
1: Μίλα μου γι' αυτό.
0: Πάμε. Πάω λοιπόν σε υπεραγορά και βλέπω. Μου λέει η Μαρία, φέρε κρεμμύδια. Ναι. Λέω εντάξει, θα βρω βατικιώτικα. Δεν βρήκα. Τα καλύτερα είναι τα βατικιώτικα, να ξέρεις. Από τα βάτικα, λάσκαρη. Ναι. Λοιπόν, είχε βιωτίας και Ινδίας.
1: Ναι.
0: 88 λεπτά το κιλό της βιωτίας, 88 λεπτά το κιλό από την Ινδία. Ναι. Και κάθομαι εκείνη την ώρα, το κοιτάω και λέω πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται, μάνα μου, έχει γίνει τόσο δύσκολος ο δρόμος από τη βιωτία μέχρι την Αθήνα.
1: Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό?
0: Όχι.
1: Ναι. Να σου πω γιατί γίνεται. Για να μην μπαίνουν διλήμματα άλλου τύπου. Κατάλαβες?
0: Μπράβο, ρε, λέει.
1: Να μην μπαίνουνε. Ναι. Να είναι ίδια η τιμή.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε εσύ να επιλέγεις καθαρά πια.
0: Μάλιστα.
1: Τι μ' αρέσει πιο πολύ? Η βιωτία μ' αρέσει.
0: Η βιωτία ή η Ινδία. Ναι, Ινδία. Σωστό. Ωραία. Λοιπόν, να. Μετά από 4 μέρες ξαναπηγαίνω. Μας έχουν τελειώσει τα κρεμμύδια. Με 88 λεπτά, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορούσα να πάρω και πολλά. Πολύ κρεμμύδια, αδερφέ. Ναι, άσε να πάνε.
1: Καλά, και πόσα
0: πήρες? Μου έχει αλλάξει τα φώτα, ρε παιδάκι. Τι θες τώρα, ρε μου. Σαλάτα φτιάχνουμε, να πούμε, μαρούλι κρεμμύδι μέσα. Φτιάχνουμε λάχανο κρεμμύδι μέσα. Φτιάχνουμε χωριάτικη εκ των πραγμάτων
1: κρεμμύδι.
0: Συζητάμε. Σύστα φαγητά δεν. Μία σάλτσα για μακαρόνια, εν πάση περιπτώσει. Τρία κιλά κρεμμύδι. Όχι τρία κιλά όμω. Όχι, μάνα μου, τρία.
1: Όχι, ωραία είναι η σάλτσα, η κόκκινη με το κρεμμύδι, καραμελωμένο κιόλα. Είναι ωραίο. Πες τη Μαρία, δεν είναι.
0: Ακαραμέλο το πάμε κάτω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τι έγινε, έχει. Όχι, Δέσποινα, αλλά εάν δεν. Αν είναι ορφανά, φέρτα εδώ. Φέρτα εδώ, μην ανησυχείς.
1: Ήταν μια δική μας στιγμή τώρα αυτή. Ναι, ναι. Δεν έπρεπε να βγει δημοσίως, αλλά δεν πειράζει.
0: Εσωτερικό joke.
1: Inside.
0: Inside joke.

0: Αδέρφια μας και έξω, γυναίκες και άντρες, συμπαθάτε μας. Εμένα δεν μου έχει μείνει άντερο. Δεν ξέρω τι ήθελα να πω πραγματικά. Κάπου το πήγαινα.
1: Κάτι για τα κρεμμύδια, έλεγε.
0: Α, για τα κρεμμύδια, ναι. Λοιπόν, μετά από 4 ημέρες, ξανά στην ίδια υπεραγορά. Έχουν τελειώσει τα κρεμμύδια, τα έχουμε φάει όλα, έχουμε μπουχτίσει, έχουν βγει από τα αυτιά. Μου λέει, πάρε, φέρει 4-5 κρεμμύδια. Λέω, πηγαίνω.
1: 4-5 όμως, λίγα.
0: 4-5, ναι, αυτή τη φορά, ναι. Γιατί είχαμε ρίξει και ένα τσακωμό ότι δεν γίνεται, ρε παιδάκι μου, αυτό το πράγμα με τα κρεμμύδια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξαναπηγαίνω στην ίδια υπεραγορά. Βιωτίας Ινδίας.
1: Πάλι το ίδιο, ρε παιδί μου.
0: Ναι. 0,92 τα βιωτίας, 0,92.
1: Ναι.
0: Και λέω και το εξής. Δεν φτάνει που έχει γίνει πολύ δύσκολη η διαδρομή από τη Βιωτία μέχρι την Αθήνα. Είναι τόσο δύσκολη όσο είναι από την Ινδία μέχρι την Αθήνα. Αλλά οι δυσκολίες αυξάνονται και παράλληλα. Ρε, μας δουλεύετε ψηλό γαζί. Ρε, κοιτάξτε τι γίνεται εκεί. Κοιτάξτε τι γίνεται με τις τιμές. Γιατί ο κόσμος σήμερα το πρωί μας στέλνανε μηνύματα συνταξιούχοι. Mm-hmm. Και μας έλεγαν ότι έχει 15 ο μήνας και τους έχει τελειώσει η σύνταξη.
1: Τι λες, αποκάλυψη.
0: Λοιπόν, ναι, θέλω όμως να σου πω το εξής. Κάθονται και ασχολούνται με όλα τα υπόλοιπα. Ούτε την ακρίβεια έχουν καταπολεμήσει. Ούτε τίποτα. Είναι σάφι.
1: Θες να μιλήσουμε και άλλο για κρεμμύδια.
0: Να μιλήσουμε για κρεμμύδια. Ναι. Τώρα με τόσο κρεμμύδι που για τόσο πολύ που μου ήρθε στιφάδο.
1: Στιφάδο και εμένα αυτό. Μου ήρθε. Ναι.

0: Εντάξει, πάντως για να είμαστε δίκαιοι όμως, ναι. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα είναι ότι αυτό που είναι κεντρικός στόχος και βασικός στόχος είναι η αύξηση των μισθών και η μείωση της φορολογίας, ναι. Των φόρων.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είναι σε αυτό το δρόμο πηγαίνουμε. Αυτό το δρόμο δηλαδή σηματοδότησε,
1: ναι.
0: Ο Πρωθυπουργός.
1: Ούτως ή άλλως, σε επίπεδο ρεπορτάζ πρέπει να σου πω αυτό το οποίο μας λένε συχνά πυκνά από το Μέγαρο Μαξίμου. Ωραία και που, όποτε φιλοξενούμε είτε τον κύριο Παπαθανάση είτε και άλλους από τα παραγωγικά υπουργεία, μας επιβεβαιώνουν αυτή την τάση που υπάρχει, ασφαλώς να λαμβάνονται και να ανακοινώνονται μέτρα πάντα με κοινωνικό πρόσημο, προς την κατεύθυνση να βοηθηθούν οι ευπαθείς ομάδες. Το θέμα είναι το εξής. Μήπως είναι πλέον ξεκάθαρο πως αυτές οι ενέσεις, επειδή ακριβώς είναι ενέσεις, είναι ασπιρίνες. Δηλαδή σε πονάει το κεφάλι σου, παίρνεις μια ασπιρίνη, εάν είναι μόνιμος ο πονοκέφαλος, θα σε αφήσει για λίγο, θα επανέλθει. Μήπως λοιπόν πρέπει να ληφθούν, λόγω των έκτακτων καταστάσεων, να ληφθούν έκτακτα και πολύ σοβαρά μέτρα. Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, πάντως αυτό με τις έκτακτες καταστάσεις, εγώ έχω κουραστεί να τα ακούω, να σου το πω έτσι προσωπικά, γιατί έκτακτες καταστάσεις ήταν και η Ουκρανία και παραμένει, έτσι, ναι. Έκτακτη σαφώς. Κατάσταση.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
6: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
5: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
7: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 10.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού.
21: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Προέκρινε τη διατήρηση του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης για την αύξηση των μισθών, την κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης της χώρας και τη θεσμική ανάταξη μέσω της αναθεώρησης του Συντάγματος. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο μετά την αναχώρησή του από το Πεκίνο. Παράλληλα, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει ανεξαρτησία. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών από την πλευρά του ανέφερε ότι Πεκίνο και η Ουάσιγκτον συμφώνησαν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες. Έλληνες επιθεωρητές που ερευνούν την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα εκτιμούν ότι παρέκλεινε από την πορεία του λόγω τεχνικής βλάβης, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Με 99-75 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Μύκονο στον πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά της Basket League. Επόμενο παιχνίδι την Κυριακή στη Μύκονο με την πρόκριση στα ημιτελικά να κρίνεται στις 2 νίκες. Στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-0 τον Άρη στον τελικό του κυπέλου Super League νέων K19 ετών και κατέκτησε το τρόπαιο πανηγυρίζοντας παράλληλα το double. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Real Weather.
22: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις αύριο σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δόξα τω Θεώ για την Παναγία, πρέπει να ξέρεις, Μανώλη μου, εγώ θα κεράσω. Καλά να είσαι, αγοράκι μου, πραγματικά. Και τον αγαπάω πάρα πολύ. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με τον Μανώλη. Από την εποχή του Τελεσίτη, από το 1993. Αλλά Ελένη μου, με γλιτώσατε σήμερα πάρα πολλά πράγματα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, λοιπόν, πάρα πολλά πράγματα.
1: Καταρχάς, για το Μανώλη θα το πω αυτό. Ναι. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 10. Ναι, έχουμε έτσι μία. Το δικό μας inside είναι αυτό. Εγώ λέω 10 και 7, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Κοίτα να δεις,
1: 7 λεπτά μετά τις 10.
0: Παρόλο που δεν είμαστε συνεννοημένοι, η πρώτη εκπομπή του Real FM, με την τελευταία εκπομπή στο 24ωρο, εννοούμε, του Real FM, έχουν τα ίδια inside.
1: Έχετε και εσείς τέτοια
0: ζητήματα. Ναι, με τη Στεφανία. Δηλαδή όταν πάει 6 και 6, ναι. 7 και 7, ναι. Δηλαδή τις κάνω νόημα την ώρα αυτό.
1: Πες το.
0: Ναι, πες το.
1: Λοιπόν, άκου τώρα για τα κρεμμύδια πριν το πούμε τα άλλα θέματα. Λοιπόν, στέλνει ο Γιάννης εδώ να ξέρεις, λέει, τα κρεμμύδια τα καλά είναι τα κόκκινα. Διότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει της μόδας τα άσπρα κρεμμύδια.
0: Ναι, τα άσπρα είναι τα κλασικά, τα βατικιώτικα, αλλά πλέον στα βάτικα βγάζουμε και κόκκινα.
1: Ναι, και λέει ότι τώρα που μου το θύμισες, Σάββατο αύριο θα βάλω τη γυναίκα μου να φτιάξει πλακή που έχουμε καιρό να φάμε και είναι φαγητό πολυτελείας. Με φουλ κρεμμύδι μέσα. Πολλά λεφτά θα δώσει ο Γιάννης.
0: Ναι,
1: πλακί θέλει πολύ κρεμμύδι.
0: Και δεν μπορούμε να σου δώσουμε τη συμβουλή. Πάρε Ινδίας. Έχουν την ίδια τιμή.
1: Ναι, οπότε δεν γίνεται.
0: Οπότε δεν. Πάρε Βιωτίας καλύτερα.
1: Λοιπόν, πάμε Τουρκία.
0: Πάμε Τουρκία.
1: Πάμε στον Νίκο τον Νανούρη. Ναι. Καλησπέρα, Νίκο.
0: Καλησπέρα, Νίκο, τι κάνει.
2: Καλησπέρα, την Κωνσταντινούπολη, όλα καλά.
0: Σίγουρα όλα καλά. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ α πούμε έχω την εξή απορία. Να φύγω το Σαββατοκύριακο να πάω Μολάους, να αρχίζω να βγάζω τα πράγματα από εκεί, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι ο Ερντογάν φτάνει που έρχεται, είναι ως ο Νούπο, έχει περάσει τώρα Σπάρτη. Τι γίνεται με αυτόν, τι έχει γίνει τώρα?
2: Εντάξει, όσον αφορά το νομοσχέδιο της Γαλάζια, για τη Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο ουσιαστικά ήταν ένα από τα πρώτα θέματα όλη την εβδομάδα που μας πέρασε στην Τουρκία. Δεν εκνηδιάστηκε κανένας εδώ στην Τουρκία, γιατί αυτό που αναφέρουν όλοι ήταν ένας νόμος πλαίσιο που ούτως ή άλλως βρισκόταν υπό επεξεργασία όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα μπορούσε να τον είχαμε δει και νωρίτερα, λένε χαρακτηριστικά. Υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις. Υπήρχαν και πίεση και από την αντιπολίτευση εδώ πέρα, ότι καθυστερούσε να φέρει ένα σχετικό νόμο. Mm-hmm. Και εν τέλει είχαμε τις διαρροές μέσα στο Σαββατοκύριακο και τις επίσημες τοποθετήσεις μέσα στην εβδομάδα, που η Τουρκία επιβεβαιώνει ότι πιθανότατα τον Ιούνιο, τον επόμενο μήνα δηλαδή, μετά την ολοκλήρωση της μουσουλμανικής γιορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ, θα φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση τον νέο νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα, και έτσι με αυτόν τον νόμο θέλει να θεσμοθετήσει και να κάνει νόμο του κράτους όλες τις αξιώσεις που έχει σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό που έχουμε
0: καταλάβει. Τι θα κερδίσει με αυτό, Νίκο?
1: Τον ισχυροποιεί αυτό στο εσωτερικό.
0: Γιατί όλοι τώρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν έχει καμία διεθνή υπόσταση. Δεν έχει καμία υπόσταση, δεν έχει διεθνή κύρος ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Το κάνει για εσωτερική κατανάλωση και μόνο.
1: Ναι, αφορά στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας.
2: Ναι, μεν οι πιέσεις υπήρχαν από την αντιπολίτευση ότι έχει παρατήσει τη Γαλάζια Πατρίδα ο Τούρκος Πρόεδρος, ότι η τουρκική κυβέρνηση γενικότερα. Η μία ανάγνωση είναι αυτή. Η άλλη ανάγνωση όμως που φέρνουν πάρα πολλοί Τούρκοι αναλυτές, τουρκικά μέσα που είναι κοντά στη κυβέρνηση, το που σημειώνουν χαρακτηριστικά είναι ότι υπήρχε μια δυσαρέσκεια και ένας εκνευρισμός ούτως ή άλλως στην Άγκυρα σχετικά με τις τελευταίες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, με την ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων, με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που ουσιαστικά θεωρούσαν ότι η Αθήνα μέσω αυτών των ενεργειών προχωρούσε σε τετελεσμένα. Και για να προλάβουν περαιτέρω ενέργειες της Ελλάδας, γι' αυτό το λόγο περνάνε και το συγκεκριμένο νόμο, όπου σύμφωνα με τις διαρροές τι βλέπουμε ότι ισχυροποιείται ξεκάθαρα το κάσους μπέλι, δηλαδή η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 10 ανεκάναυτικα μίλια από την Ελλάδα θεωρείται ακόμα αίτια πολέμου από την Τουρκία. Ξεκάθαρα, και θα αναφέρεται στο νέο νομοπλαίσιο για το Γαλάζια Πατρίδα. Επίσης, δίνονται κάποιες ειδικές αρμοδιότητες, αυτό που δεν είχαμε δει στο παρελθόν, από τον Τούρκο Πρόεδρο, όπου θα μπορεί σε αμφισβητούμενες περιοχές, σε περιοχές που αμφισβητεί η Τουρκία ή σε περιοχές που δεν έχει οριοθετηθεί ΑΟΣ, να κηρύσσονται ως περιοχές ειδικού καθεστώτος. Που δεν σημαίνει αυτό.
1: Σημαίνει αυτό.
2: Τι σημαίνει αυτό, για παράδειγμα, θαλάσσιο πάρκο, για τα θαλάσσια πάρκα που έχει γίνει τεράστια κουβέντα. Αν η Τουρκία αμφισβητεί τη δικαιοδοσία οποιασδήποτε χώρα να προχωρήσει σε μια επιστημονική δραστηριότητα είτε σε ένα θαλάσσιο πάρκο, θα κηρύξει αυτόματα τη συγκεκριμένη περιοχή ως περιοχή ειδικού καθεστώτος και θα ζητάει την άδεια και θα ζητάει, να πούμε, θα θέλει κάθε κίνηση σε εκείνη την περιοχή να γίνεται μετά την έγκριση της δικιά της. Ναι. Αυτό είναι το ναι. Αυτό θέλει να περάσει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει στην πράξη αυτό.
0: Πώς να γίνει στην πράξη τώρα αυτό, δηλαδή κάπου υπάρχει και η λογική που παρεμβαίνει σε όλο αυτό το σκεπτικό της Τουρκίας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Νίκο, γιατί το ξέρεις καλύτερα από τον καθένα, η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει πρόβλημα, ειδικά σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κάπως έτσι το ξεκινά, για να δημιουργήσει γκριζαρίσματα στο Αιγαίο. Αλλά εδώ, εφόσον φαίνεται αποφασισμένη τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων η ελληνική κυβέρνηση, το μόνο πράγμα το οποίο θα καταφέρουν αν τραβήξουν το σκηνή στα άκρα οι Τούρκοι, ο Ερντογάν, είναι απλά να προκληθεί θερμό επεισόδιο.
2: Το θέμα είναι ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή εξέλιξη, γιατί βλέπουμε ότι όλες οι διεκδικήσεις και οι αξιώσεις που ακούγαμε από την Άγκυρα, δεν τις είχε κρυφές και τις έχει καταθέσει και στον ΟΗΕ πάρα πολλές από αυτές τις αξιώσεις, τώρα τις βλέπουμε να εντάσσονται στο εσωτερικό δίκαιο. Και μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι ότι μέσα στο νέο νόμο του τουρκικού κοινοβουλίου σε λίγες ημέρες, θα δούμε και τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες. Δηλαδή, οι διαρροές που υπάρχουν από εδώ είναι ότι θα προσδιοριστεί ξεκάθαρα στο νέο νόμο το καθεστώς των γεωγραφικών σχηματισμών που η κυριαρχία τους αμφισβητείται. Εννοούν δηλαδή ξεκάθαρα τα νησιά του Αιγαίου τα οποία η Τουρκία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία του. Οπότε, καταλαβαίνετε, η Άγκυρα τα βάζει όλα στο τραπέζι. Χθες είχαμε και την παρέμβαση από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας που επιβεβαίωσε ότι και εκείνο έχει βοηθήσει νομοπαρασκευαστικά για το συγκεκριμένο νόμο και επανέλαβε ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις θα προστατεύουν τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της Τουρκίας. Δηλαδή, αν θέλετε, έδωσε ένα επιχειρησιακό στίγμα ότι είναι έτοιμες οι ένοπλες δυνάμεις να προστατεύσουν τον νέο νόμο και τη γαλάζια πατρίδα. Δεν είναι τυχαία, δηλαδή, θεωρώ εγώ προσωπικά, η παρέμβαση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Από το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχουμε δει κάποια αντίδραση, κάποια παρέμβαση μάλλον. Ενδεχομένως, τις επόμενες μέρες θα δούμε και από εκεί κάποια διαρροή ή όταν περάσει ο νόμος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Πάντως, εντύπωση μας έκανε πριν από λίγο και ένα δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο έχει τη σημασία του να δούμε τι ακριβώς γίνεται, καθώς το δημοσίευμα αυτό αναφέρει ότι ο Ταγί Περντογάν με το συγκεκριμένο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα ουσιαστικά θα μπορεί να κηρύξει ΑΟΣ έως και 200 ναυτικά μίλια μακριά από τις τουρκικές ακτές.
0: Ναι, λίγο υπερβολικό μου ακούγεται το δημοσίευμα.
2: Και γι' αυτό το μεταδίδω.
0: Γι' αυτό ξεκίνησα αν πρέπει από τους Μολάους να αρχίζω να κάνω μετακόμιση, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Αλλά είναι λίγο υπερβολικό.
2: Ναι, και γι' αυτό το μεταδίδουμε μια επιφύλαξη. Βεβαίως το Bloomberg επικαλείται πηγές. Θεωρούν οι ίδιες οι πηγές που επικαλείται το Bloomberg αναφέρουν ότι ουσιαστικά οι συγκεκριμένες κινήσεις είναι για να αναχαιτήσουν τις κινήσεις της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, πάντως για τα 200 ναυτικά μίλια. Να πούμε ότι σύμφωνα με τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, μπορούν τα κράτη να κηρύττουν ΑΟΣ 200 ναυτικά μίλια, αλλά η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι
0: καλά
2: και το παράδειγμα.
0: Υπό προϋποθέσεις, έτσι. Να υπάρχει ο χώρος. Ναι. Γιατί αν δεν υπάρχει ο χώρος.
1: Ναι, αλλά ούτως ή άλλως δεν καλύπτεται κιόλας από τη σύμβαση.
2: Αν υπάρχει ο χώρος, πάμε σε διμερείς συμφωνίες. Που η Τουρκία ούτε σε αυτό το κομμάτι έχει μπει, ούτε βεβαίως έχει υπογράψει και το δίκαιο της θάλασσας. Τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Και γι' αυτό είναι και το παράδοξο εδώ της υπόθεσης. Γι' αυτό και κρατάμε και μια επιφύλαξη για το συγκεκριμένο δημοσίευμα, για το τι ακριβώς αναφέρεται. Πάντως το σίγουρο είναι ότι έχει επιβεβαιωθεί με τον κάθε τρόπο ότι η γαλάζια πατρίδα, εκεί που το βλέπαμε ως επίπεδο δημοσιευμάτων ότι θα μπορούσε να γίνει νόμος, πλέον ξεκάθαρα όλοι οι φορείς το δηλώνουν ότι θα το δούμε τον Ιούνιο να περνάει από την τουρκική εθνοσυνέλευση.
1: Νίκο, βλέπεις να ενδιαφέρει την Τουρκία η αντίδραση, όποια αντίδραση υπάρχει από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με αυτά ή παρόμοια πράγματα, δηλαδή για παράδειγμα πρόσφατα πριν από λίγες ημέρες, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε από την Άγκυρα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, τις αρχές καλής γειτονίας, να μην υπάρχουν παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας κτλ. Αυτά καταγράφονται με κάποιο τρόπο.
2: Γενικότερα υπήρχε μια δυσαρέσκεια στην Άγκυρα για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποια θέματα και από τον Τάγκη Περντογάν υπήρχε αυτή η δυσαρέσκεια. Αλλά βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, ναι, μεν βλέπουμε αυτές τις παρεμβάσεις που μου ανέφερες, Ελένη. Ωστόσο, πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν συμφωνίες με την Τουρκία όσον αφορά το μέσο τη βιομηχανία. Δηλαδή, ακούσαμε την Ισπανία, η οποία ενδιαφέρεται για το νέο μαχητικό ΚΑΤ της Τουρκίας, που το 2030 αναμένεται να είναι στους εφαίρες. Μετά βλέπουμε τις συμφωνίες που έχουν κάνει με την Ιταλία. Αυτή την εβδομάδα, μάλλον, είχαμε αντιπροσωπεία από το Βέλγιο, με επικεφαλή τη βασίλισσα του Βελγίου. Και εξέφρασαν ενδιαφέρον και για την αγορά των τουρκικών drones. Και μάλιστα ο Υπουργός Άμυνας του Βελγίου, που είχε συνάντηση με τον Γιασάρ Γκιουλέρ, τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, δήλωσε ξεκάθαρα ότι ναι, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο η Τουρκία πρέπει να μπει οπωσδήποτε στο safe.
0: Δηλαδή, πολλά τα λεφτά. Πάρα πολλά τα λεφτά.
1: Πολλά.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ναι, μεν υπάρχουν αυτές οι παρεμβάσεις, αλλά η Τουρκία συνεχίζει και κάνει κανονικά δουλειές όσον αφορά τον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Και είναι το παράδοξο. Δηλαδή, από τη μία η Τουρκία με τον νόμο της γαλάζια πατρίδα ουσιαστικά πάει κόντρα σε ένα ρυθμιστικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ουσιαστικά αντιτίθεται στον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που είναι ρυθμιστικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απ' την άλλη, όμως, βλέπουμε ότι κανονικά οι επαφές και οι διαβουλεύσεις και οι συμφωνίες για αμυντικά project συνεχίζονται κανονικά με ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες φαίνεται πως δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα το νέος νόμος που θα φέρει η Άγκυρα στο τραπέζι.
0: Μας έλεγε πριν από περίπου 2 εβδομάδες ο κύριος Σαθακόπουλος, ο Τουρκολόγος, ο Οθωμανολόγος, ο οποίος έχει μελετήσει την Τουρκία και από την καλή και από την ανάποδη και προσωπικά τον Ερντογάν, ότι ο Ερντογάν έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του να πάει σε πρόωρες εκλογές για να συνεχίσει να είναι ο ηγέτης της Τουρκίας. Διότι αν πάει σε πρόωρες εκλογές μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος με την αιτιολογία που δίνει το Σύνταγμα να επικαλεστεί ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η θητεία του.
2: Είναι ένα σενάριο το οποίο το έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές εδώ στην Τουρκία. Θα μπορούσε δηλαδή ακόμα και μέσα στο 27 να δούμε... τον Ταγί Περντογάν να πηγαίνει στις κάλπες, να πηγαίνει σε εκλογές. Βεβαίως, για να το πετύχει αυτό, θέλει και μια πλειοψηφία από την τουρκική εθνοσυνέλευση, την οποία γιατί άμα πάμε σε έτοιμα για εκλογές, χρειάζεται και η ψήφη της αντιπολίτευσης. Λογικά θα τις πάρει. Οπότε είναι ένα σενάριο το οποίο εξετάζεται. Παλαιότερα λέγαμε και για πιθανή αναθεώρηση του Συντάγματος που θα έδινε στον Τούρκο πρόεδρο τη δυνατότητα να διεκδικήσει και τρίτη θητεία. Πολλοί πάντως εδώ στην Τουρκία συνηγορούν ότι ο Ταγί Περντογάν θα συνεχίσει και θα παραμείνει υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας, παρόλο που είχαμε ακούσει και πάρα πολλά για την κούρσα διαδόχων. Και δηλαδή είναι η επόμενη. Είχαμε ακούσει και τον Χακάν Φιντάν, είχαμε ακούσει και το γιο του, τον Μπιλάλ Ερντογάν. Ωστόσο φαίνεται πως τα τωρινά δεδομένα, μέχρι σήμερα που μιλάμε, φαίνεται πως είναι ένα σενάριο το οποίο σκέφτεται πολύ σοβαρά να προχωρήσει σε πρόορες εκλογές και να είναι ξανά υποψήφιος. Μένει να δούμε αν επιβεβαιωθεί. Εντάξει, αν γίνει πάντως αυτό, θυμίζουμε οι εκλογές στην Τουρκία κανονικά πρέπει να γίνει το Μάιο του 28. Οπότε, άμα έχουμε πολιτικές εξελίξεις, μέσα στο 27.
1: Ναι. Νίκο, να πάμε και σε ένα από τα ευαίσθητα, θα έλεγα, ζητήματα στις σχέσεις της Τουρκίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δηλαδή στο θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Έγραψε πριν από 2-3 μέρες η Μιλιέτο ότι δεν περιμένουμε το Σεπτέμβριο να ανοίξει για να λειτουργήσει η θεολογική σχολή, αλλά να ανοίξει, να γίνουν κάποιες εργασίες. Δεν θα γίνει.
2: Γενικά όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα έχει γίνει ανακαίνιση στη θεολογική σχολή της Χάλκης, έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά έργα και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε ανακοινώσει από την Αθήνα, όταν βρέθηκε στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες, ότι θα έχουμε τα εγκαίνια της θεολογικής σχολής της Χάλκης το Σεπτέμβριο. Δεν μίλησε ποτέ για επαναλειτουργία. Υπήρξαν βεβαίως κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωση τα οποία έκαναν λόγο ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε για επαναλειτουργία της θεολογικής σχόλης Κάλκης. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει. Δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν ακόμα διαβουλεύσεις. Παρόλο που ο Ταγί Περντογάν στην τελευταία του επίσκεψη στο Λευκό Οίκο
1: με τον
2: Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μετά ακούσαμε και κάποιες τοποθετήσεις από τον Ντόμ Μπάρακ, τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία, ότι ενδεχομένως το Σεπτέμβριο θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει η θεολογική σχολή στη Χάλκη. Όλα αυτά είναι εικασίες, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση.
1: Το είχε θέσει ευθέως ο Τραμπ πάντως αυτό το ζήτημα, έτσι.
2: Ακριβώς. Και μπροστά στους δημοσιογράφους, στις κάμερες. Ήταν πολύ σημαντικό. Πάντως, κάποια εξέλιξη οριστική δεν έχουμε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία του το Σεπτέμβριο να επαναλειτουργήσει η θεολογική σχολή της Χάλκης. Ωστόσο, στην Αθήνα που βρέθηκε, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε για εγγένεια το Σεπτέμβριο. Δεν είπε για επαναλειτουργία. Μακάρι βεβαίως να συνδυαστούν όλα και τα δύο μαζί. Μακάρι να έχουμε θετικές εξελίξεις μέχρι το Σεπτέμβριο και να μιλάμε αλλιώς. Βεβαίως, μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε συνάδελφε, να περνάτε όμορφα εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Πολύ σας ζηλεύουμε, να ξέρετε.
1: Όντως, σας ζηλεύουμε πολύ.
0: Ένα Βόσπορο, ωραία.
1: Εννοείται.
0: Να σε καλά, Νίκο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Τι έβαλες τώρα, ρε Λάσκαρη, τι έβαλες, τι τραγουδάρα είναι αυτή που έβαλες.
1: Να το ακούσουμε όμως κιόλας.
0: Ναι, ναι, πας και γλαρώσουμε λίγο, έλε Λάσκαρη.

0: Τι θέλεις να ακούσεις κι άλλο? Άλλη Στεφανία μας βρήκε.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Και να θέλω. Ξέρω ότι δεν πρόκειται. Δηλαδή τώρα το σταμάτησες για να με ρωτήσεις αν θέλω να το ακούσω.
0: Ναι, βασικά ήθελα να πω μια καλησπέρα στο Θεόδωρο, ο οποίος θέλει μήνυμα.
1: Το οποίο είναι, πρέπει να γίνει τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν παίρνει έτσι αναβολή αυτό.
0: Εντάξει, ας το διαβάσουμε τη Δευτέρα, ρε παιδί μου, δεν έχει τίποτα.
1: Μετά το τραγούδι, ίσως.
0: Μετά το τραγούδι θα πετσοκόψει. Πάει σε διαφημίσει.
1: Έλα,
0: είδε ο Θοδωρή, για σένα δουλεύω. Ο Θοδωρής αναφέρεται, γιατί όντως είναι θέματα της καθημερινότητας για το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Ναι.
0: Και λέει το εξής, πάρα πολύ σωστό. Να αλλάξουν όμως και αυτές οι ταμπέλες.
1: Α, καλά, μεγάλο.
0: Με τα όρια ηλικία, τα μέλη Σίμανς. Με τα όρια ηλικία. Με τα όρια ταχύτητα. Ο Ούγαρ έρχεται μόνον. Με τα όρια ταχύτητα. Έχουν λέει ξεβάψει, κάποιε είναι ανάποδα. Πηγαίνουν κάποιοι και ξεβιδώνουν την πάνω βίδα, γιατί παίρνουν και γυρίζει ανάποδα.
1: Βέβαια.
0: Όντως, κάποιε πινακίδε. Να ξέρει ότι κάποιοι γενικά από αυτοί δεν ξέρω ποιοι τοποθετούν τι πινακίδε στου δρόμου. Αλλά πρέπει να είναι. Έχουν μεγάλη έμπνευση μερικέ φορέ. Δηλαδή βάζουν τη μία ταμπέλα πίσω από την άλλη. Βλέπεις την πρώτη, δεν βλέπεις την τελευταία.
1: Θα ξεπηγαίνει σιγά σιγά, να είσαι παρατηρητικός, να είσαι προσεκτικός. Γιατί κάποιες φορές που δεν κόβουν τα δεντράκια, τα καημένα, τα οποία εντάξει, μεγαλώνουν το φύλλωμά τους και καλύπτουν το στόπ, για παράδειγμα.
0: Εντάξει, όχι.
1: Δηλαδή δεν το βλέπεις.
0: Συμφωνώ. Ή τα φύλλα, ας πούμε, κρύβουν τη μισή ταμπέλα που δείχνουν την κατεύθυνση. Δηλαδή, ας πούμε, διαβάζεις φάδα. Λα. Το γλί και το βου λείπει. Και σε αυτή την ταμπέλα που δεν τη διαβάζεις ολόκληρη γιατί είναι τα φύλλα μπροστά, υπάρχει από πίσω το stop. Μετά υπάρχει το όριο ταχύτητας.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν και άλλες πληροφορίες. Δεν τις βλέπεις εσύ. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και βεβαίως πίσω από όλα αυτά, επειδή εκεί είχε κάποιος την έμπνευση, ρε παιδί μου, να βάλει και μία στάση λεωφορείου. Αυτό της τηλεματικής είναι πίσω από όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο άλλος πρέπει να πάει από κοντά, από κάτω, για να δει στην ταμπέλα την ηλεκτρονική εκεί της τηλεματικής, σε πόση ώρα έρχεται το λεωφορείο του. Είναι φοβερό. Φέβαια. Όχι ότι πέφτει μέσα η τηλεματική. Αυτό είναι άλλο.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Εντάξει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι, ρε παιδί μου, η ζωή θα ήταν αρκετά βαρετή αν ήταν όλο τακτοποιημένο αυτό το πράγμα. Σου δίνει έτσι λίγο τη φαντασία σου, να είσαι λιγάκι πιο δημιουργικό στο δρόμο, καταλαβαίνεις. Να μην είναι όλα αυτόματα να γίνονται τώρα.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι το νέο πρόγραμμα, αλλά δεν το ανακοινώνουν ακόμα. Είναι το νέο πρόγραμμα του αρμόδιου Υπουργείου για να αποτρέψει τους πολίτες να τζογάρουν.
1: Ναι.
0: Διότι είσαι, ας πούμε, στη στάση και λες τώρα, ας πούμε, λέει η τηλεματική το τάδε λεωφορείο σε 12 λεπτά. Και λες εκείνη την ώρα μαζί με τους υπόλοιπους στη στάση. Λοιπόν, ποντάρω στα 12 λεπτά. Λέει ο άλλος, εγώ στα 14. Λέει ο άλλος, παιδιά, εγώ σας λέω ότι σε 2 λεπτά θα έρθει. Και ανάλογα κερδίζει.
1: Κοίταξε, και αμέσως. Και αμέσως δημιουργείται και ένα κλίμα μεταξύ των ανθρώπων που δεν θα είχαν γνωριστεί ποτέ αν δεν υπήρχε αυτό το ζήτημα να το συζητήσουν. Και να το. Δηλαδή, έρχεται κοντά ο κόσμος.
0: Πόσοι έρωτες άραγε μπορεί να έχουν δημιουργηθεί σε μια στάση λεωφορείου? Γιατί τι να κάνεις και 2 ώρες που περιμένεις το λεωφορείο, κάτι εκεί πέρα να
1: με. Δεν είναι έτσι.
0: Μπράβο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σκέφτεστε για εμάς. Πριν από εμάς.
1: Ανθρώπινα πράγματα.
0: Ανθρώπινα. Και εμείς οι κακοί δημοσιογράφοι τους βάζουμε στη γωνία και τους ψέγουμε.
1: Δεν πρέπει.
0: Ότι είναι χάλια τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Καλή μια χαρά
0: είναι. Ίσα-ίσα. Θες διαφημίσεις εσύ τώρα? Όχι. Α, εντάξει, συνεχίζουμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ξέρεις πόσα μηνύματα έχουμε? Α, λοιπόν, με τα μηνύματα μόνο πάμε μέχρι τις 3 ώρα το πρωί, να ξέρεις.
1: Θα με αφήσει τώρα να πω ένα μήνυμα που είναι για το Μανώλη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Από το Χιλίαρχο. Λέει, τίποτα δεν έχει ο Μανώλο. Καμώνεται πως έχει. Όπως καμώνεται ότι δεν είναι ρε. Όπως καμώνεται ότι δεν του αρέσει η Eurovision. Έχει σουαρέ αύριο και ετοιμάζει τα φαγιά. Μανώλο. Ούτε γίδα, ούτε προβατίνα, ούτε παϊδάκια, ούτε συμπλάκια και πιτόγυρα. Αύριο τραχανοπλαγιά. Κινέζικο, Ιαπωνέζικο. Άντε στη χειρότερη πίτσες. Άντε μπας και ξεβλαχέψεις κάποια στιγμή. Eurovision θα δεις, όχι τους γαμπρούς της ευτυχίας.
0: Αδερφέ, πρέπει να σου πω ένα πράγμα, μόνο μία λέξη. Οτιδήποτε από αυτά τα οποία ανέφερες, διότι μάλλον έγραψες και τα ανέφερε η Ελένη στον αέρα και μας άνοιξε την όρεξη, μόνο μία λέξη. Φέρτα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
6: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Πρέπει να σου πω ότι είναι από τις λίγες φορές που αισθάνομαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που τώρα στο στούντιο είναι ο Λάσκαρης, ο οποίος είναι εδώ πέρα στην κονσόλα. Είναι ο απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ εδώ του ραδιοθαλάμου, ο Λάσκαρης Αγοραστός. Ακολουθεί μετά ο Νταβάρ.
1: Νταβάρ.
0: Λοιπόν,
1: Ναβάριτς.
0: Αισθάνομαι μετά από πάρα πολλά χρόνια, από την τρίτη λυκείου μπορώ να σου πω, αισθάνομαι ξανά μακριμάλης.
1: Εντάξει τώρα, αυτό δεν ήταν ωραίο.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Απλά κάνω simulation πώς θα είμαι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Θα περάσω από το στάδιο του Λάσκαρη και θα φτάσω στο στάδιο του Νταβαρίνου. Δεν είναι εκεί, δεν είναι.
1: Έπρεπε να ήταν εδώ ο Παρδάλης με το μακρύ.
0: Με το μακρύ το μάλι.
1: Να σε κολλήσει στον τοίχο.
2: Εξελισσόμαστε εμείς. Αποβάλλουμε τις τρίκες.
0: Σωστό είναι αυτό. Εμείς ακόμα το παλεύουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Νταβαρίνη. Έφυγε.
1: Τίποτα, δεν μίλησε ο άνθρωπος. Όχι, δεν είναι. Μα αυτά που λες.
0: Εντάξει. Κάτσε. Ο πρώτος. Το έχει πει ο Ζουγανέλης. Διώξε πια το μακριμάλι για χατήρι Φαλακρού. Λοιπόν, εντάξει, Παρασκευούλα. Είναι ανάμεσα στα σοβαρά να κάνουμε και λίγη πλακίτσα.
1: Βέβαια,
0: και
1: επειδή, επιβάλλεται, εντάξει, νομίζω.
0: Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός, σας το είπαμε. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο 211-200-8200.
1: Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνη στη σύνταξη.
0: Στη σύνταξη των ειδήσεων. Εννοείται και στο support και αισθανόμαστε απόλυτη σιγουριά.
1: Φυσικά. Είμαστε σε καλά χέρια.
0: Έτσι ακριβώς. studio@papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης από τα μηνύματάκια σας και μας αρέσει πάρα πολύ. Και ασφαλώς αυτή η θεσπέσια, η υπέροχη γυναικεία φωνή που ακούτε όταν δεν τη διακόπτει η δική μου η αγροφωνάρα είναι της κυρίας Ελένης Κατσαμπέκη.
1: Και βέβαια ο καταπληκτικός πολυλογάς και φωνακλάς είναι ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Το πολυλογάς το έχει άλλο στο trademark, αλλά θα το πάρω που θα πάει. Δεν θα,
1: δεν
0: θα συνταξιοδοτηθεί. Θα συνταξιοδοτηθεί σήμερα. Λοιπόν, πίναμε καφέ το πρωί να μισέ.
1: Πάμε να δούμε. Πάμε. Τι ταμείο κάνουμε μετά από τη συνάντηση στο Πεκίνο του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ.
0: Ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, ανάμεσα στις πολλές ενδιαφέρουσες ιδιότητες που έχει, είναι και αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου. Άρα νομίζω γνωρίζει πάρα πολλά, πολύ καλά. Και μαθαίνω μάλιστα ότι πολύ συχνά, κύριε Ξηραδάκη, πηγαίνετε προς το Πεκίνο. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Να σας πω, κάτι. Είναι επειδή κάνετε μια πάρα πολύ ωραία παρέα και νομίζω ότι αυτό ακολουθούν την παρέα σας, ακολουθούν και οι ακροατές σας. Εγώ βγήκα λίγο έξω από μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που είναι η εκδήλωση για τα ESG Awards για την, ελληνική, για την παγκόσμια ναυτιλία. Γιατί όπως ξέρετε στην Ελλάδα γίνονται πάρα πολλά σημαντικά θέματα όσον αφορά το θέμα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Λοιπόν, και σας άκουγα τώρα και έλεγα τι ωραία είναι η ζωή. Είσαστε πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το εκτιμήσουν όλοι όσοι σας ακούν αυτή τη στιγμή. Που είναι στο τέλος μιας εβδομάδας η οποία ήταν πολύκλωτη εβδομάδα. Και το λέω πολύκλωτη γιατί είναι πολύκλωτη, γιατί θα μείνει στην ιστορία αυτή η εβδομάδα.
0: Εξηγήστε
2: μας. Που έγιναν με αυτή τη συνάντηση με τον Chairman Xi και τον Πρόεδρο Τραμπ. Είναι σίγουρο ότι θα μείνει στην ιστορία γιατί ουσιαστικά δημιουργήθηκαν οι δύο πυλώνες των επόμενων δεκαετιών. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αιώνων, δεν νομίζω, αλλά του επόμενου διαστήματος τροποποιήθηκε αυτή η συνταγή της παγκοσμιοποίησης που λέγαμε κάποτε ότι είμαστε αρχίζουμε και ζητάμε κάτι καινούργιο όσον αφορά τις δημόσιες σχέσεις, όσον αφορά το τι θα μπορέσει να γίνει ανάμεσα στα κράτη. Και ουσιαστικά θα έλεγα ότι μπήκε και μία άλλη μορφή κωδικοποίησης για το τι επιτρέπεται να λένε αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά ή αυτοί που κριτικάρουν τα κοινά. Λοιπόν, δηλαδή δεν μπορείς να λες τώρα ξαφνικά μεγάλε τι θα γίνει με το Ταϊβάν, μεγάλε τι θα γίνει με εκείνο, γιατί ουσιαστικά κατά κάποιον τρόπο έχει επέλθει μια συζήτηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες δημιουργήθηκαν οι κόκκινες γραμμές, οπότε έχεις άμεσα μία απάντηση και λες, άμα πάει κάποιος να πειράξει το Ταϊβάν, θα γίνει ένα πράγμα που το οποίο δεν μπορούμε να το φανταστούμε και δεν θέλουμε να το φανταστούμε. Οπότε δεν νομίζω να πάει να το πειράξει. Από την άλλη, αν πάει ο άλλος και πει ότι εγώ επειδή είμαι ο πιο φθηνός θα κατακτήσω όλες τις οικονομίες, και αυτό πάλι δεν μπορεί να γίνει, γιατί πρέπει ο ένας να σεβαστεί τον άλλον. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι όλα ξεκινήσανε με, όπως πάντα ξεκινούν, γιατί δεν ήταν κανένα νέο, για αυτούς που παρακολουθούμε τα κινεζοαμερικανικά και τα αμερικανοκινεζικά, να ξέρετε κάτι, ότι δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι ο Chairman Xi χρησιμοποίησε Θουκυδίδη για να ξεκινήσει τη συνάντηση, γιατί το ίδιο είχε κάνει και πριν από 5 χρόνια πότε βρεθήκανε, και πριν από 15 χρόνια με τους άλλους, με τον άλλον τον αρχηγό, τον πρόεδρο της ΗΠΑ. Γιατί ξέρετε ότι όταν ο Κινέζος μιλάει για το δυτικό πολιτισμό, είναι όπως εμείς όταν μιλάμε για τον κινέζικο πολιτισμό λέμε τι είπε ο Κονφούκιους. Ενώ όταν μιλάνε αυτοί λένε τι είπε ο Σοκράτης, τι είπε ο Θουκυδίδης, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος.
1: Πάντως κύριε Ξηραδάκη, εγώ αυτό που είδα είναι ότι από τη μία πλευρά ο Τραμπ χρησιμοποίησε μία ρητορική η οποία του ταιριάζει βεβαίως, ενώ ταιριάζει στην ψυχοσύνθεσή του και στον τρόπο που εκφράζεται. Μίλησε για εμπορικές συμφωνίες φανταστικές κτλ. Ενώ η Κίνα από την άλλη πλευρά είναι πολύ πιο φιδωλή. Δηλαδή σήμερα ο επικεφαλής της κινέζικης διπλωματίας λέει ότι συμφωνήσαμε να εφαρμοστούν οι υφιστάμενες εμπορικές μας συμφωνίες και θα κάνουμε και συμβούλια να δούμε το εμπόριο και τις επενδύσεις περαιτέρω. Είναι πολύ πιο μαζεμένο. Από την πλευρά της Αμερικής δίνεται μια μεγαλύτερη έμφαση.
2: Ναι, μέχρι, κοιτάξτε να σας πω, ο τρόπος επικοινωνίας του καθενός έχει κάποια στερεότυπα. Δεν μπορεί να ξεπεράσει, ουδείς Κινέζος μπορεί να ξεπεράσει το τι συμβαίνει, τον τρόπο της επικοινωνίας. Έχουν πάρει κάποια γραμμή και θα γίνει έτσι. Το ότι υπάρχουν οι κανόνες όσον αφορά τα οικονομικά, ναι, υπάρχουν οι κανόνες και θα πρέπει να τους ακολουθήσουν. Δεν είπαμε ότι έχει γίνει μια τεράστια επανάσταση αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις σχέσεις. Αυτό όμως που έχουμε πει με τα βεβαιότητας είναι ότι αφενός μεν έχει προδιαγραφεί η σιγουριά ότι ο ένας πρέπει να σεβαστεί τον άλλον στα οικονομικά θέματα. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεφύγει αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να πούνε οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι κοίταξε να δεις, θα έρχονται τα πλοία με την κινέζικη σημαία ή τα κινέζικα που θα χτίστηκαν και θα τα φορολογώ, ή αντίστροφα, αντίθετα θα το κάνει αυτό ο Κινέζος για τα αμερικάνικα ή για τις αμερικάνικες εταιρείες. Πρέπει να επέφθει μια λογική σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι επετέφθη αυτό το πράγμα σε ένα μεγάλο βαθμό. Δηλαδή έγινε αυτή η συζήτηση και θα το δούμε πολύ άμεσα μπροστά μας αυτό το πράγμα.
0: Άρα δηλαδή εσείς θεωρείτε κύριε Ξηραδάκη ότι μετά από αυτή την συνάντηση και το πλαίσιο το οποίο μπήκε είναι πιο δυνατές πλέον, υπάρχει μεγαλύτερη σύσφυξη στις σινοαμερικανικές σχέσεις?
2: Δεν υπάρχει σύσφυξη, υπάρχει μεγαλύτερος σεβασμός και και μεγαλύτερη εκτίμηση του ενός προς τον άλλον. Δηλαδή είδε ο ένας τη δύναμη του άλλου. Και αυτό που είδαμε είναι ότι ουσιαστικά ο πρόεδρος Τραμπ, εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να, εδώ δεν έχουμε ούτε κερδισμένο ούτε χαμένο. Στην επικοινωνία είσαστε εσείς οι ειδικοί που θα το κρίνετε. Αλλά όσον αφορά την οικονομία και όσον αφορά τη σταθερότητα, δεν νομίζω να υπάρχει. Υπήρξε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Υπήρξε, θα έλεγα, ένας νέος τρόπος ελέγχου ενός παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος. Δεν έχουμε την ανεξέλεκτη παγκοσμιοποίηση του παρελθόντος, αλλά έχουμε πλέον, δεν έχουμε μόνο μία κινητήριος δύναμη της παγκοσμιοποίησης που ήταν όταν ξεκίνησε επί Κλίντον ή ξέρω εγώ αργότερα επί Μπούς, ή ότι συνεχίστηκε και λέγαμε η Αμερική είναι ο ηγέτης της παγκοσμιοποίησης και ακολουθούν πολλοί άλλοι. Εδώ τώρα, επειδή μπήκε η μεγάλη δύναμη, η νέα μεγάλη οικονομική δύναμη, η οποία λέγεται Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι χρειάστηκε η παγκοσμιοποίηση να έχει μια, να μπει σε μια μορφή ελέγχου και μια, θα έλεγα, επιτρέψτε μου να το πω, και σε μια μορφή συνύπαρξης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια, 15, μπήκε και θα βάλω και την Ελλάδα μέσα σε αυτή την εξίσωση τώρα που θα σας μιλήσω. Μπήκε

0: χάρτη το πόσο επηρέαζε το διεθνές εμπόριο κάποτε οι ΗΠΑ πέρα από τις 5 χρόνια που ήταν μπλε και πώς γίνεται τώρα που είναι κόκκινο επειδή παίρνουν τα προϊόντα των Κινέζων. Μέσα σε αυτήν όλη τη διάσταση, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια ανισορροπία δηλώσεων και θα έλεγα τρομακτική για ένα μεγάλο βαθμό, στην οποία δεν ξέραμε, είχαμε χάσει τον μπούσουλα που λέμε και εμείς οι Έλληνες, είχαμε χάσει το προς τα που κοιτάει η πηξίδα. Λοιπόν, τώρα ίσως αυτές οι συζητήσεις που γίνανε ακόμα και κάτω από τα δέντα των 300 ετών, τα λουλουδάκια που τα στείλει ο ένας τον άλλον, ίσως, έτσι. Εγώ οικονομολόγος είμαι, δεν μπορώ να τα αγοράσω όλα ότι θα γίνουν ή οτιδήποτε. Αλλά επειδή κρίνουμε το πώς έγινε αυτό το, αυτή όλη η επικοινωνία, ίσως μας έχει αφήσει κάτι το οποίο είναι υποσχόμενο.
1: Τα κρατάμε, πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουμε κρατήσει σημειώσεις εμείς.
0: Δεν ξέρω τι σημειώσεις. Εγώ να σας πω, υπάρχει και ένα άλλο.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ πολύ, όσο πιο σύντομα γίνεται.
0: Δεν θέλω να σας πάρω άλλο χρόνο.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εμείς χαρά μας να σας ακούμε, απλά δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Απλώς αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχει ακόμα το μεγάλο στοίχημα των Σενών του Ορμούς, υπάρχει ο πόλεμος με το Ιράν. Βλέπετε ότι τελειώνοντας όλες αυτές τις συζητήσεις, ο Ιρανός βγήκε και μίλησε, ο Υπουργός Εξωτερικών. Έχουμε κάποια πράγματα. Δυστυχώς είμαστε ακόμα σε ένα φόβο που μπορεί να μας κρατήσει ακόμα την ενέργεια πολύ ψηλά και ουσιαστικά να χτυπηθεί και ο παγκόσμιος πληθωρισμός για ένα διάστημα μέχρι να βρεθεί μια λύση και εκεί. Αλλά ας το αφήσουμε αυτά και να πούμε ότι να περάσουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, ευχάριστο, χαρούμενο, και να συνεχίζει ο κόσμος να ακούει αυτό το διάλογο που έχει αυτή η δικιά σας παρέα και να περνάει καλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όταν σου ζητάω εγώ να ακούσουμε ένα τραγούδι ολόκληρο, δεν το αφήνεις. Όταν σου ζητάει ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης.
1: Πρώτα απ' όλα δεν το άφησα. Ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης και το καταγγέλλω στον αέρα. Έτσι, η Έλλαδο BBC. Πού είναι το BBC, έφυγε. Λοιπόν, συνεννοήθηκε πίσω από την πλάτη μας με το Λάσκαρη τον αγοραστό και δεν ανταποκρινόταν στα σινιάλα τα οποία έκανα.
0: Λάσκαρη κόφτον.

0: Μα πού πήγαν επιτέλους οι άνθρωποι, για να μπούμε έτσι σε περιβάλλον αναφορών. Το Onassis Onx παρουσιάζει στην Αθήνα την πρώτη έκθεση ψηφιακής τέχνης, Onx Showcase. Μια γιορτή για τη δημιουργικότητα, την τεχνολογική καινοτομία και τις νέες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. 21 με 24 Μαΐου στο Onassis Ready. 17 καλλιτέχνες μαζί με 4 έργα από τη συλλογή του Ιδρύματος Onassis μεταμορφώνουν το βιομηχανικό χώρο της στέγης σε έναν χώρο ζωντανού διαλόγου ανάμεσα στην καλλιτεχνική πρακτική και την τεχνολογική έρευνα. Μέσα από εγκαταστάσεις, κινούμενη εικόνα, performance και διαδραστικά περιβάλλοντα, η έκθεση παρουσιάζει έργα που εξετάζουν τι σημαίνει να παραμένουμε άνθρωποι μέσα σε συστήματα τα οποία διαμορφώνονται ολοένα και περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνολογικές υποδομές. Onx Showcase Athens από τις 21 έως τις 24 Μαΐου στο Onassis Ready. Ανακαλύψτε το πρόγραμμα και κλείστε θέση στο onassis.org. Και μην με κοιτάς που το λέω με προφορά. Το Ready δεν είναι ο Ready, είναι Ready. Are you ready?
1: Πολύ ωραία το είπες. Εγώ σε θαύμασα.
0: Μπράβο. Ναι. Σε παρακαλώ, με κάνεις και κοκκινίζω. Πες κι άλλα, πες κι άλλα.
1: Βέβαια δεν ξεχνάμε και αυτή την Κυριακή τη Real News που μαζί με την εξαιρετική πάντα δημοσιογραφική ύλη της. Αυτή την Κυριακή λοιπόν δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο, ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Και στα δικά μας και στα δικά μας ο διαγωνισμός Real FM θα γίνει η κλήρωση τη Δευτέρα 18 Μαΐου, έτσι.
1: Ναι.
0: Λάβετε λοιπόν μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στη Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτόν το Μάιο στη Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μούρις, φριτές αέρος με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση, όπως είπαμε, θα γίνει τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας, να τα λέμε και αυτά, γιατί δίνουν δώρα σε όλους. Ένας πραγματικός πανέμορφος πανικός από τα μηνύματά σας. Ο Λεωνίδας.
0: Συνιάζονται πάντως πάρα πολύ εδώ οι ακροάτες. Λέει, εδώ το Όρπι λέει, να σας ευχαριστήσω για την εκπομπή. Έχει πάντα ενδιαφέρον. Να σε ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Πότε θα μαζευτείς στο σπίτι, κύριε Παπαδάκη, από το πρωί?
1: Λοιπόν, η γυναίκα μου μόλις ανέβασε ένα story από την παραλία, έτσι, και με την υπόμνηση, με το τέτοιο, με τον υπότιτλο από κάτω, Where is my husband?
0: Αυτά είναι,
1: καταλαβαίνετε. Θα απαντήσω τώρα, on air. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα του Λεωνίδα όσον αφορά στο τουρκικό νομοσχέδιο, γιατί ανοίξαμε τη βεντάλια όλων των θεμάτων σε αυτό το δίωρο με την Ελένη. Μπορεί, λέει, το τουρκικό νομοσχέδιο να μην παράγει διεθνές αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι αλήθεια ότι δεν μας αφορά, διότι ουσιαστικά αποκόπτει οποιαδήποτε δυνατότητα για συμφωνημένη λύση με την Ελλάδα. Δεν έχει άδικο σε αυτό το σκεπτικό το οποίο καταγράφει ο Λεωνίδας.
0: Είναι μια σκέψη. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια νομικά ποια είναι τα όρια, οι κόκκινες γραμμές.
1: Από την άποψη ότι έχουμε μια διακήρυξη των Αθηνών. Τη θυμάσαι τη διακήρυξη των Αθηνών?
0: Εγώ δεν τη θυμάμαι.
1: Ξέρεις που είναι η διακήρυξη των Αθηνών τώρα? Στη μονάδα εντατικής θεραπείας κάποιου νοσοκομείου. Ναι, προφανώς, διότι δεν, την έχουμε ήδη ξεχάσει. Σήμερα το πρωί προσπαθούσα να θυμηθώ πώς την ονόμασαν. Λέω, στην Αθήνα κάτι υπέγραψαν αυτοί οι δύο την τελευταία φορά που ήταν. Κάτι υπέγραψαν. Η διακήρυξη των Αθηνών. Τι ωραία που ήταν, τα συζητούσαμε με τις ώρες.
0: Πόση κουβέντα κάναμε.
1: Ακριβώς. Και τελικά που φτάσαμε, να μην θυμόμαστε καν ότι υπάρχει διακήρυξη των Αθηνών. Και αυτό νομίζω ότι λέει πάρα πολλά. Σε κάθε περίπτωση, σίγουρα ο Ερντογάν έχει το δικό του χαβά.
0: Ξαναδείς, έχει και τα δικά του μέτωπα, έτσι.
1: Γεγονός.
0: Έχει τα δικά του ζητήματα, τα δικά του θέματα να επιλύσει. Το θέμα είναι ότι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις προκαλούνται αυτές οι εντάσεις που νομίζω ότι δεν βοηθούν, καθόλου δεν βοηθούν.
1: Συγγνώμη που γελάω, αλλά διαβάζω το μήνυμα του Τζίμι από το Ρότερνταμ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πού περνάει γενές, λέει, κοίταξε, η Ελένη Κατσαμπέκη πρώτα απ' όλα είναι ρεπόρτερ που έχει λιώσει πολλά, μα πάρα πολλές σόλες παπουτσιών στο ρεπορτάζ. Έτσι, άρα έχει αντοχές. Και μπορεί ασφαλώς να αντέχει και εμένα.
0: Εγώ
1: και
0: δεν το μπορεί.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
11: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
2: Ράδιο Σάμος.
12: FM. Στους 102.
1: Λέει και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έκανε ανάρτηση. Λέω, ας του πάρει κάποιος το κινητό από το χέρι, το τάμπλετ, κάτι.
0: Εμείς το έχουμε υπολογίσει γύρω στις 3 το μεσημέρι αρχίζει.
1: Γύρω στις 3 το μεσημέρι αρχίζει το πολύ.
0: Το πολύ. Τον εξελεγκτό.
1: Πρέπει να κλείσουμε.
0: Εγώ σας αφήνω, σας χαιρετώ. Καλή σας συνέχεια,
1: και
0: Σπύρο μας.
1: Εσείς ότι καλύτερο, κυρία Κατσαμπέλη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έτσι, Δευτέρα έτσι. Εδώ με το Μανώλη μας.
1: Ναι,
0: ναι, ακριβώς.
1: Εσείς μη φύγετε, συνεχίζουμε. Θα ταλαιπωρήσω λίγο ακόμα το Λάσκαρη. Εσένα θα ταλαιπωρήσω ή τον Ταβαρίνο, εσένα. Θα ταλαιπωρήσω λίγο ακόμα το Λάσκαρη. Μία ωρίτσα. Και εσάς, παρακαλώ.
8: Real FM. Η ώρα είναι 11.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Προέκρινε τη διατήρηση του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης για την αύξηση των μισθών, την κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης της χώρας και τη θεσμική ανάταξη μέσω της αναθεώρησης του Συντάγματος. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο μετά την αναχώρησή του από το Πεκίνο. Παράλληλα, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει ανεξαρτησία. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών από την πλευρά του ανέφερε ότι Πεκίνο και Ουάσιγκτον συμφώνησαν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ανακοίνωσε το State Department. χαρακτήρισε ιδιαίτερα παραγωγικές τις συνομιλίες που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου. Έλληνες επιθεωρητές που ερευνούν την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα εκτιμούν ότι παρέκλεινε από την πορεία του λόγω τεχνικής βλάβης, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με 99-75 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Μύκονο στον πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά της Basket League. Επόμενο παιχνίδι την Κυριακή στη Μύκονο με την πρόκριση στα ημιτελικά να κρίνεται στις 2 νίκες. Στο handball η ΑΕΚ επικράτησε με 37-36 την παράταση του ΠΑΟΚ στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Α1 στις γυναίκες. Την προσεχή τρίτη ο δεύτερος αγώνας στη Θεσσαλονίκη με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
13: Real Weather.
17: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις αύριο σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πιο σκληρά αγόρια βγαίνουν οι πιο γλυκές μπαλάντες που έχουν και ιδιαίτερο νόημα, διότι άμα δώσετε λίγη προσοχή στα λόγια θα καταλάβετε πάρα πολλά. Παρασκευή βράδυ σήμερα, νομίζω ότι μας επιτρέπετε και μία έτσι μεγαλύτερη έτσι παράκαμψη. Να έχετε ένα πολύ όμορφο και επικοδομητικό επικοδομητικό βράδυ Παρασκευής και ένα ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 η συγνότητά μας σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, γιατί μπορείτε να μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Αυτό να το βάλετε πάρα πολύ καλά στο μυαλό σας. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι εδώ στη ρυθμίση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας του cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Δέσποινα, καλοχέρι στο 211-200-8200. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε κιόλας τι προτίθεστε να κάνετε. Είσαστε ήδη καθοδόν για την έξοδό σας, να προσέχετε μακριά από τους περίεργους και πολύ περισσότερο μακριά από τους βλαμμένους, γιατί όπως λέμε συνεννοούνται πολύ καλά μεταξύ τους. Πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους, ένα πράγμα Λοιπόν, θα σας έχουμε μια τελευταία συνεντευξούλα. Έχουμε καιρό να τα πούμε στον αέρα με τον κύριο Γιώργο Αδαλή, τον οικονομολόγο οικονομέτρη. Και βεβαίως όλες αυτές οι εξελίξεις τις τελευταίες εβδομάδες και οι συμφωνίες εκεί στο Πεκίνο ανάμεσα σε Xi Jinping και Τραμπ έχουν τη δική τους σημασία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και το γεγονός όμως ότι εδώ στη χώρα μας έχουμε αρχίσει και αισθανόμαστε όλο αυτό το ζόρι το οποίο μας έρχεται από τη Μέση Ανατολή. Καλησπέρα σας κύριε Αδαλή. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Η αλήθεια είναι ή πολύ πρωί θα με βγάλετε.
0: Ναι, ή πολύ βράδυ.
1: Ή για το βράδυ.
0: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε τον άκρον σε αυτό το κομμάτι, μακριά από εμάς, τα υπόλοιπα άκρα.
1: Ναι. Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, και εγώ επειδή τον μπερδεύω, το λέω που σου κού και καθαρίζω.
0: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Για πείτε μας λοιπόν, για κάντε μας λίγο σοφότερους. Ο πλανήτης σε οικονομικό επίπεδο βρίσκεται σε μία διαφορετική τροχιά. Γυρίζει διαφορετικά ο πλανήτης μας μετά από αυτές τις συμφωνίες ανάμεσα σε Πεκίνο και Ουάσιγκτον. Ή, εν πάση περιπτώσει, εξακολουθεί να υφίσταται αυτό το σενάριο ότι έχουν τριχοτομήσει. Ουσιαστικά μετράμε μέρες μιας νέας γιάλτας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία. Τι ισχύει τελικά?
1: Ανάθεμα κι αν ο πλανήτης ήξερε τι ισχύει. Μην νομίζετε αυτή την ερώτηση που μου κάνετε κύριε Παπαδάκη, την κάνουν και σε πολύ μεγάλα τραπέζια μεταξύ τους, χωρίς να καταφέρνουν πάντα στο τέλος της ημέρας να βρουν άκρια, διότι όντως είμαστε σε μια διαδικασία μετάβασης, το περίφημο transition δηλαδή, και είμαστε στην τελευταία πίστα της μετάβασης και είναι η πιο δύσκολη πίστα. Το άσχημο για χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία από μόνη της έχει ευνοχιστεί και έχει αφαιρέσει από την παιδεία, ακόμα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την μοντέρνα οικονομία, την καινούργια οικονομία όπως αυτή χαράσεται, είναι πολύ δύσκολο να βρεις άκρη. Και είναι πολύ δύσκολο να βρεις άκρη, διότι σε περιόδους όπου έχουμε μετάβαση, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται οι γεωπολιτικές και οι γεωοικονομικές πιέσεις. Δηλαδή, από τις αρχές του αιώνα τώρα, από το 2000 και μετά, έδειξε τα δόντια της η γεωοικονομία, διότι δεν θα είναι ένας αιώνας που θα περάσουμε εύκολα. Αυτό το είδαμε. Από εκεί και πέρα, υπήρχαν και πάρα πολλές αστοχίες, όπως όλη αυτή η διαδικασία της πράσινης μετάβασης, η οποία ήταν εκ προημίου φαινόταν ότι θα αποτύχει αυτό το πράγμα. Η φύση όμως της γεωπολιτικής ισχύως, κύριε Παπαδάκη, έχει μετατοπιστεί πλέον οριστικά και έχει φύγει από την παραδοσιακή, ας το πούμε, στρατιωτική παράταξη των δυνάμεων που λέγαμε τόσα κανόνια από εδώ, τόσες φρεγάτες από εκεί, τόσα πυραυλάκια από εδώ, τόσα από εκεί, και έχει μετασταθεί, έχει κάνει μετάσταση να το πω πιο ζωστά, στον έλεγχο και στη μεταποίηση των κρίσιμων πρώτων υλών. Και φυσικά εκεί αυτό που πρωταγωνιστεί είναι το νέο πετρέλαιο, που δεν είναι το πετρέλαιο αυτό που συζητάμε εμείς στις συνεντεύξεις μας, μας ρωτάει ο κόσμος. Γιατί το νέο πετρέλαιο, το νέο Ελντοράντο, είναι η μυαγωγή. Τα semiconductors. Και ως αγορά, όχι ως μόδα, αλλά ως αναγκαιότητα για την καινούργια παγκόσμια οικονομία, την οποία κανείς ακόμα δεν μπορεί να περιγράψει με βεβαιότητα, ακόμα και σε ερωτήματα που κάποτε ήταν απλά. Δηλαδή, πού είναι οι χρηματοπιστωτικές ροές αυτή τη στιγμή, που κατευθύνονται μετά από όλα αυτά τα οποία γίνονται στον κόλπο του Περσικού, στη Μέση Ανατολή γενικότερα, στην Ουκρανία, σε αυτό που πέταξε προχτές, προχτές μάλλον ο πρόεδρος Σι, που είπε ότι το νου σας στην Ταϊβάν. Έτσι. Τώρα, εγώ θα έλεγα ότι ήρθε η ώρα να μαζευτούμε όλοι και να πάψουμε να σταματήσουμε τις αναλύσεις που κάναμε πάνω στη γεωπολιτική και στη γεωοικονομία. Ξέρετε, υπάρχουν δύο επίπεδα που πρέπει να γίνουν κατανοητά σε πρώτη φάση. Το πρώτο επίπεδο είναι το software της γεωπολιτικής και της γεωοικονομίας. Όταν λέμε το software, τι είναι? Είναι οι ιδέες. Αυτό το οποίο κάποιος εκφράζει, να καλή ώρα όπως με καλείτε εσείς, και εγώ έχω κάποιες ιδέες, τις καλώ, ιδέες είναι, μια υπηρεσία είναι. Αυτό είναι το software. Όμως η γεωπολιτική πλέον και η γεωοικονομία δεν εξαρτάται από το software, αλλά από το hardware. Και το hardware της νέας γεωπολιτικής είναι οι φυσικές αποθήκες των ορυκτών, τα εργοστάσια ραφιναρίσματος, οι γραμμές της παραγωγής των microchips, ο επανηλεκτρισμός με σύγχρονες μεθόδους, τώρα που ζητάμε περισσότερο ρεύμα, και ένα νέο μείγμα, το οποίο αφορά το πώς θα είναι αυτό που αποκαλούμε εμείς ενέργεια. Αυτά είναι το hardware της γεωπολιτικής. Και τι εννοώ hardware? Είναι οτιδήποτε μπορείς να το αγγίξεις, να το πιάσεις στα χέρια σου. Φέρνω δηλαδή τον κόσμο της πληροφορικής τώρα λίγο μέσα στη γεωπολιτική ως παράδειγμα. Διότι πολλή ανάλυση, κύριε Παπαδάκη, κάνουμε σε θέματα τα οποία δεν ισχύουν. Ταυτίζουμε χρονικές περιόδους όπως το 1973 ή ακόμα με το αραβικό εμπάργκο τότε, ή ακόμα και το πιο πρόσφατο, το 2008 με την κρίση της Lehman Brothers, οι οποίες, πιστέψτε με, ουδεμία σχέση έχουν με αυτά τα οποία γίνονται σήμερα. Αυτά τα οποία ζούμε σήμερα. Και είπατε στην εισαγωγή σας μια βασική λέξη, κύριε Παπαδάκη. Είπατε τριχοτόμηση του πλανήτη. Για να ξέρετε πόσο δίκιο έχετε σε αυτό το πράγμα.
0: Και έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό έχει ξεκινήσει από τη συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά έγιναν όχι η ρήμινγκ του Σι Τζιπίνγκ, όχι η ρήμινγκ του Πεκίνου.
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που είπατε για την Αλάσκα ήταν τα εγγένεια μιας ιστορίας. Τα εγγένεια μιας ιστορίας, η επισημοποίηση μιας ιστορίας, η οποία τουλάχιστον εμείς που είμαστε στις διεθνείς αγορές την είδαμε πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2023 να συμβαίνει. Και ανδρώθηκε, αν το θέλετε έτσι, το 2024, όπου ξέρετε, 23 και 24 αυτά τα δύο καλοκαίρια δεν ήταν ο Τραμπ στην εξουσία, αλλά ήταν ο Τζο Μπάιντεν. Τότε άρχισε αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή, και πολλοί το νομίζουν ότι είναι μια πολιτική του Τραμπ, ενώ αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς πρέπει να πούμε ότι είναι μια επίσημη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία θα την εκτελούσε οποιοδήποτε και αν ήταν στην καρέκλα του Προέδρου. Να, θα μου πείτε, θα την εκτελούσε με άλλη ρητορική, με άλλο τρόπο, με άλλα λόγια. Σωστό. Αλλά δεν θα άλλαζε και τίποτα εδώ που τα λέμε. Κύριε Παπαδάκη, ούτε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ούτε στη Λατινική Αμερική, ούτε στον αρκτικό κύκλο που λέμε, και φυσικά ούτε και στη Νότια, και στη Συνική Θάλασσα. Αυτά είναι μεγάλα παιχνίδια τα οποία είχαν δρομολογηθεί από τότε, οι συμμαχίες είχαν γίνει, και εμείς τώρα απλά βλέπουμε την τελευταία πίστα του παιχνιδιού, στην οποία θα πρέπει να απαντήσει κάποιος σε ένα ερώτημα. Όλη αυτή η μετάβαση θα γίνει με έναν τρόπο ειρηνικό και μόνο με κάποιους εμπορικούς πολέμους, ή θα γίνει μια μετάβαση με το hardware, με τον πολύ σκληρό τρόπο, και τον πολύ σκληρό τρόπο εννοώ με κάποιον, ας το πούμε, πιο ενισχυμένο περιφερειακό πόλεμο ή ακόμα και παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό είναι το ερώτημα του εκατομμυρίου. Το πώς θα πάμε στο τέλος της πίστας αυτής.
0: Όλα αυτά εμάς με ποιο τρόπο μας επηρεάζουν, κύριε Αδαλή? Είναι αυτονόητο ότι ασφαλώς θα μας επηρεάσουν, και μάλιστα Επειδή εντάξει, δεν έχουμε και την πιο δυνατή οικονομία του κόσμου, νομίζω ότι αυτό όλοι μπορούμε, μάλλον πολύ εύκολα μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό το κομμάτι.
1: Θα μπορούσε όμως να είχαμε. Θα μπορούσε να είχαμε.
0: Ναι. Πώς μας επηρεάζει, τι πρέπει να προσέχουμε, τι είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως μπορεί να μας δημιουργήσει περαιτέρω προβληματισμό και ανησυχία?
1: Ξέρετε, ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει, επειδή ρωτάτε για την Ελλάδα τώρα, έτσι, ή και χώρες σαν την Ελλάδα, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Είναι μια πολύ μεγάλη σειρά χωρών, πάνω από 60 χώρες, οι οποίες επηρεάζονται με αυτόν τον τρόπο. Η τούτη εδώ η κρίση είναι επιλεκτική ως και ρατσιστική, μπορώ να σας πω. Οι άμεσες συνέπειες δεν αφορούν όλο το σύνολο των νοικοκυριών. Οι άμεσες συνέπειες, κύριε Παπαδάκη, για να τις ψάξει κανείς, πρέπει να απευθυνθεί στο 35% των ελληνικών νοικοκυριών, που είναι νοικοκυριά που ζουν κάθε μήνα με εισοδήματα κάτω των 1.000. Ανεξάρτητα αν είναι 2 στο νοικοκυριό, 3 ή 4. Όποιο νοικοκυριό δεν έχει τη δυνατότητα να έχει πάνω από ένα μισθό ή να εισπράττει και κάποια έσοδα από ενίκη και να καταφέρει να παίρνει, να εισπράττει κάθε μήνα πάνω από 1.500 ευρώ, βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να αντιμετωπίζει το τέρας αυτό της ακρίβειας, το οποίο δεν ήρθε το 2020, όπως πιστεύω πολύ, είχε λίγο πιο πριν ξεκινήσει. Και δεν ήρθε για να καθίσει μερικά χρόνια, ήρθε για να καθίσει 2 δεκαετίες αυτό. Ήδη σχεδόν κοντεύουμε να φάμε την πρώτη, έτσι. Και τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο μετά το 2032, αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Επηρεάζει λοιπόν πάρα πολύ άσχημα το κομμάτι των νοικοκυριών που διαβιούν με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Μία δεύτερη ομάδα που είναι η αμέσως επόμενη και εξίσου πολυπληθής, ίσως και μεγαλύτερη, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι καταφέρνουν και συγκεντρώνουν κάθε μήνα εισοδήματα μέσω σταθμικά από 1.500 έως και 1.900 με 2.000 ευρώ, που δεν επηρεάζονται το ίδιο άσχημα με τους πρώτους και ελπίζω να το καταλαβαίνουν. Και υπάρχει και μία τρίτη ομάδα πληθυσμιακή, η οποία τα έσοδά της είναι σίγουρα πάνω από 3.000, αλλά αυτή είναι πολύ μικρότερη, πάνω από 3.000 ευρώ το μήνα, η οποία δεν δείχνει να ανησυχεί και δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί, επειδή υπάρχει το τέρας της ακρίβειας. Τα καταφέρνουν μια χαρά αυτή. Γι' αυτό μίλησα για ρατσιστική κρίση. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουν τα κράτη ή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να σταθούν στοργικά στην πρώτη ομάδα, γιατί αυτοί χρειάζονται υποστήριξη. Και αυτή χρειάζεται υποστήριξη πού? Δηλαδή στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι δεν μας επηρεάζει τώρα, μας επηρεάζει, κύριε Παπαδάκη. Αυτό μας επηρεάζει, ξεκινήσει ο Γκασμαγεδόν που είχα γράψει ένα άρθρο τότε, σαν πρόβλεψη ότι έρχεται μεγάλη ενεργειακή κρίση που θα κρατήσει χρόνια. Το Γκασμαγεδόν δεν είναι κάτι το οποίο, όπως καταλάβατε, στις τρεις ομάδες επηρεάζει το ίδιο. Όταν κάποιος παίρνει 1.000 ευρώ, και ίσως λέω και πολλά, και έχει να πληρώσει ενίκιο, και μέσα στο ενίκιο έχει να πληρώσει την ενέργεια η οποία μπορεί να έφτασε να είναι και εξαπλάσια ακόμα, να πώς τον επηρεάζει. Όταν μειώνει αναγκαστικά τη θερμιδική, την ποιότητα των θερμίδων που λαμβάνει στο φαΐ, δηλαδή όχι καταργώντας το φαΐ, αλλά μειώνοντας την ποιότητα του φαγητού που λαμβάνει. Αυτό ακουμπάει τα όρια της επιστημιστικής κρίσεως ή της επιστημιστικής ανασφάλειας. Να, ένας δεύτερος τρόπος που μας επηρεάζει. Φοβάσαι να μπεις στο σούπερ μάρκετ και πλέον όταν πηγαίνεις στα βενζινάδικα, δεν μπορείς να φανταστείς ότι να πεις εύκολα την κουβέντα «γέμισε το». Είναι μια πολύ δύσκολη λέξη για αυτούς, έτσι. Δεν μπορείς να το πεις. Τώρα, υπάρχουν και άλλοι τρόποι που επηρεάζουν την τσέπη μας και αφορούν το εργασιακό περιβάλλον, αφορούν τις σχέσεις τις εργασιακές που έχουν οι άνθρωποι και τις σχέσεις του ανταγωνισμού στο επιχειρήν, στο μικρό επίπεδο. Εκεί όλοι αλλάζουν. Βλέπουν ότι έρχεται η AI, βλέπουν ότι έρχεται μια καινούργια εποχή. Όχι, έρχεται, ήρθε μια καινούργια εποχή. Και εκεί υπάρχουν διαφοροποίησεις και οι άνθρωποι θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να προσαρμοστούν σε όλη αυτή την νέα πραγματικότητα. Τώρα, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σκύψει να βοηθήσει αυτούς που πλήττονται πιο σφοδρά και είναι εν κινδύνο, διότι όλα τους τα εισοδήματα πηγαίνουν στο κόστος διαβίωσης που έχει γίνει πλέον κόστος επιβίωσης, δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Διότι άλλες χώρες κάνουν τεράστια βήματα μπροστά, άλλες χώρες, είτε μιλάμε για την Αμερική, η Βόρεια και Νότια, είτε για την Ασία, ακόμα και αφρικανικές χώρες, έχουν καταλάβει ότι τώρα που έχει επικρατήσει το hardware της γεωπολιτικής, αν θέλουν και αυτές να επιβιώσουν σε αυτό το πράγμα που ζούμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε για χρόνια, θα πρέπει να το ρίξουν στο hardware της οικονομίας. Και το hardware της οικονομίας δεν είναι οι πράσινες ιδέες και οι finance ιδέες ή οι χρηματοπιστωτικές ιδέες. Το hardware της οικονομίας είναι η παραγωγή. Είναι η πρωτογενής παραγωγή, είναι η δευτερογενής παραγωγή, είναι ο πυρήνας αυτός που χρειάζονται οι οικονομίες για να στέκονται στα πόδια τους όταν το σύστημα αρχίζει και τρίζει σε θέματα. Αυτό δεν γίνεται.
0: Έχουμε μέλλον δηλαδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι και μάλιστα το μέλλον αυτό θα μας φέρει πάρα πολλές δυσκολίες και νομίζω ότι μας το εξηγήσετε με τον πλέον...
1: Έχουμε μεγάλο μέλλον, διότι ακόμα και η κρίση στη Μέση Ανατολή να τελειώσει και να τελειώσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, που εγώ αυτά τα δύο θα τα συσχετίζω και τα βρίσκω ως απόλυτα συγκοινωνούντα δοχεία το ένα με το άλλο. Αυτό που θέλω να σας πω, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι ακόμα και αυτά να τελειώσουν, δεν θα τελειώσει η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια. Γιατί θα πάει πάρα πολύ μακριά και θα δείτε ότι κάποτε θα αρχίσουν να ηρεμούν τα πράγματα, θα φαίνεται ότι, ξέρω εγώ, κάνα χρόνο, ενάμιση, νικήσαμε το τέρας της ακρίβειας και αυτό θα ξανάρχεται. Όπως θα ξανάρχεται πάλι η ενεργειακή κρίση. Είτε με τη μορφή που τη βλέπουμε τώρα, είτε ακόμα και πιο άγρια μορφή. Ο πόλεμος αυτή τη στιγμή γίνεται για την διαχείριση πλέον του νέου ενεργειακού μείγματος που θα έχει ο πλανήτης ολόκληρος.
0: Κύριε Αδαλή.
1: Στο κατάλαβε το πασάδε, τι να σας πω. Ναι. Είναι και βράδυ, κύριε Βουσάκη.
0: Είναι βράδυ, είναι Παρασκευή βράδυ. Ναι. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι η ανάλυση η οποία κάνατε έχει ειδικό βάρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αδαλή. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και εγώ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Λευτέρη μου, επειδή έχουμε αρχίσει και τις παραγγελίες μας.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
1: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι.
5: Στα χείλη.
6: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutrivalley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνο, ανακοίνωσε το State Department. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα παραγωγικές τις συνομιλίες που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου. Περισσότερα στο real.gr. Το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα παρέκλεινε από την πορεία του λόγω τεχνικής βλάβης, εκτιμούν Έλληνες επιθεωρητές, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.
0: Στους 97,8.

Έτσι λίγο για να ευθυμίσουμε, για να καταλάβουμε ότι είναι Παρασκευή βράδυ και για να το καταλάβετε κι εσείς. Ασφαλώς θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Το επαναλαμβάνω, εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας και σε κάθε περίπτωση να προσέχετε στο δρόμο. Βλέπω εδώ στο χάρτη ότι, εντάξει, καταπράσινος είναι ο χάρτης, μην έχουμε παράπονο, αλλά σε κάποια σημεία υπάρχει κινησούλα. Δηλαδή βλέπω εδώ στην περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, εκεί στο φανάρι του Χίλτον, στη Βασιλίση Σοφίας, έχει ένα κοκκινάδι, ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι. Στην πλατεία Μαβίλη, Λάσκαρη, έχει μποτιλιαρισματάκι. Τυχαίο, δεν νομίζω. Μου δώσατε ιδέα τώρα για πλατεία Μαβίλη. Να πάρω δύο έτσι πακετάκι, νομίζω θα το εκτιμήσει η Μαρία πάρα πολύ. Πάρα πολύ, με διπλό λουκάνικο κιόλας. Εννοείται. Προσοχή σε κάθε περίπτωση στους δρόμους, για να δούμε τι γίνεται και στην παραλιακή, γιατί ναι, τέτοια εποχή. Όχι, μια χαρά. Μπορείτε να πάτε οπουδήποτε θελήσετε στο λεκανοπέδιο της Αττικής, να διασκεδάσετε, να περάσετε όμορφα, πάντα με προσοχή. Και μακριά από τους περίεργους.

Θα κάνουμε το εξής. Επειδή δεν έχει μείνει πάρα πολύ, δεν έχει μείνει μπόλικος χρόνος και ξέρετε, ειδικά στη διαχείριση του χρόνου, αφήστε τα. Θα πάμε με πολλά μηνυματάκια σας. Θα διαβάσουμε όσα περισσότερα μηνύματα μπορούμε. Ενδιάμεσα βεβαίως, οτιδήποτε και αν προκύψει. Εδώ θα τα λέμε όλα. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 είναι η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο για να μας δώσετε ακριβώς αυτό, τι συμβαίνει εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο σας ταλαιπωρεί. Και στο στούντιο papakirialfm.gr μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας και εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Άρε τραγουδάρα, δώσε Λάσκαρη.

Η Ιφηγένεια, καλησπέρα, καλησπέρα, λέει, ωραία παρέα, χαρούμενη. Κύριε Παπαδάκη, μου αρέσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάνετε να κοκκινίζω. Έχετε χιούμορ. Αυτό πια. Ακόμα και στις δυσκολότερες στιγμές. Έλα, Παναγιά μου, τις δυσκολότερες στιγμές του 24ωρου. Είστε χαρούμενος άνθρωπος. Σχεδόν πιάνω τα όρια του χαζοχαρούμενου, οφείλω να πω. Θα ήθελα να σας ακούμε κάθε βράδυ. Έχετε Μανώλη Παρδάλη, Ελένη Κατσαμπέκη, δεν με χρειάζεστε εμένα. Αφήστε με. Αφήστε με. Τώρα έχω συνηθίσει εγώ να ξυπνάω στις 3 η ώρα το πρωί. Πάω στο γιατρό Λάσκαρη και μου λέει το εξής. Λοιπόν, κοίταξε. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ συνεπής και στη διατροφή σου, λέω μάλιστα, αλλά και στα φάρμακα, λέω μάλιστα. Έφτασα 51. Ούτε ασπιρίνη δεν είχα πάρει στη ζωή μου, τώρα τρώω, καταπίνω 3-4 φαρμακάκια. Ούγαρ έρχεται μόνον, αμέ, έτσι, να άμα δεν προσέχεις, αυτά παθαίνεις. Μου λέει να είσαι συνεπής, λέω τι εννοείται, μόλις ξυπνήσετε το πρωί, λέω ναι, να τρώτε ένα πολύ δυνατό πρωινό, λέω μάλιστα. Και θα πίνετε το πρώτο χαπάκι, μάλιστα, λέω ευχαριστώ πολύ. Μετά μου λέει στις 2 η ώρα το μεσημέρι θα πρέπει να πιείτε το δεύτερο χάπι με ένα πολύ καλό μεσημεριανό, λέω μάλιστα. Και μετά μου λέει το τελευταίο γεύμα μέχρι τις 7 η ώρα το βράδυ, λέω το απόγευμα, λέω μάλιστα, για να πιείτε το τρίτο χάπι, πολύ ωραία. Λέω το πρωινό, λέω τι ώρα το υπολογίζετε, μου λέει ασφαλώς 7 η ώρα το πρωί, μάλιστα, λέω. Ξυπνάω στις 3 η ώρα το πρωί, με κοίταζε. Έβγαλε το γυαλί κιόλας και με κοίταζε. Μου λέει 3 η ώρα το πρωί, μου λέει τι δουλειά κάνετε, λέω νυχτοφύλακας. Μετά, εν πάση περιπτώσει, κατάλαβε η γυναίκα. 3 η ώρα το πρωί, λέω, και αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι. Ούτε αυτό δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε, αλλά εγώ το έχω συνηθίσει. Μ' αρέσει. Α, φτάνω στη δουλίτσα μου και ζήτημα να συναντάω 3 αυτοκίνητα στο διάβα μου εκείνη την ώρα. Τι ωραία που είναι. Τι ωραία. Λοιπόν, γέλασε με το Μακρυμάλης η Ιφηγένεια. Όχι, που και εσύ και ο Νταβαρίνος με κοιτάξατε περίεργα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Εξάλλου, την τριχόπτωση μόνο ένα πράγμα μπορεί να τη σταματήσει. Το πάτωμα. Το έχω ξαναπεί, Α, όχι, αλλά το ξέρει, εντάξει. Νόμιζαμε πως επαναλαμβάνομαι. Το έχουν πει άλλοι. Καλά, δεν διεκδικώ την πρωτοτυπία του πράγματος. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σας, κύριε Νίκο, όσον αφορά στον πρόεδρο Τραμπ. Πρέπει να πάρει, λέει, τις επόμενες ημέρες 3 μεγάλες αποφάσεις. Πρώτον, να αφήσει τη διοίκηση της Ταϊβάν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Δεύτερον, να άρει το άδικο οικονομικό εμπάργκο στην Κούβα και να την βοηθήσει να σταθεί στα πόδια της. Τρίτον, να ανατρέψει στρατιωτικά την επικίνδυνη κυβέρνηση των Μουλάδων στο Ιράν. Τώρα δεν θα το σχολιάσω, ξέρεις γιατί, είναι Παρασκευή βράδυ. Θα το κρατήσω το μήνυμά σου για το πρωί. Να μην σε ξυπνήσω, κύριε Νίκο, εκεί γύρω στις 5 η ώρα τη Δευτέρα. Να σας πούμε και καλή εβδομάδα δηλαδή.

Την καλησπέρα μου, Τζίμι. Την καλησπέρα μου, να είσαι καλά. Το διαβάζω το μήνυμα. Εντάξει, οκ. Okay. Εμείς κάνουμε ερωτήσεις. Οι απαντήσεις δίνονται από τους συνεντευξιαζόμενους. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με όλα και για όλα. Land of confusion, ε. Κάπως έτσι έχει κάνει τον πλανήτη ο Σέριφμαν. Μαζί με τον deputy sheriff. Τραμ Διβάνς. Το Γρηγόρη Διβάνη φαντάζομαι εκεί προς την τελοκαρνανία μεριά. Διβάνς τον φωνάζουνε. Γρηγόρη.

Λοιπόν, να ξέρετε, αύριο θα είναι μια όμορφη ημέρα, παρόλο που θα έχουμε παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Εμείς το πρωί θα πάμε για μπάνιο, άμα ξυπνήσω, να μου γράψεις, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Και ένα λεπτάκι για να σας πούμε στο Μαρούσι αυτή τη στιγμή. Η θερμοκρασία είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να πάρεις. Στο ενικός.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότατο ρεπορτάζ για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Η ατάκα που είπε ο κύριος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν και πληροφορίες στο ενικός.gr, νέες πληροφορίες για τον drone στη Λευκάδα. Είχε πανάκριβη κάμερα και μηχανή jet ski. Το διαβάζω στο ενικός.gr. Να μπείτε να διαβάσετε το ρεπορτάζ αναλυτικότατα. Τα λέει όλα, χαρτί και καλαμάρι, το ρεπορτάζ του ενικός.gr. Μου λέει ο Λάσκαρης, σε αυτό το δρόμο βγαίνει συμπιζάκι, δεν ξέρω αν βγαίνει. Σημασία έχει ότι ευτυχώς που βρέθηκε κουφάλα εκεί πέρα και πήγε και κόλλησε, γιατί δεν ξέρουμε που θα τελικά. Πάντως η αλήθεια είναι τώρα, έτσι για να το σοβαρέψουμε, δεν βλέπω πάρα πολύ ένταση από την πλευρά της Ελλάδας, της Αθήνας. Πολύ χαμηλά ρε παιδί μου, πολύ κάτω από τα ραντάρ, σαν να θέλει η Αθήνα να περάσει το όλο θέμα. Δεν ξέρω, αυτή είναι η αίσθησή μου, μακάρι να κάνω λάθος. Γεια σου ρε Αριστοτέλη από το Παλαιό Φάληρο Αττικής. Υπάρχει κι άλλο Παλαιό Φάληρο? Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει, το έχει γράψει έτσι. Υπάρχει το Φαληράκι, που είναι το Φαληράκι, στη Ρόδο. Ποιος και μου ήρθε, δεν πέρα τώρα το Φαληράκι. Καλησπέρα σας κύριε Σπύρο, μου γράφει ο Αριστοτέλης. Συγχαρητήρια για την ατόφια λειτουργία σας σήμερα, που μου αρχίσατε την ημέρα μεστά, δυνατά και ευχάριστα, και έτσι θα μου την κλείσετε. Να είστε γερός, δυνατός, δημιουργικός και ευχάριστος σε όλη σας τη ζωή, προς δόξα εαυτού και οικογένειας, καθώς και των πιστών ακροατών αυτού του σταθμού. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε εσάς και την οικογένειά σας. Time out, ζήτησε πάλι ο Αταμάν. Τι έγινε? Πάμε. Σε εσάς και την οικογένειά σας. Time out, ζήτησε πάλι ο Αταμάν. Τι έγινε? Πάμε.

0: και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Εδώ είμαστε στα 46 λεπτά μετά τις 11 η ώρα το βράδυ. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Δεν θα το βαρύνουμε περισσότερο, σας το υπόσχομαι. Εάν σκάσει κάτι ασφαλώς θα μας ενημερώσουν και από την αίθουσα σύνταξης. Ούτε με τα πολιτικά θα προχωρήσουμε, ούτε τίποτα, με μηνυματάκια σας. Με τα μηνυματάκια σας, είναι μπόλικα μπόλικα. Και σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ. Έτσι για να κλείσουμε ευχάριστα το πρόγραμμα όλης της εβδομάδας του Real FM και να κλείσουμε και εμείς την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Να μην χαλάσουμε από μόνοι μας τη διάθεσή μας. Καλά είμαστε. Εδώ με τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό, με τραγουδάρες, με την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Γεια σου Δέσποινα, ένα χέρι βλέπω. Γεια σου Δέσποινα. Μια χαρά, όλα καλά, όλα ανθυρά. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Στην αίθουσα σύνταξης βρίσκεται και ο Γρηγόρης Οντιβάνης, ο Στελάρας ο Φωκάς. Μου έχει λείψει τα πρωινά ο Στελάρας, πρέπει να σου πω Λάσκαρη, πάρα πολύ. Και είναι και ο κύριος Σταυρακάκης, διότι παρακολουθεί τα πάντα. Τι γίνεται σε όλο τον πλανήτη σε αθλητικό επίπεδο. Να τα ξέρετε. Εμείς τα λέμε κάθε, σχεδόν κάθε πρωί με τον κύριο Σταυρακάκη. Το Σαββατοκύριακο έχει μεταδόσεις, δεν έχει μεταδόσεις, έχει εκπομπάρες. Εδώ κολλημένη στο Real FM. Άντε γιατί διαφορετικά θα έχουμε θεματάκια. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Πάντα αληθινά και πάντα Real FM. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σου Μιχαήλ. Δε μασάμε λέει εμείς οι δεξιοί. Αδερφέ, τι να σου πω και πώς τρως. Δηλαδή δεν όλα καλά, το γενικότερο δεν. Εντάξει. Να περνάτε καλά, όμορφα και ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, γεια σου ρε Χρήστο. Καλησπέρα, πολύ χαίρομαι που μου στέλνεις τα μαντάτα σου. Γεια σου Σπύρο. Είμαι ο Χρήστος που σου έστελνα μηνύματα από την Κίνα. Λόγω της διαφοράς ώρας άκουγε το πρωί ο Χρήστος. Θυμάσαι το σχολείο που χτίστηκε σε λιγότερο από χρόνο? Σου είχα στείλει φωτογραφίες. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Πρέπει να σου πω ότι εκείνο το πρωινό που μου έστειλες τις φωτογραφίες, ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλό μου. Έφυγε από το μάτι. Από τη στεναχώρια. Μέσα σε ένα χρόνο είχαν φτιάξει ολόκληρο μεγαθύριο. Με τα πάντα μέσα. Εμείς Λάσκαροι εδώ στην Ελλάδα για να φτιάξουμε ένα σχολείο πόσα τέρμινα θέλουμε? Γύρισα στην Ελλάδα, μου λέει ο Χρήστος. Σε ακούω τώρα και σκέφτηκα να σου πω μια καλησπέρα και πολύ καλά έκανες. Να είσαι πάντα καλά και εσύ το ίδιο. Ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Μου λέει Χρήστος από Νέα Σμύρνη τώρα και όχι από τον Αντόνγκ της Κίνας. Καλώς ήρθες. Καλό επαναπατρισμό να έχεις. Και ευχόμεθα να μην το μετανιώσεις που γύρισες. Ακριβώς Πίτερ. Ο Πίτερ λέει το... Τι έγινε ρε παιδιά, τώρα ξύπνησα και ακούω Παπαδάκι. Τόσο γρήγορα πέρασε το σουκού και ξημέρωσε. Είναι Δευτέρα ακριβώς. Είμαστε τώρα 50 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σε λίγο θα έρθει και το τσουνάμι μας. Την καλησπέρα μου Πίτερ.

Η Ρουμπίνη, οδηγός ταξί. Τι ωραίο όνομα, ε. Ρουμπίνη. Καλησπέρα, λέει κύριε Σπύρο. Αυτό το κύριο όμως είναι μαχαιριά στην καρδιά, ρε Ρουμπίνη. Δηλαδή, εγώ λέω τα καλύτερα και για το ονοματάκι σου και για όλα. Λοιπόν, από μία αρχαία ακροάτρια. Ακροάτριά σου που δεν μπορεί να σε ακούει τα πρωινά. Από το παλιό μετερίζει, από ό,τι θυμάμαι, Ρουμπίνη μου, εκεί στο παλιό ραδιοφωνικό σταθμό. Καμπανιώτησα, η Ρουμπίνη. Η εκπομπή που έκανα στο προηγούμενο ραδιόφωνο, ο τίτλος ήταν «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». Και σηματάκι βεβαίως αρχής αντιλαμβάνεσαι ποιο είχαμε. Όχι. Ακόμα πιο σκληρά, ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. «For whom the bell tolls» από τους Metallica. Ναι. Βασικά σήμερα θα ήταν ευκαιρία ίσως να παίζαμε το «For whom the bell tolls». Ernest Hemingway. «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». Μακριά από τους περίεργους, Ρουμπίνη μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Νυχτοκάματο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Να προσέχεις. Ο Κώστας μου στέλνει καλό βράδυ, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Στοιχείο, οι φοιτητές δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων. Ζητάμε βοήθεια. Λοιπόν, το δρομολογούμε, Κώστα. Το βλέπω, το διαβάζω. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα τους ζαλίσω στα τηλέφωνα Δευτέρα να έχουμε απαντήσεις. Το ίδιο μήνυμα μου έχει στείλει και η Γεωργία. Θα το κάνουμε λοιπόν ακριβώς όπως σας το περιέγραψα. Η κυρία Σόφη Μαραγκίδου, κυρία Μαραγκίδου, τι κάνετε, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Η άνοιξη, πώς μοσχοβολάνε τα πάντα. Όταν είσαι στην εξοχή, όχι, δεν μιλάω εδώ τώρα. Καληνύχτα μου, γράφει η κυρία Σόφη Μαραγκίδου. Σπύρο μου, λέει, περαστικά, καλησπέρα, θερμά περαστικά στο Μανώλη μας. Και καλό Σαββατοκύριακο στους Μολάους. Καλό Σαββατοκύριακο στο Λάσκαρη και στη Δέσποινα. Όταν λέω, Σπύρο, ότι εσύ και ο Δημήτρης Σταυρακάκης έχετε βάλει ράτζο στο σταθμό, γελάτε. Πάντως καθημερινά στις 5 η φωνή σου λάμπει. Δηλαδή τώρα δεν λάμπει, ξεθόριασε, πάει. Θα μου πεις, έχουν περάσει και πολλές ώρες, η κυρία Σόφη. Σήμερα ήσουν μόνος σου το πρωί? Όχι, όχι. Μετά, κανονικότατα, αφού τελείωσε κάποιες υποχρεώσεις με το site, με το ενικός.gr, η Στεφανία, το τσουνάμι μας ήταν μαζί μας, όπως είναι κάθε πρωί, μετά τις 6 ώρα το πρωί. 5 με 6 χτυπάμε τις καμπάνες μονάχοι μας, τις καμπάνες ενημέρωσης. Καλό βράδυ μου στέλνει η Ελένη. Περπατάμε και επιστρέφουμε. Σας ακούμε δυνατά στοιχείο. Εμείς οι φοιτητές υποφέρουμε, δεν έχουμε δρομολόγια λεωφορείων. Ακούει κανείς? Θα τα πούμε την Δευτέρα και θα ζητήσουμε να μας δώσουν απαντήσεις τι ακριβώς γίνεται εκεί στοιχείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη μου, για το μήνυμά σου. Εσύ μας ξυπνάς, εσύ μας κοιμίζεις. Δεν ακούς και τώρα καλά αυτό, ρε εσύ, Αβραάμ? Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τώρα, αν με αυτή την αγριοφωνάρα καταφέρω να σε κοιμήσω, αδερφέ μου, η μανούλα του Real. Το κάνεις χειρότερο. Το στήριγμα όλων. Αυτό, άντε, πες, το δέχομαι. Ο Αβραάμ, αστείευομαι. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Την αγάπη μου εκεί στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Μας λείπει η Θεσσαλονίκη. Η Παναγιώτα γράφει: «Οι όμορφες ψυχές δεν χρειάζονται εξωτερική ομορφιά. Τι μακριμάλης, τι φαλακρός, τι αδύνατος με κοιλιακούς, τι εύσωμος με αγνή ψυχή». Ναι. Πρώτα απ' όλα, εμείς, όλα τα υπόλοιπα, Παναγιώτα, εμείς δεν είμεθα χοντροί. Κοντοί είμεθα. Εάν με συγχωρείς, τα ίδια κιλά. Ήμουνα 10 πόντους πιο ψηλός, ρε Λάσκαρη, δεν θα ήμουν φέτες? Φέτες θα ήμουν. Και καληνύχτα Παρασκευής. Καλό ξημέρωμα σε ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο, στέλνει εδώ η αγαπημένη Παναγιώτα. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Ιωάννα, καλησπέρα, Σπύρο. Είναι πολύ ευχάριστο να σε ακούμε και το βράδυ. Είσαι πολύ καλός και μόνος σου και με την Κατσαμπέκη. Το Στεφανάκι μου και τα μάτια μου, να ξέρετε. Κυρία Ιωάννα, σας ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη μου. Γεια σου, ρε Θανάση. Καλησπέρα. Ο κόσμος πάει στο φεγγάρι και εμείς στοιχείο παρακαλάμε από τον Νοέμβριο για δρομολόγια λεωφορείων για να πάμε στο Πανεπιστήμιο.
Στέλνει και ο Θανάσης. Λοιπόν, το καταλάβαμε. Ο κύριος Παπαϊωάννου νομίζω ότι Δευτέρα θα έχει μαζί μας μπόλικη δουλίτσα. Αυτοί οι απίστευτοι τύποι που ακούγονται λέγονται Λίναρτ Σκίναρντ. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Το συγκεκριμένο τραγούδι That Smell, δεν θα σας πω την ιστορία του, να την γκουγκλάρετε. Δεν θέλω να το βαρύνω το βράδυ Παρασκευής. Θέλω απλά να σας ευχηθώ να έχετε ο Μανώλης ο Παρδάλης. Καλησπέρα Μανολάκη μου, αδερφέ μου, περαστικούλια. Το έχουν κάνει το ρεπορτάζ αγαπημένοι μου με όμικρον γιώτα εκεί στοιχείο, με ενημερώνει ο Μανώλης. Και μάλιστα έχουν βγάλει στον αέρα και το δήμαρχο και ότι δεν υπήρχε αντίλογος από εσάς τους φοιτητές. Λοιπόν, και επειδή δημοσιογραφικά εμπιστεύομαι τυφλά και απόλυτα το Μανώλη Παρδάλη, την καλησπέρα μου, να περάσετε όμορφα. Θα σας αφήσω λοιπόν με Λίναρτ Σκίναρντ. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Λάσκαρη τον Αγοραστό για τη συνεργασία αυτές τις 3 ώρες και για την ανοχή του. Σε ταλαιπωρώ το πρωί, σε ταλαιπωρώ και το βράδυ. Τι σούλαγε. Να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο. Ο Γιάννης, καλησπέρα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 12 βαθμούς στο σουλάρι. Έφυγα για σουλάρι, φίλε. Εκεί θα πάω. Γιατί εγώ έχω αρχίσει και υδρώνω πάρα πολύ άγρια και επικίνδυνα. Ζεσταίνομαι. Λοιπόν, να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο και επικοδομητικό βράδυ Παρασκευής. Ένα ακόμη επικοδομητικότερο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί. Εκεί, γύρω στις 5. Να προσέχετε, να περάσετε όμορφα και να αγαπάτε, να φροντίζετε αυτούς που έχετε γύρω σας. Την αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια χαρά.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Προέκρινε τη διατήρηση του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης για την αύξηση των μισθών, την κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης της χώρας και τη θεσμική ανάταξη μέσω της αναθεώρησης του Συντάγματος. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Κίνα. Από την πλευρά του, το κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι Πεκίνο και η Ουάσιγκτον συμφώνησαν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ανακοίνωσε το State Department. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα παραγωγικές τις συνομιλίες που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου. Έλληνες επιθεωρητές που ερευνούν την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα εκτιμούν ότι παρέκλεινε από την πορεία του λόγω τεχνικής βλάβης, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων των 300.000 επιταγών του κοινωνικού τουρισμού. Όσοι αποκλείστηκαν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση από τις 11 το πρωί έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 99-75 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Μύκονο στο πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά της Basket League. Επόμενο παιχνίδι την Κυριακή στη Μύκονο με την πρόκριση στα ημιτελικά να κρίνεται στις 2 νίκες. Στο ποδόσφαιρο και στην Premier League η Aston Villa νίκησε με 4-2 τη Liverpool. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Και αφού τις δύο προηγούμενες εβδομάδες ολοκληρώσαμε το αφιέρωμα με τα τραγούδια που αγαπήσαμε μέσα από τις διαφημίσεις, σήμερα θα κινηθούμε σε σχετικά ανάλογο πλαίσιο, τηλεοπτικό και αυτό, για τα τραγούδια που αγαπήθηκαν είτε μέσα από τηλεοπτικές σειρές, είτε μέσα από εκπομπές. Και στις δύο περιπτώσεις κυρίως επειδή χρησιμοποιήθηκαν στο σήμα των τίτλων. Είναι βασικό στο να υπάρχει σήμα σε μια εκπομπή, τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση. Αυτόματα συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αν τυχαίνει η επιλογή να είναι και πάρα πολύ καλή, τότε έχουμε το ιδανικό. Σκεφτείτε για παράδειγμα κάποιες εκπομπές ή κάποιες τηλεοπτικές σειρές για τις οποίες ακόμη και σήμερα όταν τις ακούτε το μυαλό σας πηγαίνει αυτομάτως σε ένα τραγούδι ή σε μια μουσική. Αυτά λοιπόν θα μοιραστούμε με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Κυρίως θα εστιάσουμε σε ελληνικές τηλεοπτικές εκπομπές ή σε ελληνικά σίριαλ. Μην ξεχνάτε όμως ότι επίσης κυρίως ασχολούμαστε με την ξένη μουσική. Οπότε ξένα θα είναι τα τραγούδια και οι μουσικές στην πλειοψηφία τους, χωρίς βέβαια να αποκλείουμε ότι θα ακούσουμε και κάποια ελληνικά. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας και φυσικά τις προτάσεις σας. Θα ξεκινήσουμε με ένα σίριαλ το οποίο δεν έμελε να έχει καλή κατάληξη. Ο λόγος για το τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή. Η μαύρη κωμωδία των Ρίγα Αποστόλου που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Πρωταγωνίστριες η Ελένη Ράντου, η Χρύσα Ρόπα, η Ελένη Καστάνη και η Άβα Γαλανοπούλου. Άλλοι λένε ότι τσακώθηκαν μεταξύ τους οι πρωταγωνίστριες. Άλλοι ότι επενέβη η εκκλησία και ζήτησε τη διακοπή του συγκεκριμένου σίριαλ. Ένα όμως είναι σίγουρο, ότι με μόλις 6,5 επεισόδια το «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή» αποτελεί μία από τις καλύτερες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Στο συγκεκριμένο σίριαλ λοιπόν, το opening theme, η μουσική δηλαδή για τους τίτλους, είναι της Κατερίνα Καζέλη, τον «Εσύ νομίπο Τζουντικάρε», το οποίο έρχεται αμέσως τώρα.

Ναι, συγγνώμη που πω Τζοντικάρε από την Κατερίνα Καζέλη και το σύριαλ Τι ψυχή θα παραδώσει, Μόρι. Γεια σου, Λίτσα. Το θέμα των τίτλων από την εκπομπή των Reporters του 1983 στην ΕΡΤ2. Φυσικά και ανήκει στον Σαν Λίκ Ποντί. Και συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες να ακούσουμε τουλάχιστον τμήμα του λίγο αργότερα. Πάντως πραγματικά πρόκειται για μια πολύ όμορφη πρόταση. Γεια σου Χρήστο με το Hawaii 5-0. Θα ακουστούν λοιπόν και ξένες τηλεοπτικές σειρές. Απλά όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα, θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε περισσότερο στα ελληνικά δρόμενα. Γεια σου Χρήστο με τη Λούση. Γεια σου Μιχάλη. Έχεις ανεβάσει στον τοίχο μου στο Facebook το αγαπημένο μου ελληνικό σύριαλ. Ο λόγος για τα βαμμένα κόκκινα μάλια. Βασισμένο φυσικά στο βιβλίο του Κώστα Μουρσέλα. Γεια σου Εύη, Little Child, με Beatles. Πού ακούστηκε αυτό, που ήταν σήμα τίτλων. Μα φυσικά στα Εγκλήματα. Η τηλεοπτική σειρά Εγκλήματα προβλήθηκε από τον Αντένα την περίοδο 98 μέχρι και το 2000. Με πολύ υψηλές θεαματικότητες. Στην αρχή αντιμετώπισε η παραγωγή οικονομικά προβλήματα. Υπήρξε και θέμα διακοπής του σύριαλ, να μην συνεχίσει δηλαδή. Τελικά, για το καλό τόσο του καναλιού όσο φυσικά και των τηλεθεατών, η σειρά ολοκληρώθηκε σε δύο κύκλους, μια μαύρη κωμωδία με πρωταγωνιστές τον Κώστα Κόκλα, τη Μαρία Καβογιάννη, την Κέτη Κωνσταντίνου, την Ιρώ Μανέ, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τον Σταύρο Νικολαίδη, τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τον Αθηνόδωρο Προύσαλη. Σήμα τίτλων λοιπόν για τα Εγκλήματα, οι Beatles και το Little Child.

Τηλεοπτικό λοιπόν το θέμα απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Γεια σας Σόφη μου. Βεβαίως το I Could Have Dance All Night από το My Fair Lady και φυσικά από το serial Δύο Ξένοι. Εκεί χρησιμοποιήθηκε στους τίτλους του. Γεια σου Μιχάλη μου, εξαιρετικό το soundtrack που έχεις επιλέξει, αλλά όχι, δεν θα επεκταθούμε στα κινηματογραφικά, θα μείνουμε μόνο στα τηλεοπτικά απόψε. Γεια σου Άννα με την Μπριζίτ Μπαρντό, φυσικά είναι από το σύριαλ «Ήρθε και έδεσε» με τον Γιάννη Μπέζο και τη Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Πόπι, εσύ προσπαθείς να θυμηθείς τη μουσική από την εκπομπή του κυρίου Θεοδωράκη, έτσι. Φυσικά, γιατί ο Σταύρος Θεοδωράκης διατηρούσε την εκπομπή πρωταγωνιστές στο Mega Channel από το 2007 μέχρι και το 2014, διαθέτοντας ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια για έναρξη τίτλων, το Stray, τον Καλέξικο, που, όπως τουλάχιστον φημολογείται, του το πρότεινε ο Γρηγόρης Ψαριανός, μουσικός παραγωγός τότε. Πάμε λοιπόν να φύγουμε λίγο από τα serials, πάμε σε τηλεοπτικές δημοσιογραφικές εκπομπές. Σταύρος Θεοδωράκης, πρωταγωνιστές, Καλέξικο και Στρέι.

Να λοιπόν, η επιτυχία μιας μουσικής επιλογής. Αλήθεια, ποιος ας πούμε στη χώρα μας τουλάχιστον δεν έχει συνδέσει το συγκεκριμένο τραγούδι με τη συγκεκριμένη εκπομπή. Αλλά φυσικά και με το Σταύρο Θεοδωράκη. Γεια σου Γιάννη, πρότεινες μια πανέμορφη σειρά κυρίως για τη μουσική της. Ο λόγος φυσικά για το Persuaders και τη μουσική του John Barry. Αυτό θα ακουστεί οπωσδήποτε απόψε. Γεια σου Γιάννη, με το Σταύλο στη σερία τα Ζαΐμι και τη φωνή του Βλάσιου Μπονάτσου στο There is no one like me. Έχεις δίκιο, πολύ σωστή επιλογή. Γεια σου Άννα, με την ισπανική οπισθοχώρηση από Κωνσταντίνου και Ελένης. Λίτσα και το Κότρε Μίλε Μπάτσι θα το ακούσουμε, όχι όμως από τον Αντριάνο Τσελεντάνο, από τον Χρήστο Δάντη, γιατί η δική του εκτέλεση ακούστηκε στο Safe Sex και στη σειρά δηλαδή που μεταδόθηκε από το Μέγκα. Γεια σου Φροδίτη, πολύ όμορφη επιλογή, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη από το Ζήτα που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Παπαχελάς στους φακέλους. Και αυτό αργότερα, γεια σου Βάσο, Πολάνκα, Adam and Eve, φυσικά από το 50-50. Προς το παρόν θα πάμε σε ακόμα μία τηλεοπτική εκπομπή για να γλυκαθούμε κιόλας λίγο. Πρόταση της Άννας, οι γλυκές αλχημίες του Στέλιου Παρλιάρου με τη μουσική που την χαρακτηρίζει να είναι του Τζοντασέν.

Γλυκές αλχημίες, λοιπόν, για να γλυκαθούμε και λίγο μέσα στη νύχτα. Με Joe Dassin σαν επιλογή για τη μουσική υπόκρουση. Γεια σου Σπύρο, Πέρες Πράντο φυσικά, από Dolce Vita και αυτό θα το ακούσουμε. Γεια σου Όλγα, η αίθουσα του θρόνου φυσικά, Ευάνθια Ρεμπούτσικα. Αυτό θα είναι από τα λίγα ελληνικά που σίγουρα θα ακουστεί στο απόψινο αφιέρωμα. Γεια σου Κατερίνα με την Brigitte Bardot. Γεια σου Μάγδα. Φοβερή σκηνή, ναι, από το «Είσαι το τέρι μου», όταν ο Γρηγόρης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δηλαδή, τραγούδησε το «You're just too good to be true» στην Κατερίνα Αλέχου. Από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές. Λοιπόν, για πάμε στο 50-50. Η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά την τηλεοπτική περίοδο 2005-2006 και λόγω της μεγάλης επιτυχίας της συνεχίστηκε και με δεύτερο κύκλο τη σεζόν 2006-2007. Οι τρέλες των 50-άριδων του 50-50 δεν είχαν προηγούμενο. Γι' αυτό και τόσοι πολλοί πενηντάριδες της εποχής τους θαύμαζαν και ίσως κατά βάθος και να τους ζήλευαν. Έτσι ο Νικηφόρος με την Ελισάβετ, ο Μημάκος με την Ξανθήπη και ο Παυλίτος, ο αείμνηστος Άκης Μπουλάς, με την Ειρήνη και μετά το Μαράκι, κατάφεραν να γεμίζουν τις Παρασκευές μας με γέλιο. Το σύνθημα έναρξης δινόταν με το «Άνταμ εν τίβ» του Πολάνκα.

Άλλη μια πολύ επιτυχημένη μουσική επιλογή για μια τηλεοπτική εκπομπή. Ο Μπάρι Άνταμσον και το Saturn Summertime συντρόφευσε για 6 ολόκληρα χρόνια την Έλενα Κατρίτσι στην εκπομπή της Πριβέ στο Mega Channel. Επιλογή της Αθηνάς για απόψη. Γεια σου Πέτρο, με την κλινική περίπτωση. Επειδή δεν μπορώ να ανοίξω το βίντεο από την θέση που βρίσκομαι για να το ακούσω, εάν δεν σου κάνει κόπο θα σε παρακαλούσα να μου γράψεις τον τίτλο του τραγούδιου, γιατί δεν ξέρω ποιο είναι. Γεια σου Μαρία στην Πάτρα, από τη σειρά Vendetta της ΕΡΤ το 1986. Diana Ross και Loving, Living and Giving. Αφού κατάφερες και βρήκες μουσική από σύριαλ το οποίο παίχτηκε στην ΕΡΤ στη δεκαετία του 80, πραγματικά σου βγάζω το καπέλο. Γεια σου Σπύρο, είχα συνδυάσει μου λίγο μικρό παιδί εκεί γύρω στο 1985 κάτι Κυριακές βράδια μπροστά στην τηλεόραση στην ΕΡΤ 2. Το σύριαλ του Θάνου Λιβαδίδη, η Βεντέτα, επίσης, σε αυτό που αναφέρθηκε η Μάρια, με τη μουσική του Big Alice τότε, δηλαδή του Κώστα Μπίγαλη, με το End I Miss You. Εν τέλει μου λέει, ήταν αυτό, παιδικές μνήμες Σαββατόβραδου. Δεν το γνωρίζω Σπύρο και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, το τραγούδι φυσικά το θυμάμαι, αλλά δεν γνωρίζω αν είχε ακουστεί στο συγκεκριμένο σύριαλ ή αν κάποιος από τους ακροατές θυμάται. Θα τον παρακαλούσα να μας βοηθήσει. Γεια σου Πάνο, αν είτε hero, σήμα από το καταπληκτικό σύριαλ μου λέει υπέροχα πλάσματα. Το τελευταίο ίσως σύριαλ που έδειχνε την όμορφη προκρίσης Αθήνα. Τα υπέροχα πλάσματα μου λέει είχαν επίσης δεκάδες καταπληκτικές διασκευές άλλων τραγούδιων ως μουσική επένδυση στα επεισόδια τους. Εάν δεν κάνω λάθος, πρέπει να αναφέρεσαι στο αν είτε hero της Bonnie Tyler. Και φυσικά, Wishing and Hoping, Άννη Φράγκο, από τις εκπομπές του Ηλία Μαμαλάκη, του πρώτου διδάξαντα της ταξιδιωτικής μαγειρικής σε εκπομπές. Είναι ώρα όμως για Safe Sex. Αρχικά, σπονδυλωτή κομική ταινία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, που βγήκε στις αίθουσες το 1999. Μια ταινία η οποία κατάφερε να κόψει μεγάλο αριθμό εισιτηρίων, φτάνοντας το 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια πανελληνίως. Και έτσι λοιπόν, μετά από αυτήν την επιτυχία, το 2005 οι παραγωγοί της ταινίας αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια σειρά από αυτοτελή επεισόδια βασισμένα στην safe sex κοινωνία. Μια πληθώρα σεναριογράφων, γνωστών ηθοποιών και επιτυχημένων σκηνοθετών δημιούργησε τη σειρά Safe Sex TV Stories, που προβλήθηκε στο Μέγκα και αποτελείται από 33 ιστορίες και 58 επεισόδια. Φυσικά, η μουσική που συνόδευε το Safe Sex ήταν του Χρήστου Δάντη.

Αυτά λοιπόν και με το Safe Sex, σύριαλ που επίσης μεταδόθηκε από το Mega Channel. Γεια σου Γιώργο με τις αέρινες σιωπές. Γεια σου Όλγα με τη Θανάη Φαβίλη από το Παραπέντε και τους Άγγελους του Τσάρλι. Ένα από τα σύριαλ που έχετε ζητήσει περισσότεροι, που έχετε αναφερθεί περισσότερο απόψε, είναι το This Ex-A-Martin. Κομική σειρά του Mega Channel που προβλήθηκε από το 1993 μέχρι και το 1996. Ένα σύριαλ που έδωσε μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τους δημοσιογράφους. Έδειξε την πιο κομική και προσωπική τους πλευρά. Φυσικά δεν γίνεται σε όλα τα κανάλια ό,τι γινόταν στο Media Channel. Αλλά αυτό δεν σταμάτησε το ελληνικό κοινό από το να γελάει για τρία συνεχή χρόνια. Μέσα από το ξεκαρδιστικό σενάριο των Ρέπα Παπαθανασίου, γνωρίσαμε και την άκρος κομική πλευρά της Ντίνας Κόνστα που υποδίθηκε την Γιολάντα Ραγιά. Ο ρόλος της Ντίνας Κόνστα ήταν τόσο επιτυχημένος που αποτέλεσε τη βάση για τον αργότερα χαρακτήρα της στην Ντένι Μαρκορά. Πρωταγωνιστές είναι ένα Μεντί, η Ντίνα Κόνστα, ο Χάρης Όζος και ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Το τραγούδι των τίτλων είναι το Μέλιο στα Σέρα της Μιράντο Μαρτίνο. Ενώ η μουσική του τέλους είναι η αρχική εκτέλεση του τραγούδιου του It Had Been Better Be Tonight, που είναι μια σύνθεση του Χένρι Μαντσίνι. Τραγούδι που άλλωστε έγινε γνωστό μέσα από την πρώτη ταινία Ροζ Πάνθυρας. Μιράντο Μαρτίνο λοιπόν, Μέλιο στα Σέρα, επιλογή του Δημήτρη για απόψε.

Μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές, το Moonlighting, μεταδόθηκε από το 1986 έως το 1989. Με πρωταγωνιστές Σίμπιλ Σέφερτ, Μπρους Βίλις και Άλις Μπίσλεϊ.

Και φυσικά η χαρακτηριστική μουσική του Άλζαρο με το ομότιτλο τραγούδι. Προφανώς έχουμε λύσει και το σύριαλ σχετικά με το σύριαλ Vendetta, που αναπτύχθηκε λίγο νωρίτερα και με τη μουσική του. Πίσω λοιπόν στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Θάνος Λιβαδίτης θα γνωρίσει αρχικά μεγάλη επιτυχία με τους Ιερόσιλους την περίοδο 1983-1984, που το κατέστησε ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά πρόσωπα, και τότε όλοι περίμεναν το επόμενο βήμα του στη μικρή οθόνη. Έτσι, τρία χρόνια μετά τον τεμπούτο των Ιερόσιλων, στις 30 Νοεμβρίου του 1986, κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ 2 τότε η νέα σειρά του Λιβαδίτη με τον τίτλο Vendetta. Η Vendetta είχε διάρκεια 13 επεισόδια. Ήταν η τελευταία της τριλογίας Μαρτέλη, οι άλλες δύο ήταν οι Αξιόπιστοι και οι Ιερόσιλοι. Καθώς ο σεναριογράφος και πρωταγωνιστής υποδίεται και πάλι τον δημοσιογράφο Άρη Μαρτέλη, που προσπαθεί να εξιχνιάσει σκοτεινές υποθέσεις. Η μέρα προβολής της Vendetta ήταν Κυριακή. Και η μουσική η οποία είχε επιλεγεί είναι το τραγούδι Living, Loving, Giving της Diana Ross, σαν μουσική τίτλων. Και εδώ λοιπόν γεννάται το ερώτημα σχετικά και με το μήνυμα που έστειλε λίγο νωρίτερα ο Σπύρος. Εάν έκλεψε η Diana Ross τους Big Alice ή αν συνέβη το αντίθετο. Όπως και να έχει όμως, πάμε να ακούσουμε τη μουσική λοιπόν από τη Vendetta, η Diana Ross, αφιερωμένο στη Μαρία και στον Σπύρο, που θυμήθηκε πάρα μα πάρα πολλά από εκείνα τα χρόνια.

Η Vendetta λοιπόν με τον Θάνο Λιβαδί την χρησιμοποίησε την Diana Ross. Να είσαι καλά Μαρία, γεια σου Πέτρο με την Χίλιο Ποδαρούσα και τη σύνθεση του Σταμάτη Σπανουδάκη. Γεια σου Πέτρο και άλλος Πέτρος, Love and Marriage με Frank Sinatra, φυσικά από το Παντρεμένη με Παιδιά. Πολύ σωστό. Γεια σου Γιώργο, μπορεί μου λέει η εκπομπή του Κώστα Μιλώνα, τα παιδιά της νύχτας, να είχε πολύ συζητηθεί για το περιεχόμενό της, όμως η μουσική των τίτλων ήταν σίγουρα πολύ ιδιαίτερη. Και αναφέραμε στο TV screen του Iggy Pop. Θα ήθελα μου λέει να ακουστεί, αν και καταλαβαίνω ότι είναι σχεδόν 5,5 λεπτά. Δεν είναι πρόβλημα ο χρόνος Γιώργο, είναι πολύ όμορφη η πρόταση. Για τη συνέχεια, μία από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Ο λόγος για τους ρεπόρτερς, Κώστα Χαρδαβέλα, Γιώργου Λιάννη και του Γιάννη Δημάρα. Έτος προβολής το 1981. Πρεμιέρα στις 13 Δεκεμβρίου του 1981. Στην τότε η ΕΝΕΔ. Σε κάθε εκπομπή υπήρχε ένα θέμα το οποίο άλλες φορές σόκαρε και άλλες δημιουργούσε προβληματισμό. Στους ρεπόρτερς παρουσιάστηκαν εγκλήματα, θέματα αρχαιοκαπηλείας αλλά και κοινωνικά θέματα. Ενώ η εκπομπή τιμήθηκε δύο φορές ως η καλύτερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Το 1981 προβαλόταν κάθε Κυριακή, ενώ από το 1982 κάθε Σάββατο. Οι ρεπόρτερς λοιπόν από το 1981... Και μουσική για τους τίτλους. Το Polyfolk Dance του Jean-Luc Ponty, επιλογή της Λίτσας για απόψε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Και στη συνέχεια του αφιερώματος σε τραγούδια που ακούστηκαν είτε σε serials είτε σε τηλεοπτικές εκπομπές και που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα, ενώ συνδέθηκαν απόλυτα είτε με τις εκπομπές είτε με τα serials. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και κυρίως για τις επιλογές σας. Η μουσική από το My Fair Lady. Χρησιμοποιήθηκε σαν μουσική για τους τίτλους στους δύο ξένους. Με τον Νίκο Σεργουλόπουλο και την Ευελίνα Παπούλια. Όπου ο καθηγητής δραματικής σχολής ερωτεύεται παράφορα την παρουσιάστρια ενός πρωινού. Ανάμεσά τους θα δημιουργηθεί ένας φλογερός έρωτας, που από το πλάι αφανής φουντώνει η μητέρα του Κωνσταντίνου Μαρκορά, η γνωστή Ντένι. Δίπλα της ή σχεδόν πάντα δίπλα της η πιστή Μαρούσκα με το Ιβιάν στο χέρι. Από την άλλη η Φλόρα, η Φλωράνσα προτιμάτε, που θέλει να παντρέψει τον Μαρκορά με μια ψιλομύτα δικηγόρο. Τα μηχανάκια της AGB χτυπούν φυσικά κόκκινο. Το σενάριο είναι τον Ρίγα Αποστόλου. Και η μουσική φυσικά αποτελεί μια διασκευή της ορχήστρας των 101 εγχόρδων του δημοφιλούς τραγούδιου «I could have danced all night». Σόφι μου, αφιερωμένο.

Οι δύο ξένοι λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Μαρκοράς και η Μαρίνα Κουντουράτου, στο Mega Channel την περίοδο 1997-1999.

0: Γεια σου Μαρία Ρόζα με το Beauty and the Beast. Κωνσταντίνε, τι θυμήθηκες στην εισαγωγή από το παρασκήνιο, ε? Και κάποιος άλλος ακροατής μου έχει στείλει μήνυμα για το μουσικό καλλιδοσκόπιο. Γεια σου Εύα μου στη Θεσσαλονίκη, Μπονάντσα, ε, Νίλς Χόλκερσον. Και Χάι Σάβαραλ. Από το Μέγκα θα πάμε στον Αντένα. Το Άκρος Οικογενειακών είναι ο τίτλος της κομικής σειράς που προβλήθηκε από το κανάλι από το 2001 μέχρι και το 2003. Με πρωταγωνιστές τον Γιάννη Μπέζο, την Αταλία Τσαλίκη, τον Μέμου Μπεγνή και την υπόλοιπη οικογένεια. Η μουσική των τίτλων είναι το Love του Nat King Cole.
1: L

Σε ανάλογο κλίμα θα κινηθούμε και για τη συνέχεια. Καθώς το άκρος οικογενειακών δεν ήταν κάτι άλλο παρά μια σχεδόν μεταφορά στην ελληνική τηλεόραση του Παντρεμένοι με Παιδιά. Μια από τις πιο ξεκαρδιστικές σειρές της δεκαετίας του 90, ο Αλ Μπάντι, η Πέγγι, η Κέλλη και ο Μπάντ. Ή αλλιώς η οικογένεια Μπάντι. Ή αν προτιμάτε, Παντρεμένοι με Παιδιά. Φυσικά το μουσικό θέμα το οποίο κυριαρχεί στη συγκεκριμένη σειρά είναι το Love and Marriage του Frank Sinatra. Η επιλογή που έχει κάνει για απόψε ο Πέτρος.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη Χριστίνα που σε ένα ταξίδι στην Ιταλία έμπλεξε με έναν άνδρα 20 χρόνια μικρότερό της, που μετά θα μάθει πως θα γίνει γαμπρός της. Αξέχαστες φυσικά και η κολλητή της Σάσα, η πεθερά της Όλγα, που κατακρίνει την κάθε της κίνηση, αλλά και η οικονόμος τους, η Ασπασία. Το τραγούδι της σειράς αποτελεί διασκευή του Πέρες Πράντο στο παλιό «Μάμα Γιοκέρο». Πρωταγωνιστούν η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Κατιάνα Μπαλανίκα, η Μαρία Καβογιάννη και ο Θανάσης Ευθυμιάδης μαζί με τη Μαρία Φώκα. Η σειρά προβλήθηκε στο Mega Channel το 1995 μέχρι και το 1997 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα και του Λευτέρη Παπαπέτρου. Σε αυτή τη σειρά θα κάνει και ένα πέρασμα ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος φυσικά αργότερα θα δημιουργήσει τις δικές του σειρές, πάντα με τις καλύτερες μουσικές επενδύσεις. Γεια σου Λίτσα, φυσικά και ο Ρος Πάνθυρας, από τα πιο κλασικά. Γεια σου Βάγκο. Λατρεύεις και εσύ τη μουσική των reporters, έτσι. Γεια σου Ελπίδα, είναι από τις αγαπημένες μου γράφεις η απόψινή εκπομπή, όπως και εκείνες που είχαν στον τίτλο τους των τραγουδιών ονόματα πόλεων. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Άννα και το That's Amore του Dean Martin από το καρέ της Ντάμας, ενδεχομένως να το ακούσουμε στη συνέχεια. Πάμε σε ένα άλλο σίριαλ στο Ήρθε και έδεσε. Στο Mega Channel με ημερομηνία προβολής του πρώτου επεισοδίου τον Οκτώβριο του 2006. Και πρωταγωνιστές τους Γιάννη Μπέζο και Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Το τραγούδι το οποίο χρησιμοποιήθηκε στους τίτλους είναι της Brigitte Bardot.

Ήρθε και έδεσε λοιπόν με τη γατούλα καρέ της δάμας για τη συνέχεια από το 1997. Με πρωταγωνίστρες την Τζόι Σεβίδη, Μαρία Κατσανδρή, Χρύσα Σπηλιώτη και Μερίστα Βρακέλη. Και επιλογή μουσικού θέματος. Αυτό ακριβώς με τη φωνή του Ντίν Μάρτιν.

Να είσαι καλά, Άννα. Γεια σου, Χριστόδουλε. Ανήκω, μου λέει, στην γενιά των τρομοκρατημένων παιδιών με το μουσικό σήμα της εκπομπής Παρασκήνιο της ΕΡΤ. Για να σου φύγει λίγο ο φόβος. Η αγαπημένη Θεσσαλονικής, το Ράδιο Αρβίλα δηλαδή, και το Sugar Baby Love.

Ράδιο Αρβίλα λοιπόν και Sugar Baby Love. Αντικειμενικά όμως, νομίζω ότι το πιο αγαπημένο σύριαλ για όλους μας τα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης ήταν η Απαράδεκτη, με πρώτη προβολή στις 18 Σεπτεμβρίου του 1991, κάθε Τετάρτη βράδυ, από το Mega Channel, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, ο Βλάσης Μπονάτσος και ο Γιάννης Μπέζος. Το δημοφιλέστερο τηλεοπτικό πρόγραμμα για εκείνη τη χρονιά. Οι Απαράδεκτοι κατέχουν το ρεκόρ θεαματικότητας στις ελληνικές κομικές σειρές από τότε που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οι ιδιωτικοί σταθμοί. Και στα αξιοσημείωτα είναι ότι η σειρά αρχικά είχε κατατεθεί ως πρόταση στον Αντένα, αλλά είχε απορριφθεί λόγω ακαταλληλότητας των σεναρίων. Κλασική ατάκα φυσικά του Σπύρου Παπαδόπουλου, τι έγινε ρε παιδιά. Και το μουσικό θέμα στους τίτλους είναι η μίξη του Νίκου Πατρελάκη, χρησιμοποιώντας τραγούδια όπως το Stand By Me του Benny King, το Fragile του Sting, το Too Late της Carol King, Monday Monday το Mamas and Papas, These Boots της Nancy Sinatra και το Heard It Through the Grapevine του Marvin Gaye.

Ο Ρίτσαρντ Άσκροφτ, A Song for the Lovers. 2001 στο Mega Channel. Για την εκπομπή μαζί του Εμιλίου Λιάτσου. Επίσης μια πολύ επιτυχημένη μουσική επιλογή για σήμα τίτλων.

0: Γεια σου.
1: Ναυσικά, τρεις οι επιλογές από ό,τι βλέπω εδώ στο Twitter. Θα διαλέξω όμως το πιο σύγχρονο από όλα, το True Detective που έχει στείλει, Handsome Family και Far From Any Road, από τα πιο πρόσφατα λοιπόν και από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια που έχουν χρησιμοποιηθεί σε σειρά.

Λίγο νωρίτερα ο Γιώργος στο μήνυμά του είχε αναφερθεί στα παιδιά της νύχτας. Η εκπομπή δηλαδή του Κώστα Μιλώνα στο κανάλι 5 τότε, στη δεκαετία του 90, συγκεκριμένα στο 1995. Μια cult εκπομπή. Με ιδιαίτερους καλεσμένους πάντα. Η μουσική όμως που είχε χρησιμοποιήσει ο Κώστας Μιλώνας, τόσο για το σήμα έναρξης όσο και για τους τίτλους τέλους, ήταν το TV Screen του Iggy Pop από τη συνεργασία του με τον Goran Bregovic. Πραγματικά μια πολύ επιτυχημένη επιλογή. Γιώργο, για εσένα.

Άρωμα Arizona Dream, λοιπόν, για τα παιδιά της νύχτας του Κώστα Μιλωνά και της Ελεάνας Παγουρά τότε. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με μουσική που επένδυσε μια δημοσιογραφική εκπομπή. Είναι η σειρά για την Γιάννα Κανέλη. Μη μου τη μέρα τάρατε, 1996 στο Mega Channel. Μουσική, Vanita di Vanita, Άντζελο Μπραντουάρντι, μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα.

Πάμε για το τελευταίο μέρος λοιπόν, με μουσικές που ακούστηκαν μέσα στην ελληνική τηλεόραση, είτε από δημοσιογραφικές εκπομπές, είτε από σίριαλς τα οποία χρησιμοποίησαν τραγούδια και μουσικές, τόσο για τους τίτλους όσο και σαν επένδυση μέσα σε αυτά. Ελληνικό είναι το επόμενο που έρχεται. 1998, Mega Channel, η αίθουσα του θρόνου, με τους Άρη Λεμπεσόπουλο και Μαρία Ναυπλιώτου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και την υπέροχη μουσική σύνθεση της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, αφιερωμένο στην Όλγα.

Σόφη μου, καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σας Αλούνα, γιατί κανείς δεν επέλεξε κάτι από τη δέκατη εντολή, ε? Η δέκατη εντολή, ο κόκκινος κύκλος, όλες αυτές οι σειρές τέλος πάντων θα μπορούσαν να είναι μια θεματική μόνη τους. Κάποια άλλη στιγμή θα μας δοθεί η ευκαιρία. Καληνύχτα και σε σένα Άννα. Καλό ξημέρωμα Βάγκο. Λιάνα, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου Βίκη μου στο Βόλο. Καληνύχτα στην Μαρία Ρόζα, στην Μέρη, στη Ραφίνα. Ελληνικό σύριαλ είναι και αυτό που θα ακολουθήσει. Σύριαλ του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, το «Κλείσε τα μάτια», που προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Mega Channel το 2003. Φυσικά, εκεί υπάρχει και το ελληνικό, το «Τράβα Σκανδάλι» της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Αλλά η μουσική που χρησιμοποιούσε πάρα πολύ συχνά ο Χριστόφορος σε αυτό το σύριαλ είναι το «Damage» του Zipno Preisner από το «Fatal».

πρώτο τελευταίο για απόψε. Ένα μουσικό θέμα. Πραγματικά ξεχωριστό. Η μουσική του Άντζελο Μπαταλαμέντι για το Twin Peaks. Λίγο πριν κλείσουμε τον κύκλο με τις μουσικές που αγαπήσαμε μέσα από την τηλεόραση.

Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο για απόψε έρχεται από τον John Barry, είναι μέσα από το Persuaders. Το μουσικό θέμα λοιπόν, το ομότιτλο, είναι αυτό που θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα, θερμές ευχαριστίες για άλλη μια φορά. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά μου.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
4: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις. Κι εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά

μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρογιαλί είχα πάρει, κι όπως ήμουν

0: έτσι θα αρχίσει.
1: Live μουσικές βραδιές στον Real FM.
2: Μην

τα καρφιά δυο σέβεντας μια φυλακή. Ξεκλείδωσε τα κέντρα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

μαζί αργά. Όπως. Στου